0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Centric circles optimized my organism.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Και ρίξουν στη στεριά. Και ρίξουν στη στεριά.

0: Όλοι οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα. Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Σε καταπαυσή του πυρός υπόρους και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού κατέληξαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από 48 ώρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Βασικές προϋποθέσεις είναι ο πλήρης τερματισμός των πυρών της Χεσμπολά και η εσπευσμένη απομάκρυνση των μελών της νοτίως του ποταμού Λιτάνη. Την ίδια ώρα οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξελίσσονται σε θρίλερ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία απτή πρόοδος και ότι ο πόλεμος είναι ενιαίος. Λίγο αργότερα όμως ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε άκρους αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά και μια συμφωνία μπορεί να κλειστεί ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ανάσα στις αγορές, καθώς μετά το χθεσινό εκρηκτικό ράλι, οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν μικρή κάμψη σήμερα λόγω των προσδοκιών για άνοιγμα των στενών του ορμούς, με το Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 97 δολάρια το βαρέλι. Σεισμικές δονήσεις στο πολιτικό σκηνικό προκαλεί νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star, αποτυπώνοντας το νέο πολιτικό χάρτη μετά την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 28,6% στην εκτίμηση ψήφου, ωστόσο καταγράφει πτώση σε σχέση με τον Μάρτιο. Στην δεύτερη θέση σταθεροποιείται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,1% στην εκτίμηση ψήφου, αντλώντας το 64,9% των ψηφοφόρων της από τον ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και την Πλεύση Ελευθερίας. Τρίτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ με 12,4%, ενώ στην τέταρτη θέση κάνει εντυπωσιακή είσοδο η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Σε κάθερο μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο Ρούμπιο ξεκαθάρισε ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να κρατήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των μαχητικών F-35, όσο η γειτονική χώρα έχει στην κατοχή της το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400. Στην μάχη των πανελλαδικών ρίχνονται και σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ, εξεταζόμενοι στα μαθήματα ανατομία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Οι εξετάσεις για τα ΓΕΛ συνεχίζονται αύριο Παρασκευή με λατινικά, χημεία και πληροφορική. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με μεταβλητούς ανέμους 3 έως 4 μποφόρ και τον υδράργυρο να κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιόρν!
5: Τι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
6: Smart Finance.
5: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
6: Smart Finance.
5: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
6: Smart Finance.
5: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
7: Money.
5: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
8: Έλα, Γιώργη!
9: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
8: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
9: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
8: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
9: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
10: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
11: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
10: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
11: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
8: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
13: Digital Markt.
12: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
17: GPS και βυθώματο εσύ.
16: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
7: GPS λόγιο έχεις?
16: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
16: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
7: Μεϊμάρης.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα σε όλους. Τα πρώτα μηνύματα όχι απλά με έκαναν να χαμογελάσω, αλλά σχεδόν με συγκίνησαν κιόλας. Καταρχάς, μια παραβολή για τον Πούλιο The Great. Ξεκινάς ακριβώς από εκεί που ξεκινάει φέτος ο Άρης, από την πέμπτη θέση. Αλλά η πρωτιά σου ανήκει στο εγγύς μέλλον. Καλημέρα πρόδρομε Καπαδόκη, εκεί στο Πήλιο δεν πήρες χαμπάρι την αναστάτωση. Σκεφτείτε την αλλαγή την κοσμογονική, είναι τέτοια που ακόμη και ο Μάικ Μιχάλη σήμερα δεν έστειλε αρκά, έστειλε μια παραλλαγή φωτογραφίας από την τεχνητή νοημοσύνη με τον Σπανούλη, το στέμα Άρης Θεσσαλονίκης, αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ, και από πάνω ο κύβος ερήφθη.

Αντιγόνη, μια που μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, αν αυτό το φοβερό ποίημα, σύνθημα ποίημα, είναι δική σου παραγωγής, κατευθείαν Στοκχόλμη, τώρα θα πάω και όλα στα κοντά, υποψηφιότητα για Νόμπελ λογοτεχνία. Εάν τεχνητή νοημοσύνη, θα αρχίσω να ανησυχώ για αυτούς που θα παίρνουν τα Νόμπελ λογοτεχνίας στο μέλλον, στο εγγύς μέλλον. Πάντως τα πρωταθλήματα ξέρουμε ποιος θα τα παίρνει.

καλημέρα στο Σπύρο Βόλσμπουργκ, ο οποίος σίγουρα εργάζεται με μεγαλύτερο κέφι σήμερα εκεί στη γραμμή παραγωγής. Στον Ανέστη, μουτρωμένο σήμερα, απλά καλημέρα και θα ασχοληθούμε με άλλους. Εξαιρετικό το μήνυμα του Πέτρου από το κιτρινό μαύρο Ντάρμσταντ, ο οποίος γράφει: Βασίλη, θα σας ξεκινήσω με ένα μήνυμα που έστελνα πριν από 20 χρόνια, 20 χρόνια πριν, στο συμμαθητή σου μου, τον Μιχάλη Λεάνη. Ο μόνος αυτοκράτορας που επιτρέπεται να λατρεύεται από την εργατική τάξη. Και έτσι τα συνδύασε όλα ο Πέτρος, και το πολιτικό πνεύμα και κυρίως το αυτοκρατορικό. Αργία σήμερα εδώ, ευτυχώς, γιατί όλο το βράδυ ονειρευόμουν, λέει, με τα μάτια ανοιχτά, και προφανώς δεν κοιμήθηκες. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Ναι, και ο άντρες, αργία, άντε πάλι αργία. Εσύ, αυτοί στη Γερμανία έχουν περισσότερες αργίες από εμάς. Τι μας κατηγορούσαν, ότι είμαστε τεμπέληδες, ότι έχουμε πολλές αργίες. Καλημέρα και στον Άντζελο Αυγούστα, και αυτός αργία.

Είναι κλειστές οι γραμμές, οπότε μην παλεύετε. Τουλάχιστον για την αρχή, μόνον μηνύματα 6936-512-099. Αλλά τώρα θα διαβάσω το ποίημα σύνθημα της Αντιγόνης. Ξαναλέω, δεν γνωρίζω, διότι πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη έχει φοβηθεί το μάτι μου. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι συνθηματάρα, συνθηματάρα. Ρεμπίλι, ρεμπίλι, ρεμπίλι, άντε και άναψε τη βόμβα στο φυτίλι. Έλα εδώ, καλό μου παλικάρι, να ξαναβάλουμε στο θρόνο του τον Άρη. Έλα εδώ, μεγάλε μου λεβέντι, να ξανακλίνουμε τα μαγαζιά την Πέμπτη. Ναι, καθώς θα σκαρφαλώνουμε στο Magic Bus και θαλονίζουμε την Ευρώπη.

Καλημέρα στον Άντζελο Αυγούστα. Δεν έχω ξεχάσει ότι χρωστάμε το χθεσινό μήνυμα που ήταν πολύ ουσιώδες. Επειδή όμως είναι σε άλλο πνεύμα, θα το αφήσω για τη δεύτερη ώρα.

τώρα που λες Μάριο ότι δεν θέλουμε, δεν είμαστε με τις αυτοκρατορίες, δεν θέλουμε αυτοκρατορίες. Εμείς μου θυμίζει έναν ασθενή που ερχόταν στο ιατρείο και έλεγε: «Γιατρέ μου, είμαι βασιλικός, θέλω μια κορώνα, δεν θέλω τίποτα άλλο».

0: stay.
1: Η Λάζαρε, καλημέρα. Στο Λάζαρο Αλιακμονάρα, ο οποίος λέει όλα καλά στον Μπαστέλο, το αγαπημένο μας ποδοσφαιράκι σαν να μην υπάρχει, τίποτα δεν ακούγεται, κρίμα. Όσο εμείς θα ασχολούμαστε με το μπάσκετ, θα ονειροπολούμε και δεν θα κοιμόμαστε τις νύχτες όπως ο Πέτρος, που θα πέσει τώρα για ύπνο στο Ντάρμσταντ, αφού η Γεωργία και ονειρευόταν όπως μας είπε με τα μάτια ανοιχτά. Το ποδόσφαιρο περνάει κάτω από τα ραντάρ, που είναι της μόδας η έκφραση. Ποιο να περνάς κατά τα ραντάρ, πετάς πολύ χαμηλά. Ωραίος και ο Κώστας από το Δήμο της Λακκούβας. Καλημέρα Βασίλη. Σίδερα φιλούτε, οι Λακκούβες δεν με ενοχλούν. Πέφτω μέσα και λέω Σπανούλης.

καινούργια μέρα, YouTube. Ο Ανέστης σήμερα είναι λίγο μίλητος, ο συντοπίτης του Δημήτρης Σεπ. Καλημέρα από Νάουσα, Bang Bang.

Σήμερα η αρχή τουλάχιστον θα έχει πολύ μουσική. Μουσική αναφοράς σε ό,τι συμβαίνει. Έμεσης αναφοράς βέβαια. Και σε ό,τι μας αναστατώνει.

Γκορ καλημέρα. Το έβαλα όλο, δεν ξέρω πόσο έπαιξε γιατί το άφησα να παίζει, αλλά σίγουρα το έβαλα με προοπτική να ακουστεί όλο. Και βέβαια για να μην ξεχνιόμαστε, υπάρχει και ένα μήνυμα από τον Κομισάριο, ο οποίος λέει: καλημέρα σύντροφε, όλα καλά με Σπανούλη και τα πανηγύρια, αλλά σήμερα, ναι, θα το αναφέραμε έτσι κι αλλιώς, αλλά είπαμε τώρα ήρθε αμέσως, μόλις βγήκε από το φούρνο το μήνυμα του Κομισάριου, ζεστό, καλά τα πανηγύρια, αλλά σήμερα έχει γενική συνέλευση ο ΑΣΥΓΜΑ, η μαζική παρουσία του κόσμου είναι απαραίτητη. Άντε ευκαιρία να μαζευτούμε όλοι εκεί να το γιορτάσουμε. Καλά και εσύ πολλά ζητάς. Είδες ρε εσύ Ανέστη τι μετριοπαθής ήταν ο Σιμεών, πότε ζήτησε, πότε αναφώνησε τον Ίνα πολύ στον δούλο σου δέσποτα. Σι λέει περιμένει τον κλόπ, τον πονηριές τώρα, για να, όχι να κατοσταρίσεις. Μαθουσάλας.

Κρίμα δεν θα πάρουμε και το Νόμπελ λογοτεχνίας φέτος με την Αντιγόνη, γιατί θα τα είχαμε συνδυάσει όλα, πρωταθλήματα στο μπάσκετ, Νόμπελ λογοτεχνίας. Δεν θα προλάβαμε να μαζεύουμε τίτλο, γι' αυτό τίτλους, έτσι, γι' αυτό Αντιγόνη. Και επειδή πολλά και συνεχώς θα ακούγονται από εδώ και πέρα για το θέμα της, του Σπανούλη, για την μικρή γιορτή που στείνεται γύρω από το πρόσωπό του με τις, και τις μεγάλες προσδοκίες που συνεπιφέρει η πρόσληψή του. Τώρα σε κατάλαβα, Πούλιο, δεν κρέτει. Το διαβάζω, το ξαναδιαβάζω. Έλα μωρέ, εντάξει. Καταλαβαίνω τι λες. Φυσικά καταλαβαίνεις και εσύ ότι δεν διαβάζονται τα δύο τελευταία. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα στις Πανελλήνιες που ευχόμαστε για πολλωστή φορά καλή επιτυχία σε όλα τα αριανάκια, γιατί εμείς είμαστε μεροληπτικοί, σχεδόν μονοληπτική. Καλή επιτυχία σε όλα τα αριανάκια, τα οποία για πρώτη φορά, και αυτά που δίνουν εξετάσεις και αυτά που δεν δίνουν εξετάσεις, τώρα βέβαια δεν ξέρω πού ακριβώς βρίσκεται η σχολική περίοδος, κάπου στις αίθουσες είναι κλεισμένα τα παιδιά και δίνουν εξετάσεις, για πρώτη φορά πάντως πήγαν με ψηλά το κεφάλι, και τα ακόμη μικρότερα παιδιά μας, δηλαδή τα μικρότερης ηλικίας, αυτά τα οποία σίγουρα τον τελευταίο καιρό θα έχουν υποστεί ένα άτυπο παδικό bullying, εννοώ με πειράγματα, καζούρες και λοιπά, σήμερα θα μπορούν, και από σήμερα θα έλεγα, θα μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο με ψηλά το κεφάλι. Αυτό είναι μια ακόμη σημαντική παράμετρος της πρόσληψης Σπανούλη. Θα μπαίνουν λοιπόν στα σχολιά τους ο Χριστάκος του Μανώλη, ο Χαράλαμπος του Κώστα Μπελόκη, που όλα αυτά τα παιδιά τα οποία περίμεναν και αυτά, περίμεναν μαζί μας, θα μπορούν πλέον, θα έχουν ένα αντεπιχείρημα μεγαλείου του Άρη. Γιατί δεν είναι ότι η πρόσληψη αυτή σε βάζει ξανά σε τροχιά τίτλων. Είναι και σε πολλά επίπεδα συμβολική για την προοπτική που ανοίγεται. Τρόποντινά είναι ένα άιζο πρωταθλητισμού σε όλα τα επίπεδα.

θα στείλεις μια ροκιά Ιγκόρ. Αλλά δεν είναι, ξαναλέω, ότι χτες το άφησα να παίζει. Δεν ξέρω αν μετά ήρθε ο Νίκος και διακόπηκε, αλλά εγώ το άφησα να παίζει ως παρακαταθήκη.

Κομισάριος, όχι γιορτές και δεξιώσεις, Βασίλη. Συμμετοχή σε αυτά που θα υποθούν χρειάζεται το σωματείο. Από σαμπάνιες και πατριωτικούς λόγους χορτάσαμε. Άντσι, εγώ είμαι λίγο πιο πανηγυρτζής. Είναι καλή και θα το πάω λίγο. Είμαι πάντα και σαφώς υπέρ της συμμετοχής. Καλημέρα Κώστα Αμπελόκηπε, είμαι πάντα και σαφέως υπέρ της συμμετοχής, γι' αυτό και προσωπικά θα είμαι εκεί στη συνέλευση του ΑΣ, όπως και θα πρέπει, και είναι μια καλή ευκαιρία τα όσα τρέχουν τελευταία να μας ενώσουν και να μας βοηθήσουν, να μας μπρόξουν, να παρευρεθούμε όλοι σε αυτήν την συνέλευση. Αλλά και οι γιορτές έχουν το νόημά τους, ας είναι και πικρές, όπως λέει ο Αλμοδόβαρ στην ταινία του που είναι πολύ καλή και που βγαίνει σήμερα.

το μήνυμα του Βασίλη που λέει «Σε άλλα νέα Αριστοτέλη, σε άλλα νέα Τρινκέρι, 1914 ζωές μόνον Άρης». Αυτό το μήνυμα μας δίνει μία ευκαιρία να σχολιάσουμε κάτι που το διαπιστώσαμε όλοι, αλλά που εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω πόσο το συνειδητοποιήσαμε και πόσο σημαντικό είναι, αλλά και τι μάθημα μας προσφέρει. Καταρχάς, 6936-512-099 τα μηνύματα. Το τηλέφωνο θα ανοίξει στο δεύτερο μέρος. Το τραγούδι είναι τον Γέλο και λέγεται Jungle Bill και είναι κανονικό, δεν είναι από τεχνητή νοημοσύνη.

Καλημέρα Κώστα Σίγμα, καλημέρα Λευτέρη, καλημέρα Κορίνα. Ο Κώστα Σίγμα γράφει, η συνέλευση από όσο ξέρω είναι στις 7, αλλά τώρα μόλις άκουσε την ερώτηση ο Κομισάριος θα στείλει επιβεβαιωτική απάντηση. Ο οποίος γράφει ότι όταν γιορτάζεις χωρίς λόγο δεν είναι γιορτή, είναι παράνοια. Σε αυτές τις γιορτές, εντάξει, εννοείται. Σήμερα έχουμε λόγο, ρε Κομισάριε. Ναι, και σε αυτό αναφέρομαι, Βασίλη, λοιπόν, στο οποίο αναφέρεσαι και εσύ. Και είδαμε πόσο γρήγορα σκέπασαν οι τελευταίες κινήσεις του Άρη τον ουρανό και κάλυψαν κάθε άλλη παραδιπλανή και γειτονική κίνηση και διάθεση για διάκριση, βλέποντας ότι δεν υπάρχει θέμα μιας αντιπαράθεσης. Ξεκάθαρα τα όσα έπραξε ο Άρης, παρακολουθώντας τον τύπο, τα sites, ένα ευρύτερο πεδίο πανελλήνιο, θα μπορούσαμε να πούμε τυπικά ότι οι κινήσεις οι δικές μας και των απέναντι είναι παρόμοιες και σε επίπεδο πρόσληψης προπονητή. Βέβαια υπάρχει μια εγχώρια δυναμία στο Σπανούλι. Καλημέρα Λευτέρη Καστρίτη, να σε καλά. Υπάρχει μια αδυναμία εγχώρια στον Σπανούλι. Οπότε ήδη σου δίνει ένα προβάδισμα στην προβολή της είδησης. Ωστόσο και οι δύο ομάδες πήραν ευρωλιγκά τους προπονητές, συγγνώμη. Και οι δύο ομάδες, μάλιστα ίσως σε αυτό λίγο να προπορεύονται οι απέναντι σε επίπεδο κάλυψης αναγκών σε παίκτες. Παρόλα αυτά, σαφώς, σαφέστατα, η είδηση και οι ειδήσεις οι οποίες περιστρέφονται γύρω από τον καλαθοσφαιρικό Άρη είναι αυτές που κέρδισαν το πανελλήνιο ενδιαφέρον και το site, αλλά προφανώς και του κοινού. Κάτω από την κερκίδα, Λευτέρη, κάτω από την κερκίδα της θύρας 3 εκεί στο γηπεδάκι Ανέστης Πεταλίδης. Είναι και το όνομα, ταιριάζει, είναι ο παππούς της οικογένειας. Ναι Λάζαρε, και εγώ εκτιμώ ότι ο Μοκόκο θα ανακοινωθεί. Είναι η πρώτη σημαντική μεταγραφή, ήταν ο MVP του φετινού EuroCup, έτσι. Ο λόγος λοιπόν που συνέβη αυτό, δηλαδή η τεράστια προβολή των τελευταίων κινήσεων του Άρη στο μπάσκετ, η πρόσληψη προπονητή και γενικότερα η διάθεση και το κλίμα πρωταθλητισμού το οποίο υπάρχει και που έφερε κατευθείαν τον Άρη χωρίς πολλή προσπάθεια σε αυτό που θα λέγαμε όχι Big 2, όχι Big 3, Big 1, διότι η θέση την οποία κατέχει ο Άρης στο καλαθοσφαιρικό στερέωμα είναι, θα λέγαμε, ρεζερβέ. Δηλαδή μπορεί να σηκωθείς για λίγο, να πας κάπου, να βγεις από το μαγαζί, αλλά η θέση σε περιμένει. Και έτσι πολύ γρήγορα την επανακατέλαβε χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Αυτό όμως αποδεικνύει και δείχνει και πώς κτίζονται και τα Big One, τα Big Two, τα Big Three, τα Big Four, οτιδήποτε άλλο. Κτίζονται με κινήσεις και πράξεις και όχι με επαιτία. Διότι βλέπετε στις οποίες συμμετέχουν σε αυτές τις κινήσεις και τις πράξεις πάντα συμμετέχει και η ιστορία και η παράδοση και η εν γέννη συμπεριφορά σου, ο εν γέννη τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις τα θέματα και τα προβλήματα, διότι ακόμη και όταν είσαι χαμηλά τα βλέπεις αφιψηλού.
και σε βλέπουν και αυτοί ψηλά, όπου και να είσαι. Απλώς περιμένεις να πας να πάρεις ξανά τη ρεζερβέ θέση.

διορθώνει και λέει MVP των τελικών, όχι του Eurocup. Και ο Λάζαρος. Ο Εστί γράφει καλημέρα στο μπάσκετ, η φανέλα είναι μαντέμι. Ο λαός Μπετό, ήρθε και ο προπονητής Τσιμέντο και η ιστορία ξαναγράφεται. Θάνος. Με τρομάζει. Θα συνεχίσω αυτό που έλεγα περί Big 3, Big 1, Big 2, Big 4, όσους θέλετε κάντε τους και σε οποιοδήποτε άθλημα. Αλλά αυτό το Big θέλει πολλή δουλειά για να διαμορφωθεί. Και αν η είσοδό σου δεν είναι δυναμική και δεν αποδεικνύεται με πράξεις, με επαιτία δεν γίνεται. Αναφέρομαι στη διαφορά που είχε, πόσο γρήγορη ήταν η εισδοχή μας ξανά στην παρέα του πρωταθλητισμού, διότι ως τέτοιος λογίζεται πλέον ο Άρης. Και το πρώτο σημαντικό που χάρηκα εγώ ήταν ότι επιτέλους θα πηγαίνουμε να δούμε Άρης Ολυμπιακός και Άρης Παναθηναϊκός χωρίς το αίσθημα μειονεξίας, αλλά πηγαίνοντας ακριβώς για να δούμε έναν αγώνα πρωταθλητισμού. Και στο πνεύμα αυτό, και επειδή όλοι το αντιλαμβάνονται, πολύ γρήγορα σε ξαναβάλαν, πολύ γρήγορα, μέσα σε μέρες, στην παρέα των πρωταθλητών. Δεν εκβίασες καθόλου, έπραξες. Το λέω αυτό γιατί κατά αντιστοιχεία στο ποδόσφαιρο, εδώ και κάποια χρόνια μαλώνουμε. Big 4 στο χρήμα, όχι Big 3, όχι. Ό,τι και να λέμε, είδατε, οι απέναντι μπήκαν από ένα σημείο και μετά, με αποδείξεις στην πράξη, στο Big 4. Και έτσι γίνεται με τις ομάδες. Κάνουν κινήσεις, κάνουν πράξεις και δεν χρειάζεται να ζητούν όχι να μας βάλετε και εμάς στο Big 5. Είμαστε Big 5, δεν Big 4. Είναι... Αυτό κάτι προδίδει και κάτι αποδεικνύει για να κάνουμε και μια αντιπαραβολή των γεγονότων και των περιστατικών. 6936 512 099, μόνο μηνύματα προς το παρόν στο πρώτο μέρος.

Ναι, ο Μοκόγκο ήταν MVP, ευχαριστώ Λάζαρε, των τελικών του EuroCup, ναι, αυτό. Συγγνώμη, όχι, ήταν ο φίλος Λάζαρος από Αθήνα και όχι από Αλιάκμη. Βασίλη, να σου απαντήσω, όχι, δεν θα αναφερθεί, βέβαια. Στο πλαίσιο παράλληλων ερωτήσεων, παράλληλων παρεμβάσεων, σίγουρα θα υπάρξουν απαιτήσεις για απαντήσεις, αλλά δεν νομίζω ότι θα δοθούν απαντήσεις. Λάζαρε Αλιάκμονα, λες αν ανανεώσουν όλοι τα διαρκείας, δεν θα υπάρχουν διαρκείας για καινούριους. Δεν είναι έτσι. Και πάντα υπάρχει πρόβλεψη να υπάρχουν ανοιχτά εισιτήρια, προς το παρόν τουλάχιστον. Στο εγγύς μέλλον πιστεύω ότι είναι όλα τα εισιτήρια τουλάχιστον προσωρινά του Palais des Sports θα είναι διαρκείας.

Ναι, ο Μίλτος επιβεβαιώνει αυτό που συζητούσαμε και σχολιάζαμε, ότι όλα τα site έγραφα χθες η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται. Δηλαδή, την έχεις τη θέση. Είσαι αυτοκράτορας. Ξαναλέω, δεν χρειάζεται κόπος, αλλά ούτε και επαιτία για να αποδείξεις ότι η θέση του αυτοκράτορα είναι δική σου και ότι εντάσσεσαι πάρα πολύ γρήγορα με μια-δυο κινήσεις στη χωρία των διεκδικητών του πρωταθλήματος. Και θέλω να πιστεύω, αυτή είναι η δική μου ελπίδα και η δική μου πίστη, ότι από του χρόνου το πρωτάθλημα και η τελική διάδα δεν θα είναι προδιαγεγραμμένη πριν καλά-καλά αρχίσει. Πριν αρχίσει, τι πριν καλά-καλά.

Ο Παύλος γράφει ότι αυτό που έγινε χθες του θυμίζει στιγμές στη Γάνδη και στο Μόναχο, τον ξεσηκωμό του κόσμου, τον μίντια. Βασίλη, ήρθε στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, Ανέστη Ξανθέ, συνεχίζουμε το όραμά μας. Ελπίζω εδώ η κατάληξη να είναι καλύτερη από τη στη Γάνδη και στο Μόναχο, Παύλε. Καλημέρα Γιάννα Ριστουτγκάρδη, αυτοκράτορες μια ζωή.

Ευχαριστώ Σωτήρη Παντγκάρετ. Με διορθώνει, μοκόκα έχω φτιάξει γλώσσα. Τον έκανα μακόκα. Μοκόκο. Μοκόκα. Μοκόκα. Και έχουν ετοιμαστεί ήδη τα πρώτα συνθήματα για τον κύριο. Βόβο γουστάρο, περιμένω. Τρελαίνομαι για αυτή τη συνθηματολογία που αμέσως έτσι. Πώς είναι. Κάνεις καμιά βόλτα σε πόλη του εξωτερικού, πιάνει βροχή σε 10 δευτερόλεπτα, όχι σε χρόνο ενός κατοστάριου, ας πούμε, στο στίβο. Ξεπετάγονται από διάφορες γωνιές μαύροι, οι οποίοι πουλούν ομπρέλες μέσα σε 10 δευτερόλεπτα. Λες, μα καλά, πού ήταν όλοι αυτοί? Ξέρω, κατακλείζουν την πλατεία στη Φλωρεντία, φέρει, πιάνει βροχή, θα κατακλείσουν εκεί την πλατεία. Σε 10 δευτερόλεπτα, κάπως έτσι για τα συνθήματα σε συγκεκριμένες και ανάλογες περιπτώσεις. Όσο να εμφανιστεί, τα συνθήματα έχουν βγει πιο μπροστά. Ο Λευτέρης λέει ότι ο Καστρίτης πως με την έλευση του Σπανούλη και των παικτών θα αλλάξει και η σφυρίχτρα που τη χρονιά που πέρασε ακόμη και σε μικρές ομάδες μας φύριζαν περίεργα. Ο Σταυρακούλη λέει: καλημέρα φίλε Βασίλη, πώς αισθάνεσαι που θα ακούγεται το μικρό σου όνομα αριθμικά στο μαγικό Νικ Γκάλις Χολ, Άρης νικητής?

το μάτι του Θεού από ψηλά. Το ουσιώδες πέρα από όλα αυτά, και υπάρχουν άνθρωποι που θα εξαντλήσουν τις αναλύσεις για το τι μπορεί να συμβεί, το τι σημαίνει αυτό, λίγο πολύ όλοι το νιώθουμε καταρχάς, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες αναλύσεις και κανείς δεν μπορεί να αναλύσει τα συναισθήματά μας, διότι σε μια πρώτη φάση υπάρχει μια συναισθηματική έκρηξη, μια γιορτή μέσα μας δηλαδή, που λέγαμε και πριν με τον Κομισάριο για τις γιορτές, μια γιορτή μέσα μας, και σε πρώτη φάση θα τη χαρούμε, θα την απολαύσουμε.

Και εσείς οι πατεράδες, κυρίως οι αθλητικοί γαλούχοι, είναι η υπόθεση των πατεράδων, γι' αυτό το λέω έτσι. Βέβαια, όταν είναι μανάδες, αλλά την Αντιγόνη τους ανήκει και σε αυτές η γαλούχηση, η αθλητική γαλούχηση των παιδιών. Εν πάση περιπτώσει, οι πατεράδες οι οποίοι έχετε παιδιά σε ηλικίες ευαίσθητες, στις οποίες πηγαίνουν το σχολείο και ξέρετε τι υφίστανται, είναι η ευκαιρία να τους τονώσετε το ηθικό, να τους κτίσετε τον κόσμο της επιχειρηματολογίας για να απαντούν στο άδικο και άκομψο μπούλινγκ, οπαδικό μπούλινγκ, το οποίο υφίστανται στα σχολεία. Δεν το κυριολεκτώ, εννοείται, μιλάω για καζούρα τέτοιου είδους μπούλινγκ.

Αυτό Σωτήρι μου, Πατ Γκάρετ, το τραγουδήσαμε κιόλας, μας το έστειλε η Αντιγόνη. Με ειλικρίνεια βέβαια μας ομολόγησε ότι είναι αλφαγιώτα. Οπότε ναι, έχασε το Νόμπελ λογοτεχνίας, ευτυχώς δηλαδή, γιατί να ξαναήρθε και είναι και... Το βρίσκω εξαιρετικό όμως, δηλαδή με κάτι τέτοια λέω φουγιά μου. Δεν θα επιβιώσουμε με το AI στα πόδια μας.

Πριν περάσουμε στις ειδήσεις και στις διαφημίσεις, καταλαβαίνετε βέβαια όλοι ότι η συγκεκριμένη κίνηση είναι και σαν δάχτυλο η οποία δείχνει ποιος εκτός των άλλων βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Ποιος έχει πολύ καλές σχέσεις με τον Βασίλη Σπανούλη και θα μπορούσε να τον πείσει να πραγματοποιήσει αυτή την κίνηση.

Και ναι, βέβαια, το επόμενο στάδιο, η επόμενη κίνηση, λογικά θα είναι στον χώρο του γηπέδου, όπως γράφει και ο Κώστας ο Μπελόκηπος, ο Κώστας ο Σκέτος ή ο... Ο Κώστας από το Δήμο της Λακούβας. Θα γελάω, λέει, το θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και δεν αρχίσουμε καλά, γιατί άθλημα είναι και ποτέ δεν είσαι σίγουρος. Θα αρχίσουν οι γνωστοί άγνωστοι να μοιράζουν βούλη. Ζήσει βούλη, σφανούλη, βούλο. Το βλέπω το έργο. Κάνε Θεέ μου να μην το ξαναδούμε αυτό. Δεν μπορώ, δεν το αντέχω. Γιατί ωραία το λες, να θυμίσουμε έτσι. Είχαμε ανοίξει τόση ώρα διάλογο, Μανώλη. Λέγαμε και για τον Γιώκα στο Χριστάκο που θα πάει επιτέλους περήφανος στο σχολείο με το κεφάλι ψηλά, με την κίτρινο μαύρη μπλούζα, και θα έχει κάτι ουσιώδες να αντιτείνει στα απέναντι παλικάρια. Αυτό τώρα που λες για την αίρα ήταν θέση και τοποθέτηση του αθλητικού συντάκτη ή κάποιου τον οποίον έκανε συνέντευξη? Αυτό, για να μην ξεχνάμε, και είναι ανάμεσά μας αυτή, αυτό που λέει ο Κώστας από το Δήμο της Λακούβας με το Χιούφορτ, γιατί δεν θέλει πολύ, δεν θέλει πολύ, ναι, το γελάμε τώρα. Γιατί είμαστε πάρα πολύ βέβαιοι ότι δεν θα πάει τίποτα στραβά. Στα παραμικρό, το τι ακούσαμε πέρυσι ξαφνικά, ανάμεσά μας ήταν αυτοί οι οποίοι λέγανε «Ζήσεις έτσι, ανίκανος, άπειρος, να φύγει». Γιατί στο Ζήσι μοιράσαμε μπούλους, μην το κρύβουμε. Και τώρα λοιπόν...

Πάντως μου αρέσει αυτό το MP του Μπούλου που είναι χαλαστρινό ρε Κώστα, έτσι μπράβο. Δεν είναι αθηναϊκό φλόρικο, εκεί μοιράζουν πουλους. Ο Μανώλης λέει όλοι έχουν χαζέψει, δημοσιογράφοι, οπαδοί, μόνο ο Δρυμώνας στο ύψος του. Ναι, σε αυτά αναφέρθηκα, Μανώλη, στα παιδάκια στο οποία επιτέλους θα πας σχολείο με ψηλά το κεφάλι. Μετά από πόσον καιρό. Και ήδη πάντως όλο αυτό το κλίμα και η ατμόσφαιρα που δημιουργούνται ήδη έχουν κάνει την προσοχή και των νεαρότερων οπαδών να στραφεί προς τον Άρη και ήδη κάτι θα αρχίσουμε να τσιμπάμε γιατί έχουμε και αυτή την αγωνία. Φυσικά και είναι κάτι που το απευχόμαστε, Κώστα Φορτηγάρα, αλλά τι να κάνουμε που υπάρχουν αυτές οι φωνές και θα ρίσκει και καιροφυλακτούν και είναι σαν τα σαλιγκάρια που περιμένουν να βγουν στη βροχή. Δεν θέλω να το ξαναζήσω. Δηλαδή με απογοητεύει αυτό ακόμη και ως σκέψη.

Εσύ, Άντζελο Αυγούστο, ξέρεις τι λέω, να πω τον αριθμό μου δημόσια, να τον βρω καταρχάς, γιατί και τόσο εύκολο με τις... με την τεχνολογική μου ανεπάρκεια, δώστε και όποιος θέλει να τον βάζει τώρα, σιγά. Βέβαια, σήμερα θα είμαστε όλοι εκεί στην συνέλευση του ΑΣ, οπότε θα βρεθούμε.

Βαγγέλη, καλημέρα. Θα μπορούσα να απαντήσω με λίγο πολιτική διάθεση στο σύνθημα «Η τρομοκρατία δεν θα περάσει». From here to kingdom come. Καλημέρα Νίκο Ελεφ, που λες ότι τα παιδιά μας πάνε πάντα. Εγώ χαίρομαι γι' αυτό, αλλά δεν ξέρω αν ισχύει και μπορεί κάποιοι να έχουν γαλουχίσει έτσι τα παιδιά τους, πραγματικά να μην μασάνε και να μην καταλαβαίνουν Χριστό και να πηγαίνουν με ψηλά το κεφάλι. Αν είναι λίγο όμως πιο μετριοπαθής η ανατροφή και λίγο τα παιδιά πιο φοβισμένα, αυτό που γράφεις ότι είμαστε άρης και είναι αρκετό, χαρές θέλουμε από το αγωνιστικό, περηφάνεια έχουμε από μόνοι μας. Έχουμε εμείς που είμαστε παλαιότεροι, ξέρεις πολύ καλά πως είναι το κλίμα σε ένα σχολείο, τι ανταγωνιστικό μεταξύ των οπαδών, των παιδιών, των διαφόρων ομάδων, τα οποία ψάχνουν πως και πως να πειράξουν τα υπόλοιπα. Καλημέρα Θανάση 3.

Πριν βάλω ειδήσεις και διαφημίσεις. Ναι Κώστα, αυτό ήδη συμβαίνει. Δηλαδή και η νοοτροπία του Σπανούλη και ο συνδυασμός του με την πρόσληψη, ο συνδυασμός της νοοτροπίας και του Σπανούλη που είναι καθαρά φτιαγμένος από τη στόφα του πρωταθλητή. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί, Manoli, the right stuff. Καλό, δεν έχει και δυσκολίες στην προφορά. Έφεραν τον Άρη κατευθείαν στην παρέα των πρωταθλητών. Δηλαδή, με αυτά τα δεδομένα, κανείς του χρόνου δεν θα αντιμετωπίζει ένα Ολυμπιακός Άρης, ας πούμε, σαν μάτς με γνωστό αποτέλεσμα, που ήταν πολύ ενοχλητικό. Ο Κώστα Μελοξέντα, τα παιδιά μας για χαρά τα πάνε. Εμείς δεν είχαμε άκη. Απλά κουράζονται να τους ζαλίζουν το κεφάλι με τη δύναμη της ήττας και τα τρόπαια του Πανελλήνιου. Και ωραίο και το μήνυμα του Ηλία που λέει ο Ρουσιαμάνης σε έκανε ένα post καλωσορίσματος για Σπανούλη. Μπείτε όλοι από κάτω και γράψτε ένα ευχαριστώ. Καλό είναι να μοιράζεις μπούλους στα δύσκολα, αλλά στα καλά όλοι ξεχνούν να λένε ένα μπράβο και ένα ευχαριστώ. Σπουδαίο αυτό. Χαιρετισμούς από το κοινό.

0: Weekly Edition από το grtimes.gr.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Σε καταπαυσή του πυρός υπόρους και στη δημιουργία πιλωτικών ζωνών υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανικού στρατού κατέληξαν Ισραήλ και Λίβανος μετά από 48 ώρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Βασικές προϋποθέσεις είναι ο πλήρης τερματισμός των πυρών της Χεζμπολάχ και η εσπευσμένη απομάκρυνση των μελών της νοτίως του ποταμού Λιτάνη. Την ίδια ώρα οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εξελίσσονται σε θρίλερ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι δεν υπάρχει καμία πρόοδος και ότι ο πόλεμος είναι ενιαίος. Λίγο αργότερα ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε άκρους αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά και μια συμφωνία μπορεί να κλειστεί ακόμη και το Σαββατοκύριακο, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ίδιος διαχωρίζει το μέτωπο του Λιβάνου από αυτό του Ιράν. Ανάσα στις αγορές, μετά το χθεσινό εκρηκτικό ράλι, οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν μικρή κάμψη σήμερα λόγω των προσδοκιών για άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, με το Brent να υποχωρεί ελαφρώς στα 97 δολάρια το βαρέλι. Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών βρίσκονται πλέον οι φοροαπαλλαγές που ισχύουν στην Ελλάδα, καθώς τόσο η Κομισιόν όσο και ο ΑΣΑ ζητούν την άμεση αναθεώρηση και αξιολόγησή τους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ελληνικό φορολογικό σύστημα περιλαμβάνει σήμερα 1.236 διαφορετικές φοροαπαλλαγές, με το συνολικό τους δημοσιονομικό κόστος να αγγίζει το δυσθεώρητο ποσό των 22,9 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στόχος των ελέγχων της Κομισιόν είναι να διαπιστωθεί ποιες από αυτές τις παρεμβάσεις επιτυγχάνουν πράγματι τον σκοπό τους και ποιες επιβαρύνουν αδικαιολόγητα τα δημόσια οικονομικά. Μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό αποτυπώνει η νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star, η πρώτη μετά την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μεν τα ενία με 28,6% αλλά καταγράφει πτώση. Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,1% αντλώντας τις δυνάμεις της κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Τρίτο κόμμα έρχεται το ΠΑΣΟΚ με 12,4% ενώ εντυπωσιακή είναι η καταγραφή για την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού που αγγίζει το 10,5%. Συγκεντρώσεις σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης που θα επισκεφθεί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης αναμένεται να πραγματοποιήσουν σήμερα οι υγειονομικοί. Ο Υπουργός θα μεταβεί στα νοσοκομεία ΧΕΠΑ και Ιπποκράτειο στις 9 και 10.30 αντίστοιχα, ενώ εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας έχουν προγραμματίσει συγκεντρώσεις κατά την υποδοχή του. Στην μάχη των πανελλαδικών ρίχνονται και σήμερα υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξεταζόμενοι στα μαθήματα ανατομία, αρχές οικονομικής θεωρίας, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γεωργίας. Οι εξετάσεις για τα ΓΕΛ συνεχίζονται αύριο Παρασκευή με λατινικά, χημεία και πληροφορική. Γενικά έθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις και σποραδικές καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα παραμείνει έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μπεφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ! τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρ σου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
19: Έλα, Γιώργη!
20: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
19: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
20: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
19: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
20: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
19: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946-844-051, ΡΙΑ 6989-873-085, Ιωάννα και 6937-328-172, Αναστασία. Σε περιμένουμε.
24: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα.
0: Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
24: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
24: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
24: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
25: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο εσείς.
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
25: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
26: Μεϊμάρης.
27: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Θα διαβάσω κάποια μηνύματα που ξέμειναν και μετά θα ανοίξω και τις γραμμές. Προς το παρόν στο 6936512099 ο Μανώλης θα το βάλω, αυτό θα βάλω τώρα. Νομίζω ότι θα μας φτιάξει όλους.

Καλημέρα Άτζελο Κέρκυρα. Καλή δύναμη, πήραμε λίγη δύναμη από τον συνονόματο τον Kill Bill, έτσι. Ο Νίκος Έλεφ γράφει: στέλνω πάντα το γιο μου πρώτη γυμνασίου με μπλούζα του Άρη στο σχολείο μετά από ήττες και όχι τόσο μετά από νίκες. Όλα τα σχολικά του χρόνια ήταν αυτό. Το πρώτο που έμαθε από μένα, Άρης θα ήθελαν είναι όλοι αλλά δεν μπορούν, πάντα με ψηλά το κεφάλι. Μπράβο Νίκο Έλεφ. Αλλά ξέρεις, δεν έχουν όλοι οι γονείς την ίδια μέρημνα. Προσωπικά δεν έχω παιδιά, αλλά θα την είχα σίγουρα, για το πώς θα πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο και τι θα έχουν να αντιτείνουν και να αντιπαραθέσουν σε όλα όσα ακούγονται γύρω. Οπότε κινήσεις σαν και αυτή που πραγματοποιήθηκε χτες και κινήσεις σαν αυτές που θα επιφέρει η κίνηση που πραγματοποιήθηκε χτες θα είναι μια καλή ευκαιρία και μια καλή αφορμή για

Ο θρόνο, το παρακάτω το έχουμε πει πολλές φορές. Από το πρωί το έχει στείλει η Αντιγόνη. Αυτή έχει το copyright τουλάχιστον για αυτό το δίωρο. Καλημέρα Άρης, να είσαι καλά. Όνομα και πράγμα ο Άρης, έτσι. Γκορ, το έστειλες αυτό φαντάζομαι, έτσι, για να το βάλω και αυτό τώρα. Ο Θανάσης 3 έστειλε και χθες ένα μήνυμα, νομίζω ότι δεν ήταν, δεν ξέρω, δεν το, μάλλον ήταν αργότερα, αλλά θα το διαβάσω γιατί το βρίσκω ενδιαφέρον. Είναι ορισμένες απόψεις για τον Διαμαντίδη και την άποψη και γνώμη την οποία βιάστηκε να εκφράσει και στην οποία, μάλλον θα, προσωπικά θα την αντιμετώπιζα διαφορετικά εάν γνώριζα ότι ο Διαμαντίδης είναι φίλος του Μπίλη, οπότε φιλικά του δίνει μία συμβουλή: πρόσεξε ρε φίλε, αυτό που πας να κάνεις, λίγο ρίσκο, λίγο... Αλλά δεν είναι φίλος, άρα δεν μπορείς να συμβουλεύεις κάποιον όταν δεν είναι φίλος σου. Και γράφει ο Θανάσης 3 ορισμένες απόψεις, ήταν παικταράς, βιονικός. Τον ευχαριστούμε για όσα έκανε με το Εθνόσημο. Πραγματικά ό,τι κάνει κάποιος παίκτης, αυτό που κατέστησε το δίδυμο Γκάλης Γιαννάκης, πανελλήνιο εμβληματικό δίδυμο, ήταν ακριβώς αυτά που έκαναν με το Εθνόσημο. Φημολογείται ότι μετά τον Ηρακλή του έκανε πρόταση και ο Άρης, ο Ξανθός τον έστειλε στα χέρια του Ζότς. Δεύτερος στον ΠΑΟ Παναθηναϊκό βρήκε το λιμάνι του. Τρίτον από την Εθνική σταμάτησε λόγω προβλημάτων στη μέση. Θυμηθείτε τον Ντέμι Νικολαίδη, δεν άντεχε το σώμα του. Τέταρτον, τα σχόλια που έκανε για το πισωγύρισμα. Ο Σπανούλης τα επόμενα χρόνια θα είναι και πάλι προπονητής Ευρωλίγκα με τον Άρη μας. Αυτά, καλή συνέχεια. Και πράγματι, αυτό το τελευταίο ήθελα να κρατήσω. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Μπίλης Σπανούλης να υπέγραψε χωρίς να έχει λάβει τις εγγυήσεις ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ένταξη του Άρη στην ελίτ των ευρωπαϊκών ομάδων. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ούτε από συνέστημα, ούτε από φιλία, ούτε από κουμπαριά, ούτε από τίποτα. Αυτά που συνεκτίμησε λοιπόν και αυτούς οι οποίοι γκρινιάζουν ότι η ιστορία και ο Άρης έμεινε με την ιστορία, η ιστορία είναι αυτή που η ιστορία σε συνδυασμό με το παρόν είναι αυτά που σε καθιστούν μεγάλη ομάδα, διότι σωστά έλεγε ο φίλος Λάζαρος, τρίτος Λάζαρος, ότι η ιστορική ομάδα είναι ο Πανελλήνιος, στο μπάσκετ ειδικά που έχει και αρκετά τρόπαια, είναι ο Πανιόνιος, είναι ο Απόλλων Αθηνών, είναι τα Καμινίκια εδώ, ο Μεγαλέξανδρος, ο Θερμαϊκός, η ιστορική ομάδα έχει μόνο παρελθόν, η μεγάλη ομάδα έχει παρελθόν και παρόν. Και αυτό επιβεβαιώνεται με αυτήν την πράξη και την κίνηση. Δηλαδή η ιστορία είναι ένας οδοδείκτης. Αν ο δρόμος μπλοκάρει και δεν υπάρχει παρόν, μένεις με την ιστορία. Εδώ όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση η ιστορία χρησιμοποιείται για να τροφοδοτήσει το παρόν. Είναι μια αλυσίδα που ξεκινάει από την παραδοσιακή αγάπη των Αριανών φιλάθλων από τα χρόνια του 30 ακόμη, την παραδοσιακή αγάπη των Αριανών φιλάθλων για το μπάσκετ, τις κορυφαίες στιγμές που έζησαν η πρώτη ομάδα που κατάφερε ευρωπαϊκές επιτυχίες με εκείνη την ομάδα του 50 και το τουρνουά εν είδη ευρωπαϊκού κυπέλου, τότε ήταν άτυπα τα ευρωπαϊκά κύπελα, στη Λιέγη, στο Βέλγιο. Είναι η ομάδα του 60 η οποία πάντα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, η οποία χτυπούσε και κοιτούσε στα ίσια την ΑΕΚ του Τρόντζου, του Αμερικάνου, του Ζούπα, του Λαρετζάκη, του Μόσχου.
είναι

η ομάδα του, της δεκαετίας του 70 με τον Χάρη, τον Ανανιάδη, τον Σκόδρα, τον Χολόπουλο, τον Καλαντίδη, φυσικά τον Βαγγέλη Αλεξανδρή, τον Παραμανίδη. Αυτή η ομάδα λοιπόν που παίρνει το πρώτο πρωτάθλημα εκτός Αθηνών μετά από πολύ καιρό, και είναι αυτή η ομάδα η οποία ανοίγει το δρόμο στο παρακάτω και στην αυτοκρατορία. Αυτός ο δρόμος λοιπόν αποδεικνύεται ότι δεν έκλεισε. Όταν κλείνει ο δρόμος, όταν κλείνει το μαγαζί, αυτό είναι ιστορία. Όταν το μαγαζί εκμεταλλεύεται την ιστορία του για να το ανανεώσει, να το εξυγχρονίσει, να κάνει και άλλους ορόφους, να επεκτείνει τη δραστηριότητά του, αυτό είναι μεγάλη ομάδα. I'm walking the streets that I'm dead. Δείτε, θα το ξαναπώ. Με παρόμοιες κινήσεις οι απέναντι συγκίνησαν ελάχιστα. Μόνο το Βαγγέλη Ιωάννου συγκίνησαν, που κάτι μυρίστηκε εκεί πέρα και ο οποίος γρήγορα θα ανακρούσει πρίμναν, διότι ξέρουμε ότι έχει και στενές σχέσεις με τον Βασίλη Σπανούλη. Και αυτό γιατί ποτέ δεν κατεγράφησαν στις μεγάλες ομάδες του αθλήματος. Γι' αυτό ό,τι κινήσεις και να έγιναν δεν βρέθηκαν τόσο κοντά σε τροχιά πρωταθλητισμού όπως θα βρεθεί σύντομα ο Άρης. Όπως βρίσκεται ήδη, και έτσι θα προσμετράτε στις μεγάλες ομάδες του μπάσκετ της χώρας. Ξαναλέω, αυτό να γίνει μάθημα και για το πώς χτίζονται τα Big 4, Big 3, Big, για την επαιτία του να βρεθούμε στο Big 5 του ποδοσφαίρου. Δηλαδή, κάντε τους 5, βάλτε και εμάς.

Άγγελο Αυγούστα, το βιβλίο του το Γιώργο Μαργαρίτη το ξέρω ως ιστορικό, τον γνωρίζω. Είναι σαφέστατα τοποθετημένος πολιτικά. Αυτό με ενοχλεί λίγο για την ιστορική του ανάλυση και έρευνα. Ωστόσο είναι σαν αυτό που λέγαμε χτες. Ένας σπουδαίος ιστορικός κυκλοφόρησε το βιβλίο το «ΕΑΜ και η εποχή του». Πάλι καλά που δεν κυκλοφόρησε το «ΕΛΑΣ και η εποχή του», να ενταχθεί αμέσως, να συνταχθεί με τον Τσίπρα και το βιβλίο. Εν πάση περιπτώσει, το υπόλοιπο μήνυμα καλά το πιάσε ο Ανεστάκος αύριο.

έχουμε τον Μανώλη που στέλνει ένα φοβερό μήνυμα, την Τσαρούχα, πίσω αταμάν ορίεται. Η Τσαρούχα δείχνει το, το δύο, το σήμα νι, αλλά ανάποδα, όχι με τον τρόπο που εκτίθενται τα δάχτυλα στο Victory, στο σήμα της νίκης, και γράφει στην αγγλική γλώσσα αργό το σήμα νι με τα δάχτυλα σημαίνει fuck you, το λέω έτσι, τα αγγλικά Μανώλη. Είναι θέμα πολιτισμού. Όταν οι Γάλλοι υπότες πιάναν τους Άγγλους τοξότες, τους κόβαν τα δύο αυτά δάχτυλα για να μην το ξεύουν. Όταν έχανε ο υπότης λοιπόν, του δείχναν τα δάχτυλα. Α, όταν του δείχναν τα δάχτυλα είναι στη θέση τους. Ωραίο. Ο Άντζελο Αυγούστα λέει: πριν δεκαετίες τους γεμίσαμε τρίχες στην πλάτη, τώρα ήρθε η ώρα να τους καραφλιάσουμε. Πόνος είναι και θα μείνει. Άρεσε, Άντζελο Αυγούστο, τέλειος ο πιλιορίτης, περιμένει το μήνυμά σου να διαβαστεί. Εντάξει, μπορεί να πάει αύριο, Στελάκο, πιλιορίτη. Είναι άλλης κατεύθυνσης από το σημερινό περιστατικό και τα όσα τρέχουν. Δεν πειράζει, Λευτέρη Καστρίτη, θα σου πω αυτό που λίγο πολύ είπα και στο... Οι γιορτές έχουν το νόημά τους, αρκεί να μην μένουμε μόνο στις γιορτές, αλλά ένα εορταστικό τριήμερο όπως απαιτείται σε κάθε μεγάλη γιορτή δεν μας χαλάει, δεν μας πειράζει, Λευτέρη, γιατί είναι και η ευκαιρία μέσω αυτών των αντιδράσεων, πρώτον να εκτονωθεί μια συμπίεση ετών, δεύτερον να κάνουμε ξανά αισθητή την παρουσία μας στον κόσμο του μπάσκετ και να το γιορτάσουμε αυτό, δηλαδή να παίξουν ένα ρόλο αφυπνιστή της μνήμης και των υπολείπων. Από εκεί και πέρα εννοείται ότι μετά το τριήμερο δουλειά. Θα το βάλω, Νικό Έλεφ, πρώτα του Ιγκόρ.

φλόγα του Βικελίδης επιτιτλίζεται, αλλά δεν ξέρω αντέχει και για φλόγα του Νιγκάλης Χολ.

έχω να διευθετήσω και κάποια πρακτικά ζητήματα τώρα, γι' αυτό ακούτε μια μακρόσυρτη σιωπή, διότι ο Νίκος λόγω προσωπικής υποχρέωσης δεν θα ακολουθήσει, οπότε πρέπει να μάθω τι θα γίνει εδώ στο πόστο.

Καλημέρα και στο CG, ο οποίος πράγματι είναι το V, το Victory, το γνωστό, μα λέγει αυτό τώρα το θέμα που ανέκυψε με τα δάχτυλα, τα δύο δάχτυλα που τα βλέπουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Τζαρούχα με τον Αταμάν από πίσω. Είναι το V Victor και λέγεται ότι είναι εφεύρημα, ας πούμε, του Τσόρτσιλ, δεν ξέρω αν ισχύει. Εσείς οι αγγλόφιλοι τα γνωρίζετε καλύτερα αυτά, αλλά τα δύο δάχτυλα με την παλάμη προς τα μέσα λέγεται πράγματι πως προέρχεται από την ιστορία με τους τοξότες. Βέβαια κάποιοι υποστηρίζουν πως ήταν Ουαλοί τοξότες και Άγγλοι αυτοί που τους έκοβαν τα δύο δάχτυλα. Αυτό φαντάζει πολύ πιθανό, διότι οι Άγγλοι δεν είχαν ευκαιρία να κόψουν τα δάχτυλα σε όλους τους γύρω λαούς, Ιρλανδούς, Σκότους, Ουαλούς, πως τους κάναν Μεγάλη Βρετανία. Deadlines and commitments. Μπούκο, καλημέρα. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Το όνειρο του Ταραντίνο, έτσι. Kill Bill στα κυτρινόμαυρα, σωστό. Ναι, ναι, το γνωρίζω, Βασίλη. Δεν είναι από τις μεγάλες μου συμπάθειες το γεγονός, αλλά λόγω των ειδικών συνθήκων βλέπω ότι ουσιαστικά ανήκει ένα μερίδιο πλέον στη γιορτή μας και σε αυτό.

Ο Σέρχιο γράφει για την προσπάθειά του να κάνει ηλεκτρονική εγγραφή. Έφτασε στο σημείο να δω εάν μπορώ να δώσω το όνομά μου, τον ατομικό μου αριθμό, τι είναι αυτό, το βάλτε το εκεί πέρα. Θα είμαι εγγυητικό μέλος για μια σειρά από άλλα αδέρφια. Έλα ρε Χάρη, GMTS δεν είναι, είναι θέμα προγράμματος. Και η απάντηση Χάρη GMTS ήρθε αμέσως. Ο Ηλίας μου λέει ότι εκτάκτως θα με σκατζάρει ο Δημήτρης, ο Χατζη Αθανασίου, θα κάνει εκπομπή. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι αμέσως έδωσε απάντηση. Δεν θα λείψει από τη γιορτή μας ο Χατζη.

Λευτέρης Καστρίτης λέει: αφήνουμε τον Άρη στα χέρια του Κάρη με τιμή συμμετοχή του λαού στο γήπεδο. Πώς θα έρθει κάποιος να πάρει την ομάδα με έσοδα 0? Τώρα κοίταξε, αυτό είναι λίγο πλαστό επιχείρημα, γιατί τα έσοδα θα είναι 0 αν κάποιος πάρει την ομάδα. Μια χαρά θα είναι, δηλαδή σιγά μη βασιστεί κάποιος ο οποίος θα πάρει, να πάρει την ομάδα στην εικόνα που είχε στους τελευταίους αγώνες. Αυτό θα δείχνει ότι είναι πολύ άσχετος από μπάλα και άρα και επικίνδυνος για τον Άρη. Δηλαδή αν ένας περιμένει να μάθει και να δει τι είναι ο Άρης βλέποντας τη συμμετοχή του κόσμου στις τελευταίες αγωνιστικές, αυτό τον καθιστά αμέσως άσχετο, άρα και αχρίαστο.

ούτε και ο Σιά όταν ανέλαβε την ομάδα. Εντάξει, αυτό που είδε στη συνέχεια σίγουρα τον εντυπωσίασε και στην κοινή του παρουσία με τους Αντιτοκούμπο, αλλά λίγο πολύ ήξεραν, γνώριζαν, δεν περίμενε να δουν εκείνη την προηγούμενη και κακή χρονιά για να βγάλουν συμπεράσματα για το ποιος είναι ο Άρης, ποιος είναι ο κόσμος και τι συμμετοχή μπορεί να έχει. Μπορεί αυτή η συμμετοχή να ξεπέρασε τις προσδοκίες σε αριθμητική συμμετοχή και σε ένταση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ήταν μια ομάδα σε υγιή βάση την οποία έγλυφαν τα δάμα. Αν ήταν ο Άρης στο μπάσκετ σε υγιή βάση εκείνη τη στιγμή, δεν θα χρειαζόταν κάποιος να την επισκεφθεί και να την αγοράσει. Το ίδιο είναι λίγο πολύ και με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι πλαστό το επιχείρημα του «θα δει άδειο το γήπεδο και δεν θα έρθει». Να μην είναι μισός και έρθει. Άμα περιμένει να δει το γήπεδο δύο αγωνιστικών, σημαίνει ότι είναι σούπερ άσχετος.

Όντι μου λέει ότι θα πει την ιστορία με τον Τζόρτσιλ. Ο Τζόρτσιλ έκανε αυτή τη χειρονομία, το γνωστό V, Victory, ενώ δεν ήξερε τι σημαίνει. Ήταν ένας ιδιότροπος κύριος που ασχολούνταν μόνο με την πολιτική, δεν ήξερε ότι αυτό που έκανε ήταν fuck off. Και όταν το είδαν οι σύμβουλοι του, του είπαν και διέδωσαν ότι V for Victory. Πάντως ισχύει και αυτό που έγραφε ο CG με την παλάμη προς τα μέσα ή προς τα έξω. Δεν θα έρθει σήμερα ο Νίκος, θα του δώσω όμως ό,τι. Άρα θριαμβολόγια, Ανέστη. Μόλις έγραψε ο Ανέστης Χάτζη, έλα, έρχεται ο Χάτζη.

Ήδη έχουν αρχίσει και μηνύματα για τη μουσική, μουσικά αιτήματα μάλλον για τον Χάτζη. Ο άνθρωπος από την αυτοκρατορική Αθήνα λέει ξεκίναμε αντίπα, δεν πέφτει με

Και ένα μήνυμα για σένα, Κομισάριε. Κάτι πρόβλημα υπάρχει στην έκταση, στην περιοχή μεταξύ Μηχανιώνας και Πλαγιαρίου και Αεροδρομίου. Το σήμα έχει πρόβλημα.

Λοιπόν, χαίρομαι. Αριανάκια σαν τον Τάσο Ταμπαγκούλη, λίγα να ξέρετε. Και γράφει ότι Ταμπακούλης Αναστάσιος. Ω, καλό στον Νίκο τον 1.75. Καλημέρα. Ο Ταμπακούλης Αναστάσιος προσφέρεται να είναι ο ένας νούμερο 00632. Και Άρης νικητής βέβαια. Ταμπακούλης Αναστάσιος νούμερο 00632. Τώρα θα ανοίξω να δω κι εγώ ένα νούμερο που έχω εκεί, αν είναι το απαιτούμενο, για να συμπληρώσουμε τους απαραίτητους δύο, τα απαραίτητα δύο εγγυητικά μέλη για κάθε εγγραφή στον ΑΣΥΓΜΑ.

Τώρα έχω ένα πρόβλημα, διότι δεν μπορώ, μου λέει δημιουργία κωδικού. Σε αυτό δεν το έχω, φίλοι. Δεν μπορώ να ξέρω πως δημιουργείται ο κωδικός. Νόμιζα ένα μήνυμα που έβλεπα από τον Αλφα, λέει για δημιουργία κωδικού, ζητάει κάτι στοιχεία. Δεν το έχω αυτό. Πάντως άμα στείλει ακόμη ένας τόσο αριανός σαν τον Τάσο Ταμπακούλη το 00632, για όσους ζητούν ένα εγγυητικό μέλος, και κυρίως αυτοί που είναι στο εξωτερικό, έτσι.

Διαιγητικά μέλη, λέει ο Νίκος ο 1,75 και ξανά καλημέρα. Βάζεις αυτά τα δύο που σου βγάζει σαν παράδειγμα, άκουσα. Αχα, ναι, ενδιαφέρον αυτό. Προφανώς όταν πας να βγάζει δύο έτσι samples, Μανώλη έτσι, σαν παραδείγματα ας πούμε, και βάζεις αυτούς τους δύο αριθμούς. Και χθες. Είναι απαραίτητο το καταστατικό. Κάθε σοβαρού συλλόγου το καταστατικό απαιτεί δύο εγγυητικά έως και τρία εγγυητικά. Εμείς έχουμε τρία εγγυητικά μέλη σε άλλο σωματείο. Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιος είσαι, τι είσαι. Κάποιος πρέπει να εγγυηθεί ότι εσύ θα πας να τα κάνεις όλα γιάμπαλο εκεί, θα εκθέσεις τον ερασιτέχνη Άρη ή όποιο άλλο σωματείο στο οποίο εγγράφεσαι.

Άρτζιν, να το αναφέρω. Θέλω την άδειά σου και θα το... αλλά δεν έχω και το επίθετο, έτσι, δυστυχώς πρέπει να... Ναι, όταν μας έσφαζε, μια που ξεκινήσαμε την ιστορία με τα δάχτυλα και την τσαρούχα, όταν μας έσφαζε η ξανθιά και φωνάζαμε, δεν λέγαν τίποτα. Τώρα, αταμάνου λελέ και αμαναμάν. Τα σκέφτηκα κι εγώ αυτό, Μανώλη.

Ο Ηλίας που είναι στην Αγγλία λέει ότι εδώ στην Αγγλία για το δικό μας μεσαίο δάχτυλο κάνουν αυτό το μεσαίο δάχτυλο, και αυτό είναι ξενόφερτο. Εμένα μου αρέσει το άλλο κλασικό μεσαίο και λυγισμένο, δηλαδή ελληνικό. Χαλάμε και τη γλώσσα μας τώρα. Η γλώσσα δεν έχει μόνο λέξεις, έχει και σωματικές εκφράσεις. Λοιπόν, μετά τον Αναστάσιο Ταμπακούλη, ο Αργύρης Γερομόσχος, είναι ο γνωστός Άρτζι, αλλά δεν γνώριζα, προθυμοποιείται να συγκατανεύσει στην εγγραφή σας ως εγγυητικό μέλος στον ΑΣ 003947 003947. Αργύρης Γερομόσχος, ευχαριστούμε και μπράβο. 003947 Αργύρης Γερομόσχος. Μαζί με του Αναστάσιου Ταμπακούλη το 00632, νομίζω ότι έχετε ένα δίκιο.

Εγώ σήμερα έμαθα για τα δυο δάχτυλα, Νίκο, 1,75 εδώ. Οι αγγλόφιλοι, μάλλον οι αγγλογνώστες, δεν ξέρω, είναι και αγγλόφιλοι ακροατές μου το πληροφόρησαν, αλλά αυτή η ιστορία με την Τζαρούχα και με τους τοξότες που τους κόβαν τα δύο δάχτυλα είναι ωραία, δυνατή. Why do we build the wall, my children, my children? Why do

η χοροδία, έτσι, η Μανώλη, όπως και Μανώλη, αλλά και Πασχάλη Υμνολόγια, όπως σας αρέσει. Ευχαριστούμε, Μανώλη.

καλημέρα, μάλιστα. Το καταευχαριστηθήκαμε και επειδή πραγματικά βρίσκω πολύ συγκινητικό το γεγονός της ανταπόκρισης με κατάθεση Άντζελο Ελήφθη, θα το σημειώσω. Ο Κρίστος με παρακαλεί να ξαναπώ αυτούς τους αριθμούς Μητρώου και θα το κάνω και νομίζω ότι υπάρχει και ένας, ναι, και ο Κάσανδρος τους ζητάει. Τους λέω λοιπόν, τους αναφέρω ξανά. Ο πραγματικά μεγάλος Αριανός Αναστάσιος Ταμπακούλης, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμέσως, Αναστάσιος Ταμπακούλης 00632. Και ο επίσης μεγάλος Αριανός Αργύρης Γερομόσχος, απλώς δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, είναι ο Άρτζη, τον ξέρω μηνυματογραφικά, όχι προσωπικά. Γερομόσχος Αργύρης 00-39-47. Οπότε τώρα και η εντός και η εκτός έχετε δύο εγγυητικά μέλη και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, 1,75 στην Κύπρο τα άμαθες, όχι στην Αγγλία. Καλημέρα Πασχάλη, υμνολόγια αμέσως, έτσι, αντίδραση άμεση, τσίβησες. Έρχεται ο Χάτζη, θα παίξει σίγουρα τον ύμνο σε άλλη εκτέλεση τώρα πια. Μανώλη, περιμένω, τρελαίνομαι για Ιρλανδικά επαναστατικά, τρελαίνομαι. Dubliners, αν έχεις και μου πεις και πού μπορώ να βρω το CD που μου το φάγαν σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό, μεγάλη χάρη θα σου χρωστώ. Αυτά ως αύριο. Εν τω μεταξύ, good morning Αριανά, Yellow Radio 101,7. Με Βασίλη και Χαγιά, τέλος για σήμερα, αλλά όλοι στις 7 στη Γενική Συνέλευση κάτω από τη θύρα 3, από την Κερκίδα, τη θύρα 3 στο γήπεδο Ανέστης Πεταλίδης. Χάτζη.

καλημέρα γεμάτο ευγνωμοσύνη στον Βασίλη Παραμανίδη, στον Χάρη Παπαγεωργίου, στο Βαγγέλη Αλεξανδρή, στον Διαμαντή τον Ανανιάδη, στον Δημήτρη τον Άστο, στον Διαμαντή τον Σκόνδρα, φυσικά στον τεράστιο Γιάννη Ιωαννίδη, στον μεγάλο Απόστολο Γεωργιάδη, στον Λευτέρη τον Σούποντιτς, στον Νίκο τον Φιλίππου, στον Μιχάλη τον Ρωμανίδη, στον Άκη τον Μιχαηλίδη, στον Παναγιώτη τον Γιαννάκη, στον τεράστιο τον έναν μοναδικό Διονύσης ήταν, ήμουν σίγουρος ότι θα το διόρθωνες εσύ. Στον έναν μοναδικό τεράστιο αθλητή όλης της Ελλάδος, τον Νίκο τον Γκάι.

Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Σε αυτόν τον άνθρωπο και στην παρέα του. Που έκανε τον Γιάννη Αντιτοκούμπο, τον Ρίτσαρτ Σιάου και τον Βασίλη Σπανούλη. Να ξεκινήσουν αυτό το ταξίδι που αρχίζει από σήμερα. Εσείς όλοι που θα αποτελείτε την καινούργια παρέα, τη μεγάλη παρέα του ελληνικού μπάσκετ, τη βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ, να κάνετε αυτό που κάνανε όλοι αυτοί οι προηγούμενοι, το έχετε υποχρέωση. Να αισθάνεστε ευλογημένοι που θα υπηρετήσετε αυτή την τεράστια ομάδα. Θα είστε συνεχιστές της ομάδας της Ελλάδος. Της ομάδας του αιώνα. Να είστε αντάξιοι συνεχιστές όλων αυτών των ανθρώπων. Και είστε υποχρεωμένοι να γράψετε τις καινούργιες σελίδες, το ίδιο δυνατές, το ίδιο λαμπερές και περισσότερο αν μπορείτε. Έχετε από πίσω σας ένα κόσμο που όχι θα σας ανεβάσει στα ουράνια, όχι θα σας κάνει να αισθάνεστε θεούς. Αυτά που θα ζήσετε στον Άρη δεν μπορεί να σας τα προσφέρει καμιά άλλη ομάδα στον πλανήτη Γη.

στον Ανέστη Πεταλίδη, στο Μάκη τον Νάτσι. Τεράστιο ευχαριστώ. Στον τεράστιο Ανέστη Πεταλίδη. Στο Μάκη τον Νάτσι, ναι. Μπορείτε να αναφέρετε και άλλους ανθρώπους στους οποίους είμαστε υποχρεωμένοι να τους ευχαριστήσουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας. Για αυτό που θα ζήσουμε. Γιατί αυτό που θα ζήσουμε είναι αποτέλεσμα της δουλειάς όλων αυτών των ανθρώπων.

η ομάδα που έκανε όλη τη χώρα να είναι μία ομάδα. Ξεκινάει το ταξίδι σήμερα χωρίς να έχει κανένα ταβάνι. Και είναι κοινό μυστικό ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου, να είστε σίγουροι.

0: Ποιο μπήκε πέρσι το καλοκαίρι όταν ήρθε ο Ρίτσα Τσιάου. Και δεν μετανιώνουμε στιγμή που το βάζαμε τότε.
1: Μια βραδιά που τα πάντα γύρω μου ήταν με φωτιά.
0: Βασίλης Μανούλη, καλώς ήρθες.
1: Και η μέρα χάραξε, η ματιά μου.
0: Να είσαι σίγουρος ότι πήρες την πιο σωστή απόφαση της αθλητικής.

Δεν θα μπορούσε αλλιώς να γίνει ούτως ή άλλως, γιατί όλα τα μεγάλα ονόματα του ελληνικού μπάσκετ τελευταία 100 χρόνια είναι συνδεδεμένα με τον μεγάλο Άρη. Ο Νίκος ο Γκάλης φυσικά, ο Παναγιώτης ο Γιαννάκης εννοείται, από σήμερα ο Βασίλης ο Σπανούλης. Και να πούμε και μια καλημέρα στο Γιάννη τον Αντετοκούνμπο.

όλα αυτά τα ιερά τέρατα του ελληνικού μπάσκετ έχουν ένα σημείο αναφοράς. Τον μεγάλο, τεράστιο Άρη Θεσσαλονίκης. Τον Άρη της Ελλάδος. Τον Άρη που περιμένει όλη η χώρα να τον καμαρώσει εκεί που πρέπει.

εμπειρία θα είναι το παλέ από εδώ και πέρα για όποιον μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Και όσον αφορά όλους τους υπόλοιπους, αυτό που σκέφτηκε ο Ρίτσα Σιάο και η παρέα του ήταν ότι είναι κρίμα απλά να σας τα λένε οι πετεράδες σας. Ας τα ζήσετε κι εσείς. Να έχετε άποψη για να τα μεταφέρετε στα δικά σας τα παιδιά. Έτσι θα πηγαίνει. Τι να κάνουμε τώρα. Σας τα είπαν οι πατεράδες σας. Θα τα μεταφέρετε κι εσείς ακόμα καλύτερα στα δικά σας τα παιδιά. Όσα γίνουν και την ομάδα που εσείς θέλετε. Γιατί από εδώ και πέρα και είναι και λίγο δύσκολο να τα κρατήσετε στην ομάδα σας. Με αυτά που θα βλέπουν. Μπορεί να διαλέξουν να είναι στη σωστή μεριά της ιστορίας. Απολαύστε το μόνο, μην τρελαίνεστε.

Το θέλει όλη η Ευρώπη. Το θέλει το άθλημα το ίδιο. Το έχει ανάγκη το άθλημα. Να σε καμαρώσουμε ξανά αυτοκράτορα.

Βασίλη Σπανούλη ανέλαβε μια τεράστια κληρονομιά. Ρίτσα Σιάο, κατάλαβες τελικά πολύ γρήγορα που ήρθες. Νίκο Ζήση, ξεκίνησες με το δεξί. Νίκο Ζήση, είσαι ο επόμενος ίσως αποδειχτής. Ο επόμενος Τσιλιγκαρίδης. Σου εύχομαι να σε μνημονεύουμε πολλά χρόνια μετά, όπως μνημονεύουμε

μετά το άριθμό σου, ανοίξουμε και γραμμές για να πείτε ό,τι γουστάρετε εσείς μέχρι τις 12. Και φυσικά διαβάσουμε μηνύματα. Και φυσικά θα ακούμε συνέχεια Λίτσα Διαμάντη.

Για να πάμε την πρώτη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξανά από την αρχή. 2-3-10-3-28-8-28.

ναι, Νίκο, ναι, το, αφού το ξέρεις εσύ, θα το βάλω. Ένα λεπτό λίγο να βάλουμε αυτό το τραγουδάκι πριν το... το μας στείλανε. Στείλτε ό,τι θέλετε. Ό,τι γουστάρετε να στείλετε, στείλετε το. Α, βέβαια, βέβαια.

Αυτό ήτανε το παλέ. Βάλτε το δυνατά. Αυτό το παλέ θα ξαναδεί όλη η Ευρώπη. Φωνάξτε το.

40 λεπτά αυτό. Αυτό που σημάδεψε το άθλημα. Αυτό που έκανε Δημήτρη Διαμαντίδη εσένα να παίξεις μπάσκετ. Εσένα, ναι. Εσένα πως σε έκανε να ασχοληθείς με αυτό το άθλημα. Αχάριστε. Αχάριστε. Κοσμά, πάρει λίγο σε λίγο, σε λίγο, Κοσμά.

έβγαλες και γλώσσα. Αχάριστε. Απέναντι στον ίδιο στον εαυτό έβγαλες γλώσσα. Τόλμησες να πεις εσύ τι? Εσύ ο Μελάγες και όλοι αυτοί. Κρατιέμαι πολύ να σας χαρακτηρίσω. Πάρτε τηλέφωνο του Σπανούλη ξανά να το πείτε τη γνώμη σας ρε. Τεράστια Βασίλη Σπανούλη. Που είσαι συνώνυμα με το μπάσκετ και το τίμησες.

εχμάλωτη των συναισθημάτων των οπαδικών. Μη σεβόμενοι το άθλημα. Το άθλημα που σας έκανε γνωστούς. Με το άθλημα το οποίο ασχοληθήκατε γιατί βλέπατε τον τεράστιο Άρη. Γιατί καθόσασταν στη τηλεόραση και λέγατε έτσι θέλω να γίνω κι εγώ. Σαν αυτόν με τα κίτρινα. Κατάλαβες Διαμαντίδη. Καθώς σου σε μια τηλεόραση και έλεγες στον μπαμπά σου, μπαμπά θέλω να γίνω σαν κι αυτούς. Και έκανες αυτό που έκανες στην καριέρα σου. Και έγινες και πλούσιος. Και εσύ έφτισες όλο αυτό το πράγμα. Αχάριστη. Θα σας τυχιώνει αυτή η λέξη. Θα σας χαρακτηρίζει τα επόμενα 20 χρόνια. Κάνατε τεράστια προσπάθεια να το αποτρέψετε, αλλά δεν το καταφέρατε. Ρίτσα Σιάου, συνέχισε παλικάρι μου. Συνέχισε τους τρελάνεις όλους. Συνέχισε αγόρι μου. Και να ξέρεις ότι όταν θα έρχεσαι στη Θεσσαλονίκη δεν θα περπατάς στη γη. Στον αέρα θα είσαι συνέχεια. Συνέχισε Ρίτσαρντ. Να φέρεις και τον επόμενο Σπανούλη και τον επόμενο Σπανούλη και τον επόμενο Σπανούλη. Και μη σταματάς. Στην ομάδα του τεράστιου Νίκου Γκάλη, Παναγιώτη Γιαννάκη, Γιάννη Ιωαννίδη, Ανέστη Πεταλίδη.

Να ζούσε η Μαρινέλα, τραγουδούσε. Σε όλη την πόλη, σε όλα τα ραδιόφωνα, να παίζετε το Άριο Λε. Εκεί στο φανάρι που είστε δίπλα, να το ακούνε όλοι. Το ξέρουνε τι έρχεται, μη στεναχωριέστε. Το ζήσανε, το ξέρουνε. Οι πενιντάριδες. Το αισθάνονται και οι κοσάριδες. Απολαύστε το λίγο, παλικαράκι, απολαύστε το.

0: Για να πάρουμε γραμμούλες. Καλημέρα. Καλημέρα. Σαν από την αρχή, γιατί γίνεται ένας χαμός στις γραμμές. Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Μάρθος από Αθήνα, καλημέρα.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Τον Σπανούλη, φίλε, δεν τον έφερε κανένας άλλος εκτός από τον κόσμο στο παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Και έτσι, τώρα που θα βλέπουν...
0: Ποιο μάτς λες, παλικάρι μου. Ποιο μάτς λες, αγόρι μου.
1: Τον Πανιόνιο.
0: Α, τον Κούμπο. Ναι. Okay.
1: Λοιπόν. Και έτσι θα έρθει και ο νέος επενδυτής στο ποδόσφαιρο. Τώρα που θα δουν τι πρόκειται να γίνει, θα έρθει μπουσουλώντας. Δεν χρειάζεται να ψάχνει ούτε ο αεραστέχνης ούτε κανένας. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για μεγάλα πράγματα.
0: Με λέει Μάρθο, Μάρθο, με λέει σήμερα ένας, λέει, ο Μουκόκα λέει, πήραμε το Μουκόκα ας πούμε, κλείσαμε. Και το λόγο,
1: κλείσαμε.
0: Το Μουκόκα, τον playmaker της Μπούρκρε, παιδί μου, MVP.
1: Κλείσαμε.
0: Ναι, νομίζω ότι τελειωμένο είναι, νομίζω ότι... και μου το λέει το πρωί, ρε παιδί μου.
1: Καλώς, καλώς.
0: Ναι, MVP του EuroCup. Και το λέω, ξέρεις το λέω, ο Μουκόκα. Μας έπεισε να υπογράψει. Μόνος του ήρθε και υπογράψε. Άλλους είναι που θα πείσουμε εμείς. Όμως κόκαλο.
1: Τώρα λοιπόν που θα δούνε τι πρόκειται να γίνει, θα δεις πώς θα έρθει ο επενδυτής στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, μπορεί να πάει αλυσίδα. Μπορεί να πάει αλυσίδα.
1: Θα πάω όλους μάγκες. Πάμε για κέφια.
0: Να σε καλά, ρε Μάρθωρα. Να σε καλά. Αδερφέ, τι να πω, έχεις κάνει όλους όσους ακούμε να βουρκώσουμε. Και η αλήθεια είναι ότι και στα διαστήματα που δεν με ακούτε υπάρχει πρόβλημα. Να βουρκώσουμε, μιλάς μέσα από την ψυχή μας και όχι μόνο από τη δική σου, μόνο Άρης παντού, Άρης πάντα, Σούπερ 3 στον Γκάρδη. Γεια σου Σπύρο, γεια σου παλικάρι μου. Ο Μοκόκα είναι διαιροτριάρι, άλλος άσος θα έρθει, καλημέρα Δημήτρη. Εντάξει, γεια σου Ηλία. Το Μουκόκα τον είπα, η Ηλίας είπα. Το Μουκόκα, ο Μουκόκα μας έπεισε να τον υπογράψουμε. Γεια σου κογόρι μου, γεια σου Κοσμά.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου παλικάρι μου.
2: Καλημέρα σε όλους. Ωραία μέρα. Βλέπετε παιδιά πόσο διαφορετικά νιώθουμε μετά από όλα αυτά τα στριμώγματα που φάγαμε τόσα χρόνια. Πόσο μας κάνει να είμαστε και διαφορετικά στη δουλειά μας. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει τώρα, η σκέψη μας είναι εκεί. Αυτό που έλεγα από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του ΣΥΑΟ, χωρίς ακόμα να ξέρουμε ο άνθρωπος τι σκοπό έχει, πόσα και τι έχει να βάλει, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει όταν μάθαμε ότι έχει, καταλαβαίνεις τι εννοώ, αυτό που με ενδιαφέρει ήταν να φάει τη βελόνα. Και φώναζα τότε και έλεγα αυτό, να τον φέρουμε στο παλέ να φάει τη βελόνα. Την έφαγε παιδιά τη βελόνα και την έφαγε και χοντρά κιόλας. Τέτοια ντόπα δεν έχει ξαναφάει στη ζωή του άνθρωπος. Και αυτό φαίνεται από τα story του, γιατί τον παρακολουθώ. Ανεβάζει πράγματα για τον Άρη που όμορφα, έτσι, όχι αυτές τις βλακίες που ανεβάζουν
0: εντάξει,
2: κάποιοι.
0: Ναι.
2: Ωραία πράγματα.
0: Μιλάμε για τον απόλυτο ταπεινό άνθρωπο τώρα. Τι να λέμε.
2: Ακριβώς. Και δείχνει ο άνθρωπος ότι κατάλαβε τι γίνεται. Και γι' αυτό αυτά τα πενταετές πλάνα, είπαμε στην αρχή, ας περιμένουμε. Για μένα από σήμερα ξεκινάει ο Άρης. Όχι από τη μεταγραφή.
0: Έχω ένα παράδειγμα. Ψεματάκια μας είπε. 4-5 εκατομμύρια μας είπε, 10-12 βάζει.
2: Τέτοια ψέματα, ναι, είναι ωραία. Μακάρι να μας τα λένε και άλλοι
0: τέτοια. Να τα κοιτάξουμε λίγο αυτά. Να τα κοιτάξουμε, Ρίτσαρντ μου, τα ψεματάκια αυτά να τα κόψεις. Γιατί
2: αλλά
0: δεν τα πούμε και μπαλά.
2: Αυτό που μου κάνει τρομερή εντύπωση, επειδή παρακολουθώ και λίγο Αθήνα ραδιόφωνα και τι γίνεται, έχει πέσει με ένα, πώς να το πω, ένα τοσκά έφτασε στην κάλτσα, περίεργα και... Είναι η αλήθεια. Παιδιά, η μόνη ομάδα που μπορούσε να πάει κόντρα και να ξαναχτίσει το μπάσκετ γενικά είναι ο Άρης. Και αυτό το έχει δείξει ακόμη και στα δύσκολα του, δηλαδή τότε που δεν υπήρχε στις αφραγκές του, πάλι ήταν παρόν σε πράγματα. Ήταν παρόν, προσπαθούσε αλλά δεν μπορούσε να πάει παραπάνω. Γι' αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε και όλους αυτούς που από την πτώση και μετά κράτησαν με τον τρόπο τους ο καθένας, κράτησαν μέχρι να έρθει επιτέλους το θηρίο, αυτό το θηρίο που περιμένουμε να έρθει επιτέλους και στο ποδόσφαιρο, και αυτό πρέπει να το παλέψουμε και εμείς, όπως σπρώξαμε καταστάσεις στο μπάσκετ, έτσι θα πρέπει να σπρώξουμε και τις καταστάσεις στο ποδόσφαιρο, γιατί τώρα είναι η ευκαιρία, τώρα που όλοι έχουν φάει τη βελόνα, όλοι τους γύρω γύρω, είναι η ευκαιρία. Εγώ Περιμένω τώρα να δούμε και άλλα πράγματα. Και, εντάξει, καλό είναι βέβαια να κρατάμε και μια ισορροπία στο ότι δεν χτίζονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Εντάξει, μην φτάσουμε δηλαδή από το γιούπι γιάγια στο ουαού. Εντάξει, θα δούμε πράγματα σιγά σιγά. Έρχεται ξανά ο αυτοκράτορας, σηκώθηκε. Εγώ αυτά τους γράφω κάτω στα ραδιόφωνα της Αθήνας, επειδή κάνω συνομιλίες. Δηλαδή, τους γράφω, λέω, τώρα λέω, ετοιμαστείτε. Είναι οι τελευταίες φορές, λέω, που είδατε τέτοιους τελικούς. Αρχίζουν, λέω, και αλλάζουν τα πράγματα.
0: Να πάρουμε, αυτό, να πάρουμε κόσμο να μιλήσει.
2: Να πάρετε κόσμο, παιδιά, να μιλήσει ο κόσμος. Είναι πολύ σημαντικό να βγάλει αυτό που έβγαλες εσύ, που είπα. Δάκρυσε, δεν, έτσι πρέπει, γιατί έχουμε σκάσει το δάκρυ.
0: Δεν θα και την πάλευα, και εγώ. Έπρεπε να σταματήσω, δεν την πάλευα.
2: Το ξέρω, μα γιατί είναι από σκασίλα. Έχουμε φάει πολύ πίκρα όλο αυτό το καιρό. Την ίδια πίκρα φτύνουμε όλοι, που έλεγε και στο τραγούδι εκείνο το ωραίο. Λοιπόν, καλημέρα, και αρχίζουν οι πολύ καλές ημέρες, και τώρα αγωνία για το πώς θα στηθεί η ομάδα, τι μεταγραφές θα έρχονται. Και μην ξεχνάμε όμως, θα το λέω και θα το τονίζω, παιδιά, μην κάνουμε το ίδιο λάθος που κάναμε και τη δεκαετία του 80 και ξεχάσαμε το ποδόσφαιρο και το αφήσαμε στο μαράζι του. Εκεί πρέπει να αλλάξουμε και εκεί τα πράγματα. Γιατί άρεσε.
0: Φιλιά, να είσαι καλά. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου?
3: Πάμε Μίτσο.
0: Αριόλε. Αριόλε. Αριόλε, ολέ, ολέ. Αριόλε, ολέ, ολέ. Αριόλε. Αριόλε.
3: Παλεύω από χθες να εξηγήσω στο γιο μου 12,5 χρονών τι είναι ο Άρης, τι θα δει από εδώ και πέρα, τι έβλεπε και τι είναι ο Άρης. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Έχουμε μια τεράστια ευκαιρία σήμερα, ούτως ή άλλως ο Εραστέχνης είναι από μόνος του μια ευκαιρία να βρεθούμε, να πιούμε, να ξεφαντώσουμε, και μετά από σήμερα τελειώνει αυτό, να σοβαρευτούμε για να πάμε εκεί που πρέπει να πάμε και να κάνουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Αριόλε!
0: Αριόλε! Αριόλε! Καλημέρα, παλικάρι. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
4: Τι έγινε?
0: Τι να γίνει, ρε Γιώργο, τι να γίνει?
4: Τι να γίνει? Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μιστακίδη. Να είμαι καλά, να είμαι. Κοίταξε, κάθομαι και τα σκέφτομαι, και μιλούσα προηγουμένως και με ένα φίλο. Όλα για μένα είναι ευτυχείς συγκυρίες. Ευτυχή συγκυρία ήταν όταν πέρυσι το καλοκαίρι και λίγο πιο μπροστά βρέθηκαν τα δύο παλικάρια που είναι τώρα στην ΚΑΕ, μιλήσανε, βρέθηκε ο Γιάννης Ανετοκούμπο να πείσει το ΣΙΑΟ ότι αξίζει, εκεί πρέπει να πας να επενδύσεις. Όλα αυτά είναι ευτυχείς συγκυρίες. Όπως ευτυχή συγκυρία ήταν και ότι έφυγε από τη Μονακό Σπανούλης, έτσι. Και μπήκε στο... μπήκε το σχέδιο, ας πούμε, έτσι όπως λένε, του Ζήση, να φέρει το Σπανούλη στον Άρη.
0: Να σε πω κάτι, το επίσπευσε αυτό.
4: Αυτό λέω, αυτό σου λέω. Ο Ζήσης μπορεί να το είχε στο μυαλό του.
0: Ο Νίκος Ζήσης μέσα του ήξερε ότι θα έρθει ο Βασίλης. Απλά δεν, τη συγκυρία, τη στιγμή, το momentum.
4: Όταν ξέρεις τον άνθρωπο που έχεις, που είσαι χρόνια φίλος μαζί του, που είσαι κουμπάρος, ξέρεις πώς λειτουργεί, ξέρεις πώς θέλει να δουλέψει, ξέρεις χίλια δυο πράγματα, γιατί δουλεύουν μαζί και στην Εθνική. Είναι πιο εύκολο, ρε φίλε, να χτίσεις όλο το project.
0: Να είναι, Γιώργο, ο επόμενος Γιώργος Τσιλιγκαρίδης, να είναι ο Νίκος Ζήσης.
4: Βρε μακάρι να είναι ο ένας να είναι ο Τσιλιγκαρίδης και ο άλλος να είναι ο Ιωαννίδης. Να. Το θέμα είναι ότι βλέπεις ότι υπάρχει ένα πλάνο, το οποίο πλάνο όταν χρειάστηκε να αλλάξει, άλλαξε. Τα λεφτά, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, από τα 4 πήγαν στα 10-12.
0: Αυτά όμως δεν είναι σωστά πράγματα τώρα.
4: Αυτά, εντάξει.
0: Αυτά δεν είναι σωστά πράγματα.
4: Αλήθεια είναι αυτό που έκανε.
0: Αυτό εντάξει, κάπου να το δούμε. Δεν κάνει ακριβώς ό,τι μας λέει. Δεν κάνει ακριβώς τι μας λέει.
4: Ίσως να ήταν, ρε παιδί μου, κόλπο τώρα για να πει το...
0: Αυτά τα κόλπο όμως, γιατί είμαστε και 53.
4: Ρίξε εσύ 12 στον κουβά για να ρίξω εγώ 12 εκεί που θα πιάσουν τόπο, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα δεν πειράζει.
0: Ίσως είπε 4-5 για να δει λίγο τι ακριβώς θα γίνει.
4: Ναι, το θέμα είναι, φίλε, ότι ενώ εχθές παίζανε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα.
0: Το είδες, όλες... το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το είδες. Βίντεο έχεις? Βίντεο έχεις? Έχεις κάποιο καταγραφικό? Έπρεπε να το βάλεις, να το γράψεις, γιατί θα το θυμάσαι το 2026 σαν τον τελευταίο τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
4: Το γέλιο σου λέω είναι ότι όλες οι εκπομπές παίζαν Άρη.
0: Τι θα παίξουμε.
4: Και λίγο ασχολιόντουσαν με το
0: μάτι που
4: γινόταν στις 9 το βράδυ.
0: Τι θες να
4: για να καταλάβεις την επιδραστικότητα που έχει αυτός ο σύλλογος και για να καταλάβουν όσοι δεν τα έχουν ζήσει, γιατί εμείς είχαμε την τύχη να τα ζήσουμε, όχι να καταλάβουν, να πάρουν μια ιδέα το τι έχει να γίνει φέτος. Οι τυχεροί θα είναι αυτοί που θα μπορούν να πάνε στο παλέ. Οι άτυχοι θα είναι όσοι δεν θα μπορούν να πάνε.
0: Ευλογημένοι αυτοί που θα μπορούν στο παλέ.
4: Ναι, μια αλλά, αλλά όπως έχω πει, ρε φίλε, και στο παρελθόν, δεν με πειράζει αν δεν μπορώ να πάω.
0: Όχι, όχι.
4: Εγώ θέλω να πανηγυρίζω τους τίτλους κάτω από το πύργο. Όλα τα υπόλοιπα δεν με χαλάνε. Ας πάει μια γενιά να δει και να ζήσει αυτά που ζήσαμε
0: εμείς.
4: Και να ζήσει και πολύ περισσότερα από αυτά που ζήσαμε
0: εμείς. Έτσι, έτσι.
4: Να βγάλει γούστα. Έτσι. Τώρα, σήμερα, αύριο θα χαρούμε, όπως είπε και ο φίλος ο Νίκος προηγουμένως που μίλησε. Σήμερα, αύριο χαιρόμαστε και από μεθαύριο βάζουν αυτό το πλάνο και εμείς ακολουθούμε. Τα φιλιά μου. Καλημέρα.
0: Να σε καλά. Γραμμές όσο γίνεται περισσότερες, να μιλήσει ο κόσμος του Άρη, να πει ό,τι έχει μέσα στην ψυχούλα του, ό,τι ακριβώς αισθάνεται, πώς ακριβώς αντιλαμβάνεται τα πράγματα. Να πάρουμε και ένα τηλέφωνο τον Διαμαντίδη, ρε παιδιά, να μας πει λίγο τη γνώμη του. Καλημέρα.
5: Μίτσο, εγώ.
0: Εσύ, παλικάρι μου.
5: Μίτσο, να σε πω κάτι. Ναι. Ανακοίνωσες ότι θα σταματήσει εκπομπές. να σου πω κάτι, λαλακία έκανε. κάθε δύο μέρες εδώ θα σε έχουμε εδώ.
0: Φίλε, πού να ξέρω εγώ τώρα.
5: Θα σε πω τώρα κάτι, αδερφέ, δεν το σκέφτηκες, λέω καλύτερα.
0: Εσύ, την Παρασκευή.
5: Να μην πεις ότι έκλεισες και διακοπές. Την Παρασκευή,
0: είπα, Βασίλης Μανούλη, αγόρι μου, σε παρακαλώ. Υπέγραψε σήμερα να τελειώνουμε μια ώρα αρχίτερα.
5: Ναι, αλλά αδερφέ, τώρα εσύ όμως το έχεις καταλάβει και την λαλακία έκανε, δεν ξέρεις. Ναι, τώρα αδερφέ, εντάξει.
0: Ναι, είναι λίγο πρόβλημα τώρα αυτό.
5: Τίποτα, αδερφέ, κατάθεση ψυχής έκανε, συμφωνώ απόλυτα, ό,τι είπες, και επί 100, επί 1000. Πάμε να ζήσουμε, να το ζήσουμε βασικά όπως πρέπει, όπως μας αρμόζει, όπως αρμόζει την ιστορία του Άρη μας, και να δημιουργήσουμε και ξανά οπαδούς, αδερφέ, γιατί τελευταία χρόνια είχαμε σοβαρό πρόβλημα.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
5: Καλημέρα, δε
0: καλά, καλημέρα, παλικάρι μου.
5: Μην ξαναπείς ότι σταματάς, ρε.
0: Μπορεί να είναι για γούρι, ρε.
5: Άντε, καλά, κάτω.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Λες να σταματήσω και να δει κανένας που έρθει στην ΠΑΕ. Αυτό δηλαδή. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Δημήτρης ασχολείται με ένα δημοσιογράφο του συμπολίτη, ο οποίος είναι σε ένα εκφράζει το μότο. Δηλαδή μιλάμε για... Εντάξει τώρα. Το ανέκδοτο του αιώνα, το δεν ασχολούνται μαζί μας. Εντάξει. Τι να πω, ρε φίλε. Όλα τα ωραία είναι μπροστά. Κάτι γύρω από 15.000 να γουστάρουμε και να... Λέω, ο Δημήτρης, κάτι γύρω από 15.000 να γουστάρουμε και να κονομάνε. Όλα τα ωραία είναι μπροστά. Θα τη... στραβές, όλα θα τύχουν και στραβές, αλλά τα ωραία ξεκινάνε αντιαυτοκράτορα. Τολμάνε και πιάνουν την οικογένεια του Σπανούλη στο στόμα του. Εντάξει, τη νέα κερκίδα ρε, αλλά για τα παιδιά του Σπανούλη να έρθουν στην κερκίδα με του φίλου του, γέμισε το γήπεδο. Και γίνεται και κερκίδα, έτσι. Γίνεται και κερκίδα. Ένα γήπεδο 6.500 θέσεων και πλέον, 700, 6.800, δεν ξέρω πόσο θα είναι. Τώρα μπορεί να μην είμαι και καλά ενημερωμένο για το πόσο ακριβώ θα είναι η χωρητικότητα. Κάπου το 5.500 να γίνει 6.500, να γίνει 6.700. Είναι μικρό το γήπεδο. Ρίτσα Τσιάου, είναι μικρό. Πολύ σωστό αυτό με την κερκίδα. Το λέω δεκαετίες τώρα. Τότε που όταν τα έλεγα, μου λέγανε όλοι τι άσχετος είσαι, δεν γίνεται αυτό μηχανικά. Δεν είσαι, λέει, μηχανικός, δεν ξέρεις. Δεν γίνεται, λέει, αυτό που λες. Ναι, καλά, εντάξει. Okay. Έτσι να λέτε εσείς, δεν γίνεται. Μια χαρά γίνεται και θα γίνει φυσικά. Και είναι και πολύ καλό. Αλλά Ρίτσαρντ, αγόρι μου, παλικάρι μου, κινετσάκου μου, γήπεδο θέλει ομάδα. Τώρα θα μου πεις, δεν το ξέρω, το ξέρεις. Το ξέρεις και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνεις. Συνέχισε έτσι όπως είσαι, συνέχισε να κάνεις πράγματα, συνέχισε να κάνεις όλη την πόλη Άρης. Όλη την πόλη Άρης, Κάντινα, Ρίτσαρντ. Όλη την πόλη Άρης, Κάντινα. Κάντινα, όλη την πόλη Άρης. Τι δεν καταλαβαίνεις. Όλη την πόλη Άρης θα την κάνεις. Εσύ, Ρίτσα Τσιάου, κάντην όλη την πόλη Άρης. Αυτό πρέπει να κάνεις. Να κάνεις μία ομάδα, μία πόλη, όλη Άρης, έτσι να είναι κατακίτρινη, να τη γουστάρουμε, να είναι πανέμορφη, να είναι η Θεσσαλονίκη μας, να είναι ο Άρης μας. Καλημέρα.
6: Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα σας.
0: Γεια σου.
6: Η τρενίτιδα αυτή, πολύ την κουστάρω. Αν ακούσεις κάποιον τώρα από πίσω είμαι ώρα εργασίας. Πολύ την κουστάρω αυτή την τρενίτιδα. Ό,τι και να πείτε συμφωνώ σε όλα, ό,τι έχει υποθεί συμφωνώ σε όλα. Θέλω να πω ότι τα παιδιά θα μας βάλουν σε φοβερά μονοπάτια και θα γουστάρουμε, εννοείται. Έχουν όμως και μία ακόμα αποστολή τα παιδιά, την οποία θα ήθελα να την αναφέρω.
0: Ναι.
6: Η αποστολή τους, η μεγαλύτερη είναι να καθαρίσουν όλη αυτή τη λάσπη, να εκμεβενήσουν και να εξαφανίσουν όλους αυτούς τους αχρίους και πεταπούς, οι οποίοι λιμένονται τον ελληνικό αθλητισμό.
0: Πολύ μεγάλη αλήθεια λες.
6: Ειδικότερα στο μπάσκετ. Και
0: πολύ μεγάλη αλήθεια.
6: Αν μου επιτρέπεις Δημήτρη, θα ήθελα να σου πω τι μου συνέβη χτες το απόγευμα και με το που πω αυτό πάνω κάτω θα κλείσουμε κιόλας. Λοιπόν, εγώ έχω τρία παιδάκια. Ο μεγάλος μου είναι 8,5. Τρία αγόρια από την Κύπρο. Τρία αριανά. Θα φύγει ο μπαμπάς και θα πηγαίνουν τρία παιδάκια στην Κύπρο για να την καταστρέψει τον μπαμπά κάποια στιγμή. Λοιπόν, ο μεγάλος είναι 8,5, ο δεύτερος είναι 2,5 και ο τρίτος είναι μωράκι, είναι 5 μηνών.
0: Να το χαίρεις.
6: Και κατεβάζω τον μεγάλο και τον δεύτερο, τους κατεβάζω στο σχολείο, ρε παιδί μου. Παίζουν μπάλα, ο μεγάλος παίζει μπάλα, ο μικρός ποδηλατάει εξωτερικά, τα σχετικά. Mm. Και έχουμε και κάνα σουτάκι με τα πιτσίρια εκεί πέρα. Mm. 11 και 12 χρονών. Και χθες κι άλλο ένα κουβέντα με ένα πολύ καλό παιδάκι. Πάρα πολύ καλό παιδί. Δηλαδή, χαίρομαι να ξέρω ότι η χώρα αυτή έχει από πίσω τέτοια παιδιά καλοσυνάτα. Mm-hmm. Το οποίο παιδί, επειδή έλεγε στην περιοχή της Τούμπας, παίζει μπάσκετ στα τσικότητα απέναντι. Mm-hmm. Κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Και πιάνουμε την κουβέντα. Ο αγαπημένος, ο αγαπημένος της κλίστας είναι ο Όσκαρ Σμιτ και ο Λάρι Μπερτ. Μπράβο αγόρι μου.
0: Άντε ρε.
6: Μπράβο αγόρι μου. Έχεις μελετήσει αυτούς, ναι, και είπε με Τζόρνταν, ανέφερε και Γουίλ Τσάμπερ.
0: Σόπα ρε. Πόσο χρόνο είναι.
6: Ανέφερε ο 12χρονος.
0: Είπε ο 12χρονος αυτά τα ονόματα.
6: Είπε ο 12χρονος και ο Τζόρνταν. Γουίλ Τσάμπερ δεν είπε Δημήτρη.
0: Τι λες.
6: Έμεινα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ο καλύτερος Ευρωπαίος παίκτης ποιος είναι αγόρι μου, ποιος πιστεύεις, ποιος ξέρεις ότι είναι. Λέω Ντράζιν Πέτροβιτς. Λέω να ξέρεις, λέω παλικάρι μου, ο καλύτερος Ευρωπαίος δεν είναι ο Ντράζιν Πέτροβιτς. Δεν είναι ο δεύτερος καλύτερος.
0: Έξυπνος ο
6: μπαμπάς. Όχι, Δημήτρη, τι σου είπα για τη λάσπη. Άκουσε με λίγο, ακούστε με λίγο. Ο καλύτερος είναι ο Νίκος Γκάλης. Μα ο Νίκος Γκάλης μας έλεγε ο προπονητής μας ότι είναι ένας καλός παίκτης απλά, ο οποίος έκανε πολλά φάουλ με τα χέρια. Ακούστε.
0: Αλήθεια.
6: Άμα καλά βρε αγόρι μου. Άμα καλά βρε αγόρι μου. Είναι δυνατόν τώρα. Ο προπονητής σου κάποιο λάθος θα κάνει. Πιάνουμε την κουβέντα. Λέω ο Νίκος Γκάλης μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη απογείωσαν τον μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο προπονητής μας, λέει ότι είναι μέτριος παίκτης.
0: Αλήθεια.
6: Ακούστε και θα καταλήξουμε. Συνεχίζουμε την κουβέντα. Λέω κάτι βρώμα, είχα δίπλα το φίλο μου, λέω ρε εσύ, είναι δυνατόν. Ρε Θοδωρή, ο Θοδωρής Παναθηναϊκός, έτσι. Τα παιδιά μας παίζουν μαζί. Συνεχίζουμε την κουβέντα. Παίζουμε ρε αγόρι μου, έτσι, ποιος παίκτης του ΠΑΟΚ ξέρεις τον μπάσκετ, δεν θα σου ρωτήσω για τον Άρη. Ας τον Άρη. Επειδή σου αρέσει ο ΠΑΟΚ εσένα, πες μου. Ο παπάς μου είπε για τον Μπάρλου, για τον Λίβινγκστον. Πολύ ωραία, καλή παίκτης. Ο παπάς σου είπε για τον Φασούλα. Α, για τον Φασούλα ο προπονητής μου σας είπε ότι είναι αρχιπροδότης. Αρχιπροδότης ο Φασούλας. Και προσπαθώ να εξηγήσω στο παιδί ότι τη διαφορά του να είσαι ήμιε επαγγελματίας με επαγγελματίας. Και πιάνω την κουβέντα και λέω ρε αγόρι μου αφού έχω ακούσει κάτι για μαργαριτάρια, λέω ποιος είναι ο προπονητής. Τον είχαμε λέει πέρυσι, ήταν μεγάλος ηλικία.
0: Ποιος.
6: Γκουγκλάρω το όνομα του κυρίου. Λέει διακρίνεται για το ήθος του. Το βλέπαμε το ήθος του. Το όνομα του κυρίου είναι Ανέστης Μελετιάδης. Εσύ το ξέρεις αυτό, ρε Δημήτρη.
0: Το ξέρω.
6: Το ξέρεις. Λοιπόν, αυτός ο τύπος εσύ τώρα. Αυτός εσύ τώρα. Πας εσύ τα παιδιά σου σε μια ομάδα, όποια και να είναι αυτή η ρεμίση. Όποια και να είναι. Δεν έχει σημασία, ρε παιδιά. Δεν έχει σημασία. Πήγαινε λίγο την άλλη.
0: Απίστευτο.
6: Δεν έχει σημασία. Πού θα την πας. Δεν έχει σημασία. Εσύ πας στο παιδί σου να γαλουκηθείς, δεν θα αγωνίζεσαι. Όχι για να γίνει επαγγελματίας, ρε παιδιά. Πας για να παίξει, να ευχαριστηθεί την παιδική ηλικία. Και είναι αυτό τα... Δεν ξέρω και πώς θα χαρακτηρίσω για να μην με κλείσεις. Και ποτίζουν ρε με δηλητήριο της στοιχείας
0: των παιδιών. Πώς δεν είπαν και ότι ο καρυφαίος... Πώς δεν είπε ο κορυφαίος... Εγώ απορώ, αφού το πήγε μέχρι εκεί που το πήγε, πώς δεν είπε ότι ο κορυφαίος Ευρωπαίος μας και πολλές σε όλων των εποχών ήταν ο Μάνε Πρέλεβιτς. Πώς δεν το είπε. Θα μπορούσε να το πει αυτό.
6: Εσύ Δημήτρη, να γυρίσει να μου πει το παιδί, ο Μπάνε ήταν καλός παίκτης. Ναι, αγόρι, ήταν καλός παίκτης. Και ο Πέτζε ήταν καλός παίκτης. Ο Πέτζε ήταν συγγράμμα στο στρατό. Μπήκαμε μαζί στην Κόρυφο. Άστα αυτά όλα. Το θέμα είναι ότι αυτός ο τύπος, ο οποίος είναι και μεγάλος στην ηλικία, κουβαλάει τα κόμπλεξα τη δεκαετία του 80, που ο Σβέρκος ήταν κατακόκκινος, και εσύ τα κουβαλάς, κανένα πρόβλημα είναι μεγάλε. Εσένα μελετιάδη, δεν ξέρω εγώ τι. Είναι δυνατόν μπαγλαμά. Ρε μπαγλαμά, να αποκλείσεις τα δηλητήρου τα παιδάκια.
0: Μην βρίσεις. Να είσαι καλά, ηρέμησε.
6: Ρε εσύ Δημήτρη, το κονέσου ρε Δημήτρη. Δηλαδή πες μου ρε Δημήτρη, πού θα πάει η δουλειά μας. Λοιπόν, η πρώτη αποστολή του Σπανούλη και του Σύνδη, των παιχτών που θα επιλογούνε και του Ταπούτη και όσοι είστε εκεί μέσα, η πρώτη σας αποστολή είναι αυτή τη λασπούρα, αυτό το έστω στο χάλι που προανάται σε αυτή την πόλη, πρέπει να το κουβενήσετε ρε παιδιά. Δημήτρη, αυτά,
0: να σε καλά.
6: Με συγχωρείς και όλα, ρε παιδιά, δηλαδή βγήκα από τα ρόχα μου χτες να ακούω τέτοια πράγματα και προσπαθούσα μετά σε τίποτα που πετάξει στο τέλος. Αγόρι μου. Καλός ο κύριος Μαργαρίδης που ήρθε στην Πορπόνος και στη ΕΔΕ είναι ένας φανταστικός άνθρωπος στον μπάσκετ. Αν θες την άποψή μου, δεν λες τον μπαμπά σου να σε πάει λίγο από το δίπλα στον Άρη. Ό,τι μπάσκετ παίζει εκεί θα παίξει και εδώ.
0: Θα το ζητήσει το ίδιο το παιδί.
6: Και λέω μέσα μου, ότι δεν θα ακούσει και αυτά.
0: Θα το ζητήσει το ίδιο το παιδί. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Αυτά, Δημήτρη,
0: να σε καλά. Θα το ζητήσει το ίδιο το παιδί. Αυτό το παιδί, γιατί με το περιέγραψε το παιδί, έχει ήθος, έχει γνώσεις, έχει τέτοια. Απλά μετέφερε πράγματα τα οποία του είχαν πει να κάνει. Να ξέρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, το παιδί το ίδιο το ζητήσει αυτό. Καλημέρα, Νίκος από Εγάλιο. Γεια σου, Νίκο. Παλεύω εδώ κάτω τα δύο αγόρια μου να είναι Άρης και είναι. Αυτό που έγινε χθες είναι μεγάλη υπόθεση. Άρης να γουστάρεις. Χριστίνα, ναι, κορίτσι μου. Ναι, έτσι είναι. Μια Ελλάδα θα γίνει Άρης πάλι. Έτσι όπως το γράφει η Χριστίνα. Ζητάω συγγνώμη για το μια πόλη. Έχεις δίκιο, κορίτσι μου. Μια Ελλάδα θα γίνει Άρης. Γιατί για την μόνη ομάδα που όλη η χώρα δήλωνε μια ομάδα είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι η μόνη ομάδα που έκανε πραγματικά Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς αεξίδες και ένα σημαντικό κομμάτι και των συμπολιτών να χειροκροτάει και να πανηγυρίζει τις νίκες του Άρη την Πέμπτη. Και ξαναλέω, και το σημαντικότερο δεν είναι Ολυμπιακοί Παναθηναϊκοί αεξίδες, Πανιόνι, ξέρω και εγώ τι, και όλη η υπόλοιπη χώρα, είναι ότι και σημαντικό κομμάτι των συμπολιτών το έκανε αυτό. Δεν ήτανε όλοι τους στο ίδιο mood. Δεν τους άφηνε αυτό που βλέπανε να είναι στο ίδιο mood. Δεν γίνεται να βλέπεις αυτή την ομάδα και να μην θέλεις να μην χειροκροτάς αυτό που βλέπεις. Δεν γίνεται. Το κάνανε και αυτοί. Βέβαια, όχι όλοι. Και είπε και κάτι άλλο πολύ σωστό ο φίλος μέσα σε αυτή την ιστορία που μας περιέγραψε. Ότι ο Άρης πάει να φτάσει, δεν ξέρω αν αυτό εννοούσε, αλλά αυτό με έβγαλε εμένα. Ο Άρης, για έναν λόγο που έχει πάλι την πιθανότητα να ξανακάνει αυτό που είχε συμβεί και προσωπικά δεν θεωρούσε ότι μπορεί να ξαναγίνει, αλλά μπορεί να το ξανακάνει, όχι γιατί θα κάνει τις επιτυχίες που είναι δεδομένο ότι θα έρθουν. Γιατί εξάλλου επιτυχίες τα τελευταία 25 χρόνια έκανε και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και πολύ μεγάλες. Και ουσιαστικά και μεγαλύτερες από εμάς. Αλλά Άρης ή μια ομάδα, τέλος πάντων, να ταυτιστεί μια χώρα με μια ομάδα δεν γίνεται μόνο μέσα από τον απολογισμό των επιτυχιών, μετρώντας πρωταθλήματα, κύπελα ή βαρύτιμα τρόπια. Την διαδικασία, κάνεις κάποιον να δηλώνει Άρης ενώ δεν είναι, όταν η επιτυχία που καταφέρνεις τελικά έρχεται με τέτοιο τρόπο που υποχρεώνει τον άλλον να ταυτιστεί μαζί σου. Δεν μπορεί να ταυτιστεί κανένας με τον Παναθηναϊκό του Γιαννακόπουλου. Δεν μπορεί να ταυτιστεί κανένας, ας παίρνει 15 Ευρωλίγκες ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να γίνει όλη η Ελλάδα Ολυμπιακός με τα ήθη και τα έθιμα του Πειραιά και τις πρακτικές του συγκεκριμένου σωματείου. Δεν μπορεί να γίνει όλη η Ελλάδα ΠΑΟΚ όταν βλέπει τον Ιβάν Σαββίδη με τον πιστόλι μέσα. Μπορεί να γίνει όλη η Ελλάδα Άρης όταν βλέπει αυτή την ταπεινή φυσιογνωμία που λέγεται Ρίτσαρντ Σιάο, που εκφράζει το μπάσκετ το ίδιο. Δεν ξέρω αν... Τι κάρμα ήταν αυτό. Δεν ξέρω αν μας έλεγαν, να μας δίνανε 50 πλούσιους, 50 πλούσιους ανθρώπους, με τα ίδια λεφτά, να διαλέγαμε ποιος θέλεις να διοικήσει τον Άρη και μέσα στους 50 να ήταν αυτή η προσωπικότητα που έχουμε γνωρίσει προς το παρόν, που λέγεται Ρίτσαρντ Σιάο, νομίζω οι Αριανοί θα διαλέγανε το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ακόμα και αν μέσα στους 50 κάποιοι από τους 50 είχαν και λίγα παραπάνω λεφτά από τον Ρίτσαρντ. Γιατί είναι ακριβώς η φυσιογνωμία, είναι ακριβώς η φιγούρα, είναι ακριβώς η προσωπικότητα που κουμπώνει με τον Άρη. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν υπάρχει περίπτωση να τον βρει αντίπαλος οπαδός. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο. Ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να βρήσει αντίπαλος οπαδός το Ρίτσαρντ Σιάο. Και ας πάρει 5 ντάμπ συνεχόμενα, δεν θα μπορούν να τον βρήσουν. Δεν θα μπορούν να τον βρήσουν. Γιατί αυτό που εκφράζει ο άνθρωπος αυτός, λες και τον έστειλε. Δεν ξέρω πραγματικά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να διαχειριστώ αυτή την απόλυτη χημεία. Όχι μόνο της οικονομικής δυναμικής του Ρίτσαρντ Σιάο. Της προσωπικότητάς του, της συμπεριφοράς του, της ταπεινότητάς του, της καθαρής, του καθαρού βλέμματός του, της τρελής αγάπης του για το άθλημα. Όταν αυτός ο άνθρωπος σε μιλάει και πραγματικά λες, ποιος έστειλε ρε φίλε σένα εδώ πέρα. Από πού είσαι εσύ, από ποιον κόσμο κατέβηκες. Και βλέπεις μετά έναν τελικό Παναθηναϊκό Ολυμπιακού που είναι και ο τελευταίος που βλέπετε φέτος. Βλέπετε τον Τράκη και τον Μάκη. Βλέπετε τους διάφορους να μολύνουν το άθλημα. Βλέπετε ανθρώπους να κυκλοφορούν με πιστόλια στο γήπεδο. Βλέπετε μελισανίδιδες, μαρινάκηδες και διάφορους. Βλέπετε έναν ελληνικό αθλητισμό να είναι πραγματικά πολλές φορές, ενώ εγώ είμαι αυτός που έχει πει ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο αγωνιστικών αποτελεσμάτων και ποιότητα στο γήπεδο, οι τέσσερις πλούσιοι κάναν καλές ομάδες και έχουν ανέβει όπως και η Εθνική Ελλάδος. Αλλά δεν μπορείς να ταυτιστείς μαζί. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς όταν η κουβέντα γίνεται γύρω από μία ΕΠΟ, γύρω από μία εξωγωνιστική φάση, μία από μία επίδειξη δύναμης σε άλλα μονοπάτια. Συνέχισε έτσι, Ρίτσαρντ Σιάο, να εκφράζεις τον Άρη και ο Άρης να εκφράζει εσένα. Και να είσαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό που είπε η Χριστίνα. Όλη η Ελλάδα Άρης. Φέρε, λέει, ένα μηχανικό να δεις πώς φτιάξει το παλένα, πώς φτιάξει το γήπεδο μέσα σε ένα χρόνο. Τον δικό μας τον ξέχασες. Εντάξει, δεν τον ξέχασα, απλά λειτουργήσε το συνέστημα της ομάδος Αδάμ. Άστο. Τι θα κάνουμε, Άρης πάνω απ' όλα. Γι' αυτό που ζούμε σήμερα, ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Ουσιαμάνη που κάθισε όρθιο αυτόν τον τεράστιο σύλλογο, λέει ο Γιάννης. Ναι, Γιάννη. Φυσικά και στον Αχιλέα. Φυσικά και στον Αχιλέα. Τα 25 αυτά ολόκληρα χρόνια δεν μπορούμε να τα ξεχάσουμε. Νίκος. Ο Παπαδόπουλος έχει ένα προσωπικό πρόβλημα. Νικόλα, μάλλον από Δευτέρα. Είναι μόνο ο Άρης. Βλέπεις Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και κάνεις πέρα από αυτούς που δεν ταυτίζεται με την ομάδα. Ο Άρης που έκανε τόσους συνδέσμους λόγω μπάσκετ θα κυτρινίσει όλη τη χώρα, λέει Ελευθέρης. Γεια σου Δημήτρη, μεγάλη μέρα. Αλλά ξέρεις κάτι, μετά από τόσα χρόνια, μετά από αυτά που ζήσαμε, στη μεγάλη μας δεκαετία, εγώ πρώτον δεν θα τσιγκλίσω τους δίπλα μέχρι το τέλος του επόμενου πρωταθλήματος. Δεν θα ασχοληθώ, λέει ο Γιάννης. Όπως ως δεύτερη δύναμη τότε θα ασχολούμασταν, γιατί ήταν πουθενάδες και άτιτλοι, έτσι και τώρα. Α, καλά, εμένα στο Γιάννη το έχω πει. Ο πατέρας μου με είχε πει μια φορά. Στο έχω μεταφέρει και εδώ την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν με είδε να μιλάω, να κάνω κουβέντα με τους φίλους μου τότε στο σχολείο. Και με πέτυχε τέλος πάντων να κάνουμε τις δικές μας έτσι διενέξεις εφηβικές γύρω από, από τις ομάδες που υποστηρίζει ο καθένας και πήγε η συζήτηση στο μπάσκετ. Με τράβηξε στη γωνία και με λέει ο πατέρας μου, μην το κάνεις αυτό, λέει. Μην το κάνεις αυτό. Σε θερμό παρακαλώ, λέει, μην το κάνεις αυτό. Μην κάνεις ισότιμο συνομιλητή σου τα παιδάκια αυτά που είναι συμπαθέστατα. Αλλά εντάξει. Μην τα κάνεις ισότιμα συνομιλητή σου όταν μιλάμε για μπάσκετ. Μιλήστε για ποδόσφαιρο, μιλήστε για βόλεϊ, μιλήστε για μουσική, μιλήστε, γίνετε φίλοι, πιέστε τα ποτάκια σας, διασκεδάστε. Φυσικά και είναι και συμπαθέστατα τα παιδάκια. Να κάνεις κουβέντες για 100.000 άλλα θέματα μαζί τους. Για μπάσκετ μην μιλάτε. Μην μιλάτε. Μιλήστε για κάτι άλλο. Μην μιλήστε για τον μπάσκετ. Προσβάλλουμε το άθλημα. Δεν μπορεί να έρθει ισότιμη συνομιλητή απέναντι στον Αριανό. Οποιοδήποτε άλλο οπαδό σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα. Εντάξει, αυτή τη χώρα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δικαιούνται να λένε πράγματα, κάνανε πολύ, πράγματα πολύ δυνατά. Okay. Πλέον τώρα το 2026, ναι. Βέβαια, τότε που γίνανε συζήτηση με τον πατέρα μου, με είχε απαγορεύσει να μιλάω με κανέναν οπαδό τη χώρα. Απλά τότε δεν είχαν συμβεί αυτά που συνέβησαν μετά. Πλέον, αν ζούσε, θα με έλεγε: okay, κάτσε και κάνε μια κουβέντα με έναν οπαδό του Ολυμπιακού ή οπαδό του Παναθηναϊκού. Πλέον, okay. Αλλά μην μιλάς τώρα. Προσβάλλεις το σύλλογο. Έχεις δίκιο, Γιάννη. Αλέξανδρος. Τι με δείχνεις, Αλέξανδρε? Κερκίδες με δείχνεις. Τι είναι αυτό? Πρέπει να τους καταλάβουμε όμως τους άλλους. Τόσα χρόνια με τρέχει στην πλάτη, τώρα θα έρθει καλά προς το κεφάλι. Αυτό πολύ κυκλοφορεί με τους τρίχες στην πλάτη και λίγο μαυριδερή και λίγο σχισωμάτιδες και καράφλα στο κεφάλι και λίγο σχισωμάτιδες και λίγο μαυριδερή, όλα μαζί, παιδιά, μια μίξη είναι ένα φοβερό πράγμα. Ο ένας κλέβει σπανούλι από την Μπάρτσα και την Εφές και την Τουμπά και τον Αστέρα και ο άλλος κλέβει το Άιαξ. Νίκο, θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα και γι' αυτό. Ας ασχοληθούμε με πράγματα που μας κάνουν λίγο χαρούμενους. Δεν, Νίκο, αντιλαμβάνεσαι. Εξάλλου είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος το λιγότερο που τον ενοχλεί είναι αυτό που περιγράφεις από όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω, Δημήτρη, πώς θα το διαχειριστώ τα συναισθήματά μου όταν ζούμε αυτό με τον μπάσκετ και το πρωί διαβάζω ότι σε κάποιον food off έκανε την πρόταση με παραπάνω λεφτά και λοιπά και παραπάνω και ο Άις δεν μπορεί να τα δώσει. Okay. Δεν μπορεί να δώσει, όσα λεφτά θα δώσει όφη. Τι να κάνω. Ο Ηρακλής δίνει παραπάνω τον Αθανασιάδη και λοιπά. Εντάξει. Με τον Ηρακλή και τον Αθανασιάδη είναι τα πράγματα ίσως ακόμα πιο αμήχανα, γιατί δεν αναφέρει στο ρεπορτάζ καν ότι πήρε παραπάνω χρήματα. Έκρινε για περιβάλλον. Ας βάλουμε μια άνω τελεία στην ιστορία που λέγεται ποδοσφαιρικός Άρης. Να δώσουμε την ηρεμία που πρέπει στο τμήμα. Ελπίζω να γίνουν πράγματα διαφορετικά. Τι να πω. Καλημέρα, Δημήτρη. Ο κοιμόμενος γίγαντας ξύπνησε και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Συμπολίτες, αν ξαναπάτε το σύνθημα με τη μητέρα του Γιάννη, θα μας πείτε τον Νίξε. Ναι, αν ξαναπείτε, λέει, το σύνθημα με τη μητέρα του Γιάννη, θα μας στείλει τους Νίξ να παίζουμε τη φανέλα του Άρη. Αλήθεια, λες, Παύλο. Το σκέφτηκα. Εσείς το λέω, δεν σας κόβει κιόλας. Δεν σας κόβει, ρε φίλε. Πάτε και λέτε τέτοια πράγματα και τέτοια συνθήματα, ρε. Δεν σας κόβει. Δεν σας κόβει, πραγματικά. Δηλαδή πόσο αυτοκτονικοί να είστε. What's the story? Το story του Ρίτσαρντ, λέει ο Αργύρης, στέλνει ο Αργύρης. Και Δημήτρη, καλημέρα. Σήμερα το πρωί που σηκώθηκα, μου λέει η γυναίκα μου, τι έπαθες χθες το βράδυ και γελούσες και τι έβλεπες? Ενώ κάθε πρωί που σηκωνόμαστε, μου λέει, πόρε με τάραξες, τι ροχαριτά χθες έβλεπες. Άλλος ύπνος χθες. Καλημέρα σε όλα τα αδέλφια. Η δεύτερη φορά μετά την εποχή Κοντομινά που πλέον υπάρχει όραμα στο σύλλογο. Καλή απόλαυση, Μάγκες. Ναι, υπήρχε όραμα και με τον Δημήτρη Κοντομινά. Δεν επαληθεύτηκε αυτό ποτέ. Ναι, όντως υπήρχε όραμα με τον Δημήτρη Κοντομινά. Έχεις απόλυτο δίκιο. 5.148, καλημέρα Σταθάρα. Πίστη μας το παλέ θα περίπου 6%. Πολύ πολύ μικρό. Και άσε που είσαι ξέχνα τις διακοπές φέτος. Προδοσία λέγεται αυτό, κύριε Χατζηθανασίου, δεν μας ενημερώνεται. Και εγώ τελευταία στιγμή τα μαθαίνω τι να κάνω. Μίτσο, τι μας έκανες ρε, λέει Ιωάννης. Κάθαμε και σκέφτομαι τι περάσαμε και κλαίω. Πραγματικά ένα λιγμή και δάκρυα βγαίνουν. Τι έβαλες, τι έχασα. Πολλοί πήγανε κόντρα και χθες, και χθες κάτι παπαγαλάκι, όπως ωραίο. Τι έβαλε ο Μίωνα, τι ξέρω, Στραπτόπουλος. Καλημέρα, επειδή οι καιροί έχουν αλλάξει, ας αφήσουμε τους διαμαντίδες στην ξυνήλα τους και ας μην ξαναμιλήσουμε για αυτούς. Ναι, εννοείται ότι δεν θα πρέπει να ξανακάνουμε αναφορά. Έρθει και το έτσι η φάση. Δεκάδες μηνύματα. Δεκάδες. Πραγματικά. Πραγματικά. Καλημέρα.
7: Καλημέρα σας, κύριε.
0: Τι κάνετε?
7: Σας παίρνω από την Αυστρία και την Eurovision και το 12 πάει στο Ρίτσαρτ Σιάου.
0: Ναι.
7: Έτσι. Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Αφού το μόνιμο 12, το μόνιμο 12 διαχρονικό είναι στον Νίκο τον Γκάλι.
7: Ναι, καλά. Εντάξει, αυτό το έχουμε σαΐ.
0: Έτσι, να είμαστε και λίγο...
7: Ναι, αλλά έχουμε μια καινούργια παρουσία.
0: Πώς λέγανε, Θανάση, πώς λέγανε οι δάσκαλοι, ρε παιδί μου, στους μαθητές, ότι κοιτάξτε να δείτε, το 10 είναι για το Θεό, το 9 είναι για το δάσκαλο, το 8 είναι για σας. Έτσι. Το 12 είναι και τον Γκάλι. Το 11 είναι και το Σιάο. Και το 10 είναι μετά για σας.
7: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, εγώ έχω να πω ένα πράγμα. Ευχαριστώ τον Θεό στα 55 μου που με αξίωσε ένα παλικαράκι που έχω στα 25 του τώρα να ζήσει και ίσως μεγαλύτερα πράγματα από αυτά που έζησα εγώ και εσύ και εμείς όλοι που είμαστε σε αυτή κοντά την ηλικία.
0: Δεν ξέρω αν είναι μεγαλύτερη σε απολογισμό τίτλων, αλλά θα είναι μεγαλύτερη σε ένταση, πιστεύω, γιατί έχουμε και αντιπάλους. Αυτό είναι η διαφορά τώρα. Ότι έχουμε αντιπάλους σε σχέση με εκείνη την εποχή. Υπάρχει ένας Γιαννακόπουλος και ένας Αγγελόπουλος.
7: Αυτό ακριβώς. Και αυτό το κάνει πιο ωραίο όμως.
0: Ναι. Και ναι. Ναι.
7: Ναι.
0: Βέβαια.
7: Κάνει πολύ
0: γιατί
7: πιο ωραίο.
0: Ίσως ένας τίτλος απέναντι στους δύο. Να είναι 5 τίτλοι της αυτοκατορίας.
7: Αυτό ακριβώς.
0: Καταλαβες.
7: Όπως το λες.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Αλλά ναι, μην περιμένουμε τον απολογισμό της δυναστή της αυτοκατορίας. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Έτσι, να είμαστε λίγο.
7: Εμείς κάποτε πήγαμε στον Guinness γιατί είμαστε η μοναδική ομάδα στον κόσμο που έχουμε πάρει πρωταθλήματα αίτητη. Έχουμε παιχνίδια αίτητη.
0: Τρία χρόνια.
7: Ναι, δεν υπάρχει. Τρία χρόνια. Μπράβο. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Θεό που με στέλνει ένα γονό σε λίγες μέρες. Ο οποίος είναι τυχερός. Τον περιμένω μέρα σε μέρα να τον πω για τον Νίκο τον Γκάλι και δεν συμμαζεύεται. Και το...
0: Κοίταξε τώρα, να λέμε αλήθεια. Ότι η τυχερότερη γενιά είναι αυτοί που είναι τώρα 25άριδες.
7: Αυτό ακριβώς. Αυτοί θα ζήσουν πράγματα που δεν τα ονειρευόταν.
0: Είναι η αντίστοιχη, ρε παιδί μου, γενιά η δικιά μας όταν είδαμε σε καλά χρόνια. Δηλαδή, τώρα την αυτοκρατορία που ξεκίνησε, ας πούμε, να την ορίσουμε ότι ξεκίνησε το 83-84. Ας πούμε.
7: Μπράβο, ναι.
0: Εγώ ήμουν 10 χρόνια.
7: Μετά τον παράστη
0: τη
7: Κέρκυρα. Τη Κέρκυρα. Στο μπάσκετ μιλάμε.
0: Ναι, συγγνώμη. Εμείς είμαστε τότε 10-11 χρονών. Η αντίστοιχη τώρα 11-12 χρονών που ξεκινάει. 25 είπα πολύ. 25 είναι πολύ τέτοιο. 11-12 χρονών, αυτοί που είναι τώρα 11-12, είναι η ευλογημένη γενιά. Και φυσικά 11-12, 15, 20, 25. Εντάξει, okay.
7: Η νύφη μου, να πούμε έτσι.
0: Ναι.
7: Να μην τη βγάζουμε έξω. Λοιπόν, και θέλω να πω ένα πράγμα. Προβληματίζομαι ειλικρινά και πρέπει ο πρόεδρος της ομάδας να σκεφτεί πάρα πάρα πολύ καλά το τι θα κάνουμε με την οροφή. Γιατί ο
0: θα πω να πέσει.
7: Μπορεί να
0: εδώ
7: πέσει.
0: Έπεσε το site μέσα σε μισή ώρα.
7: Αυτό ήθελα να πω. Και να... Δεν μου λες στη θάλασσα, είσαι και σε μιλάω.
0: Όχι, μωρέ, πήγα. Εδώ ήμουνα. Ένα μπάνιο πρόλαβα να κάνω. Ένα μπάνιο πρόλαβα να κάνω και ο Σπανούλης πήγε και υπέγραψε.
7: Άντε ξαναπάρε για μπάνιο.
0: Ρε Σπανούλη, είναι πιο μακριά. Είναι μισή γαγρό.
7: Μπα και έρθει και κανένα στην ΠΑΕ.
0: Πήγα να κάνω ένα μπάνιο. Δες τώρα πώς είναι όμως η τέτοια ρε φίλη, η φάση, το κάρμα. Πάω να κάνω μπάνιο στο διάολο τη μάνα πήγα. Δηλαδή, διάολο τη μάνα, Νικήτη τέλος πάντων. Πήγα μια φορά να κάνω μπάνιο στην Νικήτη. Λέω μακριά, δεν θα δω καλά γνωστό, ας πούμε τέλος πάντων. Και έχω εγώ κάθομαι για μπάνιο και βλέπω, ρε παιδί μου, και στα site, να ενημερώνομαι για τις εξελίξεις και αυτά. Και πάω μέχρι το μπαρ να πάρω ένα νεράκι. Και βλέπω στο μπαρ, στη Ρικίτη τώρα, τον προμηθευτή μου που με βάζει, που με φέρνει εμένα πράγματα στο μαγαζί, να είναι εκεί λόγου πολιτής, συνεργάζεται και με εκείνο το μαγαζί το οποίο πήγα, ο οποίος είναι αντιαριανός, παοξής, άρρωστος και κάθε μέρα σκοτωνόμαστε τηλεφωνικά και έτυχε ο Θεός να τον φέρει μπροστά μου την ώρα, στην Νικήτη που, που τον παρήγγειλα, να τον φέρει μπροστά μου και να τον δω την ώρα που είχε τελειώσει με τον Βασίλη. Και λέω, ρε συγχάρη, να λέω αλήθεια, λέω. Γιατί ρε φίλε να δω εσένα μπροστά μου τώρα και να σκάσω τα γέλια, λέω. Γιατί ρε φίλε, μην με παρεξηγήσεις που γελάω, λέω, αλλά κάτι μου θυμίζεις, λέω. Δηλαδή πραγματικά.
7: Το κάρμα είναι μπιτς. Έτσι είναι. Αλλά εγώ θέλω να σου πω ένα πράγμα. Την άλλη φορά θα πας στην Νικήτη. Θα πας προς το Άγιο Όρος να κάνεις μπάνιο. Γιατί μόνο αν πας κατά εκεί, βλέπω να έρχεται επενδυτής και πρόεδρος χειρουργείου στην ΠΑΕ. Σε εύχομαι ένα υπέροχο καλοκαίρι σε όλα τα Αργιανά. Πρώτη φορά περιμένω να φύγει το καλοκαίρι, να έρθει ο Σεπτέμβριος. Πρώτη φορά στη ζωή μου. Ενώ εγώ είμαι καλοκαιρινός τύπος. Λοιπόν, γιατί θα καούμε μες στο παλέ. Και να βγάλει γρήγορα, όπως το είπε, στα διαρκείας, να βγάλει και έξω διαρκείας, πώς το λένε, να βγάλει και έξω κερκίδες με γιγαντοδοθόνη, γιατί και εκεί θα τα πληρώσουμε.
0: Εμπειρία ζωής θα είναι η παρουσία στο παλέ. Εμπειρία ζωής. Να είσαι καλά.
7: Σ' αγαπώ πολύ. Καλημέρα. Έχουμε ένα υπέροχο καλοκαίρι για όλο τον κόσμο με υγεία. Τα λέμε, αγόρι μου. Άντε, για χαρά.
0: Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. 2-3-10-3-28-28, παιδιά, μηνύματα. Διαφωνώ, Δημήτρη, από τους 15, δηλαδή τι να διαβάσω, παιδιά, δεν είναι άπειρα. Διαφωνώ, Δημήτρη, από τους 15 που νιώθουν πλέον ο γιος μου, που χθες μου λέει για διαρκείας, άσε που θέλω και η γυναίκα του κυκό. Ναι, άσε. Άσε. Αυτό με το διαρκείας τώρα. Βάλτε το χέρι στην τσέπη και βουλώστε το. Βάλτε το χέρι στην τσέπη και βουλώστε το τώρα. Σκασμό. Με βγάλετε σκασμό. Και στο γιο διαρκείας και στη γυναίκα και στον εξάδελφο και στον αδερφό. Παιδιά, όχι, ναι. Παιδιά, τώρα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι. Μπλέξαμε τώρα με το Ρίτσαρτ. Μπλέξαμε. Καλά είμαστε τόσα χρόνια. Καλημέρα.
8: Καλημέρα. Λοιπόν, Βασίλης, ευτυχώς που είσαι σήμερα τα πρωινά. Τουλάχιστον το σημερινό πρωινό. Κλείνω εδώ. Δημήτρη, ξέρεις ποιος είναι ο Σιάος?
0: Το γνωρίζουμε σιγά σιγά.
8: Θέλεις να σου πω κάτι για να καταλάβεις, όχι να επιβεβαιωθείς ακόμα μια φορά σε αυτά που είπες, αλλά πραγματικά να το νιώσεις παραπάνω ποιος είναι ο Σιάο. Ο Σιάο, φίλε, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο ο κολλητός μου πήγε να δει, πήγε στην Αμερική πριν, τέλος πάντων δεν θέλω να δώσω και πολλές λεπτομέρειες βέβαια, πριν κάνα δίμηνο, για να δει μάτς τον Μπακ. Έστειλε μήνυμα στον Σιάο και του είπε ότι θα είμαι εκεί και θα χαρώ να σε δω στο μάτς τον Μπακ. Και ο Σιάο, ξέρεις τι έκανε, το απάντησε στο μήνυμα του.
0: Απίστευτο.
8: Και του έδωσε το season ticket του.
0: Απίστευτο. Αυτό.
8: Όχι απλά του έδωσε το season ticket του που είναι στα court seat. Το season ticket, τι καταλαβαίνεις. Έχει πρόσβαση σε εστιατόρια, έχει πρόσβαση σε... Έχει τα πάντα, σε όλο το...
0: Τι,
8: δηλαδή,
0: τι όνειρο ζωή είναι,
8: φίλε. Το μάτ, 3 ώρες, 4 και μετά το μάτ πρόσβαση σε όλα. Αυτά που πες, τα ποτάρια...
0: Τι ζούμε, ρε φίλε. Αλήθεια τώρα.
8: Λοιπόν, του έδωσε λοιπόν, γιατί μέσα μπήκε, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός ο Ρίτσαρντ Σιάο μπήκε στο ίντερνετ, έκανε τη μεταφορά, γιατί γίνεται μεταφορά όπως εμείς το μεταφέρουμε. Αυτά τα πράγματα δεν τα έχω ακούσει, τα έχω δει με τα μάτια μου. Έτσι, δεν, συμβλάω, έχω και εικόνες δηλαδή, δεν είναι πια
0: στιγμή.
8: Δηλαδή, την επικοινωνία που κάνουμε, γιατί είναι πολύ φίλος.
0: Και φυσικά...
8: Πήγε εκεί λοιπόν, πέρασε υπέροχα. Και είχαν και μετά μια επικοινωνία και όλα ήταν υπέροχα.
0: Αυτό που περιγράφεις είναι ο Ρίτσαρντ Σιάο. Που δεν μπορεί άνθρωπος να το...
8: Μπράβο, αυτό μπορεί να είναι fake, μπορεί να είναι πλαστό. Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν νομίζω.
0: Όχι, δεν μπορεί να είναι fake. Δεν μπορεί να είναι fake γιατί δεν πήρε δημοσιότητα. Άμα το ανέβαζε ο Ρίτσαρντ Σιάο και δημοσιοποιούσε αυτή την ιστορία, θα βρισκόταν κάποιος και θα πει, και τι το λες.
8: Όπως τη γιαγιά με τα τσιγάρα, το θυμάσαι, τη γιαγιά με τα τσιγάρα. Στην Αριστοτέλους, κάτι με τα λουλούντια, τα τσιγάρα, τι ήταν.
0: Δεν θυμάμαι τώρα, όχι.
8: Με το ζιβά σαβίδι και τα λοιπά, ξέρεις που είσαι.
0: Ναι, άμα δεν ξέρω, δημοσιοποιήθηκε λες. Αν ο Ρίτσαρντ Σιάο ανέβαζε αυτή την ιστορία όπως την περιέγραψες και την κατέγραφε, λέγοντας την αλήθεια, αλλά την ανέβαζε, τότε θα βρισκόταν κάποιος και θα έλεγε, Εντάξει, ρε παλικαράκι μου, εντάξει, καλά, έκανες, λοιπόν. Μπράβο, συγχαρητήρια, αλλά για ποιο λόγο το λες, τι θες να κερδίσεις.
8: Λοιπόν, για να κλείσω την κουβέντα, ο Αριανός δεν αισθάνεται αυτό το εξιτάρισμα, να το πω απλά, γιατί έρχεται ο Σπανούλης στον Άρη. Ο Αριανός αισθάνεται αυτό που αισθανόμαστε και το πανηγυρίζουμε, διότι βλέπουμε πάλι την ελπίδα να έρχεται για να ζήσουμε μεγαλύτερες στιγμές από αυτές που ζήσαμε. Να. Γιατί αν ο Άρης, λέω εγώ, φέτος του χρόνου, δεν ξέρω πότε, πάρει το EuroCup, αυτομάτως έχουμε έρθει στο ίδιο επίπεδο με το Τωρίνο. Γιατί είναι η δεύτερη σε σειρά διόντας.
0: Ναι, ναι, ναι.
8: Και άμα πάνε να παίξουμε Ευρωλίγκα, που είναι πάρα πολύ πιθανό. Είναι πολύ πιθανό. Εγώ
0: βέβαια, πιθανό.
8: Στην επόμενη πενταετία.
0: Βέβαια. Ποια πενταετία. Το χρόνο λίγα
8: τώρα ανάλογα. Λοιπόν, και πάμε, σπάσε ο διάλογος του Πόρας και πάμε σε ένα Final Four. Τότε αυτόματα θα θυμόμαστε τις εποχές τις χρυσές.
0: Και για να το κλείσουμε, να πάρουμε κι άλλους.
8: Μια ανάμνηση, κατάλαβες.
0: Αυτό το οποίο θα προσθέσω για να το κλείσουμε, για να πάρουμε κι άλλους να μιλήσουν όσο γίνεται περισσότεροι.
8: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να το περιέγραψες εσύ έτσι όπως το είπες και έτσι είναι το ακόμα πιο μεγάλες στιγμές, αλλά αυτό, η λέξη που είναι νομίζω κλειδί, ότι οι στιγμές που θα ζήσουμε είναι πολύ σημαντικές γενικότερα για το σύλλογο και τον οπαδό τον Αριανό, σημαντικότερες από ποτέ άλλοτε. Τη στιγμή που ο Αριανός αισθάνεται παραμελημένος οπαδικά, εκτός σκηνής, εκτός εικόνας, βιτρίνας, από τη στιγμή που ο Αριανός αισθάνεται θεατής των πρωταγωνιστών στο ποδόσφαιρο, έρχεται αυτό και επισκιάζει και αλλάζει τα δεδομένα των οπαδικών συναισθημάτων και της παρουσίας του συλλόγου Άρη στο αθλητικό γίγνεσθε πλέον της χώρας, της Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί κρατάει τον οπαδό του Άρη σε πολύ καλή ψυχολογική κατάσταση, επισκιάζοντας και την στεναχώρια και το μούδιοσμα από την ποδοσφαιρική στασιμότητα, να το πω επί οίκος. Αυτό. Να είσαι καλά.
8: Έτσι είναι, Δημήτρη.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα.
8: Όλα τα καλά. Τα καλύτερα έρχονται.
0: Το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Σήμερα, καλοκαίρι του 26, πέρσι, το καλοκαίρι του 25, τα επόμενα καλοκαίρια, το έχει περισσότερο ανάγκη από ποτέ, αυτό που πάει να γίνει στο μπάσκετ, ο οπαδός του Άρη. Το έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Είναι ευλογία για τον οπαδό του Άρη αυτό που έρχεται. Για τον Αριανό. Σε ευχαριστούμε, Νίκο Γκάλη. Σε ευχαριστούμε, Λίσσα Τσιάου. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις.
9: Τι να κάνει ο τρελός Αλβανός Αριανός.
0: Τι κάνεις, τρελό Αλβανό.
9: Εγώ θα μιλήσω για τον... Όχι για αυτό που μιλήσαμε τώρα, το φιλό, το άλλο πίσω που λέει... εσύ που τρομάξες τον άλλο που το βρήκες στην Καλκιδική που ήσουνα.
0: Καλά, και αυτός γκαντέμισε εμένα, πήγε να βρει εκείνη τη στιγμή μπροστά του, φίλε.
9: Μα τι γκαντέμισε, βρήκα εγώ, ξέρεις, το βράδυ στο Θεσσαλονίκο, ερχόμουν από εδώ.
0: Τι.
9: Εκεί την ώρα οδηγούσε ο γιος μου,
0: ναι,
9: και παίρνει το Λονίο. Δίνω τα διαβατήρια, ρε παιδί μου,
0: ναι, ναι.
9: Εγώ όμως είχα μπει στο Πρεσάρις.
0: Και είδες την είδηση.
9: Και είδα την είδηση.
0: Ναι.
9: Δηλαδή ήταν 10.30 ώρα το βράδυ, τόσο ήταν, ή 10.30 κάπως έτσι ήταν, ναι, γιατί αλλάζει η Αλβανία με την Ελλάδα μια ώρα πριν.
0: Okay.
9: Η γυναίκα μου πίσω, η μικρή πίσω, εγώ μπροστά με το γιο μου το μεγάλο, κάνω μία. Είναι ρε! Φωνάζει έτσι και τρομάζει ο άλλος ο μπάτσος. Μα τι παλαγία σου, λέω. Ο γιος μου λέει, παπά τι έπαθε. Λέω, υπογράψει ο Σπανούλης. Και κλαίω, με δαχρύτω. Και με λέει ο άλλος, με κοιτάει ο άλλος. Μα τι παλαγία σου, λέω. Και με κοιτάει ο άλλος, λέει, κουλικής ρε. Λέω, γιατί δεν φαίνεται ρε.
0: Λέω σένα, τι πάθαμε, λέει, τι πάθαμε. Λέω, τι πάθαμε, ξέρουμε, τι θα πάθετε, δεν ξέρετε.
9: Φίλε, πίστεψε με, είμαι και καθιό παθής. Λέει, γυναίκα μου, λέει, θα πάθεις κάτι. Και πού θα πάμε εμείς, λέει.
0: Όχι, όχι.
9: Μα τόσο φόνο που έριξα, έλα ρε, Μόνο αυτό. Έλα ρε.
0: Έλα, ρε.
9: Μπράβο ρε.
0: Έλα ρε. Έλα ρε μπιλάρα. Να σε καλά τρελό Αλβανό. Να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
10: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται.
10: Μπάμπης.
0: Μπάμπης.
10: Εγώ που είμαι 67 και ο γιος είναι 29, εγώ...
0: Καλύτερος συνδυασμός, φίλε. Ο καλύτερος συνδυασμός.
10: Πώς πρέπει... Λοιπόν, πάμε. Γιαννάκη, Αντετοκούμπο, να σε καλά που το έφερες αυτό το παλικαράκι, γιατί έχεις πολύ μυαλό. Γιατί
0: κατάλαβες... Και Νίκο, και Νίκο Ζήση, έτσι.
10: Και Νίκο Ζήση, δεν το συζητάμε, τον οποίον κατέκρινα πέρσι πολλές φορές.
0: Δεν πειράζει.
10: Μέχρι και τη... τα μέσα της περίοδου και λίγο παραπάνω.
0: Εντάξει.
10: Τον συναντηθήκαμε δύο φορές πολύ κοντά εκεί και τον είπα για τρεις κουβέντες.
0: Είπες τα δικά σου
10: όμορφα,
0: τα όμορφα τα είπες
10: ότι, ναι, ότι μπορούμε παραπάνω, γιατί η γενιά η δικιά μου, του λέω, τα έχει δει όλα, έχουμε κοιμηθεί στο παλέ ενώ τελείωνε το μάτς από τη χαρά μας, και μου είπε μη πιάζεστε.
0: Και το εννοούσε.
10: Σιάο, ναι, το εννοούσε ο Σιάο, ήρθε τρεις φορές. Την πρώτη με τον Αμβούργο έπαθε τον πρώτο σοκ. Mm-hmm. Ηλεκτροπληξία. Έχω μιλήσει μαζί του και τρεις φορές και έχω βγει φωτογραφίες και τα λοιπά. Τελευταία ήταν στο Μονάστη. Μαζί με την οικογένεια την Τοκούμπο, με τους οποίους ήμουνα όλη τη μέρα εκεί. Mm. Λοιπόν, το παλικαράκι εκεί την

0: του μπασκετικού, γιατί είμαι πιο μπασκετικός σαν Αριανός από το ποδοσφαίρου. Πες αυτό, τι να πω, κάτι μου έκανε κλικ. Το πίστευα, έγινε με το καλό, πάμε για φοβερά πράγματα. Η νέα γενιά εύχομαι να είναι γερή, να τα απολαύσει τα Αριανά και όλα εκεί στο πέταλο. Το παλικαράκι με το που έρθει θα πάθει χειρότερα από ό,τι έπαθε ο Σιάο στο παλέ.
1: Ναι.
0: Το ταβάνι θα φύγει για μένα. Πρέπει ναι. από τώρα να προφυλαχτεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τα είπε καλά ο Θανάσης. Το ταβάνι και τα μάτια σας.
1: Καλημέρα.
0: Το ταβάνι και καλημέρα, τα μάτια σας. Με το που έρθει ο Βασιλάκης στο παλέ και δέχεται να έρθει και κανένας άλλος Βασίλης. Και θα κλείσω λέγοντας ότι αυτό είναι καλό γιατί μπορεί να επηρεάσει και το ποδόσφαιρο.
1: Κανένας άλλος Βασίλης.
0: Να έχουμε και εκεί κάτι καλό.
1: Α, παίζει
0: ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ναι. Το θυμάσαι, το λέω σήμερα.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Ο Μπάμπης το λέει σήμερα, παίζει κάτι καλό να γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει όχι, αλλά είμαι αισιόδοξος και εκεί.
1: Εντάξει.
0: Μπορεί να σκάσει ένα μπαμ καλό μέσα στο δεκαήμερο.
1: Να σε καλά, παρακαλώ.
0: Και να ξαναδούμε τελείως. Δεν ξέρω μετά που θα πάμε.
1: Μετά, άστο, πρόβλημα.
0: Δέχα το καλοκαίρι.
1: Πρόβλημα.
0: Άκηση, το επόμενο μπάνιο σε έχω κλείσει. Ελούντα. Μια εβδομάδα πληρωμένα όλα.
1: Εντάξει. Να σε καλά, γόρι μου. Καλημέρα.
0: Να είσαι και εσύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα την Αριανάρα.
1: Αριανάρα, Αριανάρα. Αλήθεια λέει ο Σιάο, χωρίς να κάνει ούτε μία δήλωση, χωρίς φανφάρες, πόσα έχει κάνει ήδη σε κάποιους μήνες. Ο Σιάο με τις επενδύσεις και το πλάνο του απαντάει. Απαντάει. Τι σημαίνει λέει πλάνο και στόχους και όραμα. Τι σημαίνει ουσιαστική επικοινωνία και όχι πυροτεχνήματα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς το παιδί.
2: Μαζί μιλάμε και χωρίς να καταλαβαίνουμε.
1: Εσύ είσαι από τους ευλογημένους πλέον, ενώ ήσουν από τους ανθρώπους τους, ας το πούμε συσσαγωγικά, λίγο άτυχους μέχρι τώρα. Τώρα είσαι ακριβώς το αντίθετο. Είσαι από τους ευλογημένους γιατί θα ζήσεις αυτό που έρχεται πίνοντας καφέ με Ολυμπιακούς και Παναθηναϊκούς. Είναι πολύ πιο...
2: Να σου πω κάτι. Έχω πολλά αδέρφια, φίλους που είναι αδερφοί, αδέρφια μου, Ιουγκοσλάβους, Σέρβους. Που η φιλία μας έχει κρατήσει από τις αρχές του 90, μην τα λέμε τώρα. Όλοι αυτοί είναι ο καθένας. Παρτιζάν,
1: Ερυθρόλευκος,
2: γίνεται. Αλλά στην Ελλάδα όλοι, ειλικρινά σου μιλάω, έχω γνωρίσει φίλους τους. Έχω γνωρίσει φίλους των φίλων τους. Έχω γνωρίσει τους γαμπρούς τους. Όλοι, το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε, τι γίνεται με τον Άρη, έκλεισε ο Σπανούλης, έκλεισε ο ένας, έκλεισε ο άλλος. Και χθες με παίρνανε συνέχεια τηλέφωνο, Σέρβι έτσι, Σέρβι. Μου λέει, τέλειωσε, ήρθε ο Σπανούλης. Ο Σπανούλης λέει στον Άρη, ήρθε, δεν ήρθε λέει στον Αστέρα στην Παρτιζάν. Ναι, μου λέει, θα καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Αυτή η κίνηση και κάτι άλλο, μιλάμε για ένα Τσιάο που ήταν όλη την ημέρα στο Instagram και έλεγε ξεκινάμε, τώρα ξεκινάμε. Πλήρως πλήρη εναρμόνιση του ιδιοκτήτη με το GM. Ναι. Αυτό το πράγμα που έκανε ο Άρης δείχνει δύναμη, Νίτσο. Δείχνει δύναμη.
1: Και προθέσεις.
2: Καλά, εντάξει, προθέσεις φυσικά από την ταινία που χτυπάει, αν είναι δυνατόν, χτυπάει τον MVP τον τελικό του Euro.
1: Όχι, νομίζω τελείωσε αυτό, τον πήρε.
2: Τον πήρε.
1: Νομίζω τελείωσε.
2: Μιλάμε για ένα δίμετρο γκάρ που είναι...
1: Είχε φοβέρο. Σαν βασικό όρο, από ό,τι έμαθα, σαν βασικό όρο στα πλάνα του ο Βασίλης, ο Σπανούλης, να το playmaker να είναι ψηλό.
2: Βρε Δημήτρη μου, πίστεψες εσύ ότι... Έστω και 1% ο Σπανούλης εδώ και καιρό δεν είναι αυτός που στείλει την ομάδα.
1: Από πέρσι προσπαθούσε να βοηθήσει την ομάδα.
2: Εγώ πιστεύω ότι από πέρυσι προσπαθούσε ο Ζήσης να του βάλει το ζουζούνι μες στο καλό του.
1: Νομίζω ότι για τα θέματα τα αγωνιστικά του Άρη ο Νίκος Ζήσης εννοείται και θα μιλούσε καθημερινά με τον Βασίλη από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Νίκος τα καθήκοντά του.
2: Κοιτάξτε κάτι, ο Άρης είναι...
1: Και λογικό αυτό ρε παιδιά, εντάξει.
2: Ο Άρης αυτή τη στιγμή, αν είσαι προπονητής, coach με φιλοδοξίες, δηλαδή αν έχεις το προφίλ του Σπανούλη, Ο Άρης για σένα είναι γύρω σε επαγγελία.

0: Έρχεσαι σε μια ομάδα με πολύ κόσμο, με πολύ γνώση του αθλήματος στον κόσμο, δεν θα ακούς βλακίες δηλαδή. Εντάξει, γκρίνια θα ακούς όπως παντού, και στο σπίτι σου ακούς.
1: Εντάξει, παντού.
0: Ναι, αλλά με πολλά λεφτά...
1: Εσύ τώρα με λες για γκρίνια, τώρα παιδιά με την γκρίνια, μην την πίνει κοπή την γκρίνια. Εχθές έβλεπα Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στο μαγάζι σε μένα, το οποίο είχα εκεί πέρα κόσμο που έβλεπε...
0: Μα πάλι καθάρισε.
1: Όχι, άρα θα σε πω τώρα. Είχε το μάτς.
0: Αυτό το κορίτσι, μοιραίο αυτό το κορίτσι.
1: Είχε το παιχνίδι, ρε παιδί μου, το βλέπαμε και είχε κόσμο που ήταν και Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί, πέρα από τους ουδέτερους Αριανούς Παοξίδες. Και ήμουν δίπλα σε μια παρέα Ολυμπιακών.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή πήρε ένα συν 17. Ωραία.
0: Ναι, ναι.
1: Το συν 17 έγινε μείον 1 σε ένα διάστημα χρονικό.
0: Και τον τζάκωσε μετά ο Παναθηναϊκός, τον ισοφάρισε.
1: Ναι, λοιπόν, δηλαδή από το μείον 17 ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε και πέρασε και ένα από τον μπροστά. Λοιπόν, ναι. Αυτή την εξέλιξη στο μάτς, η παρέα δίπλα των Ολυμπιακών, πρόσεξε, πριν μια εβδομάδα ήταν πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ολυμπιακός, ο πρωταθλητής Ευρώπης πριν μια εβδομάδα. Η ομάδα που είναι αγκαλιά με το καινούργιο πρωτάθλημα. Ο οπαδός του τρελάθηκε γιατί το συν 17 ισοφαρίστηκε. Και το τι λέγανε για τον Μπαρτζόκα,
0: Δημήτρη μου,
1: κοιτούσα άφωνος. Το στολίζανε.
0: Εγώ εδώ για να δω Άρη, μου είναι πολύ καλό να πηγαίνω και τον βλέπω άνετα και στο ΣΕΦ και στο ΟΑΚΑ. Δηλαδή δεν έχεις προβλήματα, μπαίνεις στις οικογενειακές εξέδρες, εκτός αν όπως είχε κάνει πρόπερση ο Ολυμπιακός, ήθελε και εγγραφή κτλ. Δεν έβγαζε ελεύθερη εισιτήρια. Αυτά που λέει ο κόσμος γύρω γύρω. Δηλαδή η γυναίκα μου μου μελανιάζει το χέρι, συνέχεια με σκουντάκι μου λέει, άκου τι λένε. Δεν μπορείς να φανταστείς ότι λέγονται σε γήπεδο μπάσκετ. Το τι βλακεία, αλλά και το τι άσχετος κόσμος. Εμείς βλέπουμε ένα σεφ γεμάτο, που τα δύο τρίτα του ήρθαν να δουν μπάσκετ, και υπάρχει και ένα τρίτο όμως που πήγε για το happening. Δεν έχουν το μπάσκετ όπως το έχεις εσύ στο μυαλό σου και εγώ. Το έχουν διαφορετικά και καλά κάνουνε. Αλλά μην περιμένεις από αυτούς τους ανθρώπους να ακούς και λογικά πράγματα.
1: Είναι οπαδός έτσι. Σ' αφήνω να πάρω και άλλο κόσμο.
0: Δημήτρη μου, θα σε ξανακούσω.
1: Αύριο σίγουρα, τώρα από Δευτέρα δεν ξέρω, ο Νίκος θα γυρίσει μάλλον.
0: Ωραία.
1: Μετά άμα ο Ρίτσαρντ έχει κάποια άλλη ιδέα, δεν ξέρω ρε φίλες μου.
0: Τι ιδέα, ρε.
1: Μπορεί να φέρει τον... Σε λίγο ποιο φέρει.
0: Καλά, εντάξει. Νομίζεις με ένα παίχτη, θα τη βγάλεις και
1: τώρα. Άντε, ντε. Και ξέρεις τι, άμα είναι... Εγώ τον έστειλα ένα μήνυμα και τον λέω. Αγοράκι μου που γλυκό. Κάνε ό,τι να κάνεις, κάντε όλα μαζεμένα. Άμα είναι να...
0: Όχι, όχι, όχι, μαζεμένα.
1: Άμα είναι να μας το φέρεις ένα δυο μέσα εδώ
0: πέρα. Λίγο Χαραλαμπόπουλο.
1: Πόπο το Χαραλαμπόπουλο, ο οποίο και αυτό είναι δείγμα του πολύ μεγάλη τη αλλαγή των πραγμάτων.
0: Και μακάρι να πάνε όλα καλά, ο Θεός δεν ξέρω τι, να γυρίσει το μυαλό του το Λιόπουλου και να καταλάβει.
1: Δεν είναι θέμα, Λαζαρέ, δεν είναι θέμα το Λιόπουλου. Έχει συμβόλαιο ο Βασίλης.
0: Εάν πάει ο παίχτης εκεί που πρέπει και πει εγώ,
1: εντάξει.
0: Δεν μπορώ να παίξω με τον Αταμάν γιατί δεν παίζει.
1: Δεν θα είναι ο Αταμάν.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Ναι, δεν θα.
0: Είσαι σίγουρος.
1: Ναι, δεν θα είναι ο Αταμάν.
0: Εγώ πιστεύω ότι ο Γιαννακόπουλος είναι πιο πολύ τρελός παρά.
1: Δεν θα είναι ο Αταμάν. Θα είναι μάλλον ο Μπράντοβιτς, δεν ξέρω. Ά, αν...
0: Και ο Μπράντοβιτς θα πάρει τον Λιόπουλο και θα τον βάλει μέσα. Καλά.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Θα γεμίσεις Σερβο-Γιουγκοσλάβο τέτοιους τώρα και Αμερικάνους.
1: Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως ότι για τον Βασίλη τον Λιόπουλο που έχει τρελή αδυναμία στο Βασίλη το Σπανούλη, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή άμα το ρωτήσει το Βασίλη τον Τολιόπουλο θα σου πει ότι θέλω να έρθω στον
0: Άρη. Και να μην του έχει αδυναμία. Ένας Τολιόπουλος είναι Τολιόπουλος, δεν είναι κανένα μέσα.
1: Όχι, τον έχει αδυναμία και ο coach τον Τολιόπουλο. Και το ξέρει ο Τολιόπουλος.
0: Ο coach καταλαβαίνει τον Τολιόπουλο. Ότι τον Τολιόπουλο πρέπει να του δώσεις λίγο την μπάλα στα χέρια και να κάνεις υπομονή. Δεν μπορεί με την πρώτη που θα κάνει ο Τολιόπουλος και θα είναι άσχημο να το βγάλεις έξω, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Ένας παίκτης που είχε 42% τον τρίποντο, δεν γίνεται να του φέρεις έτσι. Πού να το πούμε τώρα. Λοιπόν. Μητσάκο μου, τα λέμε.
1: Να είσαι καλά, γόρι μου. Καλημέρα. Λοιπόν, χαμός γίνεται. Πραγματικά γίνεται χαμός. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό.

0: Καλημέρα. Καλημέρα. Παντελή.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου. Γεια
1: σου. Καλημέρα.
0: Σ' ακούω. Καλά, καλά. Καλά,
1: καλά. Δεν ξέρω, δύο φορές είπα, τρεις φορές καλημέρα.
0: Είπες, αλλά εγώ είχα, είχα εδώ πέρα παρέτη το λιτσάκι και...
1: Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Εγώ για άλλο σε πήρα, δεν μπορείς να φανταστείς γιατί σε πήρα.
0: Γιατί?
1: Ποιος μπορεί να είναι πιο χαρούμενος από όλους που ασχολούνται με τον Άρη, με τη μεταγραφή του Σπανούλη, με τη υπογραφή του Σπανούλη.
0: Καρπίδης.
1: Αυτό μεγάλε πιάνεις, πουλιά πιάνεις.
0: Καρπίδης.
1: Δεν ασχολείται κανένας με το ποδόσφαιρο.
0: Καρπίδης.
1: Και θα περάσει τον καλύτερο, πιστεύω, καλοκαίρι που...
0: Εννοείται.
1: Που έχει την τελευταία δεκαετία. Δεν θα τον ενοχλήσει κανένας όσο χάλι για να δίνει.
0: Μπορεί και να το εκμεταλλευτεί.
1: Και μπορεί όμως και αυτό να πάει να βοηθήσει όμως.
0: Και ναι, βοηθήσει. Ναι, μπορεί να βοηθήσει. Κατάλαβα τι λες, κατάλαβε.
1: Να βοηθήσει ότι δεν θα υπάρχει γκρίνια και ότι μπορεί να βοηθήσει αν βρεθεί κάποιος να συμβεί να φύγει.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα τι έχει στο μυαλό σου. Ναι. Συμφωνώ σε όλο το σκεπτικό. Συμφωνώ.
1: Και στα δύο. Ναι. Αλλά πραγματικά εχθές το σκεφτόμουν, λέω, δες τώρα, λέω.
0: Την ίδια σκέψη κάνω. Την ίδια σκέψη κάνω.
1: Τι καλά πάει το ένα και λέω τώρα, λέω, θα τον έχουν σε ησυχία. Δεν θα ασχοληθεί κανένα.
0: Την ίδια σκέψη κάνω.
1: Εντάξει, θα πηγαίνουμε στο γιο, θα πηγαίνουμε, αλλά τι θα κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Ελπίζουμε και εκεί πέρα.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το παιδί.
2: Καλημέρα με μαρινέλα και τρέλα από το πρωί σήμερα.
0: Ναι.
2: Να θυμηθούμε τα παλιά.
0: Ναι, ναι.
2: Με την αξέχαση, έτσι έχει σηκωθεί σήμερα, έχει ξυπνήσει σήμερα με τραγούδι. Με παιδί, με το τετογράφι, το βραδάκι και πάει λέγοντας. Σήμερα είναι μεγάλη στιγμή, από χτες μάλλον. Να είμαστε όλοι καλά, χαρούμενοι, ενωμένοι. Γιώργος από Πάτρα είμαι. Και πρέπει να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ζήση, στον Νικόλα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Για να μην εντάξει, respect στον πρόεδρο, respect στον Σπανούλη που ήρθε, αλλά μην ξεχνάμε και ανθρώπους, γιατί το έχουμε και λίγο αυτό, στον Νικόλα. Γιατί αν ήταν και ο Ζήσης με την ηρεμία του.
0: Μπράβο ρε φίλε.
2: Αυτό που βγάζει.
0: Μπράβο ρε φίλε.
2: Έτσι,
0: σοβαρότητα.
2: Μην ξεχνάμε γιατί βλέπουμε και σε πολλά αθηναϊκά site εκπομπές που τους ήταν λίγο δύσκολο και ο Άρης δεν παίζει Ευρωλίγκα.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το ένα
0: διασκεδαστική.
2: Και το άλλο. Μην ξεχνάμε ρε παιδιά κάτι σημαντικό. Και όχι επειδή είμαστε Αριάνοι. Ότι μετά τον Άρη κανονικά όλες οι υπόλοιπες και οι δημοσιογράφοι του μπάσκετ έπρεπε από το μισθό τους, από τα συμβόλαιά τους να δίνουν ένα ποσοστό στη ΚΑΕ Άρης και στον Νίκο Γκάλι και Παναγιώτη Γιάννα.
0: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Αλλιώς θα είχατε συψάφα.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό μην το ξεχνάνε. Μην είναι τόσο υπερόπτες και τόσο και τόσο. 30 χρόνια έχουν κάνει το ελληνικό πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα για να προετοιμάζονται για την Ευρωλίγκα. Παίζουμε τον Ολυμπιακό, αναβάλλεται το παιχνίδι γιατί παίζουμε με την Μπαρσελόνα.
0: Και είναι έτοιμος ο Άρης του Ρίτσαρτ Σιάου, του προφίλ του Ρίτσαρτ Σιάου, είναι έτοιμος να καθαρίσει και αυτό το τοπίο.
2: Πιστεύω και εγώ, στα 47 μου, έτσι πιστεύω και εγώ. Ναι. Δεν θέλω να τρώω χρόνο γιατί είναι χαρούμενη ημέρα να πούνε όλοι να βγάλουν έτσι κάτι, να ανατριχιάσει, να σηκωθεί λίγο η τρίχα. Να είμαστε καλά, να είμαστε χαρούμενοι και το πιο όμορφο για μένα είναι ότι γεννιούνται και γενιές κι άλλες. Όπως εγώ που είμαι από Πάτρα και έχω τατουάζει τον Γκάλι και έγινε Άρης σε όλα και κόντρα, γιατί εδώ είναι λογικό Πάτρα,
0: είναι λογικό,
2: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ναι. Και μετά είναι όλοι Παναχαϊκοί.
0: Έτσι, οι γνωστή παθογένεια της χώρας, ναι.
2: Εγώ έχω πάρει, έπαιρνε το καρβουνιάρι για να έρθω,
0: ναι,
2: στη Θεσσαλονίκη κάποτε.
0: Καλά, βέβαια, πιστεύω ότι. Πιστεύω ότι ξέχασες να πεις την αλήθεια ή το είπες, ή μάλλον το επειδή είναι το αυτονόητο. Ότι πρώτα είναι όλοι ΠΑΟΚ εκεί και μετά Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναχαϊκή και Άρης. Όλοι ΠΑΟΚ δεν είναι.
2: Όχι, είναι η Πάτρα, να σου το πω και έτσι λαϊκά, είναι η Γαβρούπολη.
0: Δεν το πιστεύω. Όλη η γη είναι ΠΑΟΚ και μετά είναι κάτι άλλο, να ξέρεις.
2: Όχι. Εδώ δεν υπάρχει.
0: Λάκα σε κάνω, ωραία.
2: Και από τους πρώτους που ανοίξαμε τον κλαμπ του Άρη κτλ. Είμαστε δυνατοί. Άλλοι είναι άλλα παιδιά που εγώ λόγω καταστάσεων δεν ακολουθώ. Κάνω μόνος μου τα ταξίδια μου και τις εκπροσδές μου όποτε μπορώ. Είμαστε δυνατοί. Είναι και ο Μιτσάρας και άλλα παιδιά που είναι πολύ δυνατοί που ασχολούνται. Να είμαστε καλά. Δάμος Αριανάρα.
0: Έτσι. Καλημέρα παλικαράκι μου. Καλημέρα γουρμό.
2: Καλημέρα ρε
0: παλικαράκι. Να είσαι καλά. Καλημέρα ξανά επόμενο. Όλη η Πελοπόννησος είναι κίτρινη, λέει ο Τόνης. Σ' ακούω.
3: Έλα Μίτσο, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Καιρό έχουμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, βέβαια.
3: Ξέρετε γιατί πήρα να γελάσω του φίλου του Λάζαρο που λέει γι' αυτό να είναι πολύ εύκολο λέει, να πηγαίνει στα γήπεδα εδώ, λέει, στο τέτοιο, στους Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς, λέει. Ναι. Πες του, μέχρι τώρα ήταν εύκολο, δεν θα είναι εύκολο. Γιατί τόσο καιρό, τόσα χρόνια, ξέρεις, σε βλέπανε και λίγο αφιλούια.
0: Ναι.
3: Γι' αυτό δεν ασχολιόντουσαν πολύ. Τώρα θα έχω τριγάλωνες. Πίστεψε με κύριε Λάζαρε, δεν θα είναι το ίδιο.
0: Ναι.
3: Δεν θα είσαι τόσο άνθρωπος.
0: Βέβαια.
3: Μπράβο.
0: Τώρα όταν θα πηγαίνει για καφέ ο Λάζαρος και θα περπατάει προς το τραπέζι των Ολυμπιακών και των Παναθηναϊκών, θα αισθάνονται μια μηχανία. Μια έτσι άβολη φάση. Πόρε φίλε, τώρα ήρθε και αυτός. Ενώ μέχρι τώρα έλεγε, α, το Αριανάκη ρε, έλα εδώ, τι κάνατε με το Περιστέρι, κερδίσατε. Κατάλαβες.
3: Και στην πρώτη τέτοια κιόλα που θα τους πάρουμε και το τέτοιο που θα ξεκινήσουν να πάρουμε κανένα τίτλο και τέτοια, να πούμε ότι θα πάρουμε απευθείας από αυτούς, τότε να δεις το ζόρι, να σε δω του χρόνου πως θα πας μετά να πας στο γήπεδο τους μέσα έτσι άπλας μόνος σου. Λοιπόν, δεν θα είναι εύκολο. Και αυτά είναι καλά που γίνονται. Λοιπόν, επειδή κάποιοι προσπαθούν ειδικά εδώ, κάποιοι Παναθηναϊκοί ως επιτοπλίστων, γιατί εγώ είμαι πιο πολύ σε περιοχές τώρα που είναι Παναθηναϊκοί.
0: Ναι.
3: Για τον Σπανούλη λίγο να τον υποβαθμίσουν.
0: Ναι ρε, έγινε.
3: Γιατί έχουν και μια τέτοια αιμονή με τον Σπανούλη αυτή.
0: Τους ενημέρωσες ότι είχε το φως της δημοσιότητας από δημοσιογράφους σε όλο το διαδίκτυο, ότι μέσα στο χειμώνα πήρε τηλέφωνο για να κόπλω στο Σπανούλη.
3: Αυτό ακριβώς. Εγώ είμαι ενημερωμένος για όλα. Όχι μόνο για αυτό που λες, ότι έκανε προσέγγιση και οι δημοσιογράφοι το θέλανε έτσι, να πάρει το Σπανούλη. Και να μην ξεχνάμε, αντικειμενικά η καλύτερη ομάδα αυτή της Ευρωλίγκα, που ήταν ο Ολυμπιακός, αν ο Μπαρντζόκας αποτύχαινε στο Final Four, ο πρώτος επιλογής προπονητής θα σπάει.
0: Αγόρι μου, εγώ σου είπα πριν, ξεκίνησα να σε λέω, γιατί συναστρέφομαι, παρόλο που στη Θεσσαλονίκη το μαγαζί, έχω συναστρέφομαι με οπαδούς όλων των ομάδων. Εχθές λόγω του μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ήρθαν Ολυμπιακοί και είδα το μάτς.
3: Ναι.
0: Και σχολιάσανε. Και είχαν το θάρρος και μου είπαν την αλήθεια, αυτό που νιώθουν μου είπαν. Λέει, να σε πω την αλήθεια. Μέσα μου λέει, δεν χάρηκα τόσο όσο νομίζεις στην Ευρωλίγκα. Λέω γιατί. Γιατί η Ευρωλίγκα λέει έφερε το καινούριο συμβόλαιο του Μπαρτζόκα. Λέω εντάξει, επιτυχημένος.
3: Ναι.
0: Λέει, δεν λέω, καλός. Αλλά αν με ρωτήσεις, λέει, ο Ολυμπιακός της επόμενης δεκαετίας έπρεπε να έχει υπογραφεί Σπανούλη. Θα πέραμε παραπάνω Ευρωλίγκες από τη μία που πήραμε τώρα και μπορεί να στερηθούμε, λέει, άλλες περισσότερες. Άκουσες τι είπε. Ο οπαδός του Ολυμπιακού είπε ότι καθόλου απίθανο η Ευρωλίγκα που πήραμε σήμερα με τον Μπαρτζόκα να μας στέρισε περισσότερες Ευρωλίγκες που θα πέραμε στο μέλλον αν το καλοκαίρι του 26 προπονητής των Ολυμπιακών ήταν Σπανούλης.
3: Να σου επιβεβαιώσω αυτό που λες, γιατί είχα συναναστροφή και με και 3-4 γάβρους τώρα. Οι γάβροι, επειδή δεν τον έχουν θεό τον Σπανούλη, είναι λίγο κουμπωμένοι.
0: Βέβαια. Είναι αλήθεια αυτό που λες.
3: Ναι, είναι λίγο κουμπωμένοι, να ξέρεις.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λες.
3: Και είναι τεράστια υπόθεση, εγώ αυτό το πράγμα, ότι ο Σπανούλης, καλός ή κακός, δεν ήρθε στον Ευρωλιγκάτο άλλη, θα ήταν αλλιώς.
0: Μα αυτό δίνει μεγαλύτερη διάσταση και επιβεβαίωση και σφραγίδα στο brand name του Άρη.
3: Δηλαδή, όταν... Ποιος ξέρει τι του έχουν παρουσιάσει το Σπανούλη, που ξέρουμε τι άνθρωπος είναι. Και όταν ο Σπανούλης, αυτό που του παρουσιάσανε, επέλεξε μια ομάδα καλός ή κακός του EuroCup.
0: Έτσι. Αυτό δεν καταλαβαίνουν όλοι που το λένε και το ξαναλένε. Αυτό επιβεβαιώνει με τον πλέον επίσημο τρόπο το τεράστιο μπραντ που έχει ο Άρης. Γιατί αν ο Άρης έκανε συμφωνία με τον Σπανούλη του χρόνου, δηλαδή έπαινε φέτος το EuroCup με μένα και του χρόνου ως ομάδα Ευρωλίγκα έπαινε το Σπανούλη, κάπου θα έλεγες ότι εντάξει, ο Σπανούλης διάλεξε την Ευρωλίγκα και μέσα στην Ευρωλίγκα είναι και ο Άρης. Okay. Τώρα διάλεξε συγκεκριμένα Άρη.
3: Έτσι ακριβώς.
0: Αυτό δεν το αντιλαμβάνονται όσοι το λένε και το ξαναλένε και το ξαναλένε και νομίζουν ότι το λένε και προσβλητικά για τον Άρη. Μα ίσα ίσα αυτό το κομμάτι, αυτή η επισήμανση, είναι η απόλυτη επιβεβαίωση του τεράστιου μπραντ που έχει ο Άρης. Τι δεν καταλαβαίνετε.
3: Τεράστιο Μπραντ Μίτσο. Και για εμάς που, λίγο που ζήσαμε λίγο τις παλιές εποχές, πλέον οικονομικά δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από κανέναν και έχουν να το ζηλέψουν, πίστεψέ με.
0: Βέβαια.
3: Αυτό λίγο φοβίζει τους άλλους.
0: Να είσαι καλά.
3: Φιλιά τα λέμε.
0: Θα παίξω τώρα ένα λεπτό. Αυτό που με έστειλε ο Στέργιος, με λέει παίξε ένα λεπτό και 25 λεπτά, ο Σκουντής διηγείται μια ιστορία που του είπε ο Σπανούλης για το πρώτο μάτς που είδε στη ζωή του. Για να την παίξουμε λίγο να δούμε τι λέει. Από το 1 και 25 είπες έτσι. Περίμενε. Θα το βρούμε.

0: Τι, το βρούμε ή όχι τώρα.
1: Ναι.
2: Ε,
0: πάντα στο άλλο. Ένα και 25 δεν είπε.
3: Ο Σπανούλη.
2: Ναι, τον υποστήριζε. Δεν το έχει νομίζει.
1: Όλη η Ελλάδα άριστα.
2: Ναι.
0: Όλη η Ελλάδα άριστα. Τότε...
4: Λοιπόν, πε το εσύ. Α το μαρτυρήσω τώρα. Δεν πειράζει. Α κάνω να πει τίποτα. Φεύγει ο πατέρα του Σπανούλη να πάει για ο συγχωρημένο ο. Ο πατέρα Σπανούλη φεύγει να πάει σε μια δουλειά. Ο Σπανούλη πηγαίνει τη Δευτέρα Δημοτικού. Είναι Σάββατο, του λέει: θες να έρθει μαζί. Λέει ο Σπανούλη, μου την έχει διηγηθεί την ιστορία. Ο Σπανούλη στην Ο2 Αρίνα, την παραμονή του ημιτελικού με την Τζέσκα και πιάσαμε την κουβέντα. Γιατί εγώ πήγα στο Λονδίνο κατευθείαν από την τιμή που είχα τότε να παρουσιάσω την μετονομασία του γηπέδου σε Νικ Γκάλι Σκόλ και την απόσταση τη φανέλα του Γκάλι. Και μου λέει: ο Σπανούλη ανατρίχιασα, μου λέει, αλλά έχω λόγο να ανατρίχιασα. Πάσε τόση. Για να μην τα πω πολύ λόγο, και με πιάνει η φιλιαρία τέτοια ώρα, όταν του είπε ο πατέρας του να πάει μαζί, όχι μόνο ο 7χρονος Σπανούλης της Δευτέρας Δημοτικού πήγε μαζί, το πατέρας τον πήγε και τον πήγε στο γήπεδο. Και είδε ένα μάτς Άρης Ολυμπιακός, λέει, το πρώτο μάτς που είχε δει ο Σπανούλης ζωντανά στη ζωή του, αγώνας μπάσκετ ενώ, είναι ένα μάτς Άρης Ολυμπιακός. Οπότε μετά από 37-38 χρόνια πηγαίνει εκεί όπου. Χρησιμοποιώ τη λέξη του ίδιου, εκεί όπου είδε για πρώτη φορά ζωντανά μπάσκετ και μαγεύτηκε.
2: Ήταν οπότε... τότε που βάζε τις σαραντάρες ο Καμπούρης.
5: Όλη η γενιά του Βασίλη Σπανούλη έχει αυτό το βίωμα.
4: Ο Καμπούρης έχει βάλει μια σαραντάρα στο σπορ.
5: Όλη η γενιά. Απλά ο Βασίλης τιμάει το ίδιο το άθλημα, τιμάει τον εαυτό του.
2: Α,
4: ναι, το καλύτερο μάτι του Καμπούρη είναι 40-15.
5: Γιατί υπάρχουν και άλλοι της γενιάς του που πραγματικά φτύνουν το άθλημα.
4: Όπου έβρισκαν οι ομάδες.
5: Νομίζω τους ότι φτύνουν τον Άρη.
4: Παίζει ρόλο και το όνομα του Σπανούλη.
5: Τι να ακούσουμε τώρα. Καλημέρα. Όχι. Καλημέρα. Όχι. Τι να ακούσουμε. Καλημέρα Δημήτρη. Όνειρο ζούμε, μας ξυπνάτε. Όνειρο θα ζήσουμε. Μη μας ξυπνάτε. Εγώ είμαι Αθήνα. Και δουλεύω δίπλα στον Πειραιά. Σήμερα το πρωί ήρθαν γάβροι και μου δώσαν συγχαρητήρια για τον ερχομό του Σπανούλη στον Άρη μας. Κλείνοντας, ένας δύο μου ψιθύρισαν, τον θέλαμε κι εμείς. Το ξέρω πάρα πολύ καλά αυτό, φίλε. Συναναστρέφομαι με οπαδούς του Ολυμπιακού και όλο το χειμώνα κάναμε τέτοιες συζητήσεις. Και όταν τους έλεγα ότι υπάρχει σενάριο το καλοκαίρι να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη, γελούσανε. Γελούσανε, εντάξει. Αν δεν είσαι αριανός και αν δεν αντιλαμβάνεσαι για τα πράγματα, εντάξει, δεν τους κακίζω. Γελούσαν γιατί δεν είχαν αντιληφθεί, δεν είχαν καταλάβει, δεν ξανά τη συμβαίνει. Ξανά Άρη, το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά σε πράγματα. Οκ. Okay. Αλλά και περίμενα να κάνουν κολοτούμπα σε όλα αυτά που λέγαμε το χειμώνα. Τώρα, επειδή γίνανε πράξη, αυτά τα οποία δεν πιστεύανε, περίμενα να κάνουν κολοτούμπα και να το χλεβάσουν ή να το αποδομήσουν. Αλλά προς τιμή τους και με δεδομένη την εξέλιξη, γύρισαν και μου είπαν αυτό που σας περιέγραψα πριν. Ότι η Ευρωλίγκα που πήρανε φυσικά και αποτελεί για αυτούς την απόλυτη ευτυχία, αλλά υπάρχει ένα αλλά το οποίο λέει είναι πονηρό αυτό το αλλά και με το καταγράψανε και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος του Ολυμπιακού που το πιστεύει αυτό το αλλά, ότι η φετινή κατάκτηση της Ευρωλίγκα από τον Ολυμπιακό μπορεί να είναι και ο λόγος που μπορεί να στερήσει από το συγκεκριμένο σωματείο περισσότερες Ευρωλίγκες τα επόμενα 20 χρόνια. Γιατί τυχόν αποτυχία του Γιώργου Μπαρτζόκα στο Final Four πιθανόν να έκανε τους Αγγελόπουλους να γίνανε γη και είδωρ και να δίνανε τα σπίτια τους ολόκληρα στον Βασίλη για να τον δελεάζαν. Βέβαια, του το είπα κιόλας, καλά μην τρελαίνεσαι, δεν ξέραμε τι θα υπέλεγε ο Βασίλης και σε αυτή την περίπτωση, κάπου λίγο το νου σου να έχεις. Καλημέρα.
6: Μίτσο.
5: Παρακαλώ.
6: Βαγγέλης Καλαμαριά, πεζόδρομος, τι κάνεις?
5: Γεια σου Ευαγγελάρα, καλά.
6: Καιρό είχαμε. Λοιπόν, εγώ το αυτό που πιστεύω πιο πολύ από όλα είναι το εξής. Σε 9 μήνες και μια εβδομάδα, σε 9 μήνες παρά μια εβδομάδα, σε εκείνο το διβδόμαδο θα έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης, πιστεύω εγώ. Γιατί ο Αριανός, εκτός ότι είναι μπασκετικός, θέλει ρε παιδί μου, χρειάζεται τέτοια πράγματα, αυτό που είπες και εσύ, ότι πιο πολύ απ' όλα χρειαζόμαστε, να το πω πιο απλοϊκά, ένα καλό νέο επιτέλους, να ακούσουμε κάτι καλό. Και δεν σου κρύβω ότι και εγώ προσωπικά σαν Βαγγέλης το χρειαζόμουν αυτό το πράγμα.
5: Όλοι το χρειαζόμαστε. Περίμενα
6: πώς και πώς. Όλοι. Έκανα στο feed, στο Facebook κάθε λίγο και λιγάκι ανανέωση.
5: Ναι, πια κούραση.
6: Μας βγάλατε την ψυχή, αλλά έγινε.
5: Ναι.
6: Άσε αδερφέ, σου λέω, άμα πάρουμε και σε μια πενταετία και την Ευρωλίγκα ή κάτι τέτοιο, θα λυθεί και το δημογραφικό, γιατί είμαστε ερωτιάριδες εδώ στη Θεσσαλονίκη.
5: Είμαστε και τέτοιοι άνθρωποι.
6: Γελάς, ρε.
5: Τι να κάνω. Καλημέρα, άντε. Να σε καλά. Άντε να ακούσουμε κανένα άλλο. Καλημέρα. Όχι. Όσο για το ούτε το Φούνταλε μπορεί να πάρει, να πάρουμε στο ποδόσφαιρο Πολ. Χάρη, να αρχίσαμε με μπάσκετ, να τελειώσουμε με μπάσκετ. Μην έχουμε πολύ καιρό να κάνω οποιαδήποτε σχόλια για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, αυτή τη στιγμή ο Φούντας που φαινόταν να ήταν από τους πρώτους στόχους του Άρη, είχαν γίνει επαφές, προτίμησε να μείνει στον Όφι. Τι να σχολιάσω. Δεν χρειάζεται να σχολιάσω. Είναι δείγμα της σημείο της εποχής. Τι να κάνουμε. Εδώ Θαλασσιάδης πιλιάξει το λιάκλι. Είμαστε υποχρεωμένοι να ζήσουμε με αυτό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Τι γίνεται.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ, γιατί δεν άκουσα από την αρχή, ανέφερες καθόλου το χάρι του Παπαγεωργίου.
5: Ναι. Φυσικά.
1: Ναι, γιατί εξαιτίας του έγινε ο Άρης αυτός που
5: και
1: έγινε.
5: Και επειδή μου δίνεις μια πάσα. Μου δίνεις εκ νέου την πάσα.
1: Ναι, γιατί...
5: Βασίλης ο Παραμανίδης, ο Χάρης ο Παπαγεωργίου.
1: Άρης Παπαγεωργίου.
5: Ο Βαγγέλης ο Αλεξανδρής. Ο Διονύσης ο Ανανιάδης. Τους άκουσες.
1: Αλλά εξαιτίας του Χάρη, ο οποίος ήταν...
5: Φυσικά και του Χάρη. Και του Ανέστη το Πεταλίδη.
1: Γιατί εξαιτίας του πήραμε το ποτάμι.
5: Ναι, ναι. Και του Απόστολου Γεωργιάδη. Του ανθρώπου που ήταν στη διοίκηση.
1: Εντάξει.
5: Και φυσικά τα ιερά τέρατα μεταγενέστερα, έτσι.
1: Ορθέ.
5: Και φυσικά τα ιερά τέρατα μεταγενέστερα. Τον Νίκο, τον Γκάρι, τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Καλημέρα, παλικάρι μου. Τον Ανέστη Μεταλλίδη, το Μάκη τον Άτσι. Και το Μάκη τον Άτσι, ναι. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσφέρανε για να γιγαντωθεί αυτό το οικοδόμημα, αυτό το μπασκετικό οικοδόμημα που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης, αυτός ο σύλλογος. Γιατί μιλάμε για σύλλογο. Και ναι, μπορεί το μπάσκετ να παρασύρει εξελίξεις και το ποδόσφαιρο. Μπορεί να συμβεί αυτό, ναι. Πραγματικά ένα τεράστιο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας σε, όλη αυτή την, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που πρωταγωνιστήσαν ώστε ο Άρης να είναι γνωστός σε όλα τα πέρατα της γης, σε κάθε γωνιά του αθλήματος. Όπου υπάρχει πορτοκαλί μπάλα και όπου υπάρχει μπασκέτα και όπου υπάρχει μπασκετικό ενδιαφέρον και μπασκετική συζήτηση, η λέξη Άρης να είναι πολύ ψηλά όλες αυτές τις δεκαετίες. Το ελληνικό μπάσκετ να είναι συνώνυμο με τη λέξη Άρης και όλο αυτό που είναι μια πραγματικότητα πολύ ευχάριστη για μας να ήταν και ο λόγος που το βλέμμα του Γιάννη Αντετοκούμπο, του Ρίτσαρτ Τσιάου, του Νίκου Τζουζίση, του Βασίλη Σπανούλη και των υπολείπων όλων που θα έρθουν, μένει εδώ. Γιατί θεωρούν ευλογία όλοι αυτοί να συμμετέχουν στην ιστορία αυτού του συλλόγου. Αντιλαμβάνονται ότι η κληρονομιά που αναλαμβάνουν είναι τεράστια και είναι υποχρεωμένοι να την πάνε μέχρι την απόλυτη κορυφή. Εκεί όπου θαυμάζουν τον Άρη, ακόμα και αυτοί που δεν είναι αριανοί. Να πάρουμε τον Κώστα. Καλημέρα. Γεια σου Κώστα.
7: Δημήτρη.
5: Έλα γόρι μου.
7: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
7: Και ένα ευχαριστώ στον Κώστα, στον Γιάννη, στον Δημήτρη, στον Βασίλη που κρατήσανε τη σημαία του Άρη ψηλά μετά από τόσα που έχει τραβήξει, έτσι.
5: Στο λαό του Άρη, εντάξει, εννοείται.
7: Έτσι.
5: Εννοείται.
7: Έτσι. Γιατί εντάξει. Καλή είναι ιστορία, μεγάλη ιστορία, δεν το συζητάω χάρη σε αυτούς όλους που είπες και μπορεί και άλλους που
5: και
7: δεν
5: άλλους που ξέχασα.
7: Και δεν τους ξέρουμε,
5: εννοείται. Μπράβο.
7: Και πολλούς που δεν τους ξέρουμε. Αλλά και ένα μπράβο στο λαό του Άρη
5: λαό
7: που
5: του
7: μπόρεσε
5: Άρη.
7: Και κράτησε ψηλά τη εντάξει. σημαία ώστε το Ανετοκούμπο να δει τον Άρη και ας ήξερε μόνο την ιστορία.
5: Έτσι. Έκλεισε. Πρόλαβε και είπε όμως ο Κώστας αυτό που έπρεπε να πει.
8: Καλημέρα.
5: Α, καλημέρα, αγόρι μου. Εδώ ήσουν. Λοιπόν, παρατρία είναι. Μεγάλο ευχαριστώ. Πρέπει να πω, το είπαμε, στον Αχιλέα τον Σιαμάνη. Και δύο γάλματα στο Χάρη Παπαγεωργίου. Ένα τη στιγμή που σουτάρει και ένα τη στιγμή που γράφει και να λαμβάνει τα χρέη της ΚΑΕ. Το είπαμε, Βασίλη, και αυτό. Φυσικά. Στο Θανάση τον Μπλιάκη. Μπράβο. Αδάμ, σε ευχαριστώ. Στον κύριο Θανάση. Στον κύριο Θανάση Πλιάκη. Σε ευχαριστώ, Αδάμ. Σε ευχαριστώ. Το καλύτερο μήνυμα. Στον Θανάση τον Πλιάκη. Καλημέρα. Σε ψέχνει ιστορία της ομάδας. Τα περισσότερα ευχαριστώ. Ανήκω στο ψιαμάτι των Αχιλέα, λέει ο Θόδωρος. Πώς είπε ο Σιάο, ξεκινάει το σοου. Έτσι είπε το παιδί. Το παιδί είπε τέτοιο πράγμα. Μην τα λες αυτά. Ιωάννης, Πλιάκης Θανάσης παρών. Φυσικά. Στο βίντεο της ΚΑΕ με το Αβούργο, ο πιτσιρικάς που μπαίνει στο Κάστροφους φαντασιώνεται. Το Γιάννη τον Μπουτάρι. Είδατε, είδατε. Αυτά είναι μηνύματα. Ευχαριστώ, Ηλία. Το Γιάννη τον Μπουτάρι. Βέβαια. Βέβαια. Φυσικά. Για τον κόσμο της ομάδας τι να πούμε. Τι να πούμε για τον κόσμο της ομάδας. Αφήστε τον κόσμο. Ας τον κόσμο. Κόσμος είναι μια άλλη ιστορία. Σύμφωνα με νέες δημοσκοπήσεις από το κανάλι του Open και ο Βασίλης Πανούλης είναι ΠΑΟΚ. Είπαμε, ΠΑΟΚ είναι όλοι γύρω. Δηλαδή, τα είπαμε αυτά, ρε, Αργύρι, τα είπαμε. Η Γερμανία, η Αμερική, η Αυστραλία, ο Πόντος, το Βυζάντιο, οι Μπαχάμες, η Ονδούρα, η Ουγκάντα, η Θεσσαλονίκη, εννοείται, η Κωνσταντινούπολη, βέβαια, εννοείται. Βόρεια Ελλάδα, Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησος, τι λέμε τώρα. Ρε. Στη Γερμανία, είπαμε, συγκεκριμένα στη Γερμανία, πρώτα είναι ο παδί του ΠΑΟΚ, μετά είναι ο παδί της Μπάγκερ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Ο παδί της Μπάγκερ είναι λιγότερο από του παδί του ΠΑΟΚ. Τι έχετε καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Τι λες τώρα. Τεράστιο ευχαριστώ και σε όσους λέγανε το περίφημο και ποιος να έρθει να αναλάβει τον μπάσκετ του Άρη. Πού ζείτε. Εντάξει, υπήρχαν και αυτοί. Εντάξει. Βαγγέλη, ανοίξεις μεγάλη συζήτηση. Υπήρχαν και αυτοί. Και τον Μπάνε Πρέλεβιτς για τη δύναμη της ήττας. Φίλε, μεγαλύτερη ειλικρίνεια δεν έχω ξαναδεί. Έβγαλε βιβλίο με τη δύναμη. Έλεσε Γιάννη, έβγαλε βιβλίο με τη δύναμη τη ήττα ο άλλο.
9: Φίλος μας.
5: Φίλε, πραγματικά αλίμονο τώρα. Έβγαλε βιβλίο με τη δύναμη τη ήττα. Ειλικρίνεια πάνω απ' όλα. Όταν το είδα, πραγματικά. Το οποίο νομίζω έχει γίνει και τυχογραφία στην ΚΑΕ τους. Νομίζω έχει γίνει και στην τυχογραφία. Και να κλαίει στο τελικό της Γενέβης που ξέρετε σε μια διοργάνωση που συμμετείχαν λόγω του Άρη. Γιατί δεν θα συμμετείχαν αν δεν ήταν φιναλίστ. Πήγαιναν όσοι φιναλίστ του Νταμπλούχου Άρη. Έπρεπε κάποιος να πάει. Τι να κάνουμε, να παίζουμε σε δύο διοργανώσεις. Να παίζουμε και στο Πρωτοτριών και στο Κυπέλλο. Δεν γίνεται. Να κάνουμε. Έπρεπε κάποιος να πάει. Στάχαμε 7 ευρωπαϊκά. Τι να κάνουμε. Και κάποιον στέλναμε. Κάποιες στιγμές στείλαμε τον Πανελλήνιο. Κάποιες στιγμές στείλαμε τον Πανιόνιο. Κάποιες στιγμές πήγε και ο ΠΑΟΚ. Κράξτε, τα κάνουμε. Κάποιος έπρεπε να πάει να εκπροσωπήσει τη χώρα. Anyway. Και να γίνουν και γνωστοί μέσα από αυτή τη διαδικασία. Γιατί ξέρετε, εκεί, όταν πηγαίνει στην απέξη στην Ευρώπη και στον που είσαι και λένε ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκη, δυσκολεύονται να γυάλουν και μετά του ξηγούν ο Άρης. Καταλάβατε. Καταλάβανε. Εσείς είστε που παίζετε τελικό με τον Άρη. Λέει ναι. Πώς ήταν οι Χάρλεμς, το ξέρεις. Οι Χάρλεμς δεν είχαν μαζί του μια ομάδα και του πηγαίνανε βόλτα. Δεν γίναν γνωστοί και εκείνοι. Λοιπόν. Συνέχεια με Γιάννη Δασκάλου. Να 2 ώρες γεμάτες. 2 ώρες γεμάτες με τον Γιάννη για συζήτηση μπασκετική. Για συζήτηση που αφορά πλέον όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι πλέον όλη η Ελλάδα θα είναι συντονισμένη με τις μπασκετικές εκπομπές των παιδιών εδώ. Γιατί τους ενδιαφέρουν τα νέα του Άρη. Τι να κάνουμε. Έχουν το θέμα. Αν τους πούμε το διαμαντίδι, θα μας πει τη γνώμη του. Ρε φίλε, τι γίνεται. Ράζεστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή ακρόαση. Γέλιο Radio. Γιάννης Δασκάλου. Όλοι εδώ πέρα. Παρέα. Να το ευχαριστηθείτε γιατί το αξίζετε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
8: Weekly Edition από το grtimes.gr.

0: Το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Σε κλίμα αυξανόμενης έντασης και με αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την πορεία των διπλωματικών επαφών, διαμορφώνεται το τελευταίο 24ωρο η εικόνα γύρω από τις σχέσεις των ΗΠΑ και του Ιράν. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αισιόδοξος για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων, δηλώνοντας ότι πηγαίνουν καλά και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και μέσα στο Σαββατοκυριακό. Ωστόσο, από την Ιρανική πλευρά, ο Υπουργός Εξωτερικών ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι οι διάβλοι επικοινωνίας με την Ουάσιγκτον παραμένουν ενεργοί, χωρίς όμως να έχει καταγραφεί καμία ουσιαστική πρόοδος. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΣΑ μπαίνουν οι φοροαπαλλαγές στην Ελλάδα. Οι ελεγκτές εξετάζουν περισσότερες από 250 περιπτώσεις εκπτώσεων και απαλλαγών που αφορούν τον φόρο εισοδήματος, αλλά και δεκάδες εξαιρέσεις στον ένφια, τις κληρονομιές και τις γονικές παροχές. Την ίδια ώρα η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι και το θέμα των καυσίμων, καθώς στις συστάσεις της για το 2026 επισημαίνει ότι ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο κίνησης είναι πολύ χαμηλότερος από εκείνον της βενζίνης, ανοιγώντας έτσι τη συζήτηση για πιθανές αυξήσεις. Αντιστροφή μέτρηση για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Μέσα στις επόμενες ημέρες ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις που αφορούν κλειστά σπίτια, τα οποία θα διατεθούν για ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση. Η επιδότηση θα καλύπτει από 70 έως 80% του κόστους των εργασιών, ενώ το ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Τουλάχιστον από το 2019 μέχρι και το 2024 υπολογίζεται η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Αγρίνιο και Κοζάνη και κατηγορείται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η ύλη της οργάνωσης από ευρωπαϊκά κονδύλια ξεπερνά τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατηγορούνται και για φορολογικές παραβάσεις άνω των 2,7 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη εμφάνιζαν ως δικά τους οι εκμοί των ανικονικά αγροτεμάχια που ανήκαν στο δημόσιο, σε δήμους ή σε ιδιωτικές εταιρείες, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων για να παρακάμπτουν τους ελέγχους. Ραγδαίες αλλαγές σημειώνονται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Μετά την ίδρυση των κομμάτων Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς πήρε την απόφαση να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Open, ο κύριος Σαμαράς έχει ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες συγκρότησης του κόμματος, πραγματοποιώντας επαφές με προσωπικότητες που θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια, ενώ ξεκινά άμεσα περιοδίες ανά την Ελλάδα για να μιλήσει με πολίτες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να ανακατέψει ακόμη περισσότερο την τράπουλα, τη στιγμή που η νέα δημοσκόπηση της GPO για το Star καταγράφει πτώση της Νέας Δημοκρατίας στο 28,6% στην εκτίμηση ψήφου. Στην δεύτερη θέση σταθεροποιείται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τρίτο είναι το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο. Στο νοσοκομείο ΑΧΕ βρίσκεται αυτή την ώρα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική σε ένα κλίμα όμως έντονης ηλεκτρισμένης ατμόσφαιρας. Από νωρίς το πρωί, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου πραγματοποιούν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Τα νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός, δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός». Οι υγειονομικοί θα έχουν μια μικρή συνάντηση με τον Υπουργό, που αναμένεται να του θέσουν τα φλέγοντα ζητήματα της ενίσχυσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της Θεσσαλονίκης, την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και το πρόβλημα με τα χρωστούμενα ρεπό. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρτι!
7: Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Έργο τέλεια νέα.
11: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία κτλ. Είμαστε τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
2: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
3: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
4: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
3: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
4: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
3: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
4: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
3: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Έλα, Γιώργη!
14: Φιλάκι, ρωτώμαστε σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
13: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
14: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
13: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
14: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
15: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
16: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
15: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
16: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
13: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
17: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. επιλέγετε επίσημα.
19: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
21: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
20: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
21: Ποιος εγώ?
20: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
21: Και ejectionservice.gr.
22: Λύσαξες.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
24: Digital Markt.
23: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
25: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
26: GPS και βυθώματο έχεις?
25: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
26: GPS λογικό έχεις?
25: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
26: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
25: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
26: Μεϊμάρις.
27: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, σε μια εκπομπή που σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, που εδώ και 50 χρόνια είναι δίπλα μας, δίπλα σας, και σας συντροφεύουν στις πιο γλυκές στιγμές της ημέρας σας. Κοντά μας οι Άλλουπλαστ, αδερφοί Δερβίση, οι άνθρωποι που αποτελούν το συνώνυμο των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο, ένα εξαιρετικό επιτελείο συνεργατών που εγγυώνται σε ιδιώτες και επαγγελματίες την τοποθέτηση των κορυφαίων κουφωμάτων που υπάρχουν. Δίπλα μας είναι και η Smart Finance. Μπορείτε μέσα από την Smart Finance, που είναι στη Σόλωνος 88 και το εξαιρετικό επιτελείο λογιστών της, να βρείτε έξυπνες και εύκολες λύσεις για οποιοδήποτε φοροτεχνικό θέμα υπάρχει. Ευχαριστώ τους χορηγούς της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Θα είμαστε μαζί σας και θα επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το Viber του σταθμού 6936-512-099, τα μηνύματά σας. Μέσα από το post της εκπομπής «Σελίδα του Γέλλου» στο Facebook. Και παρακολουθείτε ζωντανά την εκπομπή στο κανάλι του Yellow στο YouTube. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, να μείνετε σήμερα συντονισμένοι, φίλες και φίλοι, γιατί θα πούμε πολλά σημαντικά και ωραία πράγματα σε μια καινούργια εποχή για τον μπασκετικό Άρη. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ότι είναι μια καινούργια εποχή για το σύλλογο γενικότερα. Μια καινούργια εποχή ανατέλει για κάθε Αριανό εκεί έξω, όλων των ηλικιών. Ο Βασίλης ο Σπανούλης είναι ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Άρη και θα είναι για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια, ρίχνοντας μια απίστευτη βόμβα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό μπάσκετ και ταράζοντας τα νερά. Δικαιωματικά λοιπόν σήμερα η εκπομπή θα ξεκινήσει με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, γιατί ξέρω ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή κάποιους μήνες για να ακούμε και να ξανακούσουμε αυτό. One love, one life.

Είναι αλήθεια. Και πρέπει να το πιστέψουμε και να το ακολουθήσουμε. Είναι το όνειρο της ανατολής μιας νέας εποχής στον μπασκετικό Άρη, που θα συμπαρασύλει όλο το σύλλογο.

πάρα πολλά χρόνια αγωνίας, μετά από πάρα πολλά χρόνια ταλαιπωρίας, μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας επιβίωσης, ο Άρης έχει ξαναπάει σε εκείνο το παλιό το σεντούκι και ξαναβγάζει τη στολή της αυτοκρατορίας, αυτή που θέλει να τη φορέσει και θέλει να τη λανσάρει και θέλει να ξαναγίνει πρωταγωνιστής σε Ελλάδα και Ευρώπη. Δεν είναι μόνο αυτή καθεαυτή η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη, έναν θρύλο του ελληνικού μπάσκετ, έναν θρύλο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έναν από τους καλύτερους παίκτες στην Ευρώπη όλων των εποχών και έναν προπονητή που δικαιωματικά βρίσκεται στο top 10 των προπονητών όλης της Ευρώπης, έναν προπονητή επίπεδο Ευρωλίγκας, ο οποίος επέλεξε Άρη και Eurocup για να επιστρέψει εκεί που ανήκει στην Ευρωλίγκα με την καινούργια του ομάδα. Είναι ένα ταξίδι που θα ξεκινήσει, που θα είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ έντονο, που το είχαμε όλοι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη και που ήρθε η ώρα, παιδιά, να το ξαναζήσουμε. Περάσαμε πολύ δύσκολες στιγμές και ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε ψηλά και να κοιτάξουμε με χαμόγελο τις κορυφές εκείνες που κάποτε ήταν δικές μας. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιστροφή εκεί. Δύσβατος ο δρόμος. Δύσκολος. Θα έρθουν στεναχώριες, πικρίες, προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Δεν υπάρχει όμως επιστροφή. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτό είναι το μονοπάτι και ο Άρης θα το βαδίσει. Χθες θέλω να ξέρετε κάτι. Να το βάλετε αυτό πολύ καλά στο μυαλό σας και να καταλάβετε πόσο καρμικό είναι όλο αυτό που συμβαίνει στον Άρη. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης για την επισημοποίηση της συνεργασίας της με το Βασίλη Σπανούλη έγινε ακριβώς στις 7 και 34 το απόγευμα. Ποιο ήταν το νούμερο της φανέλας που φορούσε ο Βασίλης Σπανούλης?

0: και επικοινωνία τη ΚΑΕΑΡΙ στον Αντώνη τον Κάτζιο, τον Αντώνη τον Κάτζιο πάγωσε κυριολεκτικά. Χθες ο Άρης 7 και 34 ανακοίνωσε το Βασίλη Σπανούλη. Και ελάτε εσείς τώρα και πείτε μου ότι δεν είναι κάποιο παιχνίδι της μοίρας και κάποιο μήνυμα αυτό εδώ που συνέβη χθες. Ο πρώτος μου καλεσμένος στη σημερινή εκπομπή θα είναι ο Βασίλης ο Σκουντής. Θέλω από τα χείλη του Βασίλη να πάρω ένα σχόλιο από το πώς ο ίδιος με την εμπειρία του και τη γνώση του αντιμετώπισε την είδηση της συνεργασίας του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη. Σε λίγη ώρα κοντά μας θα είναι και ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης. Κακά τα ψέματα, όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα, όλη η σημερινή ειδησιογραφία δεν θα μπορούσε να αποτελεί πραγματικότητα αν κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούσαν να σηκώσουν το δύσκολο βάρος των δύσκολων χρόνων του Άρη. Ένας από αυτούς ήταν ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης και θα τον ακούσουμε σε λίγο. Αλλά τώρα πάμε μια βόλτα στην Αθήνα να στείλουμε την αγάπη μας στο Βασίλη το Σκουντή, τον καλό φίλο και υπέροχο συνάδελφο. Βασίλη μου.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, φίλε. Και καλό μεσημέρι και στους ακροατές και σε όλους όσους μας ακούνε με υγεία, με δύναμη.
0: Εδώ η ψωροκόστα να ξέρει, έχει αρχίσει και βγάζει τα φουστάκια
1: όχι,
0: τα παλιά.
1: Όχι, ψωροκόστα, όχι. Μην το λες αυτό, μην το λες αυτό. Και δεν το λέω τώρα γιατί θέλω να κολακεύσω την πόλη και τον κόσμο. Δεν είναι ψωροκόστα να
0: σε αρέσει. Ξέρω ξέρεις, ότι την αγαπά, την λατρεύει. Εντάξει, δεν είναι τίποτα.
1: Το ξέρει αυτό. Κάποια εποχή που ήμουν εκεί πέρα ένα τριήμερο κάθε εβδομάδα με Άρη, με ΠΑΟΚ τις Τρίτες, με Ηρακλή. Όλοι νόμιζαν ότι είναι Θεσσαλονίκη, όχι. Ακόμα και τώρα. Πέρυσι είχα έρθει και μου λέει, έλα, γύρισε στην πατρίδα σου, λέω.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Βασίλη, άκουσε τώρα κάτι τρομερό, σατανικό, το οποίο θέλω να το σχολιάσει και είμαι σίγουρος ότι θα το βρεις πολύ ενδιαφέρον. Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης χθες για την επισημοποίηση της συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη.
1: 10 λέξεις, 11 πώς ήταν.
0: Όχι. Ακριβώς 7 και 34. Πιανού ήταν η φανέλα του Μπίλι. Ποια είναι πιο γνωστή δηλαδή και πρόσεξε τώρα. Το σατανικό είναι ότι δεν ήταν κατασκευασμένο. Έτυχε αυτό το πράγμα, έτυχε, το καρμικό.
1: Έτυχε ανέβη, γιατί ξέρεις αν ανέβηκε κιόλας λίγο νωρίτερα λίγο. Εγώ πάντα, τώρα μου πιάνεις και μου θίγεις ευαίσθητες χορδές.
0: Επειδή ξέρω.
1: Έχω κουτάκια και υποχονδρίες. Σε μεγάλα γεγονότα, όπως είναι πολύ μεγάλο γεγονός η χθεσινή ανακοίνωση του Άρη, επειδή έχω ακόμα τη μανία που τη λες και αρρώστια να τυπώνω πράγματα και να τα κρατώ στο αρχείο μου, γράφω ημέρα και ώρα.
0: Φοβερό.
1: Αλλά για να είμαι ειλικρινής, θες μου διέφυγε αυτό.
0: 7 και 34 σε παρακαλώ πολύ, σημείωσέ το, ξέρω ότι κάπου θα το δω στα σκουντέικα αυτά τα ωραία. Μην μου πεις ότι δεν θυμάσαι ότι σου τηλεφώνησα την αμέσως επόμενη μέρα τη συνέντευξη του Γιάννη Αντετοκούμπο στο Ρίγα Αρδάδαλε και στο Pick and Roll για την Κοσμοτέ TV όταν ήταν στο All Star Game και σου είπα καλά ρε κερατάδες. Αυτό μη μου πείτε ότι τυχαία το αφήσατε τώρα στο τέλος την ερώτηση και την απάντηση.
1: Εντάξει, το θυμάμαι. Κοίτα να δεις κάτι. Συνέβη κάτι το οποίο τώρα πέρα από εδώ, ποιος είπε κάτι, πού το είπε, τι είπε, γιατί το είπε, πώς το είπε. Εγώ μένω στο γεγονός το χθεσινό που προφανώς προκαλεί πάταχο.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν ξέρω εάν, μάλλον να το πω διαφορετικά, πότε, σε ποιο χρονικό σημείο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα και αυτά που ξέρουμε ως πάγια στο ελληνικό πακέτο. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια κίνηση μεγατόνων. Δηλαδή το γεγονός, και δεν εννοώ το πόσο ο Σπανούλης πίστηκε, και επειδή ο Σπανούλης είναι μυστήριος άνθρωπος, μυστήριος επειδή τα ψηρίζει όλα, προφανώς πίστηκε έχοντας ψηλαφίσει, έχοντας διαπιστώσει, έχοντας βεβαιωθεί, όχι μόνο για τις προθέσεις, γιατί οι προθέσεις μπορεί να είναι καλές ή να διαφημίζονται ως καλές, αλλά για την ουσία των πραγμάτων. Προφανώς έχει παίξει τεράστιο ρόλο ο Νίκος Ζήσης σε αυτή την υπόθεση.
0: Υπερτεράστιο, σαφώς.
1: Ναι, δηλαδή φαντάζομαι ότι είναι εκ των νόμων κανένα. Αν ήταν ο Ζήσης, ο Σπανούλης δεν θα έχω τον προθέσει.
0: Σωστό.
1: Αλλά επειδή η χημεία τους είναι εξαιρετική, η φιλία τους, η κουμπαριά τους, η σχέση τους, το ένα το άλλο, πρέπει να του πιστωθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας, όπως βεβαίως πρέπει να του πιστωθεί. Να πιστωθεί και στη δίκη του Άρη, στην τρέχουσα κατάσταση.
0: Ασφαλώς.

0: σε αυτούς που τρέχουν την ομάδα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Προφανώς επίσης, ο Σπανούλης δεν πηγαίνει για να μην χρησιμοποιήσω όνομα κάποια άλλη ομάδα και παραξηγηθώ, δεν πηγαίνει στην Κολοπέτινγκίτσα. Πηγαίνει σε ένα μαγαζί γωνιέρα, δηλαδή κάνει ένα draft και 6.000 Αριανοί μαζεύονται στο γήπεδο. Μέσα στο γήπεδο και άλλοι τόσοι μπορεί να είναι έξω.
1: Βασίλη, ξέρω ότι έχεις πολλούς φίλους στην πόλη.
0: Περιμένω με πολύ μεγάλη περιέργεια, με αγωνία, πες το πώς θες, το πρώτο μάτς του Άρη.
1: Ποιο μάτς? 15 Ιουνίου, στο λέω από τώρα, θα γίνει η συνέντευξη τύπου και παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. 15 Ιουνίου θα γίνει λογικά τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου κατά τις 12 το μεσημέρι. Το παλέ θα είναι πίτα.
0: Το έλεγα και χθες το βράδυ στο Σπορ 24 αυτό. Είναι όμως άλλη, είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση και το ξέρεις και εσύ και το ξέρουν και οι άνθρωποι που μας ακούνε τώρα, είτε είναι μεγάλοι είτε είναι μικροί. Παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα social media, αλλά δεν υπήρχαν social media σε τρία γεγονότα τα οποία θα επικαλεστώ τώρα από την ιστορία του Άρη που τα ζήσαμε όλοι πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή δεν υπήρχαν social media στις 2-3 Αυγούστου του 1984 που σε ένα διαμέρισμα του συγχωρημένου του Μπουτάρη στην οδό Σόλωνος έκλεισε η μεταγραφή του Γιαννάκη. Δεν υπήρχαν social media το Μάιο του 1990, τον Ιούνιο του 1990, όταν όλοι ψάχναμε να βρούμε εάν και κατά πόσον ο Ξανθός θα μείνει στον Άρη ή θα φύγει. Δεν υπήρχαν social media 2 χρόνια αργότερα, όταν ο Γκάλης μπήκε στο γραφείο του συγχωρεμένου του Μητρούδη. Δηλαδή, κατάλαβες, είναι σημαντικές, είναι... δεν το λέω υπερβολικά, είναι συναρπαστικά ιστορικές στιγμές αυτές οι τρεις που ανέφερα και υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες.
1: Και κολλάει και το Σπανούλη σε αυτές, Βασίλη, σε βαρύτητα.
0: Προφανώς κολλάει γιατί είναι μια πολύ μεγάλη κίνηση, είναι αποδεικτική των προθέσεων του Άρη, των φιλοδοξιών του, των στόχων του. Θέλω να πω όμως ότι ξέρεις, όλα αυτά επειδή τώρα πια γράφονται διαρκώς πράγματα, επικαιροποιούνται, update το ένα το άλλο. Σωστό. Γράφει κάτι ο δασκάλου, στα 2 λεπτά μπορεί ο Σκουντής, ο Χίο Ψίο, να γράψει κάτι άλλο, κάτι πιο εξελιγμένο. Οπότε μπαίνουμε πια σε αυτή τη λογική, αλλά δεν πάβει. Ναι, προφανώς δηλαδή ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη τριβή με τα γεγονότα, γιατί τότε αν έβγαινες και έλεγες ότι ο Ξανθός, τέλος ο Ξανθός, τα σπάσε με το Μιχαηλίδη, ή τέλος ο Γκάλης έβαλε τα κλάματα μπροστά στο Μητρούδη, ή έκλεισε μεταγραφή, έδωσε ο Μπουτάρης και ο Μητρούδης και κλείσανε τότε
1: το Γιαννάκη. Το ρηφιφί που έγινε.
0: Γινόταν και λίγο εγκρυπτό και παραβίστο. Και ψάχναμε να βρούμε πώς ανέβασε το ορνατόρο στο Γιαννάκη και που έμεινε κρυφά στο σπίτι του Μιχαηλίδη.
1: Που τον πήρε μετά τηλέφωνο ο Μελισανίδης και βρήκε την. Είχε πολύ πράγμα.
0: Τώρα αυτά γίνονται γνωστά, ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο, αλλά για να μείνουμε στην ουσία των πραγμάτων. Πραγματικά, δηλαδή το γεγονός ότι ο Σπανούλης πείθεται και για τις προθέσεις και για τις διαθέσεις και για τις δυνατότητες, ότι υπογράφει ένα τριετές συμβόλαιο, ότι προσπερνάει τους πειρασμούς που το θεωρώ βέβαιο ότι θα υπήρχαν ή θα υπάρξουν σε ένα μήνα από τώρα, σε 2 μήνες από ομάδες της Ευρωλίγκας, το ένα το άλλο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Και ξέρεις, αυτό είχε συμβεί και αυτό είχε συμβεί και στις αρχές της δεκαετίας του 80, τότε που ξανά δημιουργήθηκε μια κοσμογονική ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη, η μάχη του Άρη με τον ΠΑΟΚ. Ναι, προφανώς ο Άρης είχε τον πρώτο λόγο και πήρε τη μερίδα του Λέοντος στους τίτλους, ο ΠΑΟΚ πήρε ελάχιστα πράγματα σε σχέση με τα λεφτά που ξόδεψε, με την προσπάθεια που έκανε, αλλά τώρα ξαναβλέπουμε ότι, και δεν το λέω γιατί πρέπει να το πω, μα είναι γεγονός αυτονόητο ότι δεν μπορεί το μπάσκετ να είναι ένα δίπολο Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.
1: Ήδη, Βασίλη, ξέρεις ότι είναι ένα φαγητό που το τρώμε και έχει αρχίσει να μας κουράζει. Όσο ωραία και να είναι τα ματς, όσο καλές και να είναι οι ομάδες, δεν κουράζει πλέον τους πάντες. Χρειάζεται μια ανανέωση, μια βαθιά ένεση μπασκετική του ανταγωνισμού.
0: Η Θεσσαλονίκη μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι μπασκετομάνα. Γιατί αγαπάει τον μπάσκετ. Γιατί ξέρεις, εκεί βρωμάει η μπασκετίλα. Σαν Ινδιανάπολη και τη Νέα Υόρκη στην Αμερική. Βρωμάει η μπασκετίλα. Η κουβέντα είναι πάντοτε, ήταν πάντοτε, είναι και θα είναι πάντοτε γύρω από τον μπάσκετ. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος, δεν θα μπορούσε να συμβαίνει κάτι διαφορετικό, εστιάζει προς το ποδόσφαιρο. Που είναι ένα θέμα το οποίο αναπτύχθηκε πάρα πολύ και με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια. Έτσι. Αλλά Από την άλλη πλευρά, οι ρίζες του μπάσκετ, επειδή το μπάσκετ πρωτοπέφτει.
1: Υπάρχει DNA Σαλονίκη. Εδώ, υπάρχει DNA.
0: Ναι, ναι, υπάρχει DNA, μπράβο, εκεί θα κατέβει.
1: Χάνθη, υπάρχει DNA. Βασίλη, έχεις γνωρίζεις καλά το χαρακτήρα του Σπανούλη. Θεωρείς ότι αυτές οι κινήσεις που πάντα έκανε στην καριέρα του, ήταν ο άνθρωπος των μεγάλων αποφάσεων και μέσα και έξω από το παρκέ, τον έχει εξητάρει γνωρίζοντάς τον εσύ αυτή η ιδέα του να πάρω ξανά τον Άρη από κάπου?
0: Ναι. Ξέρω, εγώ έχω γράψει ένα κείμενο που θα δημοσιευθεί τώρα από στιγμή σε στιγμή και στους πόλικους σας και γράφω αυτό ακριβώς το πράγμα. Ο Σπανούλης, ξέρεις, δεν είναι από αυτούς που τρώει από τα έτοιμα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός της αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό στο Decision τον Ιούλιο. Ήταν στο ημίχρονο κιόλας που πεσόταν στο Johannesburg. Ο τελικός του Μουντιάλ, του Ισπανία-Ολλανδία. Που δεν κολώνει, έτσι για να το πω.
1: Όχι,
0: καθόλου. Τότε είχε πει ότι έφυγα από τον πρώτο και πήγα στο δεύτερο γιατί ήθελα τον δεύτερο να τον κάνω πρώτο.
1: Ναι.
0: Οπότε νομίζω ότι αν προσαρμόσουμε λίγο τις λέξεις και τις συνθήκες, φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο δεν είναι να κάνει. Δεν ξέρω πόσο καιρό θα το πάρει. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και μια στεγανοποιημένη κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Το μονοπάτι θα είναι πολύ δύσκολο. Έτσι.
0: Δεν είναι εύκολο να μπει φίνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο καν να τους γαργαλίσεις τις πατρούσες όταν μιλάμε για μπάτζετ 40 εκατομμυρίων και για τον ουρανό μετάστα.
1: Βασίλη, ρεαλιστικά πάντως ο Άρης
0: φέτος. Έχουν ημέν και ιδέα, αλλά.
1: Ο Άρης φέτος ρεαλιστικά βλέπει, έχει βάλει σε πρώτο πλάνο το EuroCup. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, αυτό λέω. Σωστό. Προφανώς. Προφανώς θέλει να διεκδικήσει. Δεν ξέρω τι μπορεί παραπάνω να διεκδικήσει. Δηλαδή, ο Άρης νίκησε τον Παναθηναϊκό στο ΑΚΑ φέτος.
1: Όχι στο ΑΚΑ, στο Παλέ. Πέρσι τον κέρδισε στο ΑΚΑ με τον Καστρίτη.
0: Τι είπα.
1: Είπε ότι τον κέρδισε στο ΑΚΑ φέτος, αλλά τον κέρδισε πέρσι με τον Καστρίτη στο ΑΚΑ. Φέτος τον κερδίσαμε στο Παλέ στην παράταση.
0: Ναι. Τον είχε νικήσει άλλες δύο φορές.
1: Σωστό.
0: Δύο σερή φορές πρεμιέρα από τα δύο.
1: Με Χάνλαν το μείον 17 που το γύρισε.
0: Ακριβώς. Θέλω να πω ότι. Εντάξει, δεν έχει νικήσει τον Ολυμπιακό. Γιατί το λέω όμως αυτό, ότι προφανώς θα επιδιώξει να αγγίξει ό,τι θεωρείται αυτή τη στιγμή το πλαφόν του σε αυτή τη δεδομένη σεζόν που βρίσκεται μπροστά μας και κυρίως να επιδιώξει μέσω του EuroCup που έχει την τριβή της διοργάνωσης, έχει την εμπειρία της, παρά το γεγονός ότι εδώ στην Ελλάδα ομολογώ ότι είχαμε δύο ομάδες. Είχαμε και τον Άρη και τον Πανιούνιο. Δεν είναι πολύ δημοφιλές και πολύ διαδεδομένο το EuroCup στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά πρόκειται για μια δύσκολη διοργάνωση.
1: Και αλλάζει και το φορμά τώρα. Γίνεται πολύ πιο ανταγωνιστικό.
0: Μπράβο. Και κυρίως πρόκειται για μια διοργάνωση που σου δίνει το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Με ό,τι αυτό Σωστό. Μπορεί να συνεπάγεται. Ζούμε και σε μια εποχή ζυμώσεων. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το NBA Euro. Τι θα γίνει με τις ομάδες που υποτίθεται. Πριν από λίγη ώρα ανέβηκε ένα δημοσίευμα της ΑΣ ότι η Ρεάλ θα παραμείνει στην Ευρωλίγκα. Δεν ξέρουμε πώς θα διαχειριστεί η Ευρωλίγκα την απουσία, την άρνηση της Μπουρ που
1: θα δώσει
0: βαδίζει στα χνάρια.
1: Ξέρεις ότι υπάρχει μεγάλη περίπτωση να μείνουν 19 οι ομάδες φέτος.
0: Μπράβο, αυτό δηλαδή, γιατί την Γκραν Κανάρια πριν από 4 χρόνια είχε αρνηθεί επίσης να παίξει στην Ευρωλίγκα.
1: Του Λάκοβιτς, όταν είχε πάρει, το είχε πάρει με τον Λάκοβιτς.
0: Ο οποίος υποβιβάστηκε, έτσι.
1: Ναι.
0: Γκραν Κανάρια υποβιβάστηκε.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, και ο Λάκοβιτς οδεύει προς Μπαχτσέσεχήρ. Αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, οπότε θα δούμε και τι μεταγραφές θα κάνει ο Άρης. Θα δούμε πώς
1: ο Άρης έχει κλείσει τον Μοκόκα, τον περσινό MVP του Γιούρα.
0: Ναι, το περσινό MVP.
1: Είναι κλειδωμένο αυτό και.
0: Ξέρεις, είναι άλλο πράγμα και δεν το λέω αυτό υποτιμητικά. Δεν το λέω υποτιμητικά. Εντάξει, αλλά το καταλαβαίνει ο κόσμος. Είναι άλλο πράγμα να σου μιλάει ο Μίλιτσιτς και ο Κάραϊτσιτς.
1: 100%.
0: Και είναι άλλο πράγμα να σε πάρει τηλέφωνο πάνω.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή, να το πω έτσι, να καχέσαι πάνω. Συγγνώμη για την εκδοχή.
1: Αλήθεια.
0: Αν σε πάρει ο Σπανούλης και σου πει σε θέλω.
1: Νομίζω ότι και ο Ζήσης, αν σε πάρει, νιώθεις ένα δέος.
0: Ναι, ο Ζήσης. Ναι, ρε παιδί μου, είναι άλλο πράγμα. Δηλαδή, κατάλαβες, παίζει ρόλο και ποιο σε παίρνει, τι σε θέλει, πώς θα σου μιλήσει. Είναι όλα αυτά προφανώς πάρα πολύ σημαντικά πράγματα.
1: Έχουν τρελαθεί Αριανοί μαζί σου. Βασίλη, άντε να κάνουμε καμιά εκδήλωση να σε δούμε πάλι στο Παλέ. Και βέβαια, όλοι μου έχουν στείλει από 100 φορές σε μηνύματα το βιντεάκι στο Σπορ 24 με το Σπανούλη που ο μπαμπάς σου το φέρνει στο Παλέ. Έτσι, στο πιτσιρίκο από τη Λάρισα. Εσύ τα λες, δεν τα λέω εγώ. Στο podcast του Σπορ 24.
0: Ναι, το είπα χθες το βράδυ.
1: Μπράβο. Και μου το στείλανε 100 σε μηνύματα.
0: Το,
1: αυτό
0: το κείμενο που θα ανέβει σε λίγη ώρα.
1: Ωραία. Βασίλης Κουντής, σε παρακολουθούμε φανατικά. Σε αγαπάμε φανατικά και σε ευχαριστούμε. Οπότε και σε περιμένουμε και στη γειτονιά μας, έτσι. Σε περιμένουμε. Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου και χαρά σου. Φιλιά πολλά. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Βασίλης Κουντής. Είναι ένας άνθρωπος μπασκετικός αθεράπευτα και προσωπικά είμαι σε θέση να γνωρίζω την αγάπη και την εκτίμηση που τρέφει προσωπικά στον Άρη. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν το πουλάει αυτό, δεν έχει ανάγκη κιόλας να το πουλήσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά αγαπάει παθολογικά τη Θεσσαλονίκη γενικότερα, γιατί την έχει συνδεδεμένη με μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές της καριέρας του. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Βασίλη τον Σκουντή για τα όσα, για το χρόνο που μας αφιέρωσε. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, ατελείωτα. Και κρατήστε τα μηνύματά σας, γιατί θέλω να μείνουμε λίγο σε καλεσμένους και σε συνεντεύξεις. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ όμορφο αυτό που πλέον ζούμε, γιατί κυρίως βλέπω αυτήν την ελπίδα, την προσμονή που ξαναφωλιάζει στον Αριανό. Για να μπορέσουμε σήμερα να είμαστε σε θέση να απολαμβάνουμε το καινούριο στάτους που υπάρχει στον Άρη, να μιλάμε για τον Βασίλη Σπανούλη που είναι ο προπονητής της ομάδας του Άρη, να μιλάμε για μια διοίκηση και για ένα νέο μεγαλομέτωχο ο οποίος βάζει το μπάτζετ πλέον σε ράγες Ευρωλίγκα, χρειάστηκε κάποιοι άνθρωποι τα προηγούμενα χρόνια να κουραστούν, να παλέψουν, να δουλέψουν και θέλω να πιστεύω να νιώθουν πάρα πολύ περήφανοι και χαρούμενοι, ίσως και λίγο παραπάνω από πολλούς από εμάς που βλέπουν τα πράγματα να παίρνουν αυτή την τροπή. Είδα τη δημοσίευση του Αχιλέα του Ρουσιαμάνη χθες με το που ανακοινώθηκε ο Βασίλης Σπανούλης και Αχιλέα ήταν καλησπέρα από το Yellow Radio.
2: Καλησπέρα.
1: Ήταν μια αντίδραση ενός οπαδού του Άρη που πραγματικά χαίρεται όπως όλοι οι υπόλοιποι.
2: Εννοείται. Πρώτα απ' όλα είπαμε εμείς ήμασταν οπαδοί και πραγματικά χαιρόμαστε με αυτό που βλέπουμε και με αυτό που έρχεται στον Άρη.
1: Κόπιασες, αγχώθηκες, κουράστηκες, ξόδεψες δικά σου προσωπικά χρήματα. Είχες μια τεράστια ευθύνη που την κουβάλισες μαζί με άλλους άνθρωπους, με άλλους συνεργάτες. Πώς νιώθεις σήμερα που υπάρχει ένα σωρό κόσμος που θέλει να σε ευχαριστήσει και μου ζήτησαν και πάρα πολύ να σε φιλοξενήσω στην εκπομπή. Πώς νιώθεις για αυτό το πράγμα? Θέλω πραγματικά να μου το πεις όπως το νιώθεις εσύ σαν Αχιλλέας Ρουσιαμάνης.
2: Νομίζω πως κάθε άνθρωπος πραγματικά νιώθω και συγκινημένος και χαρούμενος που η προσπάθειά μας είχε ένα αποτέλεσμα όλων αυτών που προσπαθήσαμε εκεί μέσα, γιατί οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε, τα έχουμε ξαναπεί, ήταν τεράστιες και ίσως δεν πρέπει τώρα πάνω στη χαρά που έχουμε να μιλήσουμε για τα παλιά και τα δύσκολα. Όμως πραγματικά ευχαριστώ τον κόσμο, ευχαριστώ που έχει καταλάβει το τι έχει γίνει, την εκτίμηση που δείχνει και πρέπει να από εδώ και πέρα όλοι τους και όλοι μας να στηρίξουμε την αυτή προσπάθεια που φαίνεται ότι αλλάζει τα δεδομένα για το μπασκετικό χάρτη, όχι μόνο του Άρη, της Ελλάδος, έτσι.
1: Πριν από περίπου ένα τρίμηνο, είχαμε μιλήσει πάλι εδώ στην εκπομπή, με είχες τιμήσει με την παρουσία σου και σου είχα κάνει μια ερώτηση, σου είχα πει, ακούμε πάρα πολλά πράγματα και σε σχέση με τον ανταγωνισμό, ότι το μπάτζετ ανεβαίνει κλπ. Αν χρειαστεί, είχα ρωτήσει Αχιλλέα Ρουσιαμάνη, επειδή γνωρίζεις και έχεις έρθει σε προσωπική επαφή με την πλευρά ΣΥΑΟ, έχει τη δυνατότητα να πατήσει το κουμπί και να το ανεβάσει το μπάτζετ σε επίπεδα που δεν φανταζόμαστε? Και η απάντησή σου ήταν φυσικά και έχει, να μην έχει κανένας αμφιβολία γι' αυτό. Και να, που επιβεβαιώνεις.
2: Ναι. Σε ευχαριστώ που το θυμάσαι, αλλά Γιάννη, να ξέρεις ότι και γνωρίζοντας εγώ τι άνθρωπος είμαι, οι δυνατότητες σου τις ξέραμε. Από την άλλη, δεν κάνει καμιά φορά ο κόσμος υπερενθουσιάζεται. Όμως, αυτή τη στιγμή η ιδιοκτησία έδειξε ότι ακολουθεί τα νέα δεδομένα, ακολουθεί το project, πιστεύει τους ανθρώπους που έχει βάλει, τον Νίκο Ζήση. Και όταν διαπίστωσαν ότι μπορεί να κάνουν την αλλαγή και να αλλάξουν ίσως τον business plan που είχαν μπροστά τους πολύ πιο γρήγορα τα νούμερα από αυτά που υπολογίζανε, δεν διστάσανε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Πατήσαν το κουμπί και αυτός ήταν ο λόγος που ψάχναμε έναν πολύ σοβαρό επενδυτή. Μέσα σε ένα μήνα ανατραπήκαν όλα. Τα πάντα. Mm-hmm.
1: Και έτσι έπρεπε να γίνει, νομίζω, Αχιλλέα. Νομίζω ότι ο ανταγωνισμός επέβαλε μια τέτοια αλλαγή πλάνου.
2: Το θέμα δεν είναι τι επιβάλλει ο ανταγωνισμός, το θέμα είναι τι αντέχεις και εσύ. Και όπως είπαμε και τότε, οι άνθρωποι δείχνουν ότι και καταλαβαίνουν και μπορούν και ξέρουν πώς.
1: Βασίλης Σπανούλης, μια πάρα πολύ μεγάλη μπασκετική προσωπικότητα. Ήταν σαν παίκτης, είναι σαν προπονητής. Πώς περιμένεις αυτή τη συνεργασία και τι περιμένεις ότι θα φέρει ο Σπανούλης? Δεν σε ρωτώ μόνο Σαριανό, σε ρωτώ κυρίως σε έναν έμπειρο μπασκετικό παράγοντα.
2: Λοιπόν, προσωπική μου γνώμη τώρα για το Σπανούλη, τι βαρύτητα να έχει δικιά μου γνώμη, όταν το ποιος είναι ο Σπανούλης νομίζω ότι είναι ευρέως γνωστό, και το τι αντιπροσωπεύει σαν άνθρωπο, σαν χαρακτήρα, σαν παίκτη και σαν προπονητή, νομίζω ότι η καριέρα του μιλάει από μόνο του. Από μόνη της. Από εκεί και πέρα, αν με ρωτούσαν παράγοντα, πρώην παράγοντα, τι θα έλεγα, εγώ είμαι εντυπωσιασμένος για δύο διαφορετικά πράγματα από αυτά που φαίνονται στην αρχή. Mm-hmm. Ένα, ότι μπορέσαμε και πείσαμε τον προπονητή Σπανούλη να έρθει με ένα τριετές συμβόλαιο, άρα είδε ένα όραμα και δεν είδε ένα μισθό ή ένα μεγάλο συμβόλαιο για ένα έτος. Είδε προοπτική, σημαντικό. Mm-hmm. Άρα κάποιοι τον πείσανε για αυτή την προοπτική. Και ένα δεύτερο είναι ότι εγώ σαν Αριανός χαίρομαι και για ένα άλλο λόγο. Ότι λόγω του Σπανούλη, κοιτάξτε, ο Άρης ήταν ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Ξαφνικά αυτό το DNA μέσα στον οργανισμό, στον τρόπο διοίκησης, στον τρόπο διαχείρισης, στο know-how, είχε χαθεί. Τώρα με τον κύριο Σπανούλη, ο Άρης ξαφνικά θα αποκτήσει ξανά και όλο αυτό το μηχανισμό και το DNA για τα επόμενα χρόνια, 5, 10, 20, δεν ξέρω εγώ πόσα, γιατί θα πρέπει να προσαρμοστεί, γιατί ο κύριος Σπανούλης έχει τις δικές του αρχές, χωρίς να είναι και το περιβάλλον γύρω του όπως πρέπει για διακρίσεις, δεν θα ερχότανε. Άρα εγώ πιστεύω ότι θα γίνουν τεράστιες αλλαγές στο σύλλογο, οι οποίες θα τις δούμε στο μέλλον, έτσι. Και νομίζω ότι καλύτερα θα έρθει η ώρα που θα μιλήσουν οι αρμόδιοι και όλοι αυτοί που έχουν εμπνευστεί και σχεδιάσει αυτό το πλάνο.
1: Πριν από λίγο, ο Βασίλης Σκουντής, τον οποίο φιλοξενήσαμε, μας θύμισε μία δήλωση που είχε κάνει ο Σπανούλης, ότι φεύγω από τον πρώτο, που ήταν τότε ο Παναθηναϊκός, και πάω στον δεύτερο, που ήταν ο Ολυμπιακός, για να τον κάνω πρώτο. Και το έκανε. Ο Βαγγέλης ο Αγγέλου, που τον είχε παίκτη και στο Μαρούσι και στον Ολυμπιακό μαζί με τον Ντούσαν Ίρκοβιτς και με τον Παναγιώτη Γιαννάκη νωρίτερα, είχε πει ότι η οικογένεια του Σπανούλη είναι ο πρωταθλητισμός, είναι αρνητής ήττας. Αυτό εννοείς όταν λες για το DNA του πρωταθλητή? Είναι κάτι που το είχε εκείνη η ομάδα του Ξανθού, εκείνη η ομάδα του Γκάλη Γιαννάκη.
2: Θα πω λίγο, θα μου επιτρέψει, παρόλο που δεν έχω πάρει την άδειά του. Το πρωί μιλούσα με ένα πολύ καλό φίλο Αριανό, τον Ηλία τον Μπόπη.
1: Να, ο Ηλίας μας,
2: ναι, ο οποίος μου είπε μια φράση, θα τη χρησιμοποιήσω και θα πω.
1: Ο Ηλίας, ο οποίος σε ευχαρίστησε δημόσια στα social media, δεν ξέρω αν το έκανε και γι' αυτό σου τηλεφώνησε. Σε ευχαρίστησε δημόσια στα social media για την προσφορά σου. Ο οποίος έχει υπάρξει παράγοντας και χρηματοδότης, ναι. Καϊάρης, έτσι. Οπότε έχει βαρύτητα η δική του γνώμη.
2: Λοιπόν, μου είπε το εξής. Μου λέει, εγώ λέει η Αχιλλέα μου, συγκρίνω λέει τον ερχομό του κυρίου Σπανούλη με την κάθοδο του Ιωαννίδη στον Ολυμπιακό.
1: Ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Δηλαδή, είναι τεράστια η αλλαγή και ξαναλέω, πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι, έτσι, χαμηλά την μπάλα, γιατί τώρα όλοι μας και εγώ είναι πετάμε στα σύννεφα, δεν αλλάζουν όλα τη μια μέρα στην άλλη. Όμως, παιδιά, υπάρχει ένα όραμα το οποίο πριν από κάποια χρόνια δεν μπορούσαμε καν να το φανταστούμε. Δηλαδή, αν πριν από 2 χρόνια λέγαμε ότι θα έρθει ο Σπανούλης για 3 χρόνια προπονητής στον Άρη, νομίζω ότι θα γελούσαν όλοι.
1: Ναι, θα κοιτιόμασταν περίεργα, θα λέγαμε δεν πάει καλά αυτός, όντως. Φαίνεται πλέον μάλλον πόσο σημαντική ήταν η απόφαση που πήρατε τότε ως διοίκηση και ζητήσατε και πήρατε με πολύ κόπο και αγώνα και οργάνωση τη Wild Card στο Eurocup. Νομίζω ότι ήταν πολύ σοφή εκείνη η απόφαση που πήρατε και αποδεικνύεται τώρα.
2: Να πω λίγο κάτι, Γιάννη, για να μην γυρνάμε στα δικά μας και το τι κάναμε. Εννοείται ότι εμείς τότε δυσκολευόμασταν. Ξέραμε ότι το ρίσκο με μικρό budget, με μικρό roster, το να μπει στο Eurocup, ίσως να μας οδηγούσε και σε κάποιες ήττες στην Ελλάδα.
1: Μια πολυέξοδη διοργάνωση, έτσι.
2: Ναι, πολυέξοδη διοργάνωση με προβλήματα. Μπορεί να μας. Η κούραση, γιατί δεν είχαμε ούτε πλήρες roster για να ακολουθήσουμε το Eurocup. Δεν έγινε όμως γιατί θέλαμε να πάμε ταξίδι προς την Ευρώπη. Γιατί έπρεπε να πουλήσουμε μια προοπτική, την οποία έπρεπε να δει κάποιος επενδυτής. και να κάνει ένα σύνολο, να δει ένα σύνολο μια ομάδα, ένα πακέτο το οποίο ήταν να αγοράσει. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε τυχαία. Και θα ήθελα κάποια στιγμή να σας πω, γιατί λέμε για τον Αχιλιά ή για όλους όσους αυτούς οι οποίοι συνεισφέραν και δουλέψανε, κανένας δεν ξέρει τα ονόματα των παιδιών που από το 21, 22, 23 δουλεύανε στο γραφείο και επειδή βλέπανε ήταν η δεύτερη τους δουλειά ο Άρης, και δουλεύανε φιλοκερδώς, γιατί βλέπανε τον αγώνα και το πώς θα πληρώνουμε, και κανένας ποτέ δεν έμαθε και για αυτά τα παιδιά που δουλεύανε μέρα νύχτα στον Άρη χωρίς να πλούν ένα ευρώ. Να πω για ένα παιδί το οποίο δουλεύει και σήμερα και σχεδόν ήταν άμεστος.
1: Και εγώ το ξέρω, αλλά θέλω να ακουστεί το όνομά του. Είναι πολύ καλός φίλος και μας εξυπηρετεί πάρα πολύ εδώ.
2: Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλος. Ο Αντώνης τον Γκάτζιος.
1: Εννοείται για τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Θα πείτε τον υπεύθυνο επικοινωνίας, ο οποίος δεν έκανε μία δουλειά μόνο, έκανε πάρα πολλές δουλειές τότε. Μέχρι και τους περίμενε DHL και εταιρείες για να πάρει έγγραφα.
2: Ότι όλοι γνωρίζουν και βλέπουν και παίρνουν την Ιωάννα τη Μαυρομάτη. Ποιος την ξέρει.
1: 100%. 100%. Απολύτως. Εγώ θέλω να αναφέρετε και άλλα ονόματα. Αν πρέπει να το κάνω.
2: Δεν θέλω να. Γιατί θα ξεχάσω κάποιο και θα. Το Στρούμψε από τον Γιώργο.
1: Έτσι.
2: Τον Αλέξανδρο τον Καντώνα.
1: Πολύ σωστό.
2: Εννοείται δεν θα αναφέρω τον Παπαγεωργίου, τον Αρβανίτη και όλους αυτούς που τρέχαν τότε. Όμως,
1: και τον Άκη τον Παρταλίδη. Και αυτό σχετικό.
2: Τον Άκη, ο Άκης.
1: Τρομερή βοήθεια και συμμετοχή.
2: Όλα δωρεάν, χωρίς να πάρει ποτέ το ένα ευρώ. Θέλω να πω ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πιστέψαν αυτό το όραμα. Πραγματικοί Αριανοί, οι οποίοι τρέχαν μέρα νύχτα. Με μοναδικό σκοπό να σωθεί η ομάδα και να πάμε το βήμα παρακάτω. Αλλά όλοι αυτοί είναι χαρούμενοι σήμερα, να ξέρεις. Όλοι πανηγυρίζουν.
1: Να σας πω τώρα, αν σας διαβάσω τα μηνύματα, αν σου διαβάσω τα μηνύματα, Αχιλέα, ευχαριστούμε από καρδιάς, κύριε Ρουσιαμάνη. Μακάρι τη σοβαρότητα και την αγάπη του Αχιλέα για τον Άρη να την είχαν όλοι οι άνθρωποι. Αγαπάμε Αχιλέα Ρουσιαμάνη.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Όχι, δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται για σένα αυτή τη στιγμή εδώ.
2: Εγώ αυτό που θα πω, γιατί δεν θα ξαναλέω, αλλάζουμε αγωνιστικό, αλλάζουμε επίπεδο οργανωτικό, αλλάζουμε πολλά όλα. Αυτή τη στιγμή η διοκτησία, η διοίκηση, ο Νίκος Ζήσης δείχνουν ότι δουλεύουν με πρόγραμμα μεθοδικά και κάνουν την υπέρβαση. Θα πρέπει ο κόσμος του Άρη, στα εύκολα όλοι δίπλα είμαστε, τώρα να στηρίξουν την κάθε προσπάθεια που θα κάνει κανένα. Τώρα δεν υπάρχει δουλειά για κανένα.
1: Σωστό.
2: Ούτε είναι ακριβό το εισιτήριο, ούτε δεν μου αρέσει ο τρόπος. Τώρα πρέπει να είμαστε όλοι εκεί.
1: Σωστό. Κάτι τελευταίο για να σε αποδεσμεύσω, γιατί έχεις και μια επιχείρηση την οποία έχει στερήσει πάρα πολλές εργατόρες για τον Άρη, αλλά σε αποδεσμεύω με μια τελευταία τοποθέτησή σου. Εξέφρασα μια προσωπική άποψη και είπα ότι αυτή η κοσμογονική αλλαγή που υπάρχει στον μπασκετικό Άρη, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι μπορεί να συμπαρασύρει σε θετικά μονοπάτια και άλλα τμήματα του Συλλόγου και το Σύλλογο γενικότερα. Συμφωνείς, Αχιλέα, με αυτήν την δική μου έτσι διαπίστωση, παύλα, επισήμανση?
2: Να πω λίγο κάτι. Συμφωνώ. Η εφορία πάντοτε και πώς να το πω, δεν είναι μόνο η εφορία το ότι πάει κάτι καλά, το ότι ακούγεται ο Άρης, ότι μπαίνει σε όλα τα μέσα. Αυτό θα τραβήξει κόσμο. Αυτό θα κάνει και άλλους Αργιανούς να ενδιαφερθούν και για τα άλλα τμήματα. Το μπάσκετ είχε ένα πλεονέκτημα, το ότι είχε μια τεράστια ιστορία. Άρα, σαν καταφέραμε αυτή τη στιγμή να μπει σε διαφορετικές ράγες, είναι όμως και ένας προπομπός ότι όλα τα τμήματα σιγά σιγά μπορούν να ανέβουν ένα σκαλοπάτι και να πάμε παρακάτω, έτσι.
1: Σου εκφράζει ο κόσμος την αγάπη του και την ευγνωμοσύνη του για ό,τι συνεισέφερες στα χρόνια που ήσουν εκεί, και νομίζω ότι αυτό τελικά, Αχιλέα, είναι και μια πολύ μεγάλη παρακαταθήκη και μια προσωπική νίκη για σένα, έτσι, γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό μένει, η αναγνώριση.
2: Ναι, έχεις δίκιο, τα είπα, η αναγνώριση μένει, όλα αυτά. Πραγματικά τους ευχαριστώ όλους, δεν είμαι, πραγματικά χαίρομαι έτσι από καρδιάς για όλα αυτά. Πάμε για το παρακάτω βήμα πλέον. Πάμε να χαρούμε με άλλα πράγματα πλέον.
1: Στα ταξίδια πάντως φαντάζομαι ότι θα είσαι παρόν και φέτος, όπως ήσουν και όλα τα προηγούμενα χρόνια.
2: Εννοείται.
1: Αχιλέα μου, σε ευχαριστώ πολύ για όλα, και για αυτά που έκανες ως παράγοντας του Άρη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο είσαι πάντα κοντά στην ομάδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Φίλες και φίλοι. Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, και βέβαια δεν είναι μόνο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, τεράστια η προσφορά και του Λευτέρη του Αρβανίτη τότε και ως πρόεδρος του ΑΣ Άρης, και με τη στάση που είχε κρατήσει ο ΑΣ Άρης απέναντι στην ΚΑΕ στις πολύ δύσκολες στιγμές, τεράστια η προσφορά και του Χάρη του Παπαγεωργίου, ο οποίος δεν θα ξεχάσετε ποτέ εσείς εκεί έξω, ότι αυτός ο άνθρωπος πήγε, έβαλε μια υπογραφή και όταν του είπε ο έφορος: «Κύριε Παπαγεωργίου, καταλάβατε τι κάνετε τώρα? Ξέρετε τι κάνετε, ότι παίρνετε 2,5 εκατομμύρια χρέη προς το δημόσιο επάνω σας?» Αυτός ο άνθρωπος έβαλε την υπογραφή του. Εγώ δεν ξέρω αν θα το έκανα. Δεν ξέρω αν αγαπάω πραγματικά τόσο πολύ τον Άρη, αν είμαι τόσο ήρωας ή, εν πάση περιπτώσει, τόσο γενναίος. Αλλά αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό είναι ο Χάρης ο Παπαγεωργίου αυτός. Και είναι πολύ λίγοι αυτοί οι άνθρωποι με τέτοια προσωπικότητα και τέτοια προσφορά. Πάρα πολύ μιλάτε με πολύ γλυκά και όμορφα λόγια για τον Αχιλλέα τον Ρουσιαμάνη. Πάρα πολύ έχετε στείλει και όμορφα μηνύματα και για τον Βασίλη τον Σκουντή. Συγκίνησε και η εισαγωγή της εκπομπής με την Ζαρατούστρα την θρυλική. Πολύ καλά κάνουμε και χαιρόμαστε, πολύ καλά κάνουμε και αντιλαμβανόμαστε τι έχει συμβεί. Είναι πολύ μεγάλη η συνεργασία. Είναι πραγματικά επανάσταση για το ελληνικό μπάσκετ. Ο Βασίλης ο Σπανούλης ήταν ό,τι χρειαζόταν. Ακριβώς ο Άρης, και θα σας εξηγήσω στη δεύτερη ώρα της εκπομπής κάποια παρασκηνιακά πράγματα για όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί εγώ ήμουν αυτός που πριν από μερικούς μήνες, όχι πολλούς, σας έλεγα: «Παιδιά, βγάλετε από το μυαλό σας τον Βασίλη τον Σπανούλη». Και δημιουργήθηκαν κάποιες προϋποθέσεις με κάποιες μικρές συγκυρίες, οι οποίες έφεραν αυτό το «μην ασχολείστε» να γίνει 0,01%, να γίνει 10%, και πλέον σήμερα ο Σπανούλης να είναι ο προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Άρη και θα είναι για τα επόμενα τουλάχιστον 3 χρόνια. Όταν θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα σας δώσω τα παρασκηνιάκια, κάποια ωραία ενδιαφέροντα παρασκηνιάκια της διαδρομής αυτής του thriller για τον Βασίλη Σπανούλη, με τον, που τον οδήγησε τελικά στην απόφαση να πει το ναι στον Άρη. Και θα αναφερθούμε με πολύ μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα και σε κάποια πράγματα μεταγραφικής φύσεως. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι το θέμα Άνταμ Μοκόκα μάλλον είναι διαδικαστικό. Ο περσινός MVP του EuroCup, μάλλον ο MVP του περσινού EuroCup, είναι μια ανάσα από τον Άρη και μένουν μόνο υπογραφές. Πολύ δύσκολα να χαράσει αυτή η μεταγραφή. Like, θα μιλήσουμε για τον συγκεκριμένο παίκτη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το αναφέρω γιατί το θέμα του Μοκόκα δεν έχει σημασία. Ακούστε λίγο κάτι, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Διαβάζω από χθες το βράδυ πάρα πολλούς συναδέλφους, πολύ συμπαθείς συναδέλφους. Εγώ το είχα πει τότε για το Σπανούλη, εγώ το είπα πριν 5 μήνες, εγώ το είπα πριν 4, εγώ το είχα πει τότε όταν όλοι λέγανε αυτό. Δεν έχει σημασία ποιος είπε τι, δεν ενδιαφέρει κανέναν Αριανό αυτή τη στιγμή ποιος έχει το... ποιος θα πάρει το χρήσμα της αποκλειστικότητας για τον Βασίλη Σπανούλη. Αυτό συμβαίνει και στα μεταγραφικά. Κανένας δεν θυμάται, κανένας δεν ασχολείται με εμάς τους δημοσιογράφους. Εμείς είμαστε απλά η γέφυρα που μεταφέρει τις πληροφορίες στο ευρύ κοινό. Από αυτήν εδώ την εκπομπή προσωπικά, πληροφορίες και μεταφορά πληροφοριών θα γίνεται μόνο εάν και εφόσον μία περίπτωση έχει ολοκληρωθεί και δεν πρόκειται να χαλάσει. Η περίπτωση Μοκόκα θα χαλάσει μόνο αν ο Άρης θέλει να χαλάσει. Το συγκεκριμένο παίκτη τον έχει προσεγγίσει ο Νίκος ο Ζήσης πριν από περίπου 4 μήνες και τον προσέγγισε μετά από ερώτημα που και ο ίδιος έκανε στον Βασίλη Σπανούλη, γιατί αυτοί οι δύο άνθρωποι μιλούσαν μπασκετικά και πριν ο καπνός βγάλει φωτιά και σπίθα και πυρκαγιά για τη σχέση Άρη Σπανούλη. Συμβουλευόταν τον Βασίλη Σπανούλη. Η συμβουλή εδώ και λίγο καιρό έγινε προσταγή. Και ο Νίκος ο Ζήσης έχει δώσει στον εκπρόσωπο του Μοκόκα και στον ίδιο τους λόγους για τους οποίους πρέπει ο ίδιος να γίνει παίκτης του Άρη και θα γίνει παίκτης του Άρη. Μιλάμε για τον περσινό πολυτιμότερο παίκτη των τελικών του EuroCup. Τον άνθρωπο που με δικό του καλάθι η Μπουργκ στέφθηκε, πήρε τον τίτλο στο EuroCup απέναντι στην Μπεσίκτας. Θα είναι μια τρομερή προσθήκη ο παίκτης, είναι φοβερό εργαλείο, κανονικός ανθρωποφάγος, τρομερός αθλητής, υστερεί στο σουτ, είναι το μοναδικό πράγμα το οποίο δεν το έχει με ευκολία. Σε όλα τα υπόλοιπα είναι top παίκτης και οπωσδήποτε είναι ένας παίκτης που θα εξυπηρετεί τα σχέδια του Σπανούλη σε μια περιφερειακή γραμμή η οποία κτίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει ποιότητα, σκορ, δημιουργία, δύναμη, μέγεθος, ύψος, εμπειρία, ταλέντο, όλα τα χαρακτηριστικά. Έρχονται πολλά. Ας αφήσουμε μερικά και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όπου θα συνεχίσουμε την μπάσκετο κουβέντα μας. Ελπίζω να σας έχω εδώ. Αν δεν έχετε φυσικά κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε. Προς το παρόν θα πρέπει να σας μεταφέρω στους τίτλους ειδήσεων με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του GR Times και τη συναδέλφου της Κλαούντιας Σκύρα. Σας υπενθυμίζω ότι την εκπομπή την προσφέρουν η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης, η μοναδική με έδρα σε τρεις χώρες, σε Ελλάδα, σε Βουλγαρία και σε Κύπρο. Εννοείται ότι στην Ελλάδα είναι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Κοντά μας είναι τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 50 χρόνια Μίλτος συνοδεύει τις πιο όμορφες μικρές και μεγάλες στιγμές μας. Από νωρίς με καφεδάκια, με πρωινό, τυροπιτοειδή, εξαιρετικά αρτοποιήματα, γεύματα για αυτούς που δεν προλαβαίνουν να μαγειρέψουν λόγω δουλειάς και λόγω υποχρεώσεων. Και βέβαια τα εκπληκτικής ποιότητας και ποικιλίας γλυκά Μίλτος που είναι κοντά σας. Κοντά μας είναι και η Άλλοπλαστη, αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και σε Κύπρο, με ένα εκπληκτικό δίκτυο το οποίο περιμένει να σας εξυπηρετήσει, και με το showroom της εταιρείας στη Δημοκρίτου 12 στο Φίνικα να σας περιμένει για να διαπιστώστε η διεισόμαση για την ποιότητα αυτών των κουφωμάτων. Κοντά μας φυσικά είναι και η Smart Finance, μια ομάδα εξαιρετικών λογιστών οι οποίοι σας περιμένουν στις όλους 88 για να σας βγάλουν από οποιαδήποτε λογιστική και φοροτεχνική παγίδα και κακοτοπιά. Εμείς θα πάμε τώρα στο χορηγό της ώρας, θα προσθέσετε 4 λεπτά, θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και μετά το δελτίο του GR Times θα επιστρέψουμε και για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
3: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία.
4: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Σφοδρή επίθεση κατά της Ουάσιγκτον και του Τελαβίβ εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεϊ. Ο Χαμενεϊ υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ υπέστησαν συντριπτική ήττα στο πεδίο της μάχης, στον πόλεμο εναντίον της χώρας του, και πλέον επιδιώκουν να διχάσουν το Ιράν εκ των έσω. Το κυριότερο εργαλείο τους για να μας εξασθενήσουν είναι να σπείρουν την αμφιβολία, την απελπισία, τον φόβο, την δυσπιστία και τον διχασμό, υπογράμμισε χαρακτηριστικά σε γραπτό μήνυμά του. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Μέσα στις επόμενες ημέρες ανοίγει πλατφόρμα για τις αιτήσεις που αφορούν κλειστά σπίτια, τα οποία θα διατεθούν για ενοικίαση ή ιδιοκατοίκηση. Η επιδότηση θα καλύπτει το 70 έως 80% του κόστους των εργασιών, ενώ το ποσό μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Στόχος του προγράμματος είναι να ανακαινιστούν και να επιστρέψουν στην αγορά περίπου 25.000 ακίνητα σε όλη τη χώρα. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΣΑ μπήκαν οι φοροαπαλλαγές στην Ελλάδα. Οι ελεγκτές εξετάζουν περισσότερες από 250 περιπτώσεις εκτόσεων και απαλλαγών που αφορούν τον φόρο εισοδήματος αλλά και δεκάδες εξαιρέσεις στον ένφια, τις κληρονομιές και τις γονικές παροχές. Την ίδια ώρα η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι και το θέμα των καυσίμων, καθώς τις συστάσεις της για το 2026 επισημαίνει ότι ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο κίνησης είναι πολύ χαμηλότερος από εκείνο της βενζίνης, ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση για πιθανές αυξήσεις. Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης προκειμένου να εγκαινιάσει τη νέα οφθαλμολογική κλινική. Σε ένα κλίμα όμως έντονης ατμόσφαιρας, από νωρίς το πρωί οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου πραγματοποιούσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με τους υγειονομικούς τελικά να έχουν μια μικρή συνάντηση με τον Υπουργό, όπου του έθεσαν τα ζητήματα της ενίσχυσης του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού της Θεσσαλονίκης, την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά, καθώς και το πρόβλημα με τα χρωστούμενα ρεπό. Τουλάχιστον από το 2019 μέχρι και το 2024 υπολογίζεται η δράση της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Αγρίνιο και Κοζάνη και κατηγορείται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Η λία της οργάνωσης από ευρωπαϊκά κονδύλια ξεπερνά τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κατηγορούνται και για φορολογικές παραβάσεις άνω των 2,7 εκατομμυρίων. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη εμφάνιζαν ως δικά τους οι αιχμοί των εικονικά αγροτεμάχια που ανήκαν στο δημόσιο, σε δήμους ή σε ιδιωτικές εταιρείες, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα κέντρα υποδοχής δηλώσεων για να παρακάμπτουν τους ελέγχους. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
4: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
6: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
16: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Ε, αυτό σου λέω. Πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκής σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
8: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
13: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος, εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
19: Και ejectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
6: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα. Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
20: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις» στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία, είναι η Επίδοσης. Την εκπομπή την προσφέρει η Άλλουπλας, η αδερφή Δερβίση, αυτά τα αγαπημένα παιδιά τα οποία και στο δικό τους το σποτάκι επέλεξαν τη Ζαρατούστρα, με την οποία ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Η αδερφή Δερβίση και η Άλλουπλας μάλλον είναι σημαδιακά τα σποτάκια των χορηγών για το μπάσκετ. Ας ελπίσουμε και για το ποδόσφαιρο. Πολύ και αγάπη στη Ζαχαροπλαστεία Μίλτος. 10 είναι στη Θεσσαλονίκη, ένα σίγουρα είναι κοντά σας και σας περιμένει για να γλυκάνει την καθημερινότητά σας. Κοντά μας και η Smart Finance, μια ομάδα εξαιρετικών λογιστών. Στις όλους 88 σας περιμένουν για να ξεπεράσετε προβληματάκια καθημερινότητας, φόρο τεχνικά και λογιστικά. Έχετε στείλει ένα σκασμό μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Πάρα πολλά τα μηνύματα, πολύ πολύ αγάπη. Υπάρχουν και χιουμοριστικά μηνύματα του στυλ «τελικά χιλέα ο μπροστινός ο Σιάο καλά τα πάει». Υπάρχουν πολλά μηνύματα από το, και από το εξωτερικό, από το Super 3 Halligan House. Οι πάνω από 55 λέει αγοράζουμε διαρκές και το δίνουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας για να ζήσουν σε λίγο καιρό τι ζήσαμε και εμείς και να καταλάβουν γιατί κλείναν τα σπίτια όταν έπαιζε ο Άρης. Ο Στέλιος έχει το μήνυμα που τα μετέφερα αυτά στον Αχιλέα του Ρουσιαμάνη. Ο Αχιλέας, ο οποίος είναι ευγνώμων, παιδιά, για όλο αυτό που εισπράττει από εσάς. Αυτό που ζούμε από χθες δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Βγάλτε τα διαρκείας, παιδιά. Νομίζω ότι στη συνέντευξη τύπου της 15ης Ιουνίου θα υποθούν όλα. Είπαμε έτσι, 15 Ιουνίου κατά πάσα πιθανότητα, ημέρα Δευτέρα. Συνέντευξη τύπου της ΚΑΕΑΡΙΣ εφόλης της ύλης πλάς παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη. Αυτό λέει το πλάνο. Φίλε Γιάννη, θα ακούσεις και κρίσεις, σχόλια κλπ. Άλλοι θα χλεβάσουν τον Σπανούλη, άλλοι θα χλεβάσουν τον Άρη. Αυτά όλα έχουν ένα κοινό παρανομαστή. Και αυτός ο κοινός παρανομαστής λέγεται φόβος, ανησυχία. Ότι κάτι αλλάζει σε μια ομάδα που έχει όλα τα υλικά για να μπορέσει να αλλάξει την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί, παιδιά, καλά τα ψέματα λίγο. Αυτό που βλέπουμε πια στους τελικούς Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, αυτό το ίδιο μοτίβο, αυτή την ίδια ξενερωσιά, τις ίδιες μικρές συμπεριφορές, ακραίες συμπεριφορές, τη μόνιμη κουβέντα για τη διαιτησία, τη μόνιμη κατάσταση αδικημένων, κατέρωθεν βέλη, εμπλοκή κυβερνήσεων, θεσμών. Έχει κουράσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Όσο καλές και να είναι πια οι ομάδες, το ελληνικό μπάσκετ χρειάζεται μια αλλαγή και ο Άρης σίγουρα είναι μια ομάδα που μπορεί να ρίξει μια πολύ βαθιά τονωτική ένεση ηθικού αναζωογονητική στο ελληνικό μπάσκετ. Είναι ευθύνη φυσικά όλων αυτών που έχουν τις τύχες της ΚΑΕΑΡΙΣ στα χέρια τους και είναι και μεγάλη ευθύνη του Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει γερές πλάτες, μπορεί να επομιστεί τις ευθύνες, δεν φοβάται, αλλά όλα θα κριθούν στο γήπεδο και όλα θα κριθούν από τα αποτελέσματα. Θα γίνει πολύ μεγάλη δουλειά, θα γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια. Με ρωτάτε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά το staff της ΚΑΕΑΡΙΣ στο προπονητικό. Το μόνο σίγουρο είναι ότι στο πλευρό του Βασίλη Σπανούλη θα είναι και ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης, αλλά και ο Ηλίας ο Κατζούρης. Ο Ηλίας ο Κατζούρης είχε διατελέσει βοηθός προπονητή στον Άρη με τον Ηλία τον Ζούρο το 2005. Και φυσικά ο Κώστας ο Χαραλαμπίδης έχει φορέσει την φανέλα του Άρη, έχει περάσει από τον Άρη και επιστρέφει αυτή τη φορά ως συνεργάτης, στενός συνεργάτης του Βασίλη Σπανούλη.
Εκτιμώ ότι ο Βασίλης ο Σπανούλης θα έχει μαζί του και κάποιους άλλους συνεργάτες που χρόνια κουβαλά, γυμναστές, φυσιοθεραπευτές κλπ. Δεν γνωρίζω τι ακριβώς θα συμβεί με τους ήδη υπάρχοντες ανθρώπους. Γιατί με ρωτάτε κάποιοι για τον Διονύση τον Αγγέλου, για τον Χρήστο Χασανίδη. Δεν μπορώ να γνωρίζω και νομίζω ότι ακόμα δεν έχουν πάρθει αποφάσεις για το τι συμβαίνει με τους υπόλοιπους συνεργάτες που ήταν εδώ πριν από τον Βασίλη Σπανούλη και ποιες θα είναι οι αποφάσεις που θα πάρει.

τον Μάιο η τελευταία μου 13 Μαΐου είδα λίγο τα μηνύματά μου από τον Φεβρουάριο που έγινε το πρώτο ερώτημα μετά την αποχώρηση Σπανούλη από τη Μονακό. Τον Μάιο άνθρωποι οι οποίοι ήταν πάρα πολύ κοντά σε όλη αυτή την υπόθεση μου είχαν πει ξεκάθαρα, ξέχασέ τον, το Βασίλη Σπανούλη φέτος. Ήταν κάτι το οποίο έμοιαζε με τα ισχύοντα τότε δεδομένα όνειρο απατηλό να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη. Ειδικά την στιγμή που υπήρχε ένας χορός ομάδων από την Ευρωλίγκα οι οποίες βρίσκονταν στα πόδια του Βασίλη του Σπανούλη.

Πέρασε ένας μήνας με αυτά τα δεδομένα και όλα άλλαξαν μετά το παιχνίδι Άρης Πανιώνιος και την παρουσία των αδερφών Αντετοκούμπο στο Αλεξάνδριο. Θέλω να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ κομβικά κάποια ραντεβού. Το ένα ραντεβού, το πολύ κομβικό, ήταν το ταξίδι που έκανε ο Βασίλης Πανιώνιος.

και τον Νίκο Ροζήση. Είχαν ουσιαστικά ανοίξει την κουβέντα για τις ανάγκες ο Άρης να μπορέσει να φέρει αρχικά έναν μεγάλο προπονητή για να μπορέσει επάνω του να χτιστεί καινούριο, ο καινούριος Άρης. Εκεί έγινε και η κουβέντα, η πάρα πολύ σημαντική κουβέντα, και πάρθηκε η απόφαση να μπορέσει ο Άρης να αλλάξει επίπεδο οικονομικά και να επισπεύσει εκείνο το πλάνο το οποίο από την αρχή είχε θέσει. Ο Νίκος Ζήσης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος με τα καινούργια δεδομένα έκανε μια πρώτη προσέγγιση στο Βασίλη Σπανούλη. Του εξήγησε πώς ακριβώς θέλει να κινηθεί η ομάδα, εάν και εφόσον θα έβλεπε το ενδεχόμενο συνεργασίας μαζί της. Ο Σπανούλης εκείνη την εποχή έβλεπε το μέλλον του στην Ευρωλίγκα, αλλά σίγουρα άκουσε με πολύ μεγάλη προσοχή τον Νίκο τον Ζήση και άκουσε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και όλο το πλάνο που άρχισε να εξυφαίνεται μπροστά του και να αναπτύσσεται μπροστά του, και οικονομικό και διοικητικό και σε όλα τα επίπεδα. Όταν τα νούμερα πια μπήκαν στο τραπέζι, ο Βασίλης Σπανούλης άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι ο Άρης θέλει να λειτουργήσει στο EuroCup και στην Ελλάδα ως ομάδα Ευρωλίγκας. Και βέβαια για μένα, μέσα στον Σπανούλη, όλο το τοπίο ξεκαθάρισε όταν ο Ολυμπιακός σήκωσε το ευρωπαϊκό τρόπαιο στο ΆΚΑ και κέρδισε την Real Madrid κατακτώντας την Ευρωλίγκα. Αν ήθελε να παραμείνει στην Ευρωλίγκα ο Βασίλης ο Σπανούλης, θα μπορούσε να το έχει κάνει, παιδιά. Απέρριψε την Ντουμπάι, απέρριψε την ΕΦΕΣ, απέρριψε τον Ερυθρό Αστέρα, απέρριψε την Χάπουελ που τον προσέγγισε. Υπήρξαν αρκετές ομάδες οι οποίες του είχαν ζητήσει να έρθουν σε επαφή και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να παραμείνει μέχρι τον Νοέμβριο χωρίς δουλειά και να συζητήσει τότε στις πρώτες αλλαγές που πάντα εκεί γίνονται μια θέση σε κάποια ομάδα της Ευρωλίγκα. Ο Σπανούλης είδε την πρόκληση, είδε το τρομερό πλάνο που του αναπτύχθηκε και φυσικά μιλώντας και με τους συνεργάτες του αλλά και με τον ατζέντη του και με την οικογένειά του, συμφώνησαν ότι ο Άρης αξίζει τον κόπο να είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Και κάπως έτσι φτάσαμε στη χθεσινή ανακοίνωση που, επαναλαμβάνω, δημοσιοποιήθηκε από την ΚΑΕ Άρης στις 7:34 ακριβώς, όπου 7 βάλτε το νούμερο της φανέλας του Βασίλη Σπανούλη και όπου 34 βάλτε το νούμερο της φανέλας του Γιάννη Αντετοκούμπο. Είναι κάτι συμπτώσεις που μιλάνε από μόνες τους. Χάρηκα πάρα πολύ και με τον τρόπο που ο κύριος Σιάο, μέσα από την ανάρτησή του, αντέδρασε στην οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη. Θέλω να σας πω ότι εδώ και αρκετό καιρό ο Άρης κινείται σε ρυθμούς και με τρόπο που θα ήθελε ο Βασίλης Σπανούλης να είναι η ομάδα του, αλλά πλέον μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ειδικά την τελευταία εβδομάδα, 10 μέρες, ουσιαστικά ό,τι κίνηση και ό,τι προσέγγιση και ό,τι πρόταση έχει γίνει, ο Άρης είναι εκεί που θέλει να είναι και διεκδικεί τους παίκτες που πραγματικά θέλει να διεκδικήσει. Ο Άνταμ Μοκόκα είναι ένα πολύ σημαντικό step up σε ό,τι αφορά την ποιότητα του ρόστερ. Πολύ σπουδαίος αθλητής. Τον είχε αντιμετωπίσει άλλες και με την

Blues και στην Μπουργκ. Και θα αποκτηθούν πλέον παίκτες με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά στην περιφέρεια. Δεν υπάρχει το θέμα Φλίν, το οποίο δεν ξέρω πώς προέκυψε, αλλά δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Όπως και δεν μπορώ να γνωρίζω αν ισχύει ή όχι το θέμα του Ζίζιτς. Αυτό που θα σας επαναλάβω, γιατί η ονοματολογία εννοείται ότι θα χτυπήσει κόκκινο στο άμεσο διάστημα, στο άμεσα προσοχής διάστημα. Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι ειδικά στο Νάσο και στο 5 ο Άρης θα κοιτάξει να κάνει μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση. Θα είναι δύο πολύ σοβαρά, πολύ σημαντικά συμβόλαια που θα ζητήσει να δώσει για να φέρει δύο πολύ σπουδαίους παίκτες, πολύ σπουδαίας ποιότητας παίκτες. Ευχαριστώ, Γκρέγκ, για το μήνυμά σου. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω όλα. Δεν είχαμε κλείσει κανέναν προπονητή, φίλε Νίκο, αν δεν δεχόταν ο Σπανούλης. Υπήρχαν stand-by περίπτωση προπονητών. Ο Άρης θα έκανε μια προσέγγιση πολύ δυναμική. Ήταν πολύ μικρή η λίστα των προπονητών. Αλλά στην πραγματικότητα αυτό που ο Ζήσης είχε από την πρώτη ως την τελευταία στιγμή στο μυαλό του, μαζί με την υπόλοιπη διοίκηση και τον μεγαλομέτοχο, ο στόχος ήταν ένας και ξεκάθαρος, ήταν ο Βασίλης ο Σπανούλης. Το ταξίδι του Σπανούλη στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ο Σπανούλης, ο Ζήσης πήγε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το ταξίδι του Ζήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέρα από παίκτες εθνικής και μία κουβέντα με τον Στοιάκοβιτς, είχε να κάνει και με τον Βασίλη Σπανούλη.

Αν είπα κατά λάθος ότι ο Βασίλης Πανούλης μετά τον αποκλεισμό από την Κλούζ πήγε Αμερική, είναι λάθος. Ο Νίκος Ζήσης, ο GM της ομάδας, μετά τον αποκλεισμό από την Κλούζ ταξίδεψε στην Αμερική για λογαριασμό και της Εθνικής και του Άρη. Ζητώ συγγνώμη λοιπόν.

Υπάρχει και μια ανάρτηση του. Καταρχήν ο Άρης ανακοίνωσε και την αποχώρηση του Μίλησης, έτσι, ως τον οποίον αποχαιρέτησε και ευχαρίστησε. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τη συνδρομή του Μίλησης. Δούλεψε πολύ, καλά, επαγγελματίας. Και για το λόγο αυτό όλοι οι παίκτες τον ευχαρίστησαν μέσα από τα social media. Ειδικά ο Νουά, για τον οποίο αναφέρεστε και μιλάτε για τον buyout, Euroleague κλπ. Ο Νουά έβγαλε φλόγες και φωτιές στο βιντεάκι της ΚΑΕ για τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν έχω καμία απολύτως ανησυχία για τον Αμίν Νουά. Μια κουβέντα με τον Στογιάκοβιτς, Αντιγόνη μου, για την Εθνική. Γιατί ο Στογιάκοβιτς, ο γιος του Πέτζα, καλείται να επιλέξει μεταξύ της Εθνικής Ομάδας της Σερβίας και της Ελλάδας για το που θα παίξει. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχουν και διάφοροι προβληματισμοί πλέον από εσάς. Πώς θα χωρέσει να παίξει ο Τανούλης, πώς θα χωρέσει να παίξει ο Κώστας. Αυτά όλα, αγαπητέ φίλε Γιώργο, είναι δουλειά του προπονητή και των συνεργατών του. Ο Άρης φέτος θα δουλέψει με ένα ρόστερ 16 παικτών και στο EuroCup και στην Ελλάδα. Υπενθυμίζω ότι τα δεδομένα αλλάζουν λίγο στο ελληνικό πρωτάθλημα με τους 7 ξένους παίκτες. Θα περάσει, οπότε θα είναι διαφορετικά τα πράγματα και εκεί. Κάντε λίγο υπομονή για όλα τα υπόλοιπα, παιδιά. Ο φίλος ο Βαγγέλης εικάζει ότι στο πλαίσιο το επικοινωνιακό τώρα θα υπάρξουν παίκτες που υποτίθεται ότι θα υπέγραφαν σε εμάς και θα υπογράψουν στον ΠΑΟΚ. Όχι, ο ΠΑΟΚ κάνει, παιδιά, το δικό του αγώνα, τη δική του προσπάθεια. Έχει τα δικά του πολλά χρήματα και κάνει τη δική του ομάδα με το δικό του προπονητή και τη δική του φιλοσοφία και λογική. Ο Άρης κάνει αυτό που έχετε δει πλέον όλοι ότι χτίζεται. Συμφωνώ, φίλε Βασίλη, ότι και ο Μίτρου Λόγκ θα είναι ένας παίκτης που θα παρουσιαστεί ως καινούργια μεταγραφή. Είναι παίκτης που τον εμπιστεύτηκε και τον δικαίωσε στο Περιστέρι. Το ίδιο σημαίνει νομίζω και για τον Μπουλιανίτη. Θα τον κρατήσει ως backup του backup point guard. Γενικά έχουν γίνει κάποιες κινήσεις που δείχνουν πάρα πολλά πράγματα και θα γίνουν πολύ περισσότερες. Και δεν θα αργήσει ο Άρης, να ξέρετε ότι μέσα στο επόμενο 20ήμερο, νομίζω μέχρι το τέλος του μήνα, ο Άρης με τα γραφικά θα έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις κινήσεις του. Να περιγράψω τον παίκτη Μοκόκα. Ποια η θέση του και πώς βλέπεις να το χρησιμοποιεί ο Σπανούλης. Για μένα πιστεύω ότι είναι ο παίκτης που θα κάνει όλη τη βρωμοδουλειά και θα αφήνει ο άσος. Το θεωρώ μπορεί να παίξει ένα ως τρία. Εντάξει, δεν το λες και άσο, αλλά σίγουρα μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Σίγουρα μπορεί να παίξει 2-3. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ αθλητικό, πάρα πολύ ψηλό. Μπορεί να μαρκάρει παίκτες και σε αλλαγές μαρκαρισμάτων. Θα πει και ρόλο, είναι πολύ καλός αθλητής. Είναι 1,96. Είναι γεννημένος την ίδια μέρα με μένα, 18 Ιουλίου, αλλά 23 χρόνια μετά από μένα. Είναι σε μια πάρα πολύ καλή μπασκετική ηλικία. Είναι παίκτης ο οποίος είχε στο φετινό EuroCup στη σεζόν 12 πόντους, 12,3 πόντους, 5 rebound, 2,5 assist, ένα κλέψιμο και μισό block. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σχεδόν σε όλα τα μάτς που έπαιξε η Μπούργκ ήταν από τους διακριθέντες. Στα δύο κρίσιμα μάτς των τελικών δε, ήταν πραγματικά εξαιρετικός. Πέρα από το στο πρώτο παιχνίδι με την Πεσίκτα στους τελικούς, είχε 14 πόντους με 5 στα 12 σουτ και 2 στις 2 βολές. Είχε 9 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο, ένα λάθος. Έπαιξε 36 λεπτά, ενώ στον δεύτερο τελικό, το εντός έδρας μάτς που έδωσε τον τίτλο στην Μπούργκ, είχε 7 στα 16 σουτ
2 στις 4 βολές, 17 συνολικά πόντους, 10 rebound, 1 assist, ένα κλέψιμο, κανένα λάθος. Σε 34 λεπτά. Μπορεί να μαρκάρει. Έχει πάρα πολύ γρήγορα πόδια, πάρα πολύ δυνατό κορμί. Είναι γενικά ένα πολύ εργαλείο. Την μπασάρει, παίρνει rebound, συμμετέχει σε πάρα πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Το αδύναμο του σημείο μπορώ να πω ότι είναι το τρίποντο. Όχι ότι είναι τραγικός, έχει 31% ποσοστό στο τρίποντο. Δεν το λες κλασικό σουτέρ. Έχει 51% δίποντο και 74% βολές. Είναι τίμιος γενικά σαν παίκτης. Δεν είναι ο αρχισκόρερ ο σουτέρ. Όχι ότι είναι και για να τον αφήνεις ελεύθερο. Αλλά είναι ένα παιδί που μπορεί να σου κάνει πάρα πολλές δουλειές, φανερές και αφανείς, και κυρίως μπορεί να μαρκάρει και σε small ball, αλλά και σε όταν η ομάδα θα ψάξει πιεστικά σχήματα. Πάρα πολύ καλός σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού. Είναι ένα παιδί το οποίο έχει περάσει και από το NBA. Πέρασε από το Chicago Bulls για ένα μικρό διάστημα και μετά πήγε, έπαιξε στην αναπτυξιακή λίγκα του NBA. Έχει παίξει στην Gravelin. Έχει παίξει στην Under. Έχει παίξει στην Ιταλία με τη Βενέτσια για μισή χρονιά, όταν έφυγε στη δεύτερη του θητεία από το NBDL. Πήγε στην Glues 2 χρόνια και τα κέρδισε όλα εκεί με την ομάδα της Glues. Τον είδαμε και αντίπαλο στο παλέ. Και βέβαια πέρσι με την Burg, επαναλαμβάνω, πήρε το Eurocup έχοντας σημαντική συμβολή και όντας ο MVP, ο πολυτιμότερος των τελικών. Πάρα πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλό εργαλείο. Νομίζω ότι ήταν από τις πρώτες μεταγραφές που θα ανακοινώσει ο Άρης για τη νέα περίοδο. Και χέρια βάζει πάνω στην μπάλα και γενικά είναι πάρα πολύ ποιοτικός. Ο Μοκόκα είναι μικρογραφία του Κάστλ των Spurs. Του μοιάζει και φυσιογνωμικά και στο σουλούπ. Είναι πιο μεγάλος, πιο ψηλός, πιο δυνατός ο Μοκόκα πάντως. Τώρα που ανακοινώθηκε ο Σπανούλης, για πες μας ποιον παίκτη εννοούσες, π.χ. που έχει EuroLeague out και πιέζει να σπάσει το συμβόλαιό του. Αυτά θα τα πει η ομάδα, παιδιά, εφόσον χρειαστεί να τα πει. Ο Άρης γενικά θα κάνει πάρα πολύ καλές μεταγραφές. Θα έχει πάρα πολύ καλή ομάδα του χρόνου. Θα έχει ποιοτική ομάδα. Θα έχει παίκτες από το πάνω ράφι, παίκτες που έχουν παίξει Ευρωλίγκα, παίκτες που έχουν πρωταγωνιστεί στο EuroCup. Θα διαθέσει πολύ καλά χρήματα ο Άρης και η παρουσία του Σπανούλη ενισχύει τον διαπραγματευτικό του λόγο. Για το Ζίζιτς δεν ξέρω αν αληθεύει, φίλε Κώστα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Η ομάδα, η ΚΑΕ δεν μου έδωσε την εικόνα ότι προέρχεται το θέμα από εκεί. Το συμβόλαιο του Ζίζιτς τελειώνει φέτος με την Μπεσίκτας. Είναι παίκτης πάνω από 1 εκατομμύριο συμβόλαιο. Είναι πολύ καλός ο παίκτης. Είναι παίκτης που παίζει εξαιρετικά το pick and roll, πολύ δυνατός με στη ρακέτα και με πλάτη και με τελειώματα και στα rebound. Είναι ένας πάρα πολύ ποιοτικός έντερος Ζίζιτς και μόνο που μπαίνει στη συζήτηση για τον Άρη, έστω και αν, επαναλαμβάνω, δεν μου προκύπτει από κάπου μέσα από τον Άρη, το θεωρώ πολύ σημαντικό. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει ότι όπως πέρσι είχα παρακολουθήσει το απογοητευτικό φιλικό με τον Προμηθέα, έλεγα σε φίλους πως είμαστε soft και χρειαζόμαστε έναν υψηλό σωμογκάρο όπως ο Μοκόκα. Αναμένω εξίσου με αγωνία τις χορηγικές συμφωνίες με εταιρείες από το πάνω ράφι. Γι' αυτό να είσαι απόλυτα σίγουρος, Κωνσταντίνε. Γίνεται πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και ο Άρης αποκτά υπεραξία και φυσικά ο Βασίλης Σπανούλης δίνει υπεραξία στον Άρη και τη δυνατότητα από εδώ και πέρα, όποιος θέλει να διαφημιστεί στην ΚΑΕ Άρης, να βάλει το χέρι στην τσέπη. Έτσι πρέπει. Ακόμα, Ηλία, δεν έχουμε νεότερα για την εταιρεία που θα μας δίνει. Πάντως σίγουρα δεν θα είναι η crossover που μας έδινε μέχρι φέτος.
Φίλος ο Χαβίτος στέλνει ένα πολύ ωραίο μήνυμα και τον ευχαριστώ και εκφράζει και το σεβασμό του στον Χιλιάτο Ρουσιαμάνη. Στήριξη, λέει, παιδιά, δεν μπορούμε να πάμε κατευθείαν από τα υπόγεια στα Ρετυρέ. Γεια σου Γιάννη Μιλιώνη, αγαπημένε μου. Ελπίζω να είσαι χαμογελαστός στη δουλειά σήμερα. Αν ο Τανούλης μπορεί να αγωνιστεί και στο 4. Μπορεί να αγωνιστεί, ναι. Η διαιτησία, να πω την άποψή μου, παιδιά, η διαιτησία στο χθεσινό παιχνίδι ήταν πάρα πολύ κακή. Ήταν άθλια για τον Παναθηναϊκό. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να μην ήταν καλός στα 32 λεπτά του αγώνα. Μπορεί για 32-33 λεπτά να ήταν καλύτερος ο Ολυμπιακός. Αλλά ο τρόπος που έπαιξε χθες η διαιτησία τον Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ήταν ξεκάθαρα. Έπαιξε έδρα, έπαιξε Ολυμπιακό. Δεν είναι τόσο το σφύριγμα αυτό που όλοι λένε για τον Φουρνιέ, αλλά γενικότερα οι επαφές και ο τρόπος που σφυρίζονταν. Αλλά από την άλλη πλευρά, να κάτσουν λίγο να ηρεμήσουν εκεί στον Παναθηναϊκό και να σκεφτούν κάποια πράγματα. Δεν διαμαρτύρονται ξαφνικά και θέλουν να γίνουν οι σταυροφορείς και να μοιράσουν την δικαιοσύνη του ελληνικού μπάσκετ σε όλους τους φτωχούς και καταφρονεμένους. Όχι. Στον Παναθηναϊκό ξέρουν ότι και γι' αυτό σκύλιασαν για να παραμείνει στην προεδρία της ΕΟΚ. Χάνοντας τον Βασιλακόπουλο, θα έχαναν και τον έλεγχο στη διαιτησία. Θα περνούσε στα χέρια του Ολυμπιακού. Αυτό που έκαναν στον Παναθηναϊκό για 20 χρόνια, αυτό που έκαναν στον Παναθηναϊκό και μας έδωσε πάρα πολλές πίκερες και στεναχώριες και απώλειες τίτλων, με αποκορύφωμα την αλίστου μνήμης σφαγή στο Λίντο. Και ο Ολυμπιακός είχε υποστεί σφαγές, καλές σφαγές, όταν ήταν κρατεός ο Βασιλακόπουλος και ο Παναθηναϊκός με τα αδέρφια Γιανακόπουλου. Τώρα πλέον τα κόζια άλλαξαν και ο Ολυμπιακός είναι αυτός ο οποίος έχει, όπως φαίνεται και όπως αποδεικνύεται μέσα από αυτό που βλέπουμε, από οπουδήποτε αλλού δεν αποδεικνύεται, έχει την εύνοια. Δεν νομίζω πάντως ότι ο Σπανούλης θα ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο δεν αφορά το αγωνιστικό τμήμα. Ο Σπανούλης ήδη εδώ και μέρες δουλεύει με τρόπο πολύ παθιασμένο και με κάθε λεπτομέρεια στο πλάνο για τον Άρη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είναι από το πρωί ως το βράδυ, σκέφτεται, ζει και αναπνέει και δουλεύει και φτιάχνει στο μυαλό του την ομάδα που θέλει να έχει του χρόνου στο Αλεξάνδριο. Πραγματικά θα γίνει λαϊκό προσκύνημα με το που ανακοινωθεί η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη και στα γραφεία της ΚΑΙΑΡΙΣ για να υπογράψει. Θεωρώ ότι το παλέ θα είναι 5.000 κόσμο θα έχει. Ελένη μου, ναι, έχει υπογράψει ο Νίκολης στη Γαλατασαράι και δεν έχει σημασία πλέον τι θα τον ήθελα εγώ ή όχι, αν θα τον ήθελα. Νομίζω ότι ο Άρης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να κάνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, ψωνίζοντας παίκτες από το πάνω ράφι, ακόμα και αν ο Νίκολης ήταν μια τέτοια μεταγραφή. Ο φίλος σου από την Πολύχνη, από τα Μετέωρα, στέλνει μήνυμα στο Σιάο και για την ΠΑΕ. Μας συμφέρει να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα, μήπως μείνει ο Αταμάν και φύγει ο Τελειόπουλος. Φίλε Βαγγέλη, δεν μπορώ να παρακαλώ να πάρει ο Παναθηναϊκός το πρωτάθλημα. Όχι ότι παρακαλώ να το πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά με εκνευρίζουν πάρα πολύ κάποια πράγματα και ειδικά η αλαζονία και ο αφιψηλού τρόπος που κάποιοι κοιτάνε τα πράγματα. Δεν πλησίασε καμία άλλη ελληνική ομάδα τον Βασίλη Σπανούλη, καλέ μου φίλε Αργύρη. Αν ανανεώσουν όλα τα διαρκεία τους, δεν θα υπάρχει διαρκείας για καινούριους. Φυσικά και θα υπάρχει, Λάζαρε. Τις λεπτομέρειες γι' αυτό νομίζω ότι θα τα μάθουμε μέσα Ιουνίου, στη συνέντευξη τύπου.

Ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα. Δεν ξέρω που κολλάει ο Καρυπίδης τώρα σε ό,τι αφορά την μπασκετική κουβέντα που κάνουμε. Τα έσοδα και τα έξοδα, Γιώργο μου, είναι αναλογικά σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ, να ξέρεις. Μην παίρνω τα για ονόματα, γιατί δεν ξέρω πραγματικά. Για το Φλίν είπα την άποψή μου ότι ο Φλίν είναι, έχει τουρκική υπηκότητα, δεν πρόκειται να φύγει από την Τουρκία. Δηλαδή θα χάσει ένα τέτοιο παίκτη κάποια τουρκική ομάδα και η Μπαχτσές έχει να μην θέλει να τον κρατήσει, που σίγουρα θα θέλει. Θα βρεθεί άλλη τουρκική ομάδα να τον πάρει. Να παίζει ένας τέτοιος παίκτης τέτοιες ποιότητες ως Τούρκος. Τι λέτε το. Στο βίντεο της ΚΑΕ με τον Αρθούρο, ο πιτσιρικάς που μπαίνει στο κάστρο, φαντασιώνεται τον εαυτό τον αναγεννά ως υπό την αυτοκρατορία. Ήξεραν πολύ καλά την ιστορία που ανέφερε ο Σκουντής του μικρού Βασίλη που πρώτος μπήκε στο παλέ. Ήταν γενικά πολύ καλά διαβασμένο και προετοιμασμένο και ποιοτικό το βιντεάκι. Για μια ακόμα φορά, πολλά συγχαρητήρια στους δημιουργούς των social media και σε αυτούς που τα τρέχουν στην ΚΑΕΑΡΙΣ. Κάνουν εξαιρετική, εξαιρετική πραγματικά δουλειά. Είχανε βέβαια και κάμια δύο γκέλες φέτος, αλλά εντάξει, σε γενικές γραμμές είναι τρομερή δουλειά που κάνουνε. Καμία ανησυχία για νουά δεν εκφράζουν στον Άρη, φίλε Γιώργο και φίλες και φίλοι. Ο φίλος ο Γιάννης ζει ιστορικές στιγμές, όπως λέει εδώ από τη Ζάκυνθο. Respect σε Θανάση, Γιάννη και Ζήση και πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε Ρουσιαμάνη, Λιάκη και σε όσους βοήθησαν να μείνει η ομάδα όρθια και να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και φυσικά αναφέρεται μετά και σε Ιωαννίδη Πεταλίδη, το Λάκη, τον Μάκη τον Παρού που βλέπουν από ψηλά και θα χαμογελούν. Άκουγα νωρίτερα τον Δημήτρη Χατζηθανασίου να παραθέτει τα ονόματα πολύ σπουδαίων ανθρώπων του μπασκετικού Άρη. Όχι Νίκο, είναι άλλος παίκτης αυτός που πιέζει για να βγει από το συμβόλαιο του και να υπογράψει τον Άρη. Δεν έχει σχέση με τον Μοκόκα. Είναι σκόρερ αυτός που πιέζει την ομάδα του να φύγει για να έρθει στον Άρη. Σκόρερ ολκής με σούτ και λοιπά. Και αυτός όμως ψηλός και δυνατό παιδί. Ο Άρης είναι σίγουρα ότι την καινούργια χρονιά στα ύψη και σε δύναμη και σε μέγεθος θα είναι πολύ καλύτερος από το φετινό. Όπως είναι άλλωστε πολύ φυσιολογικό. Φίλε Χρήστο, ο Μοκόκα ήταν πάρα πολύ ψηλά στη λίστα της Βιλερμπάν. Όταν η Βιλερμπάν φαινόταν ότι θα αποχωρήσει από την Ευρωλίγκα και θα μείνει στο EuroCup με ένα budget 5-6-7 εκατομμύρια, αλλά η Βιλερμπάν άλλαξε ρότα. Έχρισε τον Τόνι Πάρκερ που ήταν και ένας εκ των ιδιοκτητών της προπονητή. Ανεβάζει τον budget στα 25 εκατομμύρια και αντιλαμβάνεσαι ότι άρχισε να εξετάζει άλλες επιλογές και εκεί πάνω ο Άρης το εκμεταλλεύτηκε και έκανε την κίνησή του για τον Μοκόκα που ετοιμάζεται για Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα μυαλά του παιχνιδιού θα τον δούμε στη σκηνή του BKT EuroCup την επόμενη σεζόν. Έγραψε το EuroCup για τον Βασίλη τον Σπανούλη. Εντάξει, είναι αποθεωτικά τα σχόλια σε όλα τα μέσα της Ευρώπης για τα μπασκετικά για τον Σπανούλη, έτσι.

Και θεωρώ ότι και εγώ ότι από πουθενά δεν προκύπτει ενδιαφέρον ομάδας για τον ΝΟΑ και ειδικά της Βιλερμπάν. Δεν ανησυχούν πάντως τον Άρη, να το ξέρετε αυτό, και σας είπα και κάτι άλλο, ότι ακόμα και αν έρθει πρόταση για τον ΝΟΑ και έρθει η ομάδα που θα έχει τη διάθεση να πληρώσει τον buyout, ο Άρης μπορεί από τη στιγμή που θέλει και θέλει πραγματικά να κρατήσει τον ΝΟΑ, να τον κρατήσει και να του κάνει μία μήνυα να προσαρμογήσει το καινούργιο του συμβόλαιο. Νομίζω ότι δεν θα χαλάσει κανέναν. Την αγάπη μου στο φίλο τον Πάνο, μας στέλνει ηχητικό από τον Αχιλέτερο Σιαμάνη που τον πέτυχε το πρωί. Τον ακούσατε εδώ ζωντανά στην εκπομπή τον Αχιλέα. Γιάννη, ο Μοκόκα στα βίντεο κάθε φορά που κάνει κάτι εξειδικευμένο πηγαίνει στους ξενέρωτους του παδού της Μπούρκλες. Σκέψω να τα κάνει στο παλέ μετά από κάθε κάρφωμα, θα είναι με το τύμπανο στο πέταλο. Ευτυχώς χρόνου θα έχουμε και δύο πέταλα, λέει ο Απόστολος. Γενικά του χρόνου η ομάδα θα είναι πολύ αγαπησιάρικη. Ευχαριστώ, Αλέξανδρε μου γλυκέ, για όλα τα υπέροχα λόγια σου. Συμφωνώ με όλα εκτός από αυτά που επί προσωπικού μου αναφέρεις και με ανεβάζεις. Σε ευχαριστώ ειλικρινά, πάντως σου εκτιμώ πάρα πολύ την άποψή σου. Ένα σωρό μηνύματα, ένα σκασμό μηνύματα. Ο Μοκόκα είναι σκύλος και στην άμυνα, είναι περιφερειακός και έχει ποσοστά στα κοψίματα. Είναι πάρα πολύ καλός αθλητής, παιδιά. Και χαίρομαι που αποδέχεστε αυτή τη μεταγραφή ως μια πολύ καλή μεταγραφή. Εντάξει, παιδιά, το EuroCup έχει πολύ ενδιαφέρον, όπως και η EuroLiga. Όσοι το παρακολουθούσαμε, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει Μοκόκα. Η ΚΑΕ, φίλε, να φροντίσει με κάποιο τρόπο διαρκείας με δόση χωρίς πιστωτική και να υπάρχει τρόπος μεταβίβασης. Αυτό δεν ξέρω αν επιτρέπεται σε ό,τι αφορά τη μεταβίβαση, φίλε, δια νόμου, αλλά οκ. Okay. Και γεμάτο γήπεδο και έξτρα έσοδα. Αν ο Μίτρουλον εννοούσε ότι θα έρθει ο Σπανούλης, μην του ξαναπείτε τίποτα, την παλιοκατίνα. Δεν έχω ακούσει, φίλε Σίμω, για τον Λούκα Σάμανιτς. Από τη στιγμή, λέει, που έδινες 0,1% στον Σπανούλη, δεν δίνεις και 0,1% στον Τζέιμς να δούμε κάτι? Δεν τρέπεσαι λίγο, ρε Μανούλη? Μπόλη και αγάπη στο φίλο μου τον Τάσο Ταμπακούλη, αγαπημένος. Το μόνο με ενδιαφέρει είναι, λέει, να ανοίξω διαρκές, να ανανεώσω το ποτάμι, το κίτρινο δεν γυρίζει πίσω. Άρης νικητής, με την ψυχή του γεμάτη περηφάνεια, πάντα θα φορά του νικητού τα αμάρατα στεφάνια. Τασούλη μου! Γιάννη, ο Μοκόκα είναι παίκτης τύπου Χάρελ πάνω κάτω δηλαδή. Είναι καλύτερος, πολύ καλύτερος σκόρερ από το Ρόνι. Και για το Ρόνι είναι ανοιχτό το θέμα το αν θα μείνει όχι, παιδιά. Ο Χάρελ είναι και ένας παίκτης που για να είναι καλά ψυχολογικά πρέπει να παίζει. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορεί να έχει χρόνο συμμετοχή στο rotation του φετινού Άρη που έτσι πως διαμορφώνεται. Θα το δούμε όμως. Γιατί πρέπει σε κάθε αγώνα η Τσαρούχα να γίνεται πρωταγωνίστρια, λέει. Μέχρι πότε θα σφυρίζει? Φυσικά δεν χαλιέμαι καθόλου, λέει, που σφάζουν τον βασιλικό Παναθηναϊκό. Εμένα δεν με άρεσε να σφάζει κανέναν, καμία διαιτησία, κανένα διαιτή, καμία ομάδα. Αλλά όχι να μου το παίζουν και θυγμένοι και να μου εμφανίζονται όσοι επαναστάτες για να έρθει η κάθαρση στο ελληνικό μπάσκετ τώρα στον Παναθηναϊκό. Τόσα χρόνια με Βασιλακόπουλο βολεμένοι. Μ' αρέσουν αυτά, Κυριάκο, τα κρατάω για μένα. Και τις αποδόσεις και όλα αυτά. Μήπως αναφέρεσαι στο Blossom Game ή στον Οκόμπο? Όχι, φίλε Δημήτρη, αν και εμένα ο Οκόμπο μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Γιάννη, από πέρσι γίνεται κανονικά μεταβίβαση διαρκείας στο μπάσκετ? Νομίζω πως ναι, φίλε Μεις. Την αγάπη μου στο φίλο του Βασίλη. Ναι, γιατί η μεταβίβαση του διαρκείας γινότανε. Δεν λέω για... Νομίζω κάτι άλλο εννοούσε πριν ο φίλος. Η μεταβίβαση του διαρκείας νομίζω ισχύει. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Κανονικά. Κανονικά γινόταν η μεταβίβαση. Και μπορεί να γίνεται και φέτος.
Οι εργασίες στο παλέ για το καινούργιο πέταλο δεν έχουν ξεκινήσει, φίλε Γιώργο, αλλά και θα γίνουν και θα ολοκληρωθούν. Αυτό είναι μια ηλυμένη απόφαση, να το ξέρετε. Κάνε υπομονή Κώστα μου, θα μπει ο Δημήτρης να λύσει. Ίσως έχει αυτός να σου δώσει ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό, παλικάρι μου γλυκό. Για τον Άσο τι βλέπεις? Βλέπω Αμερικάνο. Αμερικάνο πολύ καλό Άσο, με ευρωπαϊκή εμπειρία και πρωταγωνιστή στην ομάδα που έπαιζε και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αυτά βλέπω. Ναι Νίκο, κατά κάποιο τρόπο περίμενε και τον Άρη. Ήταν stand-by, απλά ήξερε ποια είναι η πραγματικότητα. Τον Φώστερ που πήραν οι άλλοι, τι λέει σαν παίκτης? Ποιον Φώστερ? Α, το Φώστερ που πήρε. Κοίταξε, αν ισχύει όντως η μεταγραφή, είναι μια καλή μεταγραφή, έτσι. Θα πάρει καλούς παίκτες ο ΠΑΟΚ, παιδιά, θα κάνει καλή ομάδα. Δεν τίθεται θέμα. Χρήματα έχει, καλό προπονητή έχει. Πολύ ανταγωνιστική ομάδα θα είναι. Απλά με τα νέα δεδομένα δεν έχει ο Άρης να φοβηθεί τίποτα για κανένα. Λοιπόν, πολλά μηνύματα διάβαστα. Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη που δεν θα τα διαβάσω, αλλά πρέπει να φύγω. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Μην με ρωτάτε για τον David Jones Garcia, παιδιά, μην με ρωτάτε, αλήθεια σας λέω. Αυτά μόνο ο Ζήσης με το Σπανούλη τα γνωρίζουν. Δεν μπορώ να γνωρίζω κάτι που γνωρίζουν δύο άνθρωποι και ο μάνατζερ που με τους οποίους μιλάνε. Ευχαριστώ λοιπόν για την ακρόαση και για τη συμμετοχή. Ελπίζω να σας κράτησα ευχάριστα παρέα το 2 ώρο που μας πέρασε.

0: Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με Δημήτρη Σαλή και Χρήστο Γκάλη με μπόλικο ρεπορτάζ. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, ημέρα Παρασκευή, λίγο μετά τις 12. Σας ευχαριστώ ειλικρινά για την ακρόαση και τη συμμετοχή στην εκπομπή και ευχαριστώ πάρα πολύ και από καρδιάς την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, την Επίδοσης. 40 χρόνια τώρα συνυπογράφει τις επιτυχίες ιδιωτών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος που μας αγκαλιάζουν με όλη την γλύκα τους και τις υπέροχες συνταγές τους, γλυκές αλλά και αλμυρές, και σας περιμένουν κάθε μέρα για να ομορφύνετε μικρές και μεγάλες σας στιγμές. Υπάρχει και ένα catering εκπληκτικό, και όσοι χρειαστείτε για οποιοδήποτε λόγο, για μικρή ή μεγάλη περίσταση catering, θα σας φέρω εγώ προσωπικά σε επαφή με τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος για να έχετε και μια καλή έκπτωση. Μπόλικη αγάπη και στο Smart Finance. Η Smart Finance, μια ομάδα εκπληκτικών λογιστών, στις όλους 88 σας περιμένει. Μαζί ξεπερνάτε με αμεσότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στις καλύτερες τιμές της αγοράς κάθε πρόβλημα φοροτεχνικό και λογιστικό. Θα πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων, φίλες και φίλοι, με την δημοσιογραφική επιμέλεια του GR Times. Εννοείται πως πρέπει να έχουμε τώρα τις κεραίες μας ανοιχτές, γιατί είναι μια περίοδος στην οποία τουλάχιστον στην Καϊάρης η ομάδα θα κινηθεί γρήγορα και θα υπάρξουν ανακοινώσεις σε όλα τα επίπεδα, και εμείς θα είμαστε εδώ για να τα καταγράφουμε. Μακάρι σύντομα να υπάρξουν και ευχάριστες κινήσεις, παύλα ανακοινώσεις, και για την Καϊάρης και για την ΠΑΕ, συγγνώμη, Άρης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν grtimes.gr τίτλους ειδήσεων, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφετε με Yellow News. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, εύχομαι σε όλες και σε όλους καλό μεσημέρι.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας επιβεβαίωσαν από τη Σόφια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρούμεν Ράντεφ. Στο επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθηκαν οι κοινές επενδύσεις στην ενέργεια, τη διαχείριση των υδάτων αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι η περιοχή μας παίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα της Ευρώπης. Μάλιστα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα μεγάλα έργα υποδομών, παρουσιάζοντας το σχέδιο για έναν κάθετο διάδρομο που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και θα επεκτείνεται μέχρι τη Ρουμανία. Στον αέρα τεινάζεται η όποια ελπίδα για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή, αν και Ισραήλ και Λιβανό συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Η Χεζμπολάχ απέρριψε αμέσως τη συμφωνία. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν κανονικά. Μάλιστα, τόνισε ότι το Ισραήλ διατηρεί την ελευθερία δράσης με τη στήριξη των ΗΠΑ να πλήττει ακόμη και την Πυρετό. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Ουάσιγκτον και του Τελαβίβ εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος υποστήριξε ότι οι δύο χώρες υπέστησαν συντριπτική ήττα στο πεδίο της μάχης και τώρα επιχειρούν να διχάσουν το Ιράν εκ των έσω. Μεγάλη δικαστική νίκη για χιλιάδες δανειολήπτες. Η Ολομέλεια του Αριουπάγου με πλειοψηφία έκρινε ότι οι τόκοι για όσους έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης που καθυστερεί και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή αποτελεί ανάσα για περίπου 350.000 δανειολήπτες, καθώς βάζει φρένο στις απαιτήσεις των φαντς, τα οποία επιδίωκαν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του όσα μπαίνουν οι φοροαπαλλαγές στην Ελλάδα, οι ελεγκτές εξετάζουν εξονυχιστικά περισσότερες από 250 περιπτώσεις εκπτώσεων και απαλλαγών που αφορούν τον φόρο εισοδήματος, αλλά και δεκάδες εξαιρέσεις στον ένφια, τις κληρονομιές και τις γονικές παροχές. Την ίδια ώρα η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι και το θέμα των καυσίμων, καθώς στις συστάσεις της για το 2026 επισημαίνει ότι ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο κίνησης είναι πολύ χαμηλότερος από εκείνο της βενζίνης, ανοιγώντας έτσι τη συζήτηση για πιθανές αυξήσεις. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος που κατηγορείται για την δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος ήταν προγραμματισμένο να οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή, όμως ο συνηγορός του ζήτησε και έλαβε αναβολή προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το νοσοκομείο ΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την τελετή εγγενείων της νέας οφθαλμολογικής κλινικής. Στην ομιλία του, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι το ΧΕΠΑ διαθέτει σήμερα 100 επιπλέον γιατρούς σε σχέση με το 2019, κάνοντας λόγο για ένα ολοσχερός καινούριο νοσοκομείο. Παράλληλα, ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στους χρόνους αναμονής στα επίγοντα, καθώς όπως είπε, ο μέσος όρος αναμονής έχει πέσει πλέον στις 3 ώρες και 1 τέταρτο από 7 με 8 ώρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα!
5: Ποιος είναι!
7: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
12: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
13: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
14: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
15: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
16: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
16: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
16: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
19: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
18: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
19: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
18: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
19: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
20: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
21: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
20: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
21: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
20: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
22: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
23: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
23: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
24: Έκτακτη είδηση.
25: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
24: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
25: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
24: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
25: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
24: www.ergopavlatel.gr.
25: Έργο τέλεια νέα.
26: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Έλα, Γιώργη!
28: Φιλά, κύριο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
27: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
28: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
27: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
28: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
29: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
28: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
29: Secure 247. Θέρμη 6981 33 4455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
28: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
27: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
30: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
24: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
31: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
32: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
33: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
32: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
0: Ποιος εγώ?
32: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
0: Και It's Action Service.gr.
32: Lease Access.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
3: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
4: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
5: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
6: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε, είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής, Χρήστος Γκάλης σας κρατούν συντροφιά έως τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, ό,τι υπάρχει να σχολιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή μας. Μια εκπομπή την οποία την παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio FM 101,7. Κάνετε ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να ακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live. Τα like, παιδιά, δεν κοστίζουν, ελεύθερα είναι, δωρεάν είναι. Μπορείτε να τα κάνετε, μας βοηθούν όμως εμάς να ανεβαίνει ο αλγόριθμος, να πηγαίνει καλύτερα το κανάλι μας, και όσο ανεβαίνει μας βοηθάει και εμάς σε κάθε περίπτωση. Χορηγή της εκπομπής μας, Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις, με όλα ό,τι χρειάζεστε, με έμπειρο προσωπικό, το οποίο σου προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σε κάμερες ασφαλείας, συναγερμούς, θύρο τηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και όλα τα υπόλοιπα. Ένα τηλέφωνο κάνετε στο 6981-334455, email info@secure247.gr. Μιλάτε με τον φίλο μας τον Γιάννη, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Μπορείτε μέσα και στο βίντεο το οποίο είχε ανέβει να βρείτε τη μετάφραση στα ελληνικά της λέξης Emperor, και ένα πολύ ωραίο έτσι βιντεάκι σε συνδυασμό με το βίντεο που ανέβασε και η Καϊάρης, το πολύ ενδιαφέρον. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, δυνατότητα παράδοσης Express, έχει βραβευτεί ως το νούμερο ένα μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφράσεις24.gr. Πάμε να τα πάρουμε τα θέματα έτσι με τη σειρά, τα θέματα της επικαιρότητας. Ποια είναι τα θέματα της επικαιρότητας? Έχουμε σήμερα Γενική Συνέλευση του Ραστέχνη στις 7 η ώρα. Έγινε χθες, πήρε μάλλον αναβολή για σήμερα, όπως ήταν αναμενόμενο. 7 η ώρα λοιπόν σήμερα, στο κλειστό κάτω από την θύρα 3, Γενική Συνέλευση του Ραστέχνη Άρη, με θέμα το βόλεϊ, αλλά όχι μόνο το βόλεϊ. Μπορεί να δώσει το παρόν ο κόσμος και ερωτήσει να κάνει και να ακούσει το τι συμβαίνει και στα υπόλοιπα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Ποδοσφαιρικός Άρης, ο οποίος δεν έχει κάποια εξέλιξη. Είχαμε σήμερα την ενημέρωση από την Κρήτη για τον Φούντα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στον Όφι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο όσον αφορά το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Αυτά θα πούμε στην εκπομπή μας σήμερα. Δεν περιμένουμε να πούμε τίποτα άλλο, δεν νομίζω. Αυτά θεωρώ ότι αρκούν για να αναλύσουμε σημερινή μας εκπομπή. Μπορείτε και εσείς να στέλνετε μηνύματα, είτε κάτω από το post της εκπομπής, είτε στο Viber στο 6936-51-2099, είτε στο chat εδώ στο YouTube, και εκεί ό,τι πέσει το μάτι μας να το σχολιάσουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο, νομίζω, στην επικαιρότητα. Όταν να πούμε, τα είπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Α, είχαμε και στο μπάσκετ. Πήραμε αυτό το Σπανούλι. Σπανούλης. Τον πήραμε και αυτόν προπονητή. Θα το δούμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Θα δούμε αν μπορεί κάτι να κάνει για την ομάδα. Δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Λίγα χρόνια ως προπονητής. Καλούτσικος παίκτης ήταν. Είχε μια καλή καριέρα, νομίζω. Κατέκτησε κάποιους τίτλους. Σαν προπονητής τώρα έκανε κάποια βήματα στο ξεκίνημα, στο Περιστέρι. Πήγε μετά στη Μονακό. Έφυγε από τη Μονακό γιατί οικονομικά δεν τα πήγαιναν καλά εκεί. Πήρε και ένα μετάλλιο στην Εθνική. Εντάξει. Και εγώ να ήμουν προπονητής εκεί, θα έπαιρνα και ένα μετάλλιο. Θα δούμε αν μπορεί ο συγκεκριμένος κάτι να προσφέρει στην ομάδα. Δεν θα πω πολλά εγώ, θα μας τα πει ο Χρήστος πιο πολύ τα μπασκετικά. Εγώ τι να πω άλλωστε για τον συγκεκριμένο. Ξεκίνησε εκεί στο Περιστέρι, είχε και την Αβάντες, τον έσπρωχνε και λίγο η ΕΟΚ, ο Λιόλιος. Γι' αυτό τον έβαλε και στην Εθνική. Εντάξει, καλός είναι μωρέ. Πιστεύω ότι κάτι μπορεί να προσφέρει, κάτι μπορεί να δώσει. Δεν νομίζω να θέλετε να πω εγώ για τον Σπανούλη ή να πούμε για την υπόθεση Σπανούλη. Τα έχουν πει όλοι, μπορείτε παντού να ακούσετε, να διαβάσετε. Όλοι ασχολούνται με Βασίλη Σπανούλη. Παίζαν χθες τελικό πρώτο πρωταθλήματος ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και όλοι ασχολούνταν με τον Βασίλη Σπανούλη που έρχεται στον Άρη. Όλοι. Όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη ασχολείται η μπασκετική με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος θα είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Άρα εμείς δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα, γιατί εμείς τα λέμε κάθε μέρα.
Κάθε μέρα είμαστε εδώ, είτε είναι καλά τα πράγματα, είτε είναι στραβά τα πράγματα, είτε έχουμε θετική είδηση, είτε έχουμε αρνητική είδηση. Ό,τι και να έχουμε, εδώ είμαστε κάθε μέρα και τα λέμε και σας ευχαριστούμε που είστε και εσείς εδώ μαζί μας, παρέα και μας ακούτε, μας στηρίζετε, μας βοηθάτε με όλους τους τρόπους, είτε με τα like σας, κάντε κανένα like γιατί μπαίνει μέσα και το βουνό, έρχεται για να τον βάλω και αυτόν, το υπεροκειάνιο, έτσι θα τον βάλω και αυτό στην εξίσωση. Απλά πράγματα. Βασίλης Πανούλης, προπονητής στον Άρη, αυτό το βίντεο που έβγαλε Κάι Άρης το είδα 96.000 φορές από χθες. Βαρέθηκα να το βλέπω και να το δείχνω και στους φίλους μου τους μεγαλύτερους ηλικία που δεν μπορούσαν να μπουν σε αυτά τα Instagram. Μη Instagram λέει να πατήσουμε, βάτω μας εκεί να το βλέπουμε το βίντεο. Σπανούλης,

0: Λοιπόν, έχουμε πάει ένα και τον Χρήστο, τον έβαλα και στο πλάνο για να μπορείτε να τον βλέπετε κιόλας. Ξεκίνησα, Χρήστο. Έχει σήμερα και η συνέντευξη ερασιτέχνης. Ποδόσφαιρο, να πούμε. Έχουμε κάτι για τον μπάσκετ, να πούμε. Έχουμε κάτι.
1: Τίποτα, να μην ασχοληθούμε. Αν θέλετε λίγο να σχολιάσουμε τη διαιτησία στον τελικό.
0: Σωστός.
1: Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά τώρα ο Άρης δεν έχει κάτι ενδιαφέρον. Τι να πούμε τώρα. Αυτά που λέγαμε εμείς πριν από μήνες τώρα επιβεβαιώνονται. Δεν. Εγώ κανονικά να σου πω κάτι. Το λέω σοβαρά, σας μιλάω, το σκέφτομαι ήδη από χθες που έγινε εκείνος. Σκέφτομαι για τη σύνταξη. Θα μου πεις, δεν είσαι ακόμα στην ηλικία. Εντάξει, θα αποχωρήσω. Έτσι, αλλιώς, μισό λεπτό. Σας είπα πρώτα για το

0: βλέποντας τον Μοκόκα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι ο playmaker θα είναι από ομάδα της Ευρωλίγκας. Έτσι κι αλλιώς σας το είπα και το εξήγησα, ότι ό,τι θέλει ο Σπαρούλης θα το έχει. Δεν υπάρχουν όρια.
1: Όχι, σε νούμερα και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Μηχανόμαστε σε.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν θα φτιάξει 40 εκατομμύρια budget, λέμε τώρα, αλλά και δεν θα του πούνε, όχι, αυτός ο παίχτης κοστίζει 1 εκατομμύριο και η διαφορά είναι 800 χιλιάρικα.
1: Με δεδομένα, κάποια δεδομένα θα υπάρχουν, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Εντάξει, δεν υπάρχουν. Ναι. Σε αυτά που θέλει.
1: Κάποια δεδομένα υπάρχουν, δεν πάνε τον.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Ξέρω, 4 εκατομμύρια. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι,
1: κάποια δεδομένα υπάρχουν, αλλά.
0: Όχι. Αλλά θα πάρει παίχτη ο οποίος έπαιζε στην Ευρωλίγκα τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, γιατί ο Σπανούλης και οι ομάδες του βασίζονται πάρα πολύ όσον αφορά τις θέσεις 1-2 και 5.
1: Άσε την 1-2 και 5. Ο Σιάο γιατί ήρθε στην Ελλάδα?
0: Τι,
1: ανέβασε πριν από λίγο στο Instagram.
0: Για να πανηγυρίσει, γιατί ήρθε?
1: Τι
0: να
1: πανηγυρίσει.
0: Να γνωρίσει από κοντά τον νέο του προπονητή.
1: Δεν τον είχε γνωρίσει.
0: Προσωπικά δεν ξέρω, συναντήθηκαν στο Final Four.
1: Μόνο στο Final Four, εσύ λες ότι δεν συναντήθηκαν, δηλαδή δεν είναι. Δεν είχαν κάποια επαφή οι δυο τους, πιστεύεις, πριν.
0: Κοίταξε, στη συνάντηση που πήγανε στον Αστέρα Βουλιαγμένης και έτρωγε παϊδάκια με μαχαιροπύρουνο.
1: Ο Σπανούλης το είχε να μην πέρασε, τώρα εντάξει.
0: Ναι, εκεί πολύ πιθανό να τον είδε.
1: Μόλις πάτησε Ελλάδα πάντως.
0: Ανέβασε.
1: Μόλις πάτησε. Ναι, ναι, γιατί στο λέω. Έβαλε Athens. Με το αεροπλάνο προσγειώθηκε στην Αθήνα και να σου πω κάτι.
0: Εν τω μεταξύ είναι 3-4 οι οποίοι έχουν ανεβάσει τέτοιο, πώς το λένε, φωτογραφία, στη φωτογραφία του προφίλ του στο Instagram, τη φωτογραφία του Σιάου, και μπερδευόμουν και έλεγα, ρε παιδιά, πολλάων δεν βλέπω την κορυφή.
1: Ναι, ναι, πώς το λέγεται και τα λοιπά.
0: Ένα, ο φίλος ο Γιώργος τώρα είχε Σιάου.
1: Μήπως ήρθε στην Αθήνα για να δει αύριο τον τελικό, να δει μήπως μπορεί να διαλέξει τίποτα από αυτούς τους δύο τους.
0: Να τους πάρει όλους.
1: Κάτι να πω, όχι όλους, παιδί μου, κάτι που μας άρεσε. Δεν αξίζουν κι όλοι. Κάτι καλό που έχουν να το πάρουμε, να το δει διαζώσει δηλαδή ο άνθρωπος. Και να πάρει τις αποφάσεις του.
0: Κοίταξε, μην μου τους αγχώνεις. Ήδη, όχι, μην αγχώνεις τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Ήδη από χθες έχω ξεκινήσει νέα γύρω στοιχημάτων. Εντάξει, το έχω βάλει ήδη. Έχω βάλει ήδη ένα στοίχημα το οποίο τρέχει και όλοι λένε ότι το έχω χάσει. Μπορεί να το έχω χάσει, ότι ο ΠΑΟΚ δεν θα παίξει στο EuroCup, θα παίξει στο Champions League. Αλλά μέχρι να γίνει η ανακοίνωση των ομάδων, εγώ συνεχίζω να ελπίζω ότι μπορεί να γίνει και ανατροπή. Εντάξει. Χάνω 3-0 και είναι στο 80. Μπορεί να βάλω, θα κεράσω καφέδες πολλούς. Λοιπόν, από χθες βάζω στους φίλους μου τους Παναθηναϊκούς και ιδιαίτερα μετά τον τελικό, ότι του χρόνου η τελική του πρωταθλήματος θα είναι ανάμεσα στον Άρη και στον Ολυμπιακό. Σας το λέω.
1: Μη μου ανοίγεσαι, μη.
0: Θέλετε να βάλουμε στοίχημα από τώρα, μακροχρόνια?
1: Έχουμε να τα δούμε αυτά μπροστά μας.
0: Την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, ξεκινάμε. Έχουμε το τελευταίο μέρος της εκπομπής, όχι σε μηνύματα, αλλά στον φίλο μας, το Γιάννη το Λυσίκατο. Ξεκινάει Μουντιάλ, έχει πολλά να μας πει. Τετάρτη για μακροχρόνια, Πέμπτη για μακροχρόνια και για τους αγώνες, Πέμπτη Παρασκευή.
1: Λοιπόν, ναι, να πούμε ότι αυτό που έλεγα και νωρίτερα, ότι όλοι είναι ενθουσιασμένοι. Όπου και να πήγαινες από το πρωί, όπου και να πήγαινα εγώ τουλάχιστον από το πρωί, όλοι γι' αυτό συζητούσαν. Πήγα στο φαρμακείο να πάρω ντεπών. Ο φαρμακοποιός που δεν ήξερα κιόλας ότι είναι Αριανός, συνήθως η γυναίκα του ήταν εκεί πέρα, σήμερα τον πέτυχα. Αυτό ήταν από γέματα. Πρωινά περνούσα, δεν τον πετύχαινα. Με κοιτάει, μου λέει, πονοκέφαλος μου λέει, σε έχει πιάσει από χθες με τον Σπανούλη που πήραμε. Τον κοιτάω, λέω, εντάξει, χαρούμενη. Φεύγω, πάω σε μια καφετέρια λίγο παρακάτω και από το Χάτζι στον δρόμο για να έρθω εδώ. Με φωνάζει ο άλλος, Σπανούλης, Μπίλι, Ρεμπίλι, κάτι φώναζε, Ρεμπίλι.
0: Ο φαρμακοποιός απέναντι από το Χάτζι?
1: Όχι, όχι. Πιο κάτω. Άλλος. Λίγο πιο κάτω που είναι, ρε παιδί μου, ένα καφέ δεξιά. Προχωράω μετά εδώ στην Κάβα. Βγαίνει ο φίλος μας, ο κοντός εκείνος ο φίλος, φωνάζει. Άντα, Γιαννάρα και τα λοιπά. Πάω πιο εκεί εδώ στην Πεδούπολη, στο φίλο μας, στο Σάκη. Και οι υπάλληλοι, ο γιος του και τα λοιπά, όλοι τρελαμένοι. Είναι. Η χαρά είναι απερίγραπτη. Το είπα και άλλες φορές. Όχι μόνο γιατί ο Σπανούλης είναι στον Άρη, αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι. Αλλά για όλο αυτό που περικλεί η έλευσή του στον Άρη. Είπε κάτι ο Αχιλλέας ο Σιαμάνης σήμερα. Τον είχε και ο Γιάννης ο δασκάλου νωρίτερα, ναι, στην εκπομπή. Το είπε και σε άλλη

0: εκπομπή στην οποία φιλοξενήθηκε, τι είπε ο Χιλιάς ο Σιαμάλης για το Σιάο. Ότι τις πρώτες φορές, λέει, που κάναμε τις συζητήσεις, παιδί μου, και πρώτη φορά που μιλήσαμε έτσι για λίγο και μαζί του, αυτό που μας είπε και αυτό που καταλάβαμε είναι ότι ο Σιάο έμαθε για τον Άρη από τους Αντιτοκούμπο. Οι Αντιτοκούμπρος ήταν αυτοί οι οποίοι του είπαν για τον Άρη, yeah, του είπαν πήγαινε. Χρήστο, εμείς τα έχουμε πάρα πολλές φορές. Εγώ τα επαναλαμβάνω γιατί κάποιοι άλλοι τα λένε αλλιώς. Εγώ έχουμε την υποχρέωση να τα επαναλαμβάνουμε καμιά φορά, γιατί ο κόσμος ακούει πάρα πολλά. Πλέον με τον Άρη να δυναμώνει τον πασχετικό, θα ακούει ακόμα περισσότερα και από ακόμα περισσότερους, ασχετικούς και άσχετους, που γνωρίζουν και δεν γνωρίζουν πράγματα. Αυτά έχουν υποθεί από εμάς εδώ και ένα χρόνο. Το είπε λοιπόν και ο ίδιος ο Χιλιάς Σιαμάνης, ότι του είπε ότι Αντιτοκούμπρος μου είπαν για τον Άρη. Αυτοί είναι που με έσπρωξαν επί της ουσίας για να έρθω και να πάρω και να εμπλακώ στον Άρη. Πολύ σημαντικό να το λέει άνθρωπος ο οποίος το ξέρει, όπως το λένε, έχει ήδη αγνώσει.
1: Από πρώτη χέρι.
0: Ο ίδιος. Δεν του το είπε κάποιος άλλος, δεν το μετέφερε κάποιος. Ναι. Ο ίδιος.
1: Καλά, και η δική μας πληροφόρηση από το τέτοιο ήταν γιατί.
0: Από τους ίδιους ήταν, αλλά θέλω να σου πω ότι άλλο
1: εγώ
0: το λένε.
1: Εγώ μιλούσα από την πλευρά των Αντιτοκούμπρων.
0: Άλλο να το λένε εμείς όμως, Χρήστο. Ναι. Άλλο να το λένε οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν μέσα, έτσι. Να το λένε δημόσια εννοώ. Άλλο να το λένε σε εμάς και άλλο να το λένε δημόσια. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτό το κομμάτι. Και ξέρεις κάτι, ξέρεις γιατί το. Τι σε πιάνει, τι σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, τώρα με αυτή την έλευση του Σπανούλη. Ότι τι λέγαμε, ήρθε πέρσι ο Σιάο, το πλάνο, το ακολουθήσει, η πρώτη χρονιά, αναγνωριστική, να πληρώσουμε τα χρέη. Και εδώ σημαντικό αυτό που είπε ο Αχιλλέας ο Σιαμάνης. Μπαγκουί τα χρέη. Όλα γεια σας. Ούτε να περιμένουμε, να πάμε για τσάγια και γεια σας ήρθαμε και να κόψουμε αυτό και να πάρουμε εκείνο όπως κάνανε κάποιοι άλλοι και μας το παρουσίαζαν.
1: Και να το ρυθμίσουμε.
0: Πόσα είναι τόσα, όσα, αν είναι 10 για το ποδόσφαιρο, τα 3 πόσα ήταν στο μπάσκετ είναι 30 για το ποδόσφαιρο. Αναλογικά με έσοδα και όλα τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν. Για να ξέρουμε τι λέμε. Πόσα είναι τόσα, γεια σας, πάρτε τα, προχωράμε χωρίς κουβέντα, χωρίς τίποτα. Για να βλέπουμε και τις διαφορές. Να βλέπουμε και πράγματα τα οποία διαφέρουν. Αυτό που είπε χθες και στην ανακοίνωσή της η Aris Alliance. Στον πασχετικό Άρη ήρθε ο πρώτος επενδυτής από το εξωτερικό που ήρθε να επενδύσει στον αθλητισμό στην Ελλάδα. Στον Άρη ήρθε. Δεν ήρθε κάπου αλλού. Δεν πήρε κάποια κυβέρνηση κάποιον για να τον πει έλα εδώ και πάνε εκεί. Και εγώ γι' αυτό επιμένω ότι μέσα από αυτό μπορεί να προκύψει κάτι θεωρητικά και για το ποδόσφαιρο. Γιατί ο Άρης είναι έχει ένα τέτοιο πεδίο. Είναι ένα τέτοιο χωράφι που μπορεί. Χωράφι, το λέω κάπως σχηματικά. Που μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να το δουλέψει αυτό το πεδίο, να κάνει δουλειά πάνω σε αυτό. Έτσι λοιπόν, οι Αντιτοκούμποι έστειλαν εδώ τον Σιάο, έτσι ήρθε ο Ζήσης. Πόσο σημαντική η παρουσία του Νίκου Ζήση, Χρήστο. Τα λέγαμε πέρσι, άσχετα από την κριτική που μπορεί να κάνουμε όλοι, έτσι. Και εμείς κάνουμε κριτική. Όλοι κάνουν κριτική. Αλλά άλλο κάνω κριτική για κάτι, κι άλλο απαξιώνω, μηδενίζω. Λέω ότι έλα μωρέ τώρα που ξέρει αυτός, δεν ξέρει, δεν το έχει άπειρος στο συγκεκριμένο κομμάτι, αλλά με όλα αυτά τα οποία έχει για να μπορεί να φέρει ένα τέτοιο προπονητή στην ομάδα και από εδώ και πέρα να περιμένουμε τα καλύτερα για την ομάδα. Μπράβο λοιπόν και στον Νίκο, γιατί ναι τα λεφτά του Σιάου, ναι Αντετοκούμπο, όλα παίζουν το ρόλο τους, αλλά ο Σπανούλης ξέρει ότι πίσω από την πλάτη του, πέραν από τα χρήματα του Σιάου, του Αντετοκούμπο και όλα τα υπόλοιπα, έχει και τον αδερφικό του φίλο, τον κουμπάρο του, ο οποίος ηγείται στο αγωνιστικό κομμάτι του project και ό,τι χρειαστεί θα τον έχει εκεί, πίσω του, να τον στηρίζει και δίπλα του. Πάρα πολύ σημαντικό να ξέρετε να είσαι κάπου να δουλεύεις και να έχεις αυτή την ασφάλεια πίσω σου.
1: Κοίταξε, το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι και οι δύο γνωρίζονται πάρα πολύ καλά, οπότε μπορούν να συνεργαστούν και με κλειστά μάτια. Τι λέω, δηλαδή το τι θέλει, το τι πιστεύει ο Σπανούλης το ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ζήσης, όπως και ο Σπανούλης ξέρει το τι θα κάνει ο Ζήσης για να τον βοηθήσει. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, αυτό. Να γνωρίζονται το νούμερο 1 και το νούμερο 2 στην ομάδα. Να γνωρίζονται και να συνεργάζονται. Σε πολλές ομάδες ο προπονητής δεν συμφωνεί με τον GM. Σε πολλές ομάδες καταργείται λόγω της παρουσίας του προπονητή, άμα είναι κανένας μεγάλος καταξιωμένος, καταργείται ο ρόλος του GM ή περιορίζεται σε κάποιους παίκτες. Καταλάβατε, αυτοί οι δύο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και συνεργάζονται. ξέρει τι έκανε, ξέρει τι θέλει ο Σπανούλης. Καλά, πέρα του ότι μιλάνε μαζί του για το όταν δεν ήταν προπονητής για τις συμβουλές. Άρα ο Ζήσης ξέρει τι θέλει ο Σπανούλης. Τελείωσε, έχει κάνει την προεργασία εδώ όλους και μήνες. Και σου λέει το πολύ πολύ, άμα δεν έρθει φέτος ο Σπανούλης, δεν πειράζει. Τα αφήνω τη στην άκρη για του χρόνου. Ξεκίνησε. Το Μοκόκα τον είχε μιλήσει εδώ και μήνες. Και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι. Όπως είχαμε πάρει χαμπάρι, βέβαια, γιατί τον έφερε εδώ πέρα τον, και τον έβγαλε έξω τον άνθρωπο. Τον, πώς λένε, τον Κάρτης Μπούντουσνος που υπέγραψε στη Γαλατά Σαράι. Λοιπόν, έκανε προεργασία. Και φυσικά ρωτούσε τον Σπανούλη, αλλά ο Σπανούλης τότε δεν ήταν στο κάδρο. Μπορεί να ήταν στο μυαλό του Ζήση. Δεν ξέρω άμα του το είπε ή όχι. Ότι ξέρεις τι, τώρα που τελειώνει τέτοια, αν δεν θα το προχωρήσουμε το πλάνο. Σίγουρα το μακροχρόνιο πλάνο το είχε πει ο Ζήσης, το είχε αναλύσει στο Σπανούλη και οι δυο τους το είχαν συζητήσει εκτενέστερα. Αλλά το ότι μεσούς περιόδους τράβωσε χρονιά, η Μονακό αναγκάστηκε να διαλυθεί και αποχώρησε νωρίτερα ο Σπανούλης, αυτό δεν μπορούσε να το προβλέψει όταν οι δυο τους συζητούσαν για το πλάνο των επόμενων ετών. Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Έχει δημιουργήσει μια αθλητική βόμβα η συμφωνία του Άρη με τον Σπανούλη. Όλοι ασχολούνται με αυτό, που σωστά είπε ο Δημήτρης. Ακόμα και...
0: Λίγο πιο μπροστά, λίγο πιο
1: μπροστά. Ναι, ακόμα και στην Αθήνα έχουν αφήσει το Μαραθναϊκό Ολυμπιακό, τους τελικούς, τα όσα υποστηρίζει ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία, τα όσα...
0: Στην Τσεντεβίτα ο Νικολίτης έχει μπουντουσνός.
1: Α, στην Τσεντεβίτα, ναι. Τα όσα γίνονται, ακολούθησαν οι δηλώσεις του Αταμάνου, όλα είναι στη δεύτερη μοίρα και όλοι ασχολούνται καθαρά με το θέμα του Σπανούλη. Τώρα σας λέω, είναι... το νούμερο ένα και θα παραμείνει νούμερο ένα. Παιδιά, ο Άρης, σας το είπα εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν θα είναι πυροτέχνημα. Γίνονται όλα με πλάνο και το πλάνο αυτό οδηγεί στις κορυφαίες θέσεις. Το ότι τα δύο χρόνια γίναν ένα είναι προς δική μας χαρά. Το ότι δεν θα περιμένουμε τον Άρη να τον δούμε πρωταγωνιστή με την ολοκλήρωση της επόμενης περίοδου, αλλά μπορεί να τον δούμε και στην χρονιά που μας έρχεται. Δεν θα... Ο Άρης τώρα έχει πάρει μπροστά. Ζούμε και πρέπει όλοι να το αντιληφθούμε μέρες της δεκαετίας του 80. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Το μόνο που μας λείπει είναι η αγωνιστική πιστοποίηση, να βγει η ομάδα μας και να τους κερδίσει όλους. Αυτό μας λείπει. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε. Και όσα δεν έχουμε θα έρθουν μέσα στο επόμενο διάστημα. Η ομάδα του Σπανούλη θα είναι καθαρά για να κατακτήσει το Eurocup. Θα μας τα πούνε κιόλας γύρω στις 15 του μηνός. Είπαν θα δώσουν τη συνέντευξη τύπου.
0: Από ό,τι λέγεται, κατά πάσα πιθανότητα Δευτέρα 15
1: ναι.
0: Μαΐου θα γίνει συνέντευξη τύπου με και... πιθανότατα παρουσία και του.
1: Και παρουσίαση του Σπανούλη. Ναι. Και εκεί θα μιλήσουν και για τα πλάνα και για τους στόχους. Θα έχουν πάρει και 3-4 παίχτες έτσι για να πάρουμε κι εμείς μια πρόγευση για το τι η ομάδα ετοιμάζεται. Λοιπόν, και πάμε για κατάκτηση Eurocup και φυσικά ρόλο πρωταγωνιστή στο πρωτάθλημα. Τώρα πολλοί θα πείτε βάζει τα δύσκολα πρώτη χρονιά. Ναι, θα είναι πολύ δύσκολο παιδί για το ελληνικό πρωτάθλημα, γιατί προσέξτε, κάνουν μια ομάδα από την αρχή.
0: Τι για το ελληνικό πρωτάθλημα?
1: Δηλαδή ρε παιδί μου, να βρεθείς στην καλύτερη δυνατή θέση μέσα στην τετράδα, αυτό λέω.
0: Ναι. Χριστό, μην απλώνεσαι τώρα σε τι θα κάνουμε. Πάμε να δούμε λίγο το τώρα. Πάμε να κάνουμε μια ομάδα. Να πάμε λίγο στους παίχτες. Παιδιά, με 170 like δεν πρόκειται να πει ούτε λέξη. Δεν θα του επιτρέψω εγώ να πει ούτε λέξη του Γκάλι. Θα λέει άλλα, δεν έχει με 170 like, να ξέρετε. Έτσι, σας το λέω από τώρα. Ναι. Για να μην λέτε μετά ότι δεν το ξαναλέω. Μία φορά το λέω και κάντε το καθήκον σας. Είπαμε δεν κοστίζει τίποτα. Πατάς ένα κουμπάκι, έτσι, σχεδόν 400 άτομα είστε μέσα. Ένα κουμπάκι είναι. Το πατάς και προχωράμε. Τώρα έχουμε κολλήσει λίγο όλοι το γιατί ήρθε ο Σιάρος στην Ελλάδα. Δεν έχουμε πια κάποια ενημέρωση ότι ήθελε

0: συγκεκριμένο λόγο σιάω στην.
1: Παιδιά, ήρθε για.
0: Λογικά και κάποιες συναντήσεις θα κάνει και επαφές θα κάνει, είναι σίγουρο. Αυτό 100% δεν υπάρχει περίπτωση. Να έρθει στην Ελλάδα δηλαδή και να μην κάνει επαφές.
1: Και να κόψει το τιμολόγιο της βενζίνης στην ΚΑΕ Άρης. Δικιά του είναι η ΚΑΕ Άρης, ό,τι θέλει χρεώνει.
0: Όχι βενζίνη,
1: κυροζίνη. Κυροζίνη.
0: Και ακριβή τώρα. Χρήστο, λίγο θέλω να, πριν πάμε στο κομμάτι ονομάτων, γιατί ήδη έχουν ακουστεί κάποια ονόματα.
1: Εντάξει, ναι, ο
0: Άστον, περίμενε. Ναι. Θέλω λίγο για Νουά να πούμε πρώτα. Γιατί πολλοί κόσμοι ρωτάει τι γίνεται με τον Νουά, αν υπάρχει. Να πω αρχικά, παιδιά, ότι δεν υπάρχει πουθενά δημοσίευμα, δεν έχω διαβάσει πουθενά δημοσίευμα το οποίο να αναφέρεται σε Νουά και Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν ξέρουμε ότι έχει αλλάξει το πλάνο για την επόμενη χρονιά. Ενώ έλεγε ότι θα πάει συντηρητικά, φαινόταν ότι πάει να το ρίξει το budget. Μάλιστα. Οι πληροφορίες έλεγαν ότι είναι πολύ πιθανό να φύγει από την Ευρωλίγκα η Βιλερμπάν. Να θυμίσω, παιδιά, η Βιλερμπάν είναι μία από τους μετόχους της Ευρωλίγκα. Η Μονακό δεν είναι, ούτε η Παρί. Η Βιλερμπάν είναι από τις 11 μαζί με τις 10 που δεν υπάρχει απλά τώρα και είναι 10. Είναι μέτοχος η Βιλερμπάν. Άλλαξε το πλάνο της, πάει σε ένα κανονικό budget πλέον, πολύ μεγάλο από ό,τι λένε, πάνω από 20 εκατομμύρια και 30 έχω ακούσει εκατομμύρια budget για την Βιλερμπάν. Με προπονητή τον Τόνι Πάρκερ, με αμερικάνικο fund να μπαίνει και αυτό μέσα. Σκεφτείτε λίγο, πόσα αμερικάνικα φαντ ακούμε ξαφνικά ότι έρχονται στην Ευρώπη, Χριστό.
1: Χαμός.
0: Ήρθε και στην Ελλάδα. Πού ήρθε το αμερικάνικο φαντ στην Ελλάδα? Σε ποια ομάδα πήγε? Στον Άρη.
1: Στην καλύτερη ομάδα.
0: Γιατί εδώ τώρα φίλος, ο οποίος είχε μιλήσει με τον Θανάση το Κούμπο το καλοκαίρι, τον είχε συναντήσει ένα φιλικό τον Μπαξ. Ξέρετε τι του είχε πει ο Θανάσης? Του είπαμε, λέει, του Σιάο, ότι πας σε μια ομάδα, πώς είναι το brand των Chicago Bulls εδώ στην Αμερική, έτσι είναι το brand του Άρη στην Ευρώπη. Πάσε δηλαδή στους Chicago Bulls μέσα εισαγωγικά της Ευρώπης. Εδώ ήταν ο Τζόρνταν, εκεί είναι ο Γκάλης. Αυτό του είπε ο Θανάσης. Ότι ήταν κάτι που είπαν στον Ρίτσαρντ, προκειμένου να κατάλαβες, να του βάλουν τον σπόρο για να αποφασίσει να πάρει την ομάδα.
1: Πολύ καλά το είπαν.
0: Νομίζω ναι. Το περιέγραψαν με πολύ ναι. Ωραίο, με πολύ σωστό τρόπο. Πολύ σωστό τρόπο.
1: Καλή άριστο τώρα. Κάτι είπαμε και μας παρεμβαίνει.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ας πάει ο Χρήστος να δει τι είναι αυτό κτλ. Εγώ θα πάμε στα ονόματα, παιδιά. Θα πάμε και για Μοκόκα θα πούμε και για ό,τι άλλο ακούστηκε, γράφηκε θα πούμε. Καταλαβαίνετε κάτι, ότι είμαστε σε μια φάση αυτή τη στιγμή που ο μπασκετικός Άρης είναι το πρώτο θέμα συζήτησης παντού. Παντού. Όποιος μιλάει για μπάσκετ αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πρώτο θέμα έχει τον μπασκετικό Άρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα ακούσουμε και πάρα πολλά. Θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε πάρα πολλά. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, και στο εξωτερικό. Γιατί ο Άρης πουλάει και γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να κάνει κινήσεις. Να ρίξει χρήμα στην αγορά, να κινήσει την αγορά. Ναι. Θέλει κάποιος ένα μπέκτου να τον προμοτάρει, Άρης, για πες.
1: Όχι τίποτα, για τα μεταγραφικά, έτσι μια ενημέρωση.
0: Ωραία.
1: Εντάχει.
0: Ωραία, ωραία. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Τι είπα, 15 Μαΐου, είπα και τη συνέντευξη που φτιάξαμε, παιδιά. Συγχωρέστε με, είπαμε αυτές τις μέρες είμαστε λίγο στα χαμένα. Ναι. 15 Ιουνίου.
1: Κοιτάξτε.
0: Τώρα, το να είπα 15 Μαΐου, ρε παιδιά. 15 Ιουνίου θα γίνει η συνέντευξη τύπου. Λίγο αυτό για Νουά και Βιλερμπάν. Για να κλείσουμε αυτό και να πάμε μετά.
1: Παιδιά, η απάντηση είναι πολύ εύκολη. Δείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το Instagram, δηλαδή που τον ακολουθώ, του Νουά, πώς πανηγύριζε για τον ερχομό του Σπανούλη, για τις εθερμές ευχές για τον προπονητή που τελείωσε στην συνεργασία, το Μίλιτσιτς, και πείτε μου εάν αυτό δείχνει ότι έχει πρόταση, σκέφτεται να φύγει από τον Άρη. Δεν υπάρχει. Η Βιλερμπάν είναι η ομάδα του, είναι η ομάδα με την οποία ξεκίνησε την καριέρα του. Έπαιξε αρκετά χρόνια, έχει παίξει σε αρκετά επίπεδα και στο υψηλό ακόμα Ευρωλίγα με τη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν, εάν δεν έκανε την επένδυση που ετοιμάζεται να κάνει τώρα, μπορεί να τον κοιτούσε. Αλλά σε αυτό που θέλει να κάνει τώρα, δεν νομίζω θα τον κοιτάξει. Αλλά ακόμα και να τον κοιτούσε, πώς να το πω, ο άνθρωπος δείχνει να δέθηκε. Να του αρέσει αυτό το πλάνο. Να είναι ένα δέλεαρ για αυτόν.
0: Ναι, εσύ λες, σκέφτεται ο Νουά. Τα δεδομένα τα έχουμε πει. Έχει EuroLeague out ο Νουά.

0: Αλλά αν κάποια ομάδα ενδιαφέρεται, πρέπει και ολονά παιδιά να συμφωνεί. Έτσι. Δεν είναι ότι μια ομάδα έρχεται.
1: Καλά,
0: λέει Άρη, πάρε πόσα είναι το EuroLeague Out, 400-500 χιλιάρικα. Πάρε 500 χιλιάρικα και παίρνω τον ΟΝΟΑ και φεύγω. Πρέπει και ο ΟΝΟΑ να συμφωνεί. Ναι. Εγώ λέω ότι ο ΟΝΟΑ δεν θα φύγει από τον Άρη. Ο ΟΝΟΑ δεν θα φύγει. Θα μείνει από τον Άρη και μαζί θα προσθεθούν και οι υπόλοιποι ΝΟΑ, μεσαγωγικά, που μας έχουν πει οι άνθρωποι της ομάδας. Ναι. Αυτό έτσι για
1: ήδη
0: να το...
1: ο πρώτος που προστίθεται είναι ο Μουκόκα, ο Άντα Μουκόκα.
0: Πάμε λίγο στο κομμάτι, ναι, του Μουκόκα. Μουκόκα, θέση ακριβώς διάρη, τριάρη.
1: Διάρη. Διάρη.
0: 1,96 είδα ύψος.
1: Ναι, εντάξει, είναι ο σαν τον Μποχωρίδη, ρε παιδί μου. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και στη θέση 2 και στη θέση 3. Είναι ο MVP των τελικών του EuroCup.
0: Έτσι, παιδιά, να το διευκρινίσουμε γιατί χανόμαστε κάποιες φορές. MVP των τελικών του EuroCup, όχι του EuroCup όλου, των τελικών. Των αγώνων δηλαδή με την Μπεσίκτας που έδωσαν στην Μπουρκ το τρόπαιο και την πιθανότητα να βρεθεί, αν ήθελε, στην Ευρωλίγκα. Δεν το επέλεξε η Μπουρκ. Θα συνεχίσει την πορεία της στο EuroCup η γαλλική ομάδα. Λοιπόν, Άντα Μουκόκα, γεννημένος 18 Ιουλίου του 1998, δηλαδή θα κλείσει τα 28 στις 18 Ιουλίου, σε 1,5 περίπου μήνα. 1,96 το ύψος του Γάλλου αθλητή, είναι Γάλλος, έτσι να το διευκρινίσουμε, ο οποίος ξεκίνησε ουσιαστικά την καριέρα του στην Γκραβελίν. Εκεί ήταν από τα μικρά της Γκραβελίν.
1: Ναι, είναι από το Παρίσι. Απλώς τα επαγγελματικά, η πρώτη του συμμετοχή επαγγελματικά ήταν στην Γκραβελίν.
0: Από το 15 είναι εκεί, μέχρι το 18 έμεινε. Γκραβελίν Ντανκέρκ, όπως λέγεται, στη Δουνκέρκη. Μπράβο. Συνέχισε το 18-19, πήγε στη Σερβία, στη Μέγκα Μπάσκετ, όπως λέγεται, Μέγκα Μπέμαξ, λεγόταν
1: στη
0: τότε.
1: Στη θυγατρική της Παρτιζάν.
0: Ωραία. Το 19 βρέθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ναι. Δεν είχε γίνει draft, πήγε στο Chicago Bulls. Χωρίς να έχει γίνει draft, ο Μουκόκα. Λίγο έπαιξε, πολύ λίγο στο NBA. Πήγε στη θυγατρική ομάδα των Bulls, στους Gondi City Bulls και στους Austin Spurs την επόμενη χρονιά. Θυγατρικές ομάδες δηλαδή των ομάδων του NBA. Και το 21 επέστρεψε στην Ευρώπη, επέστρεψε στη Γαλλία, στην πατρίδα του και έπαιξε στην Ναντέρ για ένα χρόνο. 21-22. Το 22-23 πήγε στους Oklahoma City Blue, δηλαδή στη θυγατρική των Oklahoma City Thunders. Έπαιξε εκεί για μισό χρόνο περίπου. Και στα μισά εκείνη τη σεζόν επέστρεψε και έπαιξε στην Βενέτσια, στην Ιταλία. Από εκεί βρέθηκε στην Κλουζ για δύο χρονιές. Τον αντιμετωπίσαμε και τις δύο χρονιές, και το 23-24 και το 24-25. Παίζοντα, γιατί με την Κλουζ παίξαμε και τις τρεις χρονιές στο EuroCup. Είναι η μοναδική από όλες τις ομάδες του EuroCup με την οποία παίξαμε και τις τρεις χρονιές, τις τελευταίες που αγωνιστήκαμε στο EuroCup. Οπότε τον αντιμετωπίσαμε και τις τέσσερις φορές που παίξαμε σε αυτά τα δύο χρόνια με την Κλουζ. Και φέτος αγωνίστηκε στην Μπουργκ. Δεν παίξαμε αντίπαλοι με την Μπουργκ, καθώς δεν ήταν στο δικό μας όμιλο, ήταν στον άλλο όμιλο του EuroCup, όπου έκανε μια πολύ καλή σεζόν, γεμάτη και σε λεπτά συμμετοχής και σε πόντους και σε όλα τα υπόλοιπα. Είναι τρομερός αμυντικός, τρομερός αθλητής, δηλαδή, από όσα είδα, Χρήστο.
1: Είναι πολύ δυνατό παιδί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Είναι πολύ δυνατό το παιδί. Και τώρα που έγινε γνωστό το όνομα του Μουκόκα, σε συνέχεια της συζήτησης που είχαμε χθες, αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο δεν θα κρατήσει.
0: Για το Χάρελ. Είναι ένα στυλ Χάρελ. Ένα τσίκ πιο κοντό. Ο Χάρελ πόσο ύψος έχει, είναι κοντά στα 2 μέτρα.
1: 2 μέτρα.
0: Κάπου εκεί είναι ο Χάρελ.
1: 2-2-2.
0: Όχι, λίγο πιο κοντό είναι. Σαν τον Λάιν δηλαδή.
1: Όχι, ο Νουά
0: είναι 2-3.
1: 2-3-2-4. Ναι. Εντάξει. Ο Χάρελ okay. Είναι 2-2-2-1.
0: Ρε παιδιά, αυτό πάλι. Μια δεν ακούγομαι εγώ, μια δεν ακούγεται τον Κάλλιστα. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα να ακούγονται. Περιμένετε λίγο. Τι κάνω εδώ πέρα. Τώρα ακούγεται. Μίλα, ρε Χρυσόγειο.
1: Είσαι πολύ νευρικός τελευταία. Πρέπει να προσέχεις λίγο.
0: Γιατί δεν ακούγεται, λέω. Τι νευρικός
1: είναι. Εντάξει, νευριάζεις εύκολα και μπορεί να κάνεις λάθος.
0: Και γι' αυτό δεν ακούγεται.
1: Ναι.
0: Καλά, μίλα τώρα, μίλα κοντά για να ακούγεσαι.
1: Ευτυχώς που δεν οδηγείς, ασκόντωρες στον κόσμο. Λοιπόν, είναι ένας παίχτης ο οποίος μπορεί να δώσει αυτά που θα πάρεις από το Χάρελ συν κάτι παραπάνω. Γι' αυτό το λόγο θυσιάζεις το Χάρελ.
0: Λίγο πιο κοντά, λίγο πιο κοντά. Ή φέρ' το πιο κοντά το μικρόφωνο σε σένα.
1: Γι' αυτό το λόγο θυσιάζεις το Χάρελ και πας για ένα τριάρι πιο επιθετικό σε σύγκριση με το Χάρελ, αφού πλέον άμυνα θα έχεις και από το Μουκόκα. Αλλά η συμφωνία με τον Μουκόκα σκιαγραφεί και τον Αμερικανό, τον ξένο γκάρντ που θα πάρεις όσον αφορά τη θέση 1. Δηλαδή πας σε ένα επιθετικό άσο, έναν άσο που να σκοράρει και να πασάρει, και ας μην παίζει καλή άμυνα, γιατί θα έχει δίπλα του το Μοκόκα να τον βοηθάει. Μόνο για να μην πέφτει όμως το βάρος μόνο στον ένα, στον άσο, εντάξει, θέλεις και ένα καλό σκόρερ και επιθέσεις 3. Ο Χάρελ μπορούσε να στα δώσει όλα αυτά, αλλά δεν μπορούσε να σου δώσει το καλό σκοράρισμα, δηλαδή σκοράρισμα με καλά ποσοστά. Δεν το είχε ο Χάρελ το καλό ποσοστό. Γενικότερα δεν το είχε το τρίποντο. Δεν ξέρω τώρα αν προλαβαίνει να το δουλέψει.
0: Γενικά, άσε ο Χάρελ. Ο Χάρελ είναι. Τώρα μιλάμε για τον Μοκόκα. Ο Μοκόκα γενικά δεν έχει καλό σουτ. Mm. Δεν είναι δηλαδή το ατού του το σουτ.
1: Ναι.
0: Είναι δυσδυτικός. Είναι παίκτης ο οποίος θα πάει στην επαφή. Θα παίξει δυνατά. Στο επιθετικό κομμάτι δηλαδή δεν είναι. Πώς να τον περιγράψω. Δεν είναι ένα διάρρη το οποίο θα πάρει την μπάλα και θα αρχίσει να σκοράρει από παντού και να πετυχαίνει τρίποντα κτλ. Αλλά κάνει όλα τα υπόλοιπα πράγματα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο. Πάρα πολύ καλά. Φυσικά, Χρήστο, καταλαβαίνεις ότι δεν θα είναι το μοναδικό διάρρη. Θα πάρουμε κατά πάσα πιθανότητα και άλλο διάρρη.
1: Ναι.
0: Και ο Μήτρου Λόγκ θα πάει δεύτερο άσο πίσω από τον όποιον άσο πάρουμε. Εγώ έτσι κάπως έτσι το καταλαβαίνω το ρόστερ.
1: Όχι. Ο Μήτρου Λόγκ θα είναι θέση 2 άσο.
0: Θα σου πω τώρα ότι πίσω... στο Περιστέρι ένα χρόνο που τον είχε ο Σπανούλης, ναι, έπαιζε μόνο άσος.
1: Ναι, στο Περιστέρι ο Μήτρου Λόγκ ήταν ένας εντελώς διαφορετικός παίχτης και από τον παίχτη που έπαιξε και στον ΠΑΟΚ και τραυματίστηκε και στον Άρη.
0: Αυτό λοιπόν, πώς τον αλλάξει ο Σπανούλης, πώς τον κάνει πάλι όπως τον θέλει αυτός.
1: Ναι, κοίταξε.
0: Γιατί και στην Εθνική μόνο άσο τον έβαζε, αν θυμάσαι.
1: Ο Μήτρου Λόγκ θα έρχεται σαν Έλληνας να βοηθήσει εκεί και να συμπληρώσει τους ξένους παίκτες ή να τους αντικαταστήσει τους ξένους παίκτες. Σου λέω, περίμενε να δεις τον άσο που θα πάρει και μετά, εάν δεν πάρει άλλον Έλληνα στην περιφέρεια, που σου λέω θα πάρει κι άλλον Έλληνα στην περιφέρεια, θα είναι και Μήτρου Λόγκ για το 2 άσο και ο άλλος ο Έλληνας για το άσο 2 και ο Πουλιανίτης για το άσο 2. Στα μάτια μας μπορεί να φαίνονται πάρα πολλοί παίχτες, αλλά επαναλαμβάνω, παιδιά, θα είναι μια δύσκολη και απαιτητή χρονιά. Όταν του λέει ο Σιάο του Σπανούλη, θέλω κατάκτηση Eurocup, ο Σπανούλης του απαντάει, θέλω 16 παίχτες, 8 και 8, πάρ' τους.

0: υπάρχει παίκτης που θα τον αντικαταστήσει. Περίμενε να δουν πώς διαμορφώνεται το ρόσερ στους ξένους. Ήδη αν αποκτηθεί, έχει αποκτηθεί ο Νουάρ.
1: Έχει μείνει ο Νουάρ.
0: Ο Μουκόκα είναι ο νούμερο 2 ξένος παίκτης. Όλο αυτό δείχνουν. Δεν νομίζω να αργήσει να ανακοινωθεί η συμφωνία του. Το νούμερο 3 πιστεύω θα είναι το playmaker, αν συμφωνήσει και αυτό στην πρόταση του Άρη, παίκτης από το επίπεδο Ευρωλίγκας. Και μετά πάμε στον ψηλό, ο οποίος και αυτός ο ψηλός θα είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ακούστηκε το όνομα του Ζίζιτς. Δεν νομίζω να είναι αυτό που ψάχνει ο Σπανούλης, αλλά δεν το αποκλείω και εντελώς, γιατί είναι ένας παίκτης γενικότερα για το επίπεδο του EuroCup, το οποίο είναι καλός παίκτης. Αλλά δεν είναι αυτό που θέλει 100% ο Σπανούλης. Δηλαδή θα πρέπει να φάει πολλά άκυρα για να κατέβει στο όνομα του Ζίζιτς και να αποκτήσει τον Ζίζιτς. Αλλά αυτό που σου λέω δείχνει, ρίχνει ιδιαίτερο βάρος ο Σπανούλης και ο Ζήσης, είναι να τρέξουν να κλείσουν τον καλό άσο, να τρέξουν να κλείσουν το καλό πεντάρι και μετά έχουν την πολυτέλεια του χρόνου για τις υπόλοιπες θέσεις. Όχι πως δεν έχουν κάνει προεργασία, όχι πως δεν έχουν ονόματα, όχι πως δεν κοιτάνε παίκτες. Απλούστατα θέλουν αυτούς τους παίκτες που είναι νούμερο ένα στη λίστα τους, τώρα που τους έχει δώσει και εντολή ο Σιάο ότι κάντε ό,τι είναι καλύτερο, να τους κλείσουν, να τους πάρουν για να αποφύγουν τον έντονο ανταγωνισμό. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι καλοί παίκτες δεν έχουν μόνο πρόταση από τον Άρη.
1: Μα ο Μοκόκα, όπως είπες και εσύ και για την Βιλερμπάν, εγώ ξέρω και από, και από άλλες ομάδες. Δηλαδή, ο Μοκόκα, αν η Βιλερμπάν δεν άλλαζε την πορεία της και δεν ανέβαζε τον μπάτζετ, είναι πολύ πιθανό να πήγαινε στην Βιλερμπάν.
0: Συν ένα, το ότι θα βρει ο Μοκόκα τον Νουά και οι δύο παίκτες γνωρίζονται από τις μικρές εθνικές ομάδες. Νομίζω ότι έχουν παίξει μαζί και στην πρώτη ομάδα.
1: Μα είναι και σε ηλικία, νομίζω και ο Νουά τόσο. 28 δεν είναι ο Νουά. 28 είναι και ο Μοκόκα. Ίδια ηλικία σχεδόν έχουν. Δεν ξέρω αν έχουν ένα χρόνο διαφορά και τα λοιπά. Νομίζω όμως ναι, είναι ίδια ηλικία. Νομίζω 98 δεν είναι και οι δύο.
0: Ναι, ένα χρόνο πρέπει να είναι μεγαλύτερο ο Νουά. Δεν ξέρω.
1: Όχι, 98 νομίζω είναι και ο Νουά. Άμα δεν κάνω κάποιο λάθος.
0: Λοιπόν, εντάξει, okay. Το θέμα είναι ότι γνωρίζονται και από τις εθνικές ομάδες, γνωρίζονται και από την εθνική ομάδα των ανδρών της Γαλλίας. Οπότε πλέον η γαλλική παροικία στον Άρη μεγαλώνει. Και δεν ξέρω τώρα όμως θα το ψάξω, δεν το θεωρώ απίθανο να υπήρχε και λίγο έτσι βοήθεια σε στυλ συμβουλές του Νουά στο Μοκόκα. Γιατί όπως λέει ο Δημήτρης, όντως όταν ένας παίχτης έχει τον τίτλο του MVP στους τελικούς, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι
1: παίζει το όνομά του πολύ δυνατά.
0: Πολλές ομάδες θα δελεαστούν από αυτόν τον τίτλο και θα του κάνουν πρόταση.
1: Χριστό, ξένους περιφερειακούς πέραν του Οκόμπο, άλλους πόσους λες ότι θα πάρουμε?
0: Όχι, είναι Οκόμπο.
1: Ναι, ναι, ο Οκόμπο. Πολλοί γράφουν για τον Οκόμπο γι' αυτό, του Μοκόκα.
0: Ναι.
1: Πέραν του Μοκόκα, θα πάρουμε άλλους δύο. Στο άσο 2 μιλάω.
0: Στο άσο 2?
1: Άλλους δύο σίγουρα θα πάρουμε.
0: Έναν στο 1-2, ένα επιθετικό playmaker πας τώρα που τους καίει.
1: Και ένα ακόμα θα πάρεις, δεν γίνεται να μην πάρεις άλλον.
0: Και θα πάρεις έναν παίχτη στο 2-3, δεν σε πειράζει.
1: Περίμενε, στο 2-3 είναι ο Μοκόκα.
0: Ναι, εντάξει, ακόμα.
1: Γιατί ένα... εγώ αυτά τα μπερδεύομαι λίγο. Γιατί να πάρουμε στο 1-2 και στο 2-3 και στο 3-4. Έναν άσο.
0: Ρε Δημήτρη.
1: Που μπορεί να παίζει και διάρκεια, να το πω κάπως έτσι.
0: Δημήτρη, ο παίχτης που μπορεί να παίξει στο 2 μπορεί να παίξει και στο 3. Ο παίχτης που.
1: Όχι όλοι, εντάξει.
0: Ναι,
1: okay,
0: ο σέντερ φορ στο ποδόσφαιρο δεν μπορεί να παίξει αμυντικός.
1: Σέντερ φορ μπορεί να παίξει εξτρέμ. Ή μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό.
0: Άμα έχει χιλιόμετρα. Λοιπόν, απλούστατα, άμα χρειάζεσαι εκείνη τη στιγμή έναν παίχτη κοντό στη θέση 3.
1: Προσπαθώ, στο μυαλό μου κάνω το τέτοιο της ομάδας.
0: Ναι.
1: Με τους ξένους. Δηλαδή, έχουμε ένα τεσάρι, παίρνουμε τώρα ένα διάρι. Το Μοκόκα.
0: Τι μπορεί να σου δώσει ο Μοκόκα? Ο Μοκόκα μπορεί να σου δώσει καλή άμυνα, μπορεί να σου δώσει πολύ και ωραία, έχει δυνατό πάτημα.
1: Εγώ όλο πέραν από αυτό θα πάρουμε ένα ακόμα,
0: ναι,
1: στον ένα.
0: Δεν είναι όμως το δύο, ο κλασικό σουτέρ, δηλαδή να.
1: Στο
0: να,
1: τρία.
0: Ναι, στο τρία θα πάρεις ένα κλασικό σουτέρ.
1: Έχουμε δύο αυτή τη στιγμή. Θέλουμε άλλους έξι.
0: Ποιους έχεις? Έχεις το Χαραλαμπόπουλο.
1: Ξένους, βρε. Άλλους έξι. Για τους ξένους, ναι, εγώ μιλάω στο Χαραλαμπόπουλο τώρα. Άλλους έξι ξένους. Αυτή θα είναι στο ένα, στο δύο, στο τρία. Ναι. Και άλλοι τρεις.
0: Ναι, δεν μπορείς να πάρεις καλούν. Εσύ θέλεις να πάρεις και να πάρουμε και

0: ένα διάρρη σκόρερ.
1: Ναι, φυσικά.
0: Γυμνάστη.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Και χρειαζόμαστε νομίζω. Και ο Μοκόκα μπορεί να πήγε και στο 3.
0: Γιατί? Και να παίζουμε με 6 παίχτες.
1: Γιατί να παίζουμε με 6
0: παίχτες. Ξέρω και
1: εσύ δεν λες ότι είναι μεγάλη χρονιά, πολλά τα παιχνίδια, όλοι μπορούν να παίξουν.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά γιατί να φορτώσεις μία θέση με δύο καλούς παίχτες όπου ο ένας θα κλέβει το χρόνο του άλλου.
1: Διαφορετικά πράγματα θα κάνουν.
0: Και δεν θα βάζεις άσο.
1: Άσο είναι άλλο πράγμα. Ο ένας θα παίζει στο 2 ή στο 3. Γιατί τους μπερδεύεις τώρα.
0: Εσύ θες να κατεβάσουμε σόνι και καλά το Μοκόκα στο 3 για να πάρουμε άλλο shooting guard.
1: Αν έχουμε διάρρη καλό και τα λοιπά, μπορεί να παίξει στο 3 ο Μοκόκα. Τι, τι κακό είναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό, θα ρωτήσω τον Σπανούλη. Θα
1: ρωτήσω τον Σπανούλη. Όχι, κουβέντα κάνουμε, ρε Χριστό. Εγώ απλά λέω ότι θα πάρουμε σίγουρα άλλους δύο περιφερειακούς. Εγώ στο 1-2, έτσι, άλλους δύο.
0: Ναι.
1: Πέραν του Μοκόκα. Εγώ αυτό λέω, δεν λέω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό.
0: Μπορεί να πάρουμε. Όχι, μπορεί να πάρουμε, δεν είναι τέτοιο.
1: Όχι, λογική αυτό λέει. Δεν γίνεται να μην πάρουμε.
0: Καλά. Κάτσε λίγο να δούμε το Playmaker. Θα μας λύσει πολλές απορίες. Και μετά.
1: Δεν θα πέσει σε 5 θέσεις το Playmaker.
0: Ναι. Για ποιο είναι το θέμα. Τι μπορεί να σου δώσει το Playmaker. Κατάλαβες. Τι μπορεί να σου δώσει ο Μοκόκα. Ο Μοκόκα δεν μπορεί να σου δώσει το σκοράρισμα το συνεχές από τρίποντο. Όχι πως έχει κακά ποσοστά, αλλά δεν είναι το καλύτερό του παιχνίδι. Κατάλαβες. Οπότε κάτσε να δούμε τι δίνει το Playmaker. Δηλαδή, αν το Playmaker σου δίνει πολλούς πόντους και assist. Μετά τι αν πάρει στο διάρρη, τι να κάθεται από τον πάγκο για να σε βλέπει. Πέφτει πολύ. Πρέπει ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Οπότε άσε να προχωρήσουμε. Έχουμε μέλλον ακόμα και εξάλλου να σου πω κάτι. Άσε να χαρούμε τις μεταγραφές. Δηλαδή
1: ναι,
0: πραγματικά
1: φάση,
0: να σου πω
1: ναι.
0: Κάτι. Άσε, θέλω να μην ξέρω τίποτα, να ανακοινώνονται παίκτες και να τους διαβάζω εκείνη την ώρα, να νιώθω εκείνη την έκπληξη. Πω πω αυτή την παιχτάρα πήραμε. Γιατί τόσα χρόνια δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Δηλαδή για να έρθει παίχτης έπρεπε να τον μιλήσει ο μάνατζερ, ο προηγούμενος μάνατζερ, ο Έλληνας μάνατζερ, ο συμπέθερος, τον Μπατζανάκη. Δηλαδή για να τον πείσουν να έρθει στον Άρη, γιατί δεν είχες τα λεφτά να δώσεις το παραπάνω.
1: Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε, συζητάμε για τα υπόλοιπα τα οποία υπάρχουν στην επικαιρότητα, γιατί μου στέλνετε και άλλα ονόματα που έχουν ακουστεί. Τα σχολιάζουμε και αυτά. Πάμε τώρα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούμε δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, παιδιά. Θα πούμε και για Ζίζης που με ρωτάτε και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Θα το σχολιάσουμε μόλις επιστρέψουμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας επιβεβαίωσαν από τη Σόφια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρούμεν Ράντεφ. Στο επίκεντρο της συνάντησής τους βρέθηκαν οι κοινές επενδύσεις στην ενέργεια, τη διαχείριση των υδάτων αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι η περιοχή μας παίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα της Ευρώπης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μάλιστα παρουσίασε το σχέδιο για έναν κάθετο διάδρομο που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και θα επεκτείνεται μέχρι τη Ρουμανία. Στον αέρα τεινάζεται οποιαδήποτε ελπίδα για εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Χεζμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία παρόλο που Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν κανονικά. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Ουάσιγκτον και του Τελαβίβ εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεΐ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες υπέστησαν συντριπτική ήττα στο πεδίο της μάχης και τώρα επιχειρούν να διχάσουν το Ιράν εκ των έσω. Μεγάλη δικαστική νίκη για χιλιάδες δανειολήπτες. Η Ολομέλεια του Άριου Πάγου έκρινε ότι οι τόκοι για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης που καθυστερεί και όχι επί το συνολικού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή αποτελεί ανάσα για περίπου 350.000 δανειολήπτες, βάζοντας φρένο στις απαιτήσεις των funds τα οποία επιδίωκαν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ μπαίνουν οι φοροαπαλλαγές στην Ελλάδα. Οι ελεγκτές εξετάζουν εξονυχιστικά περισσότερες από 250 περιπτώσεις εκπτώσεων και απαλλαγών που αφορούν το φόρο εισοδήματος, δεκάδες εξαιρέσεις στον έμφυα, τις κληρονομιές και τις γονικές παροχές. Την ίδια ώρα η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι και το θέμα των καυσίμων, επισημένοντας ότι ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο κίνησης είναι πολύ χαμηλότερος από εκείνον της βενζίνης. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος που κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος ήταν προγραμματισμένο να οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή, όμως ο συνήγορός του ζήτησε και έλαβε αναβολή προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άντωνης Γεωργιάδης για την τελετή εγγενείων της νέας οφθαλμολογικής κλινικής. Στην ομιλία του, ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε ότι το ΑΧΕΠΑ διαθέτει σήμερα 100 επιπλέον γιατρούς σε σχέση με το 2019. Παράλληλα, ο Υπουργός αισθάθηκε ιδιαίτερα στους χρόνους αναμονής στα επίγοντα. Όπως είπε, ο μέσος όρος αναμονής έχει πέσει πλέον στις 3 ώρες και 1 τέταρτο από 7 με 8 ώρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια, γεγονός που κατατάσσει, όπως είπε το νοσοκομείο, στους καλύτερους χρόνους της Ευρώπης. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
11: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
12: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
13: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
14: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
13: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
14: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
13: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
14: Νέο σκάλαν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Έργο τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
8: Παρακαλώ.
9: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
8: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
9: Ποιος?
8: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
9: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
8: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
10: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
11: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
12: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη, όπου και να πας θα με...
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθόματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
15: GPS λόγο έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
14: Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
17: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 και συνεχίζουμε. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24, το κορυφαίο στο είδος σου σε πάνω από 100 γλώσσες, και η Secure 247 με ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Πάμε να συνεχίσουμε με τον μπασκετικό Άρη, στο mood το οποίο βρισκόμαστε, στον μπασκετικό Άρη. Θα δούμε λίγο αργότερα, μήπως έχουμε μία μικρή συνέντευξη και για το θέμα λίγο της Άρης Alliance, αλλά και για τον Εραστέχνη Άρη, που έχει σήμερα τη γενική του συνέλευση. Σήμερα είναι η γενική συνέλευση του Εραστέχνη Άρη, μην το ξεχνάμε, 7 η ώρα, η ώρα έναρξης, στο κλειστό κάτω από την θύρα 3. Πάμε να συνεχίσουμε τον μπασκετικό Άρη, όπως είναι λογικό, είναι το θέμα της συζήτησης, όχι της ημέρας μόνο, των ημερών, του καλοκαιριού θα έλεγα, η κίνηση με την συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Είπαμε για Μοκόκα, είπαμε για Νουά και ό,τι έχει ακουστεί. Πάμε λίγο, Χρήστο, στο θέμα, γράφτηκε σήμερα για τον Ζίζιτς. Έναν ψηλό, Κροάτης, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπεσίκτας. Αυτή τη στιγμή παίζει στα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος με την Μπαχτσέσεχιρ. Προχθές έκανε το 1-0, το είδα κιόλας το μάτς. Η Μπεσίκτας, πολύ δύσκολα κόντρα στην Μπαχτσέσεχιρ. Ψηλός, πεντάρι. Για πες λίγο.
1: Παιδιά, είναι στις λίστες των παιχτών που έχουν προταθεί στον Άρη, αλλά δεν είναι η προτεραιότητα.
0: Αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε, παιδιά, ότι οργασμός υπάρχει από προτάσεις. Προτείνονται συνέχεια παίκτες στον Άρη. Και είναι και λογικό.
1: Έρχονται συνέχεια. Τώρα, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έχει και λεφτά να ξοδέψει, αλλά κυρίως θέλει να χτίσει μια μεγάλη ομάδα, καταλαβαίνετε και εσείς ότι είναι γωνιακό μαγαζί για τους μανατζαρέους. Όλοι ό,τι έχουν στις λίστες το στέλνουν. Λοιπόν, έχει προταθεί, αλλά δεν είναι η πρώτη επιλογή. Για να φτάσουμε να ασχοληθούμε με το Ζίζιτς, θα πρέπει να απαντήσουν αρνητικά τουλάχιστον 3 αθλητές. Μπορεί βέβαια ο αριθμός να αυξηθεί στη συνέχεια, γιατί θα μπουν και άλλα ονόματα. Αλλά λέμε τώρα, για να φτάσεις να ασχοληθείς με το Ζίζιτς, πρέπει να απαντήσουν κάποιοι αθλητές που είναι πιο πάνω στη λίστα του Σπανούλη και του Ζήση αρνητικά. Λοιπόν, το θέμα είναι, σας το είπα, έναν πολύ καλό παίκτη από την Ευρωλίγκα όσον αφορά για τη θέση 1, έναν καλό, πολύ καλό παίκτη για τη θέση 5, εντάξει. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα είναι αυτά που επήγουνε και καίγεται ο Ζήσης και ο Σπανούλης να τους κλείσουν, να τους υπογράψουν. Σας είπα ότι σίγουρα το Playmaker, πριν γίνει η παρουσίαση του Σπανούλη και η συνέντευξη τύπου της Sky Aris, δεν ξέρω, φιλοδοξούν να έχουν κλείσει και το Center μέχρι τότε, μέχρι τις 15 Ιουνίου, και μετά, αφού κλείσουν τις βασικές θέσεις, έχουν κλείσει και το Μοκόκα, θα τα πάνε να επιλέξουν τους καλύτερους, θα έχουν το χρόνο, δεν θα υπάρχει αυτή η πίεση που υπάρχει τώρα. Και επαναλαμβάνω, γιατί επειδή ο Άρης όχι πως δεν είναι μεγάλη ομάδα, ούτε ότι δεν πληρώνει καλά ή δεν πληρώνει πολλά, το πρόβλημα είναι ότι οι παίκτες που θέλει να πάρει σε αυτές τις θέσεις 1 και 5 έχουν προτάσει από την Ευρωλίγκα. Ο Άσος έπαιζε Ευρωλίγκα, θα το δείτε στο βιογραφικό του, αν πάρει αυτό, να που ξέρω. Λοιπόν, για τη θέση 5, πολύ καλός παίκτης. Έχουν προτάσεις από πολλές ομάδες. Οπότε, επειδή ο Άρης δεν αγωνίζεται Ευρωλίγκα, πρέπει να τον πείσει στον αθλητή, έλα στο EuroCup, στη μικρή Ευρωλίγκα, να την κατακτήσουμε και πάμε μαζί στο EuroCup. Κάποιους παίκτες, όπως λέγαμε προηγουμένως για τον Νοά, είναι με ένα μεγάλο δέλεαρ. Δεν πειράζει, ας φαίνεται ότι εγώ κάνω ένα βήμα πίσω, πηγαίνω από τη μεγάλη Ευρωλίγκα στη μικρή Ευρωλίγκα, αλλά θα έχω και καλύτερα νούμερα, γιατί θα έχω να ανταγωνιστώ παίκτες οι οποίοι θα είναι τουλάχιστον ένα επίπεδο χαμηλότεροι από ό,τι θα έχω να ανταγωνιστώ στην Ευρωλίγκα. Θα έχω έναν τίτλο, ενώ στην Ευρωλίγκα στην ομάδα μου δεν θα έπαιρνα τίτλο σίγουρα, δεν θα έφτανε τόσο ψηλά η ομάδα μου, άρα θα βγω κερδισμένος και θα πάρω τα λεφτά που, γιατί τα λεφτά πάντα παίζουν το μεγαλύτερο ρόλο, και τα λεφτά που θα έπαιρνα στην Ευρωλίγκα θα τα πάρω στον Άρη που δεν παίζει Ευρωλίγκα. Γι' αυτό σας λέω. Και επειδή ο Σπανούλης έχει και μία, ή το είπα και νωρίτερα, ψύχωση όσον αφορά με τις θέσεις 1-2 και το 5, αλλά το 1-2 είναι αυτό που θέλει να χτίσει την ομάδα του και είναι και οι θέσεις που ξέρει πάρα πολύ καλά, γιατί παιδιά ο Σπανούλης ήταν ένας εξαιρετικός shooting guard, ένας παίχτης ο οποίος προχθές έβλεπα κάτι βιντεάκια, όχι πρόσφατα, πριν από χρόνια που έκανε για τον Σπανούλη και είχε τα σημαντικά καλάθια που είχε πετύχει στην καριέρα του. Λοιπόν, και έβλεπα και έβλεπα και έβλεπα και δεν τελειώνανε. Ήταν ένας εξαιρετικός σουτέρ, ο οποίος βέβαια όσο μεγάλων γινόταν και πιο έμπειρος, μπορούσε να παίξει και στη θέση 1, γιατί είχε αποκτήσει πλέον την ικανότητα να διαβάζει το παιχνίδι. Λοιπόν, τις δύο θέσεις αυτές τις ξέρει πάρα πολύ καλά, οπότε γι' αυτό και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις ομάδες που χτίζει, στις θέσεις 1 και 2. Και δείτε τι έκανε και στο Περιστέρι, δείτε τι έκανε και στη Μονακό. Θέλει οι θέσεις 1 και 2 να είναι με παίχτες οι οποίοι, αν θέλεις, να τα κάνουν να μπορούν να παίξουν ακόμα και μόνοι τους μες στο γήπεδο. Αυτή είναι η ψυχώση του. Θέλει 1 και 2 οι παίχτες του να φυσάνε, να είναι οι καλύτεροι σε όλη την Ευρώπη. Και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα. Έκλεισε το Μογκόκα, πάει για τη θέση 1. Είπαμε ότι θα είναι ένας παίχτης έμπειρος, Ευρωλίγκα, επιθετικό playmaker, το τρίποντο φωτιά, θα διαβάζει για γήπεδο και θα πασάρει για να εκμεταλλευτεί τους συμπαίχτες του. Γενικότερα θέλει έναν πολύ καλό παίχτη, γιατί είπαμε και θα σας το πούνε βέβαια και οι άνθρωποι ότι ο στόχος είναι η κορυφή, και με μεσοβέστικες λύσεις ή μάλλον με μέτριους παίχτες δεν μπορείς να φτάσεις στην κορυφή. Θέλεις παιχταράδες για να φτάσεις στην κορυφή. Και το ξέρει πάρα πολύ καλά, όσοι θέσεις 1-2-5 πρέπει να πάρει παιχταράδες. Πήρε και το OK από το Σιάο, ό,τι θέλεις πάρε, και τελείωσε. Ψάχνει μαζί με το Ζήση ποιοι θα είναι οι καλύτεροι παίχτες, οι παιχταράδες που θα πάρει, και κυρίως αυτό που κοιτάνε είναι πώς θα κολλήσουν αυτοί οι παίχτες μαζί τους. Γιατί είναι πολύ εύκολο να πάρεις έναν παιχτάρα στη θέση 2, έναν παιχτάρα στη θέση 1 και στη μέση του παιχνιδιού να είναι ο παιχταράς ο σέντερ να τους χωρίζει, γιατί θα πλακώνονται ποιος πήρε το σουτ και ποιος δεν έδωσε πάσα, και είναι το πιο εύκολο πράγμα γιατί την πατάνε και περισσότερες ομάδες. Αλλά όταν πάρεις παίκτης που ο ένας συμπληρώνει τον άλλονα, τότε έχεις το ιδανικό αποτέλεσμα. Άμα πάρεις παίκτες που απλώς έχουν νούμερα, και πολλοί προπονητές το κάνουν. Σου λέει, θα πάρω έναν παίχτη να με βάζει 30 πόντους σε κάθε παιχνίδι, στο άλλο παιχνίδι μου βάζεις 30 πόντους ο άλλος ο παίχτης, όλα ωραία και καλά. Ναι, όμως κάποιοι παίχτες για να σε βάλουν 30 πόντους θέλουν συνέχεια την μπάλα. Δεν μπορούν αλλιώς. Κάποιοι παίχτες μπορεί να μην σου βάλουν 30 πόντους, αλλά να δώσουν assist για 60 πόντους. Αυτοί είναι κακοί παίχτες για τα δικά σου τα μαθηματικά, λέμε τώρα. Όχι. Λοιπόν, πολύ σύντομα σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια θα κλείσει το ρόσερ του Άρη, ή αν θέλετε θα κλείσουν τα 9 δέκατα του ρόσερ του Άρη. Λοιπόν, σε αυτά ο Ζήσης είναι λίγο τεχνοκράτης, θέλει σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, όπως κάνει το πλάνο του, να τα έχει όλα ολόκληρα. Είπαμε ότι ο Άρης θα πάει για 8 ξένους, 8 Έλληνες. Δεν θα αποκλείσω το γεγονός, γιατί οι Έλληνες είναι σχεδόν, να Δημήτρη το λέγαμε και χθες, ναι, πόσο έχουμε, 6 έχουμε Έλληνες. Έχουμε αυτή τη στιγμή.
0: Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ναι, έχουμε, σίγουρα έχουμε τον Μίτρου Λόγκ, τον Χατζηλάμπρου, τον Μποχωρίδη, τον Μπουλιανή. 4 έχουμε σίγουρα. 4. Και περιμένουμε για τον Νούλη και τον Τόκομπο τι θα γίνει. Και Χαραλαμπόπουλο.
1: Χαραλαμπόπουλος.
0: Αν τους πάρουμε αυτούς όλους, πάμε 5, στους 7.
1: Χαραλαμπόπουλος 5.
0: Τανούλης και Κώστας, πάμε 7.
1: Τανούλης και Κώστας 7. Ο Τανούλης θεωρείται τελειωμένος 6. Κώστας θα πληρώσεις να τον αγοράσεις. Τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτά, παιδιά. Εδώ τα ακούσατε πρώτα. Τώρα τα μάθανε και οι συνάδελφοι, τα λένε, τα επαναλαμβάνουν και οι συνάδελφοι. θα στον δώσει ο Ολυμπιακός. Δεν έχει κανένα πρόβλημα μαζί σου ο Ολυμπιακός. Θα στον δώσει. Αλλά θα σου ζητήσει τουλάχιστον τα χρήματα που του έδινε ο ΠΑΟΚ και είχε συμφωνήσει μαζί του ο Σκινδύλιας και δεν τον πούλησε. Γιατί παρενέβησε η πλευρά του παίχτη, ο μάνατζερ του και ο αδερφός του και λέει τι κάνετε, πάτε να πουλήσετε πίσω την πλάτη μας τον παίχτη. Ο παίχτης θέλει να αγωνιστεί στον Άρη. Δεν θέλει να έχει καμία σχέση με τον ΠΑΟΚ.

0: έρθει να παίξει και αυτός στον Άρη. Μην αποκλείεται το Θανάση από την οκτάδα των Ελλήνων. Απλούσε το Θανάσης δεν μπορεί να απαντήσει τώρα, είτε στο Σπανουλίτη στο Ζήση, εάν είναι διατεθειμένος να έρθει να παίξει στον Άρη, γιατί ο Θανάσης αναγκαστικά θα περιμένει να δει τι θα αποφασίσει ο αδερφός του. Μπορεί ο αδερφός του εκεί που θα πάει στους New York Knicks που παίζουν και τελικό, λοιπόν, ή στο Los Angeles ή που στο Miami, αυτές οι ομάδες δεν είναι που έχουν ακουστεί. Λοιπόν, να του πει έλα σε θέλω. Και να χρειαστεί για ακόμη μια χρονιά ο Θανάσης να πάει με τον αδερφό του στην ομάδα του NBA. Αν δεν πάει με τον Γιάννη στην ομάδα του NBA, ο Θανάσης, το έχουμε πει από πέρσι, θα έρθει να παίξει μπάσκετ στον Άρη, να βοηθήσει όσο μπορεί, και όταν τελειώσει την καριέρα του, να ξέρετε, ο Θανάσης θα έχει διοικητικό πόστο. Τώρα, θα είναι δίπλα στον Νίκο Ζήση, δεν το ξέρω. Θα είναι πάνω στα γραφεία δίπλα στους Αντωνιάδη και Διακογιάννη, δεν το ξέρω. Απλώς το Θανάσης, λόγω της φιλίας του με τον ιδιοκτήτη, έχει το πάσο να διαλέξει όποια θέλει θέση διοικητική θέλει στον Άρη. Εξάλλου, από τον αδερφό του θα πάρει την άδεια και από τον κολλητό του το Σιάο. Δεν θα πάει πολύ μακριά για να πάρει άδεια ο Θανάσης να παίξει ή να είναι παράγοντας στον Άρη. Λοιπόν, αυτά και για το Θανάση, δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι νωρίς παιδιά. Εκκρεμότητα του Ντοκούμπο, καταλαβαίνει και εσείς ότι άμα δεν μπουν υπογραφές, δεν συμφωνήσει ο Άρης με τον Ολυμπιακό, είναι στον αέρα. Αντίθετα, έχουν συμφωνήσει ο μάνατζερ με τον Τανούλη να σπάσει το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό, να υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τον Άρη. Εδώ, απλούστατα, να ξέρετε ότι εάν έρθει και ο Θανάσης στην οκτάδα των Ελλήνων, οι δύο από τους τρεις θα υπολογίζονται. Είναι ανάλογα τι θα έχει ανάγκη. Δηλαδή, δεν θα παίζουν μαζί και Θανάσης και Κώστας και Γιώργος και Τανούλης και οι τρεις, όχι. Οι δύο Εντάξει. από τους τρεις θα παίζουν.
1: Μην ξεφύγουμε τώρα, ναι. παραξεφύγαμε. Λοιπόν, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι καταλαβαίνετε και εσείς ότι οι επόμενες μέρες θα έχουν πολύ ρεπορτάζ μπάσκετ, θα έχουν πολύ μεταγραφικό ρεπορτάζ, θα έχουν πολύ ζουμί λέγοντας. Επαναλαμβάνουμε, έτσι θυμίζουμε, ότι στις 15 Ιουνίου κατά πάσα πιθανότητα Δευτέρα θα γίνει η συνέντευξη τύπου του ΣΚΑΕ Άρης, όπου θα υπάρξει ανάλυση των όσων έγιναν πέρσι, των όσων θα γίνουν πλέον την επόμενη τριετία, γιατί νομίζω ότι η συμφωνία με τον Σπανούλη, η τριετής, οριοθετεί ένα νέο πλάνο. Πώς είχαμε το πλάνο της πενταετίας πέρσι, το σκίσαμε, το πετάξαμε αυτό. Πάμε σε ένα πλάνο τριετίας τώρα από την επόμενη χρονιά και για τα επόμενα δύο χρόνια για την ομάδα του Άρη. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι όσον αφορά και το σχηματισμό του ρόστερ, ο Άρης έχει κινηθεί ήδη, δεν θα κινηθεί τώρα, έχει ήδη κινηθεί, όπως στην περίπτωση του Μοκόκα και σε άλλες περιπτώσεις, και δεν θα αργήσει, έτσι, να αρχίσει να ανακοινώνει κιόλας παίκτες, συμφωνίες. Νομίζω ο Χαραλαμπόπουλος είναι μια τέτοια περίπτωση που.
0: Ο Χαραλαμπόπουλος έχει συμφωνήσει, ο Μοκόκα έχει συμφωνήσει.
1: Δεν θα αργήσει να ανακοινωθεί.
0: Δηλαδή, ο Τανούλης έχει συμφωνήσει, δηλαδή μπορείς να τους υπολογίσεις τους σίγουρους. Κατάλαβες, για τη νέα χρονιά.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Εδώ ήθελα να πω, παιδιά.
1: Για πες.
0: Επειδή ακόμα είναι πολύ νωρίς, δεν έχουν τελειώσει οι τελικοί του πρωταθλήματος και δεν ξέρεις ακριβώς τι θα προκύψει από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Πέρα, ακόμα και αν έχει συμπληρωμένη την οκτάδα των Ελλήνων παιχτών, ό,τι ενδιαφέρον προκύψει από Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, θα κινηθεί ο Άρης. Γιατί μιλάμε τώρα για παίκτες διεθνείς, δεν τους αφήσει έτσι ο Σπανούλης. Δηλαδή, Αλμίνιο το Λιόπουλος, πες μου, ρε παιδί μου, έχεις πάρει τον Μωραΐτη. Λέμε τώρα, παράδειγμα, έχεις πάρει τον ένα τον άλλον και όλα αυτά, έχεις 8 Έλληνες παίκτες. Αν μείνει ελεύθερος ο Τολιόπουλος, θα κινηθεί ο Άρης. Και θα κάνει εκεί μια διορθωτική κίνηση, θα δώσει ένα δανεικό, θα κρατήσει τον Τολιόπουλο.
1: Εντάξει, μην το είπαμε, αυτά είναι.
0: Ναι, αλλά Πολλά. Γενικά να ξέρετε.

0: Ό,τι από Έλληνες παίκτες μένει ελεύθερο, ο Άρης ενδιαφέρεται. Δεν θα ενδιαφερθεί τώρα, παραδείγματος χάρη, εντάξει, καλός παίκτης για τον Τζακμά. Όχι, είπαμε για διεθνείς παίκτες. Υπέγραψε ο Τζακμάς, νομίζω, στον Κολόσο.
1: Στον Κολόσο.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν θα δει. Μιλάμε για διεθνείς παίκτες που είτε έχουν παίξει πρόσφατα στην Εθνική, είτε ακόμα παίζουν στην Εθνική Ελλάδος.
1: Λοιπόν, αυτά για τον, για τον Πασχετικό. Εντάξει, παιδιά, για τα υπόλοιπα, είπαμε για Γενική Συνέλευση, είπαμε για τον Φούντα, ο οποίος φαίνεται ότι μένει στον Όφι. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω στο ρεπορτάζ το ποδοσφαιρικό. Και επειδή πολλοί με ρωτάτε, σας τα είπα και χθες, αλλά επειδή με ρωτάτε και σήμερα όσον αφορά ένα χθεσινό ρεπορτάζ ραδιοφωνικό στην Era Sport του Τάσου Πακλατζή, που αναφέρθηκε κάποια στιγμή ότι ψηλιάζεται, τοσμίζεται ότι κάτι θα υπάρξει όσον αφορά πρόταση κτλ. Παιδιά, το έχω ξαναπεί ότι αν υπάρξει πρόταση τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι μόνο πρόταση που έχει γίνει στον ίδιο τον Θόδωρο Καρυπίδη και στην Ειρήνη Καρυπίδη. Στη δική τους πλευρά. Όχι κάτι δηλαδή που προκύπτει μέσα από τον ΑΣ ή από οπουδήποτε αλλού έχει ακουστεί μέχρι τώρα. Αν υπάρχει, μόνο τέτοια περίπτωση είναι. Κάτι από την δική τους πλευρά, κάποιος που έχει πλησιάσει τους ίδιους και συζητάει μαζί τους. Αυτό. Για να μην μπερδευόμαστε, για να μην χανόμαστε λίγο στην εξίσωση. Το αφήνουμε λοιπόν και προχωράμε σιγά σιγά στα μηνύματα. Δεν έχει κάτι άλλο να πω.
0: Ναι.
1: Προχωράμε στα
0: μηνύματα. Πάμε γιατί τελευταία έχουμε αδικήσει κάποιους φίλους.
1: Λοιπόν, εδώ ο φίλος ο Ηλίας λέει: το βίντεο λέει της ΚΑΕ, μόνο εγώ το είδα, λέει, καθαρό πρόμο για τα εισιτήρια. Τι εννοείς πρόμο για τα εισιτήρια?
0: Εντάξει.
1: Εννοείς το Can you feel it, ότι θα είναι, σίγουρα θα είναι της νέας χρονιάς η ατάκα.
0: Πέρσι αφού είχε εισιτήριο, δεν είχε εισιτήριο. Απλώς.
1: Τι? Όχι, τι εισιτήριο.
0: Στα χέρια του παιδιού πέφτει ένα εισιτήριο.
1: Το σήμα, ρε παιδί μου, είναι σαν, ναι, σαν εισιτήριο. Ναι. Τι θέλω να πω. Πέρσι υπήρχε ένα πρόμο, φέτος το πρόμο θα είναι το Κέντρο.
0: Εσύ είπες ότι της άρεσε.
1: Πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Καλά, έκανε πάταγο όλο το.
0: Έκανε πάταγο, παντού. Εντάξει. Εγώ το περίμενα λίγο περισσότερο, πιο καλύτερο σκηνοθετικά.
1: Έγινε Ταραντίνο ο Γκάλι.
0: Εντάξει.
1: Ο Γκάλι Ταραντίνο το ήθελε.
0: Εντάξει, έχουμε μια κουλτούρα, ένα επίπεδο, κάτι καλύτερο θέλουμε. Εντάξει.
1: Το ήθελε καλύτερο. Για να σε πάρουν στην ΚΑΕ, να ενημερώσω. Ο Γκάλι ήταν καλό σκηνοθέτη, να σκηνοθετήσει.
0: Όχι, δεν πάω να δουλέψουμε αυτό.
1: Όχι, δεν δουλεύει, μόνο θα σκηνοθετήσει.
0: Να του σκηνοθετήσω, είναι πολύ ευχαρίστω να του σκηνοθετήσω.
1: Αυτό. Τώρα, παιδιά, μην μου λέτε για Λαρετζάκη. Ακούστηκε, λέει, ο Λαρετζάκης, να πάρουμε τον Λαρετζάκη.
0: Παιδιά, ο Λαρετζάκης έχει αγόρι τώρα.
1: Ποιο Λαρετζάκης, τώρα είσαι με το Λαρετζάκη τώρα κι εσύ. Πάμε το Λαρετζάκη. Έχει 800.000 παίχτες τώρα.
0: Αν μείνει ελεύθερο ο Λαρετζάκης, θα κινηθεί ο Άρης. Αλλά προ τη στιγμή ο Λαρετζάκης έχει συμβόλαιο και του χρόνου.
1: Δεν τον θέλω το Λαρετζάκη. Γεια σου. Τον είχαμε πριν από 15 χρόνια, 12 χρόνια. Πόσο τον είχαμε?
0: Να διορθώσουμε το λάθος τότε του τέτοιου, ρε.
1: Του Πρίφτη. Ποιο λάθος τώρα, να το διορθώσουμε που είναι 15 χρονών? Δεν ξέρω. Γιατί δεν είναι πιθανό, λέει, να έρθει από την πλευρά του Βασίγμα. Λέω για αυτό που ακούστηκε τώρα. Usual, λίγο τα αυτιά σας σε αυτό που λέω. Μην ακούτε άλλο από αυτό που λέω. Αυτό που ακούστηκε, είπα, από την Era Sport, από τον Τάσο Πακλατζή, αν είναι κάτι το οποίο έχει πάει στην πλευρά του Καρυπίδη. Δεν είναι κάτι που έχει ακουστεί μέσω του ΑΣ. Αυτό διευκρινίζω. Δεν λέω ότι δεν θα υπάρξει κάτι μέσω του ΑΣ ή δεν υπάρχει κάτι μέσω του ΑΣ κτλ. Ή γιατί το χαρτί και όλα τα υπόλοιπα. Ελάτε σήμερα, παιδιά, για να ακούσουμε και για το χαρτί. Να ρωτήσετε και για το χαρτί και να ακούσουμε. Και εσείς, όπως το έχουμε ακούσει εμείς, να το ακούσετε και εσείς. Δεν είπα λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει. Είπα αυτό που ακούγεται τώρα. Και ακούστηκε στην Era Sport το συγκεκριμένο. Γιατί πιανόμαστε από μία λέξη, μπορεί να λέει κάποιος, και χάνουμε τελείως την ουσία. Ο Ζίζιτς λέει: με 7 χρόνια Ευρωλίγκα και 3 χρόνια NBA και παίζει 13 πόντους, 8 rebound. Μάλιστα.
0: Τι?
1: Λίγο διευκρίνηση πάλι για τον Ζίζιτς. Είναι μέσα στους παίκτες που έχουν προταθεί. Σας είπα, θα προταθούν δεκάδες, εκατοντάδες παίκτες στη δεδομένη χρονική στιγμή. Αυτή τη στιγμή η μάνατζερ, όλη η μανατζερική αγορά, ξέρει ότι υπάρχει μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται να ανεβάσει το budget της τόσο πολύ, να πάει σε παίκτες πολύ μεγαλύτερης οικονομικής δυναμικής. Οπότε λογικό είναι να πέφτουν οι προτάσεις πάρα πολύ. Και να σου πω κάτι, κάποια ονόματα μπορεί να βγαίνουν ακόμα και χωρίς να ενδιαφέρεται ο Άρης. Απ' την άποψη, βλέπετε, ενδιαφέρεται και ο Άρης. Να πάρουμε κάτι παραπάνω από αυτό που ενδιαφέρεται. Και αυτό θα παίξει. Και αυτό θα παίξει πολύ.
0: Ναι, ο φίλος τι θέλει, να πάρουμε το Ζίζης?
1: Όχι, του αρέσει, λέει. Γιατί να μην είναι πρώτη επιλογή, λέει, παιδί μου.
0: Γιατί ξέρεις τις υπόλοιπες από πάνω για να συγκρίνεις και να λες ότι είναι η πρώτη επιλογή.
1: Ναι. Όχι, λέω ότι από τα νούμερα του ρε παιδί μου θα μπορούσε να είναι και η πρώτη επιλογή αυτό.
0: Ναι, εντάξει ρε παιδί μου. Δεν είπαμε ότι δεν είναι καλός παίκτης. Μην μπερδεύεστε.
1: Όχι, όχι.
0: Αλλά βλέπουν κάτι άλλο. Μπορεί να πάρεις έναν παίκτη ο οποίος έχει λιγότερα νούμερα από το Ζίζιτς, αλλά να κολλάει καλύτερα στους ψηλούς. Μην ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή στους ψηλούς έχεις Τανούλη, Αντετοκούμπο, Έλληνες, Νουά ξένο. Και αντεβάλει και το Χαραλαμπόπουλο υπό συνθήκες καμιά φορά να παίξει τετσάρι.
1: Ναι, επειδή το είπες, λέει ότι βλέπουν άλλες τρεις περιπτώσεις και είναι τέταρτη, γι' αυτό εκεί κόλλησε ο φίλος.
0: Εντάξει, ρε φίλε, μπορεί να. Δηλαδή...
1: Ναι, όχι, σε αυτό κόλλησε, δεν είπε κάτι. Σου λέει γιατί είναι τέταρτη επιλογή τόσο καλό παίκτη. Αυτό θέλω να πει. Ποιοι είναι οι άλλοι, λέει. Αυτό θέλει να πει, ρε παιδί μου, από αυτή την άποψη. Ο Αναστάσης λέει: Ο Σιάο είναι Αθήνα. Μάλλον λέει: Παρουσίαση είναι πιο κοντά από όσο περιμέναμε. Όχι, παιδιά, από ό,τι μας ενημέρωσαν, ο Σιάο θα μείνει στην Αθήνα μισή μέρα και πηγαίνει στο Μονακό για το Grand Prix. Έτσι, ο Σιάο έκλεισε τώρα τη μεγάλη συμφωνία του Σπανούλη και τώρα έχει αφήσει τους υπόλοιπους να κάνουν τη δουλειά. Έχει δώσει το OK και τη δουλειά την τρέχουν οι υπόλοιποι. Ο Σιάο κάνει βόλτες. Και καλά κάνει. Και εμείς, άμα είχαμε τα λεφτά του, βόλτες θα κάναμε. Δεν θα καθόμαστε εδώ να κάνουμε κουμπί. Ούτε θα καθόμαστε να ασχολούμαστε με το ποιο παίκτη θα πάρουμε. Αυτά θα ασχοληθούν. Έχει πλέον, νομίζω, ένα δίδυμο. Θα το ζήλευαν πάρα πολύ αυτό το δίδυμο. Ζήσει Σπανούλη. Πάρα πολύ θα το ζήλευαν αυτό το δίδυμο. Να σου φτιάξει την ομάδα. Σκεφτείτε το λίγο. Πάρα πολύ. Άρα δεν ήρθε για κάτι ο Σιάο που έχει θέση με τον Άρη. Θα κάνει τις βόλτες του με τους φίλους του εκεί, του Αντετοκούμπο, στην Αθήνα, μισή μέρα. Και συνέχεια θα αναχωρήσει για την. Για το Μονακό. Πάει στο Grand Prix. Ο Δημήτρης ζητήσε από την ιστοσελίδα που έγραψε για πρωταπριλιάτικο αστείο ο Σπανούλης στον Άρη να γράψει την επόμενη πρωταπριλιά ο Elon Musk αγοράζει την Μπαϊάρης. Σιγουράκι το βλέπω, λέει ο Δημήτρης. Εντάξει, παιδιά, γράψαν ένα πρωταπριλιάτικο οι συγκεκριμένοι. Μάλιστα, στο τέλος λέγανε ότι και άλλες φορές έχουμε γράψει και είχαν γράψει κάποια στιγμή για το Χεζόνια, νομίζω, και μετά πήγε στο Παναθηναϊκό Χεζόνια. Μήπως και αυτό βγει αλήθεια. Κάπως έτσι το έγραψαν. Εγώ θυμάσαι και τότε εγώ το είχα στυλιτεύσει τότε. Δεν μου είχε αρέσει. Γιατί ο τρόπος που γραφόταν ήταν ειρωνικός. Γι' αυτό δεν μου άρεσε. Μπορεί να γράψει ένα πρωταπριλιάτικο που να μην έχει ειρωνία μέσα. Αυτοί το γράψαν ειρωνικά, γι' αυτό με είχε ενοχλήσει τότε. Οκ. Okay. Σπανούλης ήρθε στον Άρη. Οπότε. Όλα καλά. Ο Παναγιώτης λέει πόσο κάνει το εξοχικό του Τράκη στο Σούνιο να το αγοράσουμε. Πώς το βλέπεις εδώ, στο εξοχικό. Ο Σιάο με τον.
0: Λες να το πάρει ο Σιάο.
1: Ο Σιάο με τον Σπανούλη. Γιατί δεν μπορεί να βρει άλλο το δικό του, πρέπει να πάρει. Ο Βαγγέλης λέει: Γκάλι, άσε το μπάσκετ και ανακοίνωσε Πυροκιάνιο στο ποδόσφαιρο. Αν υπάρχει, θα το ανακοινώσει. Ο Κώστας, αν ήσταν λέει ο Σπανούλης και έβλεπε ότι σου δίνουν τα πάντα και σε πιέζουν οι πάντες για να λάβει τον Άρη, θα έβαζε όρο προ τον τρίτο χρόνο του συμβολέου σου. Τώρα, ρε φίλε, πραγματικά. Θα ήθελε, λέει, το Γιάννη να παίζει στην ομάδα. Άσε το Γιάννη εκεί που είναι. Μαζεύει λεφτά τώρα, αφήσει το Γιάννη ήσυχο. Μαζεύει λεφτά ο Γιάννης. Ο Γιάννης. Καλή εκπομπή να σε καλά. Γιάννη μου, Αποστόλης.
0: Ποιος... Να βάλει ο Σπανούλης όρο ότι ο Γιάννης
1: ναι,
0: να έρθει να παίξει Γιάννης, μπάσκετ.
1: Ναι. Ο Αποστόλης. Ποιος Σπανούλης λεφέτε τον Ιαννία Σούλη Μαρκόπουλο. Αργιανάρα Κατερίνη. Τι σε πήρε ο Σούλης τώρα με το Σούλη, τα βάλες εσύ. Σούλης Κουμπαρούλης, μια χαρά είναι. Ο Μάριος. Ο Σιάολε πάλι Αθήνα ανέβασε story στο Instagram. Είπαμε με τι σχετίζεται. Δεν σχετίζεται με το γήπεδο. Ο Αλέξανδρος, μεγάλη μέρα χθεσινή για την Αριανάρα να γίνει στο αυτοκράτορα. Μπράβο σε Ζήση και διοίκηση της ΚΑΕ και τώρα όλοι κοντά στην Αριανάρα μας. Φυσικά πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικές κινήσεις για την ίσχυση της ομάδας. Φαντάζομαι πως θα γίνει χαμός όταν βγουν τα διαρκείας. Θα βγουν τα διαρκείας, παιδιά, θα ανακοινωθούν νομίζω σε συνέντευξη τύπου. Όπως και γίνει και πέρσι. Έτσι. Όπως και γίνει και πέρσι, έτσι και τώρα θα ανακοινωθούν νομίζω στην συνέντευξη τύπου. Θέλουμε πραγματικά μεγάλη ομάδα. Πρέπει να την ενισχύσουμε και εμείς οι ίδιοι όσον αφορά και τις τιμές. Για το Φούντα τα είπαμε. Ο Λευτέρη μου, εντάξει. Είπαμε, τι να ασχοληθούμε τώρα με τον Σπανούλη. Τώρα τα υπόλοιπα έχουν το ενδιαφέρον τους. Εντάξει, ο Σπανούλης λέει, αλλά ο Φούντας λέει μας έριξε άγκυρο να τους. Ο Κώστας λέει: Ο Φούντας συνεχίζει στον Όφη. Εμείς συνάντηση δεν κάναμε μαζί του. Θα τον θέλαμε, λέει, αφιλοκερδός. Άντε να το πούμε σιγά σιγά και την μπάλα, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Κώστα, να σου πω κάτι. Δέστε το από όλες τις απόψεις. Μπορεί ο συγκεκριμένος, ο Φούντας, να εκμεταλλεύθηκε κιόλα το ενδιαφέρον του Άρη. Για να πάρει παραπάνω χρήματα από τον. Από τον Μπούση και τον Όφη. Σιάω στην Αθήνα, λέει, τα είπαμε. Ο Σπύρος μ' αρέσει, λέει, που τον είχαμε σίγουρο το Φούντα, λέει, γελάνε όλοι. Ο Άγγελος μας έχει πιάσει τρέλα, λέει, ένα μεγάλο μπράβο και στον Χρήστο Γκάλ, γιατί ήταν ο πρώτος που ήταν και τόσο σίγουρος για τον Σπανούλη. Να τα λέμε και αυτά. Έτσι, να τα λέμε και αυτά. Ο Αποστόλης, ποιος ήταν ο προπονητής, λέει, του Plan B αν δεν ερχόταν ο Σπανούλης. Τι μας νοιάζει, ρε Αποστόλη, ποιος ήταν?
0: Να κάνει κουτσομπολιό.
1: Στην ιστορία. Να, μείνει στην ιστορία, Αποστόλη μου. Ο Κώστας, στρατιώτες του Άρη, μας ευχαριστούμε για όλα. Χρόνια πολλά στην Αριανή, γιατί εμείς ως Έλληνες γιορτάζουμε, λέει, πάντα την αρχή της Επανάστασης και όχι το τέλος και τις νίκες μας, λέει ο Κώστας. Ο Ανδρέας, όποτε πηγαίνουμε, λέει, σε ένα φυσιολογικό μοντέλο με playmaker και guard, μοκόκο. Όχι σαν τα περσινά που κάναμε τα guard playmaker. Ο Γιάννης, εμάς που μας αρέσει, λέει, ο Βελίτσκα, να το ξεχάσουμε γιατί θα πάμε σε καλύτερο.
0: Νομίζω ναι. Είπαμε Ευρωλίγκα, ρε φίλε. Ο Βελίτσκα αγωνιζόταν
1: η
0: Eurocup.
1: Η Στέλλα, να, εδώ τώρα κάτι ενδιαφέρον, δεν το συζητήσαμε. Τι γίνεται με Αγγέλου και Χασανίδη? Θα φέρει σίγουρα Χαραλαμπίδη και Κατζούρη. Έτσι γράφτηκε, ότι θα φέρει Χαραλαμπίδη και Κατζούρη.
0: Εντάξει, είναι οι δύο βοηθοί του που τους έχει παντού.
1: Δεν τους ανακοίνωσε η ΚΑΕ πάντως.
0: Δεν ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Πιστεύω ότι από Αγγέλου και Χασανίδη ένας από τους δύο θα μείνει.
1: Ο Χασανίδης είναι του Άριτς κι αλλιώς ξεκάθαρα.
0: Ναι. Ναι. Αλλά μπορεί να μείνει και ο Αγγέλου, δεν το αποκλείω.
1: Εγώ σου λέω και οι δύο μπορεί να μείνουν. Γιατί πόσους βοηθούς έχουν οι ομάδες και τέσσερις βοηθούς έχουν κανονικά. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ο καθένας έχει το ρόλο.
0: Τώρα θα δουλεύεις λίγο πιο επιστημονικά.
1: Γι' αυτό λέω τέσσερις. Γι' αυτό. Όσο περισσότερο έχει, τόσο καλύτερα. Πώς το λένε, ο Αγγέλου είναι γιος προπονητή του Σπανούλη που του έχει και μεγάλη εκτίμηση, του Βαγγέλη. Ο Χασανίδης ήταν συμμαθητής του στο σχολείο και παίζαν και μαζί μπάσκετ στο ξεκίνημα και στη Λάρισα. Οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση να μείνουν. Λέω, θέλω να πω εγώ σαν και εμένα. Εγώ το σκέφτομαι έτσι. Δεν μου κάνει εντύπωση να μείνουν και οι δύο. Μαζί με Κατζούρη και Χαραλαμπίδη. Ο Σωτήρης Βελονάκιας, λέει, έχει γίνει και ο Σιάου, όπως έλεγε ο τεράστιος Ανέσης Πεταλίδης. Παιδιά, αλήθεια είναι ότι μπήκε το μικρόβιο μέσα του. Είναι δεδομένο ότι μπήκε το μικρόβιο μέσα του. Όταν δηλαδή έκανα τη συνάντηση με τον Ζήση και του λέει, πώς το βλέπεις, για πες, υπάρχει αυτό το πλάνο. Έμεινε ελεύθερος. Έφυγε από την Μονακό, είναι τώρα ελεύθερος. Μπορούμε να τον πλησιάσουμε. Αλλά θέλουμε αυτό και αυτό. Τι λες? Και του λέει όρμα, αυτό δείχνει. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, ό,τι και αν είχε στο μυαλό του, το έσκισε και πήγε μπροστά. Αυτό δείχνει ότι ψήθηκε, ρε παιδί μου, με το πλάνο, με το project. Ψήθηκε. Ο Φώτης. Από χθες, λέει, αυτό έχει γίνει ύμνος. Ποιο, τον Άτανε το 21? Γιατί, τι είναι τον Άτανε το 21, Φώτη, για την Επανάσταση? Ο Δημήτρης, μια συγγνώμη, λέει, οφείλουν όλοι οι βιαστικοί στον Νίκο Ζήση. Αυτούς που έλεγαν να φύγει, δεν κάνει, δεν μπορεί, εννοώ. Δημήτρη, καθόλου άδικο δεν έχεις. Καθόλου άδικο. Άλλο κάνω κριτική, άλλο ισοπεδώνω τα πάντα, άλλο βγάζω άχρηστο τον οποιονδήποτε. Και εδώ δεν μιλάμε για τον οποιονδήποτε, εδώ μιλάμε για έναν πραγματικό μπασκετάνθρωπο όπως είναι ο Νίκος ο Ζήσης. Να είμαστε, άλλο κάνω κριτική, άλλο ισοπεδώνω. Έχει διαφορά. Ο Λάζαρος, αυτοί λένε ότι πήραν παικταράδε τον Μάρκους Φώστερ στην Ιαπωνία, λέει, έπαιρνε όλα τα rebound από τους Ιάπωνες. Εντάξει, όλα παιδιά, να σας πω κάτι. Άσε τους και αυτούς, ο Φώστερ είναι ένας παίκτης, τον παίρνουν αυτοί. Τον έκλεισαν από τη διάβασα.
0: Ναι, τον ανακοινώσαν και
1: τον ανακοινώσαν. Καλή ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι και αυτοί θα κάνουν καλή ομάδα.
0: Μπράβο τους.
1: Εμένα με ενδιαφέρει εμείς να κάνουμε καλύτερη ομάδα. Αυτό με ενδιαφέρει. Να κάνουμε καλύτερη ομάδα και προχωράμε. Τώρα τα υπόλοιπα. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Ο Χρήστος. Πάμε παρακάτω. Ο Κώστας. Βάζω να ακούσω για μπάλα. Λέει, μία ώρα και ακούω μπάσκετ. Πλάκα κάνω, λέει. Πέστε για μεταγραφές του μπάσκετ. Τα είπαμε.
0: Καλά, Κώστα, μην νομίζεις. Θα το στείλουν αυτό το μήνυμα που έστειλες.
1: Ο Νίκος, η Προεδράρα είναι Αθήνα, λέει, πριν λίγο πόσταρε. Χθες δεν κοιμηθήκαμε, έτσι το πάμε τώρα. Λέει, είμαστε και 50 χρονών. Τρέλα να είμαστε όσο ποτέ άλλοτε. Προεδράρα, λέει ο Νίκος. Νικόλα μου, είμαστε σε μια κατάσταση τρέλας, έτσι. Έβλεπα και ο Χριστάρας, ο γιος σου, από ό,τι έγραφες, τρελάθηκε με τα νέα. Εντάξει, παιδιά, να σα πω κάτι. Για μας, για την ηλικία μας. Έτσι, Γκάλης, Γιαννάκης, αυτά είναι τα. Για τους νεότερους, όπως και να το κάνουμε, Σπανούλης, Διαμαντίδης, πώς σου λένε, αυτοί είναι οι παίκτες οι οποίοι ξεχώριζαν τα τελευταία 20 χρόνια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Αυτούς έχουν δει. Αυτούς έχουν ζήσει. Λογικό είναι εκεί να δένονται περισσότερο. Και όταν ένας από αυτούς, για μένα ο κορυφαίος της νεότερης ιστορίας, έρχεται στον Άρη, τι να πούμε. Τι να πούμε, μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Ο Πάνος, λέει, σε άλλα ραδιόφωνα, λέει, ένας αντικειμενικός, λέει, δημοσιογράφος, σύγκρινε Τρινκέρι με Σπανούλη. Παιδιά, τώρα ο καθένας έχει το ρόλο του. Ο Τρινκέρι είναι ο Τρινκέρι, ο Σπανούλης είναι ο Σπανούλης και προχωράμε.
0: Και τι έλεγε, επειδή δεν το άκουσα.
1: Ένα του σύγκρινε, λέει.
0: Ναι, ότι ο Τρινκέρι είναι πιο έμπειρος σε πιο πολλά παιχνίδια.
1: Και σύγκριση, λέει, να κάνουμε την αυτοκρατορία του Άρη και την αυτοκρατορία του ΠΑΟΚ. Πότε ήταν η αυτοκρατορία του ΠΑΟΚ? Γιατί αυτό το έχουμε μπερδέψει, το έχουμε κάνει στο μυαλό μας αχταρμά. Άλλο ήμουν ο αιώνια δεύτερος που κυνηγούσα να πιάσω τον πρώτο και όταν ήρθε η ώρα να τον πιάσω, έβαλα τρικλοποδιά σε άλλον για να πάει να παίξω μάλλον και να μην παίξω με τον πρώτο, γιατί το φοβόμουν. Δεν είχε αυτό. Αυτοκρατορία ήταν, αυτοκρατορία ήταν ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ ήταν μια ομάδα που πάλευε και κατάφερε να βρίσκεται τις περισσότερες χρονιές στη δεύτερη θέση πίσω από τον Άρη. Και έχει μείνει στην ιστορία και για τα παιχνίδια τα σημαντικά τα Άρης ΠΑΟΚ. Άρης, ο Άρης κέρδιζε όμως. Όταν ήρθε η ώρα ξαναλέω να κοντραριστούν οι δυο τους μεταξύ τους, έκανε πάσο. Φοβήθηκε. Μην δουλευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Τα έχουμε μπερδέψει τα πράγματα. Να τα λέμε τα πράγματα ως έχουν. Κάθε φορά. Και να σου πω και κάτι, όπως μου έλεγε ένας φίλος μου το πρωί. Όποτε ήταν η ώρα στο μπάσκετ να παλεύουμε για την πρώτη θέση, βλέπαμε ποιος κέρδιζε. Το να παλεύουμε ποιος ήταν τέταρτος και ποιος πέμπτος. Okay. Για μπάσκετ μιλάμε έτσι. Και όταν πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ, μην πηγαίνετε σε άλλα πράγματα. Για μπάσκετ μιλάμε. Ο Γιάννης, αυτό το έσχος λέει με τις αντεγκλήσεις των δύο των Αθηνών, έχει κουράσει ακόμα και τους οπαδούς. Λογικό, οι δημοσιογράφοι να ασχολούνται με Άρη και μετά με ΠΑΟΚ. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και κάτι άλλο, υπάρχει περίπτωση για Mike James?
0: Δεν νομίζω για Mike James.
1: Ο Θωμάς, αν φέρουμε ένα ταψάκι γαλακτομπούρε, κολλέ θα αρχίσει να κελαϊδάει και να δεις, λέει, πού θα πάνε τα like. Λέει εδώ ο φίλος μας ο Θωμάς. Γαλακτομπούρκο, αρέσει το γαλακτομπούρκο, καλή.
0: Πολύ.
1: Πολύ.
0: Για τον Ζουνίδη το έγραψε αυτό. Γιατί για τον Ζουνίδη το αρέσει το γαλακτομπούρκο.
1: Θα υπάρξει, λέει, κάποια τηλεοπτική κάλυψη σήμερα συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ. Παιδιά, η συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ είναι για τα μέλη του ΑΣΥΓΜΑ. Που πρέπει να είναι εκεί παρόντα. Όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν, όχι, δεν θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Έτσι. Μην το μπερδεύετε. Και ενημέρωση θα υπάρξει όπως πρέπει να υπάρξει. Ο αυτοκράτορας λέει ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ κι άλλα με το. Εντάξει, σας είπα, τα έχουν μπερδέψει. Είναι αυτό που έλεγα προχθές για το φίλο μου τον Μπάνε. Που το συμπαθώ κιόλας. Σε σχέση με άλλους των διπλανών είναι πολύ πιο συμπαθής ο Μπάνε. Ούτε για μένα δεν έχει προκαλέσει κιόλας γενικά.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι. Έτσι, το συμπαθώ. Αλλά δεν μπορεί να μου λες τώρα ότι μισή ήταν Άρης και μισή. Για ποιο λόγο δηλαδή να ήταν ΠΑΟΚ, ρες, Μπάνε μου. ΠΑΟΚ, λέγανε αυτοί οι οποίοι, πώς το λένε, θέλαν να είναι με το χαμένο, το μόνιμα. Τους αγαπούσαν τη δύναμη της ΣΥΤΑΣ τώρα. Άντε, μην με κάνετε τώρα και ανοίγω το στόμα μου. Είμαι καλός άνθρωπος. Ο Ιγκόρ, από τώρα και στο εξής, η ομάδα χρειάζεται ακόμα περισσότερο τη στήριξη του λαού της. Γιατί πλησιάζει η μέρα που θα αρχίσουν να κάνουν μεγάλη προσπάθεια για να χαλάσουν το δίδυμο που έχουμε, που είναι το καλύτερο αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, θα έλεγα. Όλοι κοντά στην ομάδα με όποιο τρόπο μπορούμε, υποχρέωση του κάθε για να κάνει την εγγραφή στον ΑΣΥ. Ο Νίκος, μια ερώτηση από τον Χρήστο, λέει για Βιλερμπάν και Νουά. Τα είπαμε, παιδιά, για Βιλερμπάν και Νουά. Τι μπορεί να παίξει. Σίγουρα πάντως ο Άρης δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Και μόνο στο άκουσμα ή στο θεωρητικό. Λογικό είναι, παιδιά, να υπάρξει ενδιαφέρον για τον Νουά. Για μένα, έτσι. Χρήστο, με τη χρονιά που έκανε. Ναι. Μιλάμε για ένα παίκτη, παιδιά, που είχε πάνω από 18 πόντους μέσω όρο, πάνω από σχεδόν 7 rebound μέσω όρο. Σε πόσα παιχνίδια έπαιξε, σε 35-40 παιχνίδια, πώς έπαιξε συνολικά? Δεν ήταν από την αρχή.
0: Όχι.
1: Είναι νούμερα.
0: Και στα δύο παιχνίδια της εθνικής που πήγε ήταν από τους καλύτερους.
1: Από τους καλύτερους. Άρα...
0: Εντάξει, του κλέψε τον τίτλο ο Φραντζίσκο, γιατί έβαλε ένα τρίποντο που κέρδισε τελευταία στιγμή η Γαλλία.
1: Κοντά. Χωρίς.
0: Η Γαλλία, ένα buzzer beater, αλλά ήταν ο καλύτερος παίχτης. Στα νούμερα ήταν ο καλύτερος παίχτης και στα δύο παιχνίδια.
1: Ο Αντώνης λέει, ο Σανλή για τον κολλητό σου λέει τον.
0: Ωχ, άφησε μένα, έπιασε εσένα.
1: Ντάδε τον. Εντάξει, τώρα στον Αντώνη τον Τζακαλέα αναφέρεται, θα πει τίποτα, θα κάνει τον κύριο. Οπότε δεν είναι κολλητό μου ο Αντώνης ο Τζακαλέας. Έγραψε κάτι ατυχές. Ατυχές.
0: Τι έγραψε?
1: Τώρα δεν θέλω να το πω στον αέρα. Ατυχές. Αυτό που έγραψε, επειδή το ξέρουν τώρα. Ατυχές. Άσο, δηλαδή. Καμιά φορά, όταν είμαστε και δημόσια πρόσωπα και τα λοιπά και κάνουμε αυτή τη δουλειά, πρέπει να βάζουμε και το μυαλό μας να δουλεύει λίγο περισσότερο πριν γράψουμε κάτι. Και άλλο το χαβαλέ που κάνουμε κι εμείς, γιατί κι εμείς κάνουμε χαβαλέ έτσι με το που θα μείνει ο Σπανούλης και τα λοιπά για την Ολυμπία. Αυτά είναι άλλο πλάκα, άλλο. Εντάξει, λίγο να προσέχουμε κάποια πράγματα. Ο Πέτρος, θα δείτε τι παικταράς λέει, θα έρθει από την Αμερική. Από την Αμερική, από το NBA. Δεν θέλω από το NBA. Να φύγει τώρα, να πάει αλλού. Ο Χρήστος εδώ μας στέλνει νοσταλγή, λέει, το 90. Πάμε να θυμίσουμε αυτό το μπαμ του Άρη 3 Αυγούστου 1984. Ναι, με τον Παναγιώτη Γιαννάκη τότε όταν τον. Κλείσαμε. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο τώρα? Μιχαηλίδης, ο άλλος μου φαίνεται. Δεν τον βλέπω καλά στην άκρη. Ο Γρηγόρης στα βουνά λέει καλησπέρα, να σε καλά. Θα έρθει ο Μοκόκα να τους κεράσει όλους. Μόκα. Παγωτό Μόκα. Έχει πολύ καλό παγωτό Μόκα. Ο Γιώργος, συνέλευση ΑΣ. Ακούσουμε ό,τι είναι να ακούσουμε. Και για τα τμήματα και για όλα. Καλή τύχη σε εσείς και Σπανούλη. Ο Κυριάκος στην Αθήνα, ο Σιάο, τα είπαμε. Ο Ηλίας, από τη στιγμή που υπάρχουν τα χρήματα να πληρωθούν οι παίκτες, τότε ασφαίρω Σπανούλης με το ζήσει όσους παίκτες θέλουν για να πετύχουμε τους στόχους μας. Αυτό θα κάνω.
0: Ό,τι θέλουν.
1: Ο Άρης.
0: Όσους θέλουν, ό,τι θέλουν.
1: Μήτρο Λόγκ, Πουλιανίτης, οκ. Okay. Αναπληρωματική. Δεν καταλαβαίνω πού ακριβώς αναφέρεσαι. Ο Τζιμ. Σας έφαγε στην στροφή την προηγούμενη εβδομάδα γνωστός διευθυντής άλλου ραδιοφωνικού σταθμού που το έδωσε κλεισμένο και οριστικό του Σπανούλη. Τότε αρχίσατε να ψάχνεστε εσείς. Τζιμ, κάνε κλουγκλουγκλου την κεφάλα σου λίγο έτσι. Κούνα λίγο την κεφάλα σου. Ποιος μας έφαγε και ποιος δεν μας έφαγε. Κούνα την κεφάλα σου λίγο έτσι. Καλά όμως κούνα την. Τη στραβοκεφάλα σου. Να δεις ποιος μας έφαγε στροφή και δεν μας έφαγε. Γατάκι. Γατάκι.
0: Έλα, εντάξει, τώρα πλάκα κάνουμε. Τώρα άστο, ε.
1: Ο Γιώργος. Είμαστε όλοι ενθουσιασμένοι, λέει, και πολύ χαρούμενοι. Να ρωτήσω, λέει, για τους ξένους, τα είπαμε για τους ξένους, Γιώργο μου.
0: Τα είπαμε, τα είπαμε.
1: Ο Αντώνης, ο Μοκόκα, λέει, μπορεί να παίξει και στο 3. Και για το Διάρη, οκ. Okay. Ο Οδυσσέας, λέει, κάτσε να δούμε το Playmaker και να δούμε αν μείνουν Έλληνες ελεύθεροι. Ο Γιώργος. Όλα καλά. Ο Δημήτρης, ο μεγάλος άρεσε και διαχρονικά, λέει, ένα Ιουκοσλάβο και ένα τρελό Ιταλό όταν έπαιρνε τίτλους. Έτσι να γίνει και τώρα. Τι να φέρουμε, ένα Ιουκοσλάβο και ένα τρελό Ιταλό, μάλιστα. Ο Διαμαντής, ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάτι για τον Τολιόπουλο. Υπάρχει, παίζει με τον Παναθηναϊκό στους τελικούς του πρωταθλήματος. Ο Βασίλης, για να καταλάβω, λέει, ο Μοκόκα θα είναι ο βασικός μας ή θα έρχεται από τον πάγκο? Δεν κάνει ο Σπανούλης εδώ εκπομπή, ο Σανλής με τον Γκάλι κάνουν. Όταν κάνει ο Σπανούλης εκπομπή, θα σου απαντήσει. Ο Θωμάς, σας βλέπω, λέει, στο YouTube, σε μαγνητοσκόπηση. Ήμασταν μια παρέα, λέει, 6 άτομα και πίναμε καφέ και μιλούσαμε πολύ για Άρη. Τι για τον τελικό στο μπάσκετ. 2 Άρης, 2 Παναθηναϊκοί, 1 Ολυμπιακός, 1 ΑΕΚΣ. Και μιλούσαμε αρκετή ώρα, λέει, και πετάγεται ένας και λέει, τι θα γίνει τώρα, λέει, θα μιλάμε για μπάσκετ πλέον και Άρη μόνο? Τι γίνεται εδώ? Επαρχία, λέει, καταλαβαίνετε, ο Θωμάς μου. Θωμά μου, ήταν το πρώτο θέμα συζήτησης. Την ίδια ώρα που έπαιζαν τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα, γινόταν χαμός, πανικός. Πανικός, τι πανικός γινόταν, Χρήστο, με το Σπανούλη στον Άρη. Πρώτο θέμα έπαιζε ο Σπανούλη στον Άρη και μετά ότι παίζαν τελικό αυτοί οι δύο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πού ήμασταν εδώ, ο φίλος ο Στράτος. Σιάο, λέει, πάει στο Μονακό να δει Grand Prix. Λες να δει, λέει, και τον James. Ο Κώστας, αυτό που είπε, λέει, ο Χρήστος, θέλω να δω τον Άρη να δίνει αυτός δανεικούς σε μικρότερες ομάδες. Ο Ζαχαρίας, NBA Europe, λένε θα ξεκινήσει, αλλά δεν βλέπω ομάδες. Ναι, διάβαζα σήμερα πάλι κάτι δηλώσεις του Άνταμ Σίλβερ.
0: Ότι του χρόνου, λέει, θα ξεκινήσει.
1: Το 27 θα ξεκινήσει.
0: Είτε με την Ευρωλίγκα, είτε χωρίς την
1: Ευρωλίγκα. Με 16 ομάδες.
0: 12
1: μόνιμες. Ή 12 μόνιμες, αν το διάβασα σωστά. Ας το διάβασα. Ο Κωνσταντίνος, για την εγγραφή στον Αλβασίγμα, εμείς στο εξωτερικό μπορούμε να την κάνουμε ηλεκτρονικά. Φυσικά, Κωνσταντίνε μου, μπες στο aris.gr. Στο e-shop και υπάρχουν όλες οι οδηγίες, τα πάντα. Και αν θες βοήθεια, στο τμήμα μελών, πάρε ένα τηλέφωνο στον Εραστέχνη να σε βοηθήσουν. Ο Κώστας. Δεν θέλω να τα διαβάζω τώρα αυτά που γράφεις, Κώστα. Ωραία είναι για να γελάσουμε. Αλλά για να γελάσω εγώ μόνος μου. Λοιπόν, ο Τάσος, υπάρχει ζήτημα, λέει, James, μάλιστα.
0: Όχι.
1: Περιμένουμε ανακοίνωση διαρκές, λέει, για να ανανεώσουμε. Ο Δημήτρης, ακούγεται πως ο Άρης έχει συμφωνήσει ήδη με την Ευρωλίγκα να παίζει εκεί από τον χρόνο. Γνωρίζετε κάτι επί του θέματος? Γνωρίζουμε ότι συναντήθηκαν οι άνθρωποι του Άρη με τον Τσούς Μπουένο και τους υπόλοιπους υπεύθυνους της Ευρωλίγκα. Και συζήτησαν πράγματα. Η Εριέτα, μία μέρα που ανακοινώθηκε ο Σπανούλης και ήδη στοιχηματικές δίνουν τρίτο τον Άρη για το κύπελο Βάμος. Παιδιά, αυτά γελάω λίγο με τις στοιχηματικές, οι οποίες και πέρυσι στο Eurocup, αν θυμάσαι, όταν μας πήρε ο Σιάος, δεύτερο και τρίτο φαβορί μας έδιναν. Αν γίνουν τα ρόστερ των ομάδων, αυτή τη στιγμή καμία ομάδα δεν έχει ρόστερ. Καμία. Ολοκληρωμένο. Όχι, ούτε καν μισό. Ο Γιώργος, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια, για αυτό κρίνετε εσείς, λέει, αν θα το διαβάσετε. Πέρα την. Δεν βλέπω, λέει, τρόπο με τόσες και τέτοιες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού και παγκόσμιου μπάσκετ να μην φτάσουμε στην κορυφή της Ευρώπης μακροπρόθεσμα, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, άκουσε. Σκέψου το λίγο και μόνο αυτό βάλει λίγο το μυαλό σου να σκεφτεί. Σιάω. Σπανούλης. Ζήσεις. Αντετοκούμπρος. Υπάρχει σε αυτή την ομάδα το legacy του Γκάλι. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να υπάρχει σε μια ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει. Έχεις τα λεφτά, έχεις τους ανθρώπους, προπονητές, GM, έχεις τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή, τον κορυφαίο μάλλον, έναν από τους κορυφαίους του παγκόσμιου μπάσκετ μαζί σου, ένα από τους κορυφαίους, μάλλον τον κορυφαίο μπασκετμπολίστα της Ευρώπης, ποιος είναι το legacy του Άρη, ο Νίκος Γκάλης. Τι άλλο θέλεις να έχεις δηλαδή. Έχεις όλα τα εχέγγυα. Τώρα το αν θα τα καταφέρεις ή όχι είναι άλλη κουβέντα. Αν έχουμε κάποιο νέο για χωρικό φανέλα και τα λοιπά, παιδιά, δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο Άγγελος παίζει τίποτα, λέει, με Mike James. Έχουμε τρελαθεί με αυτά που ακούμε. Όλα καλά. Ο Δημήτρης από το Ηράκλειο, δεν μπορούμε να ερεμήσουμε τίποτα. Θέλουμε 2 ώρες Γκάλι κάθε μέρα. Ακούς Γκάλι.
0: Καλά,
1: δεν έρχομαι αύριο.
0: Τώρα, εντάξει, όχι,
1: δεν έρχομαι αύριο, Γκάλι. Αφού σε θέλουνε.
0: Ναι, εδώ οι άλλοι με βρίζουν στο στο YouTube.
1: Τι? Δύο ρογκάλι και θα βγάζεις και εμένα ένα δίλεπτο κάθε μέρα να λέω ρεπορτάζ ποδοσφαίρου μέχρι να έχουμε κάτι. Μέσα. Όταν έχουμε κάτι θα βγαίνω 3 λεπτά.
0: Εντάξει.
1: Δεν διαφωνώ, λέει, με αυτό το 8 συν 8, αλλά στην Ευρώπη λέει, που θα έχει δικαίωμα 4 Έλληνες, ποιος θα πρωτοπαίξει, λέει. Μήτρου Λόγκ δεδομένος, Κώστας δεδομένος, Χαραλαμπόπουλος δεδομένος, μένει ένας ακόμη.
0: Γιατί ρε 4 Έλληνες στο δίκτυο.
1: Αντεπάλλη, δεν καλή.
0: Στο στην Euro Ελλάδα, γιατί στο Eurocup, όχι στην Ευρώπη.
1: Ναι, ρε,
0: στο στην Ελλάδα είπες.
1: Όχι, ρε, στην Ευρώπη λέει, που θα έχει δικαίωμα 4 Έλληνες να παίζουν μόνο. Αυτό λέει. Ποια Ελλάδα. Έλληνες είπα, όχι Ελλάδα. Και γνώμη λέει για. Όχι. Τι? Ο Μπράντοβιτς, δεν πήγε ο Μπράντοβιτς στην Παξιστική. Ο Τζόρτζεβιτς πήγε. Σάσα Τζόρτζεβιτς, μην μπερδεύεις. Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς δεν πήγε. Όπως πούνε στον Ολυμπιακό παλιά. Ο Τζόρτζεβιτς, όχι ο Μπράντοβιτς. Όχι ο Μπράντοβιτς που ήταν στην Μονακό και στην τέτοια και στην, ναι, Παρτιζάν. Ο Τζόρτζεβιτς που ήταν στο Παναθηναϊκό παλιά. Και εθνική, ναι, Σερβία και τα λοιπά. Και έχει κάνει μεγάλη καρδιά. Αυτός πήγε στην Παρτιζάν.
0: Άμπρεπο. Στον Παναθηναϊκό, ναι, όχι, με μπέρδεψε. Γιατί
1: γνώμη.
0: Ανταγωνίστρια για την. Για τις
1: χρόνια όμως είναι για αυτός να είναι στην επιφάνεια. Τώρα έχει πέσει, δεν είναι ο.
0: Μετά τον Παναθηναϊκό τον πήρε.
1: Και πήγε Ιταλία κάπου μετά. Όχι, η εθνική Σερβία πήγαινε καλά, αλλά πήρε μετάλλια. Ο Γιάννης εκτός τον Άλλη θα πάρουμε δεύτερο τεσάρι.
0: Δεύτερο τεσσάρι ξένο.
1: Ναι, ναι.
0: Δύσκολο.
1: Ο Αλέξανδρος με το γήπεδο τι θα γίνει, λέει, θα έχουμε, αν είμαι καινούριο. Εδώ ο Βρούτσι λέει στην Αθήνα τα κάνει όλα στους άλλους. Σε εμάς τίποτα.
0: Θα κάνει και σε εμάς.
1: Ο Αργύρης, ξέρουμε πού θα συνεχίσει ο Μίλιτσιτς. Δεν ξέρουμε, Αργύρη, πού θα συνεχίσει ο Εγκορ Μίλιτσιτς.
0: Στην Πολωνία σίγουρα.
1: Λες Πολωνία, οκ. Okay.
0: Έχει πολύ καλό όνομα εκεί. Τον...
1: Ο Γιώργος, έχω Αβραάμ, λέει, Σιάο και Σπανούλη, δεν φοβάμαι τίποτα. Σωστό.
0: Ο Αβραάμ ποιος είναι.
1: Ο Αβραάμ θα αναλάβει. Τον έχω τιμωρημένο τώρα τον Αβραάμ. Ξέρεις, δεν το απαντάω.
0: Ναι.
1: Είναι... Τον έχω τιμωρημένο. Ακούει τώρα, φαντάζομαι. Έχει μπαν ενός μήνα. Μετά τις 3 Ιουλίου θα με ξαναπάρει τηλέφωνο. Τον ενημερώνω και, ναι, δημοσίως.
0: Ο έλα, Κώστας. Έλα, τελείωνε για να ρίξω τη βόμβα να κλείσουμε.
1: Έξα ακόμα, μην βιάζεσαι. Τι γίνεται, λέει, με τον Νουά και Βιλερμπάν. Όλα καλά, τα είπαμε. Ο Φράγκο, λέει, ο Αγγέλου έχει ένα ακόμη χρόνο συμβόλαιο. Ναι. Ο Βασίλης. David Jones Garcia, λέει, ξέρεις τίποτα, με διαρκεία τι γίνεται. Ο Βασίλης, ο οποίος τόσο λέει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17 φορές.
0: Όχι.
1: Τόσες 17 φορές για να σου πει ότι δεν ξέρει. Ο Δημήτρης, όλα καλά, παιδιά. Πλέον η ομάδα με το Σπανούλα, αλλά περιμένω να δω και τι αντιμετώπιση θα έχουμε από τη διαιτησία σε Ευρώπη και πρωτάθλημα. Μακάρι να διορθωθεί κάτι του χρόνου.
0: Στο ελληνικό πρωτάθλημα ή στην Ευρώπη.
1: Γενικώς. Ναι. Ο Θανάσης, εύχομαι από καρδιά στα νέα παιδιά να ζήσουν ό,τι ζήσαμε εμείς και ακόμα περισσότερα. Ο πρόεδρος πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να ενισχύσει την οροφή του Παλέ. Όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή Λεφούντα και τα σχέδια με τις προσφορές και τα συμβόλαια, τα πήρε από τον μεγάλο Νίκο Παπαδόπουλο, λέει. Α, όπως είχε κάνει ο Παπαδόπουλος τότε με τον Όφη, ε. Ο Κυριάκος, είμαστε, λέει, τρίτο φαβορί χωρίς μεταγραφές, μάλιστα. Για κατάκτηση κυπέλου και πρωταθλήματος. Πολύ ωραία. Ο Χρήστος, η αυτοκρατορία αντιπιτίθεται. Ο έτερος Χρήστος, Φούντα Όφη, Αθανασιάδη Ηρακλή. Ευκαιρία, λέει, είμαστε στραμμένοι στο μπάσκετ. Ποιος Λαρετζάκης, μάλιστα. Ο Χρήστος, το κορυφαίο σχόλιο το διάβασα χθες κάτω από το βίντεο με το παιδάκι. Πάτησε και την όμορφη καρδία στο Σιάο. Και μπαίνει ο Θεούλης από κάτω και γράφει. Ναι, πολύ ωραίο. Χρήστο μου, αλλά δεν διαβάζει στον αέρα. Ο Σάκης, τι ζούμε πλέον για τον μπάσκετ και να σκεφτούμε, λέει, πως κάποτε παίζαμε με τον Βυσαρίου, χωρίς να θέλω φυσικά να προσβάλλω το παιδί. Ο Φίβος, το είδαμε ξανά σε σχόλιο αυτό ότι τότε η μισή Ελλάδα ήταν Άρης και η άλλη ΠΑΟΚ. Μιλάμε για πλήρη παραχάραξη ιστορίας. Ναι, είναι ανέκδοτο. Όποιος το λέει αυτό είναι ο Σεφερλής, να τον είδα κιόλας στο τελικό του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ έκανε δήλωση. Ο Σεφερλής είναι όποιος το λέει αυτό το πράγμα τώρα. Σε παρακαλώ. Μόνο για αστείο μπορώ να το λες. Ο Ιωάννης, μεγάλη χαρά και εγώ προσωπικά λέμε το που ανέλαβε καινούργια διοίκηση, την αδιανάρα μας είχα ηρεμήσει. Η διαφορά μας και ειδικά με τους διπλανούς είναι ότι μπορεί να έχουν Φεράρι, αλλά δεν ξέρουν να την οδηγούν. Χρήστος Γκάλης, ο λέει ο Ιωάννης. Ο Αντώνιο.
0: Έλα λέει, τώρα τον ακροατή του Ασλαμά, τώρα έλα κόψε να.
1: Έχει λέει, του έχει μείνει το κόμπλεξ, λέει, μάγκεψαν απότομα.
0: Τον ακροατή του Ασλαμά.
1: Ο Χρήστος.
0: Αντώνη, σε αγαπάμε.
1: Ο Σιάο λέει στην ουσία αποφάσισε να χώσει χοντρά λεφτά από τη στιγμή που παρακολούθησε τα δύο μάτς με τα χαρτάκια. Γι' αυτό χρειάζονται λέει, κάποια τέτοια μάτς σε κάποιες τέτοιες αντιδράσεις του κόσμου.
0: Ακριβώς γι' αυτό είδε τα χαρτάκια και λέει κάτσε.
1: Τι ατμόσφαιρα, όλοι και εσύ. Ο Ιωάννης, ωραίο Ιωάννη μου. Ο Νίκος, πλήρωση Γιούροκα πότε λέει. Ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, μέσα στον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου. Ο Νίκος, επειδή δεν πήρα διαρκείας πέρσι, φέτος ελπίζω. Για τριπλασιασμό στις τιμές. Γιατί πριν λίγο καιρό πουλήσαμε, λέει, ένα κίνητο. Α, ωραίος ο Νίκος. Είμαι, λέει, φορτωμένος. Παλιά ήλπιζα, λέει, να μπορώ. Τώρα θέλω να ακριβίνουν για να μπαίνω, λέει ο Νίκος. Ο Γιώργος, ακριβώς ίδιο σκέφτομαι, γι' αυτό λέει και το έγραψα. Είναι λογικό τόσα χρόνια, λέει, στην αφάνεια σε όλα τα αθλήματα να είμαστε ψυχραιμοι. Ο Γιάννης, αν υπάρχει περίπτωση για Νίκ Γκάλης Καπ. Για φέτος δύσκολο, παιδιά, λόγω των έργων στο γήπεδο. Από την επόμενη χρονιά. Πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε σε αυτό το κομμάτι. Ο Μίλτος, πιστεύετε ότι το ταβάνι του Σπανούλη να είναι τέταρτο στην ιστορία του αυτοκράτορα πίσω από Γκάλι, Γιαννάκη και Ιωαννίδη. Εντάξει, πολύ μακρινά πράγματα. Μακάρι.
0: Παιδιά, δεν έχει προσφέρει ακόμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Περιμένετε.
1: Μακάρι. Και ο Νίκος, αν ρίξεις βόμβα, να μείνεις, Χρήστο, λέει. Άστα αυτά. Πάμε τώρα. Κλείνουμε. Πάμε. Τι βόμβα ήθελες.
0: Εδώ ο φίλος μου Άρης μου είπε ότι ο Άρης κινείται για τον Βαλαντσιούλας.
1: Ποιος είναι ο Βαλαντσιούλας?
0: Αυτό που θέλει ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτό ο χοντρός που θέλει ο Παναθηναϊκός και παίζει, ναι, ναι, με τα μουσια,
0: ναι, ναι,
1: ο Λιθουανός.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι τον κάνουμε αυτό?
0: Άρη, έτσι δεν με είπες, θα πω. Έτσι με είπες.
1: Να αναστενάξουν τα κεράδικα δηλαδή.
0: Όχι, εσύ τώρα.
1: Τι όχι, μωρέ τώρα.
0: Τώρα μέχρι και αυτός που έγραψε ότι θέλει τον Ζίζιτ θα σου πει είναι καλύτερος ψηλός από τον Ζίζιτ.
1: Ποιος μωρέ αυτός? Ξυλάγκο αυτός να κουνηθεί δεν μπορεί.
0: Μες, εντάξει.
1: Καλός είναι δηλαδή.
0: Όχι, δεν το θέλουμε. Τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
1: Να πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι αλλιώς για να τον βοηθήσει για την κατάκτηση τρίτης θέσης.
1: Να φύγετε να πάτε αλλού.
0: Παιχνίδι.
1: Να φύγετε να πάτε αλλού. Αυτό, δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Ακούτε τώρα ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Διαφημιστικά μηνύματα. Και έρχεται Μάριος ο Σλαμάς, σας κατάει στην τροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8, κίτρινη κάρτα με Στράτο Μουζίνα. Αμάλλον όχι, εκτάκτο σήμερα 6 με 8 Μάριον Συριώτου με κυτρινό μαύρο ντύλ. Έκανα την τρίπλα, το θυμήθηκα, γιατί έχουμε την Γενική Συνέλευση τώρα σε τέχνη. 8 με 10, κίτρινη κάρτα, Στράτος Μουζίνας μαζί με Διονύση Γιακουμέλο σήμερα. Παρέα, θα τα πούν 8 με 10. Και 10 με 12, ένας έκτακτος Μίλτος Αυγερινός. Επειδή σας έλειψα από το Σουκού, θα τον ακούσετε σήμερα 10 με 12. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News, εδώ στο Yellow Radio 101,7. Δελτίο ειδήσεων με τη Media Gia Times, διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος ο Σλαμάς. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η ενημέρωσή σας σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας και Βουλγαρίας επιβεβαίωσαν από τη Σόφια ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρούμεν Ράντεφ. Στο επικέντρο της συνάντησής τους βρέθηκαν οι κοινές επενδύσεις στην ενέργεια, την διαχείριση των υδάτων αλλά και η ευρωπαϊκή άμυνα. Οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν ότι η περιοχή μας παίζει πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα της Ευρώπης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μάλιστα παρουσίασε το σχέδιο για έναν κάθετο διάδρομο που θα συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία και θα επεκτείνεται μέχρι τη Ρουμανία. Στον αέρα τεινάζεται οποιαδήποτε ελπίδα για οικιαχηρία στη Μέση Ανατολή. Η Χεσμπολάχ απέρριψε τη συμφωνία, παρόλο που και Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας από την πλευρά του ξεκαθάρισε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν κανονικά. Την ίδια ώρα, σφοδρή επίθεση κατά της Ουάσιγκτον και του Τελαβίβ εξαπέλυσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτσταμπά Χαμενεϊ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες υπέστησαν συντριπτική ήττα στο πεδίο της μάχης και τώρα επιχειρούν να διχάσουν το Ιράν εκ των έσω. Μεγάλη δικαστική νίκη για χιλιάδες δανειολήπτες. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι οι τόχοι για όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη θα υπολογίζονται πλέον μόνο επί της μηνιαίας δόσης που καθυστερεί και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Η απόφαση αυτή αποτελεί ανάσα για περίπου 350.000 δανειολήπτες, βάζοντας φρένο στις απαιτήσεις των φαντς, τα οποία επιδίωκαν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ μπαίνουν οι φοροαπαλλαγές στην Ελλάδα. Οι ελεγκτές εξετάζουν εξονυχιστικά περισσότερες από 250 περιπτώσεις εκπτώσεων και απαλλαγών που αφορούν το φόρο εισοδήματος, δεκάδες εξαιρέσεις στον έμφυα, τις κληρονομιές και τις γονικές παροχές. Την ίδια ώρα η Κομισιόν βάζει στο τραπέζι και το θέμα των καυσίμων, επισημένοντας ότι ο ειδικός φόρος στο πετρέλαιο κίνησης είναι πολύ χαμηλότερος από εκείνον της βενζίνης. Προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο έλαβε ο 41χρονος που κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία της 31χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ο κατηγορούμενος ήταν προγραμματισμένο να οδηγηθεί σήμερα στον ανακριτή, όμως ο συνήγορός του ζήτησε και έλαβε αναβολή προκειμένου να μελετήσει τη δικογραφία και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στη Θεσσαλονίκη επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης για την τελετή εγγενείων της νέας οφθαλμολογικής κλινικής. Στην ομιλία του, ο κύριος Γεωργιάδης τόνισε ότι το ΑΧΕΠΑ διαθέτει σήμερα 100 επιπλέον γιατρούς σε σχέση με το 2019. Παράλληλα, ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στους χρόνους αναμονής στα επίγοντα. Όπως είπε, ο μέσος όρος αναμονής έχει πλέον πέσει στις 3 ώρες και 1 τέταρτο από 7 με 8 ώρες που ήταν πριν από λίγα χρόνια, γεγονός που όπως είπε κατατάσσει το νοσοκομείο στους καλύτερους χρόνους της Ευρώπης. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr.
2: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Έκτακτη είδηση.
15: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
14: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
15: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
14: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
15: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
14: www.ergopavlatel.gr.
15: Έργο τέλεια νέα.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος εγώ?
16: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Λύσαξες.
18: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
4: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
5: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
8: GPS και βυθώματο έχεις?
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λόγιο έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάλεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
7: Μεϊμάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικίες, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρεις.com.
8: Μεϊμάλεις.
9: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

να ζητήσω μία πολύ μεγάλη χάρη. Πριν πω καλησπέρα, πριν πω καλή Πέμπτη και τα σχετικά, και διαγωνισμό και τέτοια. Μία πολύ μεγάλη χάρη. Μην μου στείλει καμία και κανείς αυτή την παπαριά την καμαρωτή, ότι εντάξει, έτσι είναι ο καιρός τον Ιούνιο. Μην τη στείλει κανείς ή καμία, ειλικρινά θα τα ακούσει. Και θα τα ακούσει καλά. Και να μην παρεξηγηθεί. Γι' αυτό, για να πάμε καλά, να μην έχουμε παρεξηγήσεις, δεν θέλω να δω ούτε μισό μήνυμα που να λέει έτσι είναι ο Ιούνιος, έχει βροχές, έχει αστάθεια, έχει τη θιά μου την ευστάθεια. Αυτό. Τώρα μπορώ να πω καλησπέρα και καλή Πέμπτη. Yellow Radio 101,7 Μεγάτικλη στα FMs, εκπομπή Ασλαμολογίες, με φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή για τους φίλους Ασλαμά, χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας, γητευτή των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπευτο νοσταλγότης επίπλαστης ευμάρειας. Επικοινωνία μαζί μου, προς το παρόν τουλάχιστον, μόνο βιμπερική, έτσι, κουτραντάν, στο Viber του Yellow Radio, 6936-512-099. Το λέω δύο ακόμη φορές. 6936-512-099. Ξέρω, είπα δύο, αλλά μία αρκετή είναι.

Εντάξει, έχουν καταφθάσει μηνυματάκια. Χαίρομαι ιδιαίτερος για αυτό. Παρά το χάλι που έχει ο καιρός και σίγουρα λειτουργεί αποτρεπτικά στο να κάνεις συμμετοχή σε εκπομπή. Έχει ψωμούλα και σημερινή εκπομπή. Δεν διεφτά θέμα. Αυτό έλειπε. Και διαγωνισμούλη έχω, όπως τα υποσχέθηκα. Καλησπέρα, καλή έψε. Καλησπέρα. Τι έψε, από την προηγούμενη εβδομάδα τα υποσχέθηκα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή. ΑΟ Καβάλα, μία ζωή. Καλό στον Bruce 83, το που λένε μου. Μπρους, φαντάζομαι, υποθέτω εδώ, Σαλόνικα, έτσι. Με αυτόν τον τρισάθλιο καιρό. Με αυτόν τον φουλ αντικαλοκαίρι καιρό. Να είσαι καλά, Bruce 83.

Χρήστο Σολούθε, χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω μήνυμά σου. Βοήθα λίγο, δεν το πιάνω. Κάθε χρόνο στα Αλόνια βρέχει. Καλησπέρα, Ασλαμά. Καλησπέρες, Ολούθε. Ολούθε, να είσαι καλά. Sorry, τι εννοείς, δεν το πιάνω αυτό. Κάθε χρόνο στα Αλόνια βρέχει. Και νομίζω το μήνυμά σου ήρθε πριν ξεκινήσω και πω, μην τυχόν και στείλει κάποιος ότι έτσι είναι ο Ιούνιος. Τι, εννοείς ο Ιούνιος είναι ο μήνας του αλωνίσματος. Αυτό το, εκεί το πας. Γιατί άλλη εξήγηση δεν μπορώ να δώσω. Βλέπω τώρα πληκτρολογείς, περιμένω με αγωνία το μήνυμά σου, αγαπητέ Χρήστος Ολούθε. Πέμπτη σήμερα, 4 του Ιούνιου, σωτηρίου έτους 2026. Πέμπτη τι σημαίνει, συμφωνεί και Αντιγόνη φαντάζομαι μαζί μου, η καλή ακροάτρια. Πέμπτη μου, καλή, είσαι προπαρασκευή. Δεν είναι μειωτικό αυτό για την Πέμπτη, ακούγεται μειωτικό, είναι πολύ ωραία μέρα η Πέμπτη. Αυτή είναι αυτό που λέμε προπαρασκευή, ουσιαστικά η Πέμπτη είναι προπαρασκευή. Σήμερα, Μητροφάνους Κωνσταντινούπολεως, Μάρθας Μαρίας. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες και όσους γιορτάζουν. Από ό,τι δεν λέει το ημερολογιάκι μου, σήμερα γιορτάζει η Μάρθα. Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Το Μαγέρικο και σήμερα κοντά μου, Λάμπρου Πορφύρα 5 στο...

ντεπό, το Μαγέρικο, 2310, κωδικός τηλεφωνικής επικοινωνίας, είναι Σαλόνικα, 2310, 428, 355, Δελιβεριά για Ολάκερη, την Ανατολική Σαλόνικα και καμιά φορά μέχρι το κέντρο, αν η παραγγελία είναι ικανή για κάτι τέτοιο. Α, Χρήστος, το αδιευκρινίζει ο Χρήστος Λούθε, το έστειλα αφού το είπες. Έχει δύο emoji που γελάνε. Έτσι λένε στο χωριό μου την περίοδο που μαζεύουν τα σιτάρια. Έφτασαν τα λόνια. Α, το είπα και μετά, ε. Ναι, ρε παιδί μου, δεν τη θέλω αυτή την παπαριά τώρα. Εντάξει. Αυτός ο καιρός, ο οποίος παραπέμπει, ας πούμε, σε τέλη Νοέμβρη, αρχές Δεκέμβρη, Ελλάδα, Ιούνιο. Τέλος, βγάζω μπιμπίκια. Τόσο μα τόσο απλά. Βγάζω μπιμπίκια.

Χα! Τα είχαμε, πώς το λέει, τα είχαμε, μας ήρθαν και μαζεμένα, πώς τα λέει μωρέ η παροιμία. Γιώργος Φόρμουλα 1, ο παδός του Άρεος. Γιώργο Φόρμουλα 1, τι, έχεις να εμφανιστείς κανένα δίμηνο? Κάπου τόσο, νομίζω κανένα δίμηνο. Λέει ο Γιώργος ο Φόρμουλα 1, ψωμάκι θα έχουν οι εκπομπές του Yellow, όχι μόνο σήμερα, αλλά για τουλάχιστον 3 χρόνια από τώρα. Καλησπέρα πνευματικέ. Δεν μου λες ρε Γιώργος Φόρμουλα 1, τι είναι αυτό το φρούτο ο πιτσερικάς ο Ιταλός που μπήκε τσαμπουκαλεμένος, κάτι με 3-3 και κάτι τέτοια, και ανοίγει συνέχεια σαμπάνια και κάνει ποζεριές και τέτοια, εσύ που ασχολείσαι. Πώς λέγεται, Μονέλη, Μοτινέλη, Κλαμποτσέλη, κάπως λέγεται κάτι τέτοιο. Ψάχτηκες καθόλου? Εσύ που είσαι της Φόρμουλα 1 και ξαφνικά μου αφήνεις αιχμή για την καλαθόσφαιρα. Κοίταξε, για μένα καθόλου. Για μένα καθόλου. Αλλά μιας και το στέλνεις και επειδή ο Ασλαμής είναι γατόνι, καυτό θεματάκι. Ωραίος ο Αντωνέλη Μάριο, μου αρέσει. Δει, εγώ κάτι φάσεις είδα. Είδα από 2 Grand Prix, έτσι είναι το Grand Prix, τα Grand Prix, από 2 Grand Prix είδα κάτι φάσεις. Κάτι σέντρες, ένα δοκάρι, κάτι διαγώνια σουτ, κάτι τέτοια. Συμπαθέστατο το παιδάκι. Εντάξει, ωραία. Πόσο, 19 ετών είναι? 19, 20, κάτι τέτοιο. Ωραίος. Σε ευχαριστώ που μου το στέλνεις αυτό. Ωραίος, λέει ο Αντωνέλη Μάριο, μου αρέσει. Για να πάμε λίγο. Α, ορίστε, η Ειρήνη γατώνει, κάνει εμφάνιση. 18, λέει η Ειρήνη. 18 ετών. Εγώ 18 ετών έπαιζα στο δωμάτιό μου με κάτι, με Φόρμουλα 1, αλλά στο δωμάτιό μου. Με κάτι κουρσάκια, κάτι της Matchbox. Αυτά τα ελαφριά, τα μεταλλικά, έκανε κανένα στον καναπέ, έκανε κάτι τέτοια. Ωραία φίλε, 18 ετών, ναι. 18 ετών, ναι, λέει η Ειρήνη. Να είσαι καλά, Ειρήνη. Ειρήνη, ψηλιάζομαι ότι γουστάρεις και εσύ Αντωνέλη. Δηλαδή ότι εσύ και ο Γιώργος ο Φόρμουλα 1 είστε, γουστάρατε Αντωνέλη. Βέβαια εσύ και με μία άλλη οπτική. Νομίζω. Λέω τώρα μην... εντάξει. Οκ. Okay. Επανέρχεται ο Γιώργος ο Φόρμουλα 1. Καλά, αυτά μπορούν να γίνουν μόνο εδώ, έτσι. Yellow Radio. Τα πάντα στον Άρη κινούνται στον πλανήτη Σπανούλη. Και έχουμε μηνύματα εδώ για τον Αντωνέλη. Πιστεύω ότι δεν ασχολείται μαζί του ούτε η μαμά του. Τώρα πήγα να πω κάτι, αλλά πάτησα φρένο. Γιατί θα δρώγα κυνήγι. Θα το πω, δεν είναι θέμα, αυτό έλειπε. Λοιπόν, τώρα έχω και θέμα σχετικό. Είναι η Mercedes η κορυφαία, λέει ο Γιώργος ο Φόρμουλα 1. Και αντί να το πάρει ο έμπειρος πλέον Άγγλος Ράσελ, τρώει φάπες από τον μικρό Ιταλό. Με πληγώνει το μήνυμά σου. Μοιάζει να είναι αλήθεια. Και με πληγώνει. Η Mercedes, λέει, είναι η κορυφαία. Και αντί να το πάρει ο έμπειρος πλέον Άγγλος Ράσελ, τρώει φάπες από τον μικρό Ιταλό. Πόσο πληγώνομαι. Ειλικρινά, πόσο πληγώνομαι από το μήνυμά σου. Α, η Ειρήνη τώρα με πληγώνει με άλλο τρόπο. Τον συμπαθώ, λέει η Ειρήνη, τον Αντωνέλη, αλλά εγώ είμαι Φεράρι. Πόπο, Ειρήνη, πρέπει τουλάχιστον 15 φορές στον αέρα εκπομπών μου, είτε σε ραδιόφωνα, είτε σε YouTube, είτε σε τηλεοπτικά κανάλια, να έχω ζητήσει από τον Αλέξη τον Κούγια, όταν ζούσε, όχι τώρα που έφυγε ο άνθρωπος, Θεός χωρέστον, όταν ζούσε, να κάνει αγωγή και να αφαιρέσει από την Φεράρι, τότε ως πρόεδρος της Λάρισας, το αλογάκι. Να το έχει μόνο η Λάρισα. Δεν μπορώ Φεράρι με τίποτα.
Μη με ρωτήσεις γιατί, δεν ξέρω. Την θεωρώ την Liverpool της Φόρμουλα 1 και γενικά των αυτοκινήτων. Πάει τώρα με το ηλεκτρονικό αυτό που έβγαλε, το είδα προηγούμενη εβδομάδα, κάτι πάει να κάνει. Τι, από όσο είδα. Είναι η πρώτη φορά που Ferrari, δεν μιλάω για Φόρμουλα 1. Φάτσο, Ειρήνη, ναι, εντάξει. Ειρήνη, έχω πρόβλημα, ναι. Ναι. Και να το πω, να πω και κάτι άλλο. Βγάζω μπιμπίκια όταν βλέπω σε παραλίες πετσέτα Ferrari. Ξερνάω. Για ποιο λόγο? Για τρεις λόγους. Για τρεις λόγους. Θα πω τον έναν. Γιατί οι 9 στις 10 είναι μαϊμού. Ας στείλουν τώρα, ας στείλει κάποιος τώρα που έχει πετσέτα παραλίας Ferrari και να είναι αυθεντική. Δηλαδή να έχει πληρώσει το λιγότερο 60 ευρώ. Αν πας Ηράκλεια Καλλικράτεια, Ferrari. Ferrari. Πρέπει να την πει, άλλος μου λέει το καμάρωνε κιόλας. Λέω ωραία πετσέτα, γνωστός. Όχι φίλος, αυτό έλεγα, έχω φίλο με πετσέτα μαϊμού Ferrari, δεν σχολιάζω καν. Λέω, τι βλέπω, λέω Ferrari, ναι ρε, την πήρα λέει πέρσι από την Καλλιθέα, την είχε προσφορά λέει 2,5 ευρώ. Λέω, πάω και στοίχημα ότι ζήτησες να σου κόψει το 50 λεπτό. Λέει, πού το κατάλαβες, λέω, τι είναι, πλάκα μου κάνεις. Λέω ρε φίλε, τι πρέπει να είμαι, σοφός. Λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, έγραφε 2,5 προσφορά και είπες αν γίνεται κόψε μου και το 50 λεπτό. Πλάκα μας κάνεις ρε φίλε. Εντάξει, ποια Ferrari. Τώρα τι εκτίμησα στο ηλεκτρονικό της που έβγαλε για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά βλέπω Ferrari εξωτερικά, έτσι που την είδα, εξωτερικά. Γιατί απαιτώ απαντήσεις. Που δεν έχει τι. Δεν έχει τι. Ή αν έχει, είναι σε πάρα πολύ μικρό βαθμό. Εξωτερικά κάνει μπαμ, φαίνεται. Και από μπροστά που την βλέπεις και διαγώνια. Τι δεν έχει, επιτέλους. 6936 512 099.

Vous me reconnaissez ? Osmois.

0: Τι τρέλα ρε εσύ, δε. Και σήμερα λένε γκρεβέρ. Κάποιος μου το ζήτησε. Όχι, εγώ ήθελα να το βάλω αυτό. Ήθελα να το παίξω εψέ και δεν έπαιξα. Λέω ας το παίξω σήμερα. Ζόμπι, ζόμπι, λάμους. Ζόμπι, ζόμπι, λάμους. Ας βοηθήσει κάποιος. Τι σημαίνει ζόμπι, λάμους, ρε παιδιά. Αν, εντάξει, αν είναι εύκολο, στείλτε μου λίγο τη μετάφραση. Ζόμπι, λάμους. Λοιπόν, άκου Γιώργος Φόρμουλα 1, επειδή μου λες τώρα για 3 χρόνια θα έχουμε σε μία εκπομπή στο γέλο και τα λοιπά. Άκου λίγο. Βάζω βασικό θεματάκι για σήμερα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ τον Τούρκο προπονητή Καλαθόσφαιρας Εργκίν Αταμάν για το θέμα το οποίο μου στείνει και με δικαιώνει για πολλωστή φορά και αυτός, για πολλωστή φορά. Δεν θα πω ως προς τι, γιατί θα ρωτήσω το σχολιασμό σας. Θα ζητήσω το σχολιασμό σας. Εργκίν Αταμάν, συνέντευξη τύπου ΕΠΣΕ μετά το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι, είμαι σίγουρος ότι πολλοί ήδη το έχετε δει το σκηνικό. Αν δεν το είδατε, μπορείτε να το δείτε. Έτσι δεν λέω ψέματα. Μιλάει λοιπόν, στα δεξιά του έχει την κυρία εκεί τη μεταφράστρια. Τη γυναίκα τη λυπήθηκα, ειλικρινά. Τη λυπήθηκα, όχι σαν ανθρώπινη ύπαρξη. Γυναίκα, μπράβο, έδειξε ψυχραιμία. Εγώ μπορεί και να είχα λιποθυμήσει. Χίλια μπράβο στη γυναίκα. Χίλια μπράβο, εγώ το λέω, μπορεί να είχα λιποθυμήσει. Λοιπόν, λέει ο Εργκίν Αταμάν σε άψογα αγγλικά. Το τελικό σκορ σήμερα ήταν 82-76. Όχι, λέει, ήταν 29-5. Είναι οι ελεύθερες βολές. Ολυμπιακός 29, Παναθηναϊκός 5. Συνεχίστε να γράφετε εδώ και στην Σερβία οι δημοσιογράφοι ότι έχετε τους καλύτερους διαιτητές και ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη. Χτυπάει δυνατά το χέρι, το δεξί του χέρι, πάρα πολύ δυνατά, δηλαδή οι κάμερες παίξαν, βγάλανε τρέμουλο, σηκώνεται και φεύγει. Η μεταφράστρια γυναίκα συνεχίζει γράφει για να μεταφράσει. Λοιπόν, απαιτώ σχολιασμό. Συνεχίστε να γράφετε εδώ και στην Σερβία ότι έχετε τους καλύτερους διαιτητές και ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής. Απαιτώ σχόλιο, βοηθάω. Η λέξη κλειδιά είναι...
1: Ζόμπι, ζόμπι, λαμούς.
0: Όχι, δεν είναι αυτές. Η λέξη κλειδιά δεν είναι το ζόμπι, λαμούς. Η λέξη κλειδιά είναι Ελλάδα, Σερβία. Αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά. Ελλάδα, Σερβία. Κατάλαβες. Εργκίν, a big thank you. A big thank you. The next time you come to Salonika, I will κεράσω one Kazandi B and one Taugyukchu. Thank you, Εργκίν. Εντάξει, όποιος δεν κατάλαβε έχει πρόβλημα, έτσι. Ευχαριστώ, ρε Εργκίν. Χιλιοστή, 68η δικαίωση ασλαμά. Πάω στα μηνύματάκια σας. Αντώνιο Ψηλό. Το ζήσαμε και αυτό στο Yellow. Είχαμε επιστροφή πρωινού παραγωγού ενώ είχε χαιρετήσει για καλοκαίρι τελείως τυχαία σήμερα και παρότρινε την ΚΑΕ Άρης να βγάλει αύριο διαρκείας. Λες και ο ίδιος θα πάρει. Καλέ, ποιος είναι καλέ? Δεν πάει το μυαλό μου, ποιος είναι? Είμαι και λίγο κουτός εγώ, είμαι και λίγο αγαθιάρης. Και συνεχίζει το Αντώνιο το ψηλό. Και μία παράκληση προς Φουρνιέ και Γουόκαπ. Σταματήστε να κάνετε ρόμπα δημοσιογράφο του Yellow που ασχολείται με το βόλεϊ.

0: ποιος είναι καλέτουρου.
1: Αντώνιο Ψηλό, σε ευχαριστώ που τα λες, γιατί αν τα πω εγώ θα γίνω ρουφιάνος, κακός, παλιόγρια, φίδι κολοβό, πουχίνι δηλητήριο και τέτοια. Να υπενθυμίσω, Αντώνιο Ψηλό, παδός του Άρεος, έτσι. Όχι, δεν με γίνει παρεξήγηση, δεν είναι κανένας παοκτσής. Εντάξει, αν τόσο είναι παοκτσής, δεν το διάβαζα. Ή θα το διάβαζα, γιατί διαβάζεται, όπως το έχω κάνει πολλές φορές, και λέω είναι ο παδός του ΠΑΟΚ. Αυτό. Είναι ο παδός του ΑΟ Θήβα. Είναι ο παδός του ΑΟ Σπάρτη. Είναι ο παδός του Πανγηθεατικού. Να καλησπέριζω πέρα τον Γιώργο, τον φίλο μου, πρώην προπονητή του Πανγηθεατικού και άξιο παλικάρι. Όπα, έλα ρε Κώστας, έλα ρε Πεκτούρα, με συγκινάς ρε, με συγκινάς. Καλησπέρα φίλε μου, καλησπέρα τρελάρα. Οδηγώντας από Θεσσαλονίκη, Βέρεια, μέσα σε καλή βροχή. Υπομονή, από αύριο πάλι ήλιο. Κώστα, υποκλίνομαι, παλίκαρε, προσοχή. Καλό δρόμο, πάντα καλούς δρόμους να έχεις ρε φίλε. Και όλοι οι παιδιά που είσαι στο τιμόνι. Και εγώ αυτό έμαθα, ναι. Και περιμένω λίγο, γιατί σήμερα έκλεισε η καρδιά μας. Με αυτό εδώ το πράγμα έκλεισε η καρδιά μας. Σε ευχαριστώ από καρδιάς Κώστα. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλό δρόμο να έχεις παλικάρι μου. Με τον Κώστα είχαμε μια μικροσυγκρουσούλα προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το νέο κόμμα του Τσίπρα. Ο άνθρωπος μου περνάει το πολιτισμό του και το ήθος του. Σου λέει άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Και αμέσως τα βρήκαμε εκείνη τη μέρα και σου λέει άλλο. Μπορεί σε χίλια δυο να διαφωνήσουμε και να κάνουμε σε χίλια δυο και οπαδικά και ό,τι θες. Αλλά εδώ ο άνθρωπος τώρα, ανθρώπινος, ωραίος, χίλια μπράβο, υποκλίνομαι. Υποκλίνομαι. Μου παραδίδει μαθήματα ο Κώστας. Πραγματικά το εννοώ. Μου παραδίδει μαθήματα και σε μένα. Σε όλους, αλλά ειδικά σε μένα.

Εν τω μεταξύ, ρε παιδί μου, τι, θα τελειώσει η εκπομπή. Έχω διαγωνισμάρα, το υποσχέθηκα. Στο ξεκίνημα είπα ότι έχω διαγωνισμό, το ξέχασα, εντάξει. Λοιπόν, δίνω. Από αύριο ο καιρός είναι κούκλα. Από αύριο ο καιρός είναι κούκλα. Και έχει να κάνει και το τονίζω αυτό για το διαγωνισμό. Δίνω δύο διπλές προσκλήσεις για το σόου του Διογέννη Δασκάλου αύριο το βράδυ στο Θέατρο Κήπου. Πανέμορφος χώρος, Θέατρο Κήπου, αγαπημένος χώρος, στο κέντρο, στην καρδιά του κέντρου. Έτσι, απέναντι από την Χάνφ. Από την άλλη μεριά, απέναντι από τον πύργο του ΟΤΕ. Ψιλοδιαγωνίως απέναντι από το Λευκό Πύργο. Μέσα στο πάρκο, ξέρετε σε ποιο πάρκο, άντε δεν το λέω. Εντάξει, απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο, τι άλλο να πω. Δύο διπλές προσκλήσεις, Διογέννης Δασκάλου, ένα τρίωρο σόου με ατελείωτο γέλιο και μουσική, αύριο το βράδυ στο Θέατρο Κήπου. Θέλω ονοματεπώνυμο, δίπλα οπωσδήποτε γράφεις live, με ελληνικά ή λατινικά σύμβολα, αποστολή στο Viber 6936-512-099. 6 και 1, 6 και 2 θα κάνω την κλήρωση για να βγάλω τους δύο νικητές. Στο Viberάκι η συμμετοχή με το ονοματεπώνυμο και δίπλα οπωσδήποτε τη λέξη live. Τώρα τι ήθελα να πω, αύριο, για αύριο, όπως το υποσχέθηκα, θα δίνω προσκλήσεις για το live στον ίδιο χώρο του Δημήτρη Σταρόβα, μαζί με πολύ πολύ καλούς φίλους του από την ανεξάρτητη και αναλυτική μουσική σκηνή της Θεσσαλονίκης, από έντεχνο μέχρι ροκ, και θα δίνω και διπλές προσκλήσεις για ένα υπέροχο live την Κυριακή στο 8ball τον Εγώ. Οι ψαγμένοι ξέρουν και όσοι δεν είναι ψαγμένοι θα ψαχτούν, τον Εγώ Band, μια υπέροχη μπάντα που έφτιαξε ο Μίμης από τους Τσοπάνα Rave μαζί με τους De Facto. Έτσι, προέκυψε κι άλλο live δηλαδή. Αυτά, συν γυαλιά ηλίου. Τι άλλο θες, τι άλλο να κάνει αυτή η εκπομπή για σένα. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να βάλει και κανένα μαλαβίντα.

Πέρα μία, por favor. Βρε καλό στον Τζέλο! Καλλιεργητή και φρουρό της περήφανης ευρύτικης γης. Καλησπέρα Μάριο Γίγαντα, καλώς ήρθες στον οργανισμό Άριο Βασίλης Πανούρης και καλή επιτυχία, καλή εκπομπάρα. Πεκταρά μου, να είσαι καλά, μου στέλνει και βιντεάκι Βισπαν Αυτοκράτορα. Μπροστά ο Βασίλης Πανούλης και πίσω ο Ιωαννίδης Γκάλης και Γιαννάκης να ρίχνουν βαριά τη σκιά πάνω στους ώμους του Βασίλη Πανούλη. Όταν αλωνίζουμε τα σιτάρια πάντα έχει βροχή. Αυτό θα εννοεί ο αδερφός. Εξηγεί το μήνυμα του Χρήστου Ολούθε ο Τζέλο.

Μήνυμα ζωγραφιά που έχει δύο σκέλη από Δημήτρη Λίτζ. Από αδερφό μου Δημήτρη Λίτζ, οπαδό της Λίτζ και του Ηρακλέους. Εγώ πιστεύω πως κλαίει ο ουρανός φαλακρός με τόσους πολέμους και θανάτους. Και είναι ντροπή πως μια χώρα που βομβαρδίζεται να συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο της χώρας που την βομβαρδίζει. Προφανώς εννοείς το Ιράν που κάνει μαγκές και χτυπάει στόχους των Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Δημήτρη. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Τουλάχιστον λέει προ Χριστού τηρούσαν και κάποιες ηθικές αποστάσεις. Π.χ. με Ολυμπιάδα και πολέμους. Ντροπή. Και όταν είπα χρόνια πολλά στην Μάρθα που γιορτάζει σήμερα, ο Δημήτρης Ολίτς στέλνει χρόνια πολλά στην Μάρθα από τους Muffins. Αγαπημένη Μάρθα and the Muffins. Καναδί, Καναδί. Πολύ ωραία. Και η Μάρθα και οι Muffins. Εγώ θα ήθελα να τα έχω με την Μάρθα και κάθε πρωί να τρώμε μαζί Muffins.

Μπράβο, μπράβο στα παιδιά, πολύ ωραία το είπανε. Ρε Δημήτρη, αγόρι μου, πραγματικά με συγκινάει το μήνυμά σου. Πραγματικά με συγκινάει, ειλικρινά. Και μ' άρεσε αυτό ειδικά με τα χρόνια πολλά στην Μάρθα. Δηλαδή ήταν λουκουμάκι. Είναι από αυτά για τα οποία ζω, το ξέρεις. Από τα εξυπνακίστικα για τα οποία ζω. Πίσω στο όχι και τόσο μακρινό 1980 και την πιο μεγάλη επιτυχία των Martha and the Muffins, Echo Beach.

Έλα ρε Τόμας, μου στέλνει 1, 2, 3, 4, 5 καταπληκτικές φωτογραφίες. Full καλοκαίρι Ελλάδα. Καλό μήνα. Μακάρι να πάει όλος ο μήνας έτσι. Φάγαμε τρελή ζέστη χθες. Πλάκα ρε μας κάνεις. Να πάει όλος ο Ιούνιος έτσι όπως είναι σήμερα. Σήκω φύγε ρε φίλε. Ήμουν λέει Κρήτη. Εξάλλου για το Αγίου Πνεύματος 6 μέρες έκανα 6 μπάνια. Να βρέσει όλο τον Ιούνιο να κάνουμε μπάνιο ξανά αρχές Ιουλίου. Τι λες ρε. Ε τότε τι μου τα στέλνεις αυτά ρε φίλε. Όλη η ελληνική ομορφιά με φουλ καλοκαίρι. Δεν κατάλαβα. Γιατί μου τα στέλνεις αυτά. Να καταλάβω.

Τζάμπα σε ύμνησα ρε μάγκα. Τζάμπα σε ύμνησα. Ω κατάρα. Ω κατάρα. Δηλαδή μου στέλνεις 5 φωτογραφίες που είναι η χαρά του Θεού. Το κλασικό ελληνικό νησιωτικό τοπίο, πνιγμένο στον ήλιο, και μου λες να πάει όλος ο Ιούνιος έτσι. Όχι ρε φίλε, όταν είναι να ξαναπάς εσύ διακοπές, τότε εκεί που θα πας να είναι full στη μουντίλα και να βρέχει. Ρε εσύ Τόμας,

κάποια ή κάποιος να σχολιάζει την δήλωση του Εργίνα Ταμάν, και βοήθησα κιόλας. Ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά που με καίνε? Λέει 82-76, όχι, το σκόρ είναι 29-5, οι ελεύθερες βολές. Συνεχίστε να γράφετε εδώ, στην Ελλάδα δηλαδή, και στη Σερβία, ότι έχετε τους καλύτερους διαιτητές και ότι ο Αταμάν είναι ο χειρότερος προπονητής στην Ευρώπη. Άντε να βοηθήσω πιο πολύ. Γιατί λέει συνεχίστε να γράφετε εδώ και στη Σερβία? Οι Ολλανδοί δεν γράφουν. Οι Πορτογάλοι δεν γράφουν. Οι Πολωνοί δεν γράφουν. Οι Ισπανοί και οι Ιταλοί δεν γράφουν. Οι Αυστριακοί δεν γράφουν. Οι Βέλγοι δεν γράφουν. Μόνο οι Έλληνες και οι Σέρβοι γράφουνε. Άρε ασλαμή.

Μάκης Φάντομ, καλησπέρα Μάριε, καλησπέρα παικταρά μου. Μην γκρινιάζεις για τον καιρό. Έτσι είναι ο Ιούνις, για να έχουμε να φάμε σαλατούλες το καλοκαίρι. Συγγνώμη, εγώ τρώω και το χειμώνα. Δεν το κατάλαβα αυτό, Μάκης Φάντομ. Για να έχουμε σαλατούλες το καλοκαίρι, πρέπει να γινόμαστε, γινόμαστε μέσα στο λασπουριό όλο τον Ιούνιο. Σοβαρά μιλάς. Τι θέλεις, λέει, ξηρασία να έχει. Να πάμε Σαχάρα τότε. Με αγάπη, λέει, το λέω και καλοπροαιρετισμό. Ναι, είμαι σίγουρος. Δεν λέω το λες με μίσος. Ας βρέξει, ρε φίλε, εκεί που ευδοκιμούν οι σαλατούλες. Έχεις δει καμία σαλατούλα να φυτρώνει στην Τζιμισκή ή στη Μητροπόλεως ή στην Καρόλου Ντιλ? Να πάω να μαζέψω κι εγώ άμα είναι.

η Δέσποινα, δηλαδή όσο ξέρει ότι την εκτιμώ και τη λατρεύω και την θεωρώ μόνιμη συνεργάτηδα της εκπομπής, με απογοητεύει σήμερα. Με απογοητεύει η Δέσποινα. Εννοείται Φεράρι με χίλια ιταλική σημαία και δίπλα κόκκινη καρδούλα. Echo Beach, far away in time. Ρε Δέσποινα, γιατί έτσι ρε Δεσποινάκι? Δηλαδή σήμερα πραγματικά μου έρχεται να πω ότι κατεβαίνεις στο εκτιμισόμετρό μου καμιά 10-15 μονάδες. Δεν κάνω πλάκα, το εννοώ.

Χα! Με φάτσα που γελάει. Δεν μπορούμε να συμφωνούμε σε όλα. Ρε Δέσποινα, ναι, αλλά αυτό είναι πολύ βασικό. Φεράρι. Φεράρι. Να δω μόνο, νομίζω ότι ο Κιτρινόρος Φάρος κάτι έχει στείλει για το τι έχει αλλάξει η Φεράρι για πρώτη φορά. Α, τι, λέει ο Κιτρινόρος Φάρος, μάλλον για το τι δεν μου αρέσει τη Φεράρι. Λέει, δεν έχει χάρα στην οροφή και κοτσαδόρο. Καλό. Ναι, αυτό είναι ένα πρόβλημα, ε. Δηλαδή, κίτρινο μαύρο φάρο, αν εγώ κάνω σερφ. Με λένε, ρε παιδί μου, Μάριο Ασλαμάκη, είμαι σερφερ. Και έχω τα λεφτά να πάρω μια Φεράρι. Ναι, αλλά το ότι δεν έχει χάρα στην κορυφή και αν θες και κοτσαδόρο, είναι ένα θέμα. Μπράβο, πολύ ωραίο. Ωραίο. Πάρα αυτά. Στο καινούριο τους μοντέλο το ηλεκτρονικό, που το είδαμε πριν περίπου 6-7 μέρες, 8 μέρες τόσο έχει, κάτι πάει να διορθώσει. Αυτό που δεν μου αρέσει στη Φεράρι, το συχαίνομαι, χαρακτηριστικό της, φαίνεται εξωτερικά, στη γραμμή της. Δεν είναι κάτι εσωτερικό, φαίνεται στη γραμμή της.

Α, Νίκο, να είσαι καλά. Έχεις δίκιο. Χρωστάς, λέει ο Νίκος, το quiz από την κόντρα του Νάσου Αθανασίου. Έχεις δίκιο. Ξέρεις τι έγινε. Το πέταξα τη Δευτέρα, επειδή είπα αντίο στον Νάσο Αθανασίου. Σήμερα το πρωί ήταν η κηδεία, παρεμπιπτόντως. Καλό ταξίδι και να αναπαυθεί η ψυχή του, του Νάσου Αθανασίου. Γιατί μετά, νομίζω απάντησε μόνο ο Σταύρος και κάπως έτσι ειρωνικά, δεν το βρήκε. Ο Σταύρος, δεν το ξαναανέφερα, γιατί πήγε όλη η εκπομπή στο τελικό του Champions League. Οπότε σήμερα, που ακούει και άλλος κόσμος, να το βάλω, να το επαναλάβω μάλλον, σαν κουιζάκι, με ποιον είσαι για σχεδόν 1-2 μήνες τρελή κόντρα ο Νάσος Αθανασίου, με χοντρά πνευματώδη θαψίματα και ηρωνία, με ποιον. Και είχε παίξει, έπαιζε παντού αυτό τότε, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και το ανέφεραν και εφημερίδες και περιοδικά. Τότε δεν είχε αυτά, πώς λέγονται, τα σίτες. Δεν είχε σίτες, είχε μόνο εφημερίδες και περιοδικά και ραδιόφωνα και κανάλια τηλεοπτικά. Έχει μείνει μυθική η κόντρα του με αυτόν. Σχεδόν είχε χωρίσει την Ελλάδα στα δύο. Νάσος Αθανασίου εναντίον ποιού. Εννοείται, ξυπακούεται, Έλληνα, έτσι. Έλληνα. Αυτό. Απαντάς μόνο στο βιμπεράκι 6936-512-099. Καταφθάνουν και οι πρώτες συμμετοχές για το σόου του Διογέννη Δασκάλου και τις δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο το βράδυ στο Θέατρο Κήπου, στο κέντρο της πόλης, έτσι, ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live, αποστολή στο Viber 6936-512-099. Καλησπέρα Μάριε από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Τα χαιρετά μου ήταν ο τεράστιο γκουγκλάκι, ποιος άλλος, ο άνθρωπός μου στη Σκανδιναβία, ο Γεώργιος Ελσίνκι.

Φάρο, το μήνυμά σου ρε φίλε είναι επικό. Δηλαδή σκέφτομαι να το στείλω στο αρχηγείο της Φεράρι. Γιατί δεν βάζεις Φεράρι σχάρα, συντροφή και κοτσαδόρο. Δηλαδή το μήνυμά σου αδερφέ κολολέει. Σουζάνα, όχι. Όχι. Προσπάθησε πάλι. Εκτιμώ την προσπάθειά σου, όχι. Προσπάθησε πάλι. Για την κόντρα του Νάσου Αθανασίου. Πάω στα πρωτοσέλιδα του Γεωργίου και μιας και λίγο έτσι επιτέθηκα στην Φεράρι και ίσως και να πίκρανα κάποιους οπαδούς της, φαντάζομαι και την Δέσποινα ανάμεσα σε αυτούς, να πετάξω κάτι έτσι ιταλικό για να σας γλύψω, επειδή ψιλοκυνηγάω και όλα στην Ιταλία κατά καιρούς. Εντάξει, όταν έχει κάτι ωραίο, το λέω. Εγώ, όποιος κάνει το καλό, όποιος φτιάχνει κάτι όμορφο, το λέω. Και αυτό είναι κάτι παραπάνω από όμορφο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει τύχει μέρα στη ζωή μου να το ακούσω κοντά στις 50 φορές. Δεν κάνω καθόλου, μα καθόλου πλάκα.

Πάω με μακελιό, ξεκινάω τα πρωτοσέλιδα. Το Predator ανασταίνει και πεθαμένους. Το παρακράτος δηλώνει παρόν και στις κηδείες. Θερμή συνάντηση Μητσοτάκη-Δημητριάδη πάνω από τα μνήματα. Θείος και ανιψιός συμμαχούν γιατί έρχονται τερατώδεις αποκαλύψεις από τους Ισραηλινούς πράκτορες για το αρχηγείο της μαφίας του Μαξίμου. Κάτω αριστερά αφιέρωμα στον Άγγελο Αντωνόπουλο, στον τεράστιο Άγγελο Αντωνόπουλο, ο αριστερός συνταγματάρχης Βαρτάνης του άγνωστου πολέμου που έγινε φίρμα επί επταετίας 21 Απριλίου.

0: L'incorreggibile.
1: L'incorreggibile. Συνεχίζω με Εσπρέσο. Βουβό φινάλε για τον Αντωνόπουλο. Η Νινέτα Λεμπέση αποχαιρετά μέσω της Εσπρέσο τον σπουδαίο ηθοποιό. Θα τον αγαπώ μέχρι το τέλος της ζωής μου. Ο Δράκος του Λυκαβητού. Αστυνομικοί είναι σδολώματα στον λόφο του τρόμου.

Πηγαίνω στην Star. Ναι. Βασικό θέμα. Γιατί τον έθαψαν κρυφά για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Ο μοναδικός γάμος του, η γυναίκα που παντρεύτηκε και χώρισε σύντομα, η Βουγιουκλάκη και το μεγάλο μαράζι που πήρε μαζί του στον τάφο. Δεν είναι ένα μαράζι το οποίο το πήρε μαζί του στον τάφο ο Άγγελος Αντωνόπουλος, αλλά πρόλαβε και το εξομολογήθηκε προφανώς στην Star. Μιλάμε για καταστάσεις απίστευτες.

Εδώ τώρα συμβαίνει κάτι, δεν κάνω πλάκα, σχεδόν μεταφυσικό. Το Σάββατο νομίζω, Σάββατο ή Κυριακή, κάπου εκεί που ήμουν, έτσι και πηγαίναμε, μου ήρθε στο μυαλό, χωρίς λόγο και αιτία, η Κλέλια Ανδριολάτου. Και διαβάζω τώρα στο πρωτοσέλιδο της σημερινής Star. Αυτός είναι ο αγαπητικός της Κλέλιας Ανδριολάτου. Φλέβα χρυσού χτύπησε με νεαρό εκατομμυριούχο. Τι να βρίσκε η Κλέλια Ανδριολάτου, νεαρό φτωχιούχο. Όχι, γιατί κάποιοι μου λένε πώς μωρέ, η αγάπη λέει όταν υπάρχει έρωτας. Κάποιοι είχαν προκύψει θέματα και εδώ πριν κάνα χρόνο, εδώ στο γέλο, στην εκπομπή μου. Και πήγαν να με πείσουν κάποιοι ότι ξέρει, δηλαδή, μία κοπέλα όπως η Κλέλια Ανδριολάτου, που είναι και ηθοποιός, έτσι, μπορεί να ερωτευθεί και να συζήσει με κανένα μπατήρι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μπούφους κανονικά. Κανονικά. Χτύπησε, λέει, φλέβα χρυσού με νεαρό εκατομμυριούχο. Τον αγάπησε, εντάξει, την αγάπησε. Α, την Κλέλια, εντάξει, εύκολα την αγαπάς, δεν σχολιάζω, εντάξει. Δηλαδή υπήρχε πιθανότητα η Κλέλια Ανδριολάτου να ερωτευθεί εμένα. Ρωτάω τώρα εγώ, ρε παιδί μου. Αν θες απαντάς, 6936 512 099. Μετά από περίπου 3,5 αιώνες, ο Γεώργιος μου στέλνει και ποντίκι, το ποντίκι επικό, πέφτει το ντόμινο στην αριστερά και έχει μεγάλη φωτογραφία την Έφη Αχτσιόγλου στη Βουλή με συννεφάκι να λέει «Η νέα αριστερά μετά από 2 χρόνια ολοκλήρωσε το ημικύκλειό της». Άντε κορίτσι μου, έλα πάλι, γύρνα στην αγκαλιά του Αλέξη. Γύρνα στην αγκαλιά του Αλέξη και εσύ, περήφανη γεννητσιώτησα. Τα σέβη μου και στον αδερφό σου.

0: σία quel che sia.
1: La sia porque sia. Λοιπόν, πάω στον Κωνσταντίνος, αδερφέ μου. Θέλεις αυθεντική πετσέτα θαλάσσης ή κάτι άλλο αυθεντικό Φόρμουλα 1 Ferrari? Εδώ, στον ειδικό, ακούω. Όπα, Κωνσταντίνος, έλα ρε, τι είσαι φεραριολόγος, αν επιτρέπετε. Είσαι συλλέκτης Ferrari, γενικότερα Φόρμουλα 1, ρωτάω τώρα εγώ.

Λοιπόν, Δημήτρης μπαίνει κανονικά για το live του Διογέννη Δασκάλου. Να είσαι καλά. Και τι λέει, επιστροφή από Βόλο. Δημήτρη, καλό δρόμο, αγόρι μου, πάντα. Ωραία, καλά πέρασες. Κάνα κουλουράκι ρε από τον Βόλο να με έφερνες. Εκεί είσαι Δημητριάδος που βγάζει τα ωραία τα κουλουράκια και μυροκοπάει, ευωδιάζει όλος ο τόπος. Έχει τύχει να φάω ένα 1,5 κιλό σε μισή μέρα. Πώς λέγεται ο φούρνος εκεί, ξεχνάω. Και πιο πάνω είναι το άρδος ζαροπλαστείο που κάνει τρελά γλυκά. Και έχει και φλωρεντίνες αν δεν κάνω λάθος.

0: Η Ειρήνη επανέρχεται, μου στέλνει ένα σετ φωτογραφίες από Φεράρι, Μόντσα, κερκίδες και τέτοια. Είναι για τους τυφόζοι της Φεράρι. Για το Angry Bird, για τον Αταμάν δηλαδή. Γιατί δεν λέει κάτι αντίστοιχο όταν στα γήπεδα φωνάζουν «Δώσε στο βάζελο βολές»? Αν ακούει ο Αταμάν τώρα, Μπιρίνη, ας απαντήσει, δεν έχω πρόβλημα. Για τη Σερβία λέει 10 εκατομμύρια. Οι φωτογραφίες έτσι για αλογάκι. Ειρήνη, να σε καλά, πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Πάω στο μήνυμα του Σταύρος, γιατί μάλλον δεν το πιάσατε τι θέλω να πω. Άμα την έφτιαχνε κανένα αγγλολορδάκι τη Φεράρι, θα τη θεωρούσες το απάβγασμα της κομψότητας. Δεν χρειάζεται, αγορίνα μου. Φτιάχνουν άλλα τα αγγλολορδάκια. Την κατουράν τη Φεράρι κανονικά. Να φανταστώ, λέει, τα Land Rover που είναι σαν κούτα με ρόδες, επιτομή του γούστου, Ρε εσύ Σταύρος, συγγνώμη τώρα, να σε χαρακτηρίσω τραγικό-τραγικό ή σκέτα απλά τραγικό? Το ένα είναι υποτίθεται αυτοκίνητο κοψότητας και το άλλο είναι η αλητεία για να αναβαίνεις βράχια και να κατεβαίνεις γκρεμούς. Πλάκα ρε μου κάνεις. Υποκλίνομαι στο Land Rover και όποιος έχει λεφτά θέλει 4x4 και δεν παίρνει ή Land Rover ή αμερικάνικο 4x4 και παίρνει ασιατικά ή γαλλικά, είναι κωμικοτραγικός. Πάω στη γραμμή. Ναι.
1: Δεν θυμάμαι με ποιον είσαι κόντρα ο Νάσος Αθανασίου, αλλά θυμάμαι κάτι άλλο τον Νάσος Αθανασίου.
0: Ναι, Κυριάκο Λίτς.
1: Υπάρχει η διαμάχη Κωνσταντίνου Πλεύρη με Δημήτρη Ραφαηλίδη.
0: Ναι.
1: Στην εκπομπή 7 στην Εφτάζου Νάσο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Απόλαυση, απόλαυση.
0: Ναι. Απ' τη μια το απόλυτο φωτεινό πνεύμα και απ' την άλλη το απόλυτα σκοτεινό, ρε φίλε, συνόφι.
1: Πάντως ήταν και οι δύο όχι βάλω, κάτσε ένα ζει. Ήταν...
0: Ναι, ο Πλεύρης ζει.
1: Και τα δύο είναι πνεύματα, άσχετα αν τις θέλεις.
0: Είναι, ναι, εντάξει, ναι, καλά τώρα, ναι, λίγο καταλαβαίνεις, ο Πλεύρης είναι λίγο, ναι. Είναι λίγο χάι.
1: Είναι η απόλυτη δεξιά, αλλά δεν μπορείς να αφισβητήσεις τις γνώσεις.
0: Βέβαια. Ναι, ναι, εντάξει, ρε, ναι, ναι.
1: Η απόλυτη δεξιά. Δεν ναι. Νομίζω ότι υπάρχει κάτι ναι. Πιο απόλυτο.
0: Ναι, εννοείται, εννοείται, ναι.
1: Ναι, ναι. Και, αλλά θυμάμαι εκεί πέρα πώς πειράζονταν.
0: Ο οποίος συνεχίζει είναι με την κοπέλα αυτή που την περνάει 60 χρόνια.
1: Εννοείται, εννοείται. Είναι ένας αντίθετος ασλαμάς αυτός. Ένας αντίστροφος ασλαμάς.
0: Ναι, δηλαδή θεωρείς ότι εγώ τι είμαι, ασχολούμαι με ηλικίες πολύ μεγάλες,
1: Μα εσύ ξέρεις τι κάνεις.
0: Ναι.
1: Αυτός το κάνει από ανάγκη, εσύ το κάνεις από επιλογή.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η τεράστια διαφορά.
0: Ναι, κλαίω.
1: Όποιος δεν ξέρει τον Γκίλς, δεν ξέρει τίποτε νομίζω.
0: Ναι, είσαι θεούλης.
1: Έχει τεράστια διαφορά να κάνεις κάτι από ανάγκη ή και να το κάνεις κάτι από επιλογή. Δεν νομίζω, έτσι.
0: Βέβαια, ναι, ναι.
1: Επίσης θέλω να προσθέσω κάτι που έμαθα για τον Άγγελο Αντωνόπουλο. Δεν το γνώρισα πραγματικά. Mm-hmm. Και καθαγιάστηκε ακόμα περισσότερο στη συνείδησή μου. Mm-hmm.

0: για να πω, ρε φίλε. Οτιδήποτε έχουμε και θαυμάζουμε σήμερα ως αρχαία ελληνική γραμματεία,
1: ναι,
0: πριν το Σλίμαν θεωρούνταν ότι άστρο ότι λέω δεν ξέρω, Σλίμαν είναι αυτό που ανέσυσκαψε την Τρία.
1: Ναι βρε.
0: Λίγους βάλω στο ακροτήριό σου ότι δεν γνωρίζουν ποιος ήταν ο Σλίμαν.
1: Ναι βρε, ναι, εντάξει.
0: Και όλοι λέγανε, ρε πώς έχουμε σήμερα χαμένη Ατλαντίδα και λένε α, είναι χαμένη, είναι...
1: Έτσι.
0: Είναι ανύπαρκτη.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να λέγανε ακριβώς για την Τρία. Μέχρι ναι, που τα ανακάλυψε ο.
1: Ναι, ρε Κυριάκο, έτσι. Ναι. Μπράβο, μπράβο. Καλά που το είπες, θα το ψάξω κιόλας λίγο. Δεν το... Σε πιστεύω. Αν το διάβασε ή το άκουσε, σε πιστεύω.
0: Μα είναι λογικό άμα έβαλε ο Σλίμαν Λάδι να βγει και τέτοια διαδοχή.
1: Τέτοιο πνεύμα, ναι. Είδα πάλι σήμερα κάτι μαζεμένο. Αποσπάσματα από συνεντεύξεις του και δάκρυσα. Όπου υμνούσε τη μοναξιά του και την θεωρούσε άκρος δημιουργική. Αυτό, η δημιουργικότητα της μοναξιάς, έτσι.
0: Κοίτα, αν και εσύ δεν μοιάζει με κανέναν, θα μπορούσα να πω ότι είσαι ένα κράμα Άγγελος Αντωνόπουλος, Αλέξανδρος Ιόλας, πώς το λέμε τον άλλο, Κωνσταντίνος Τζούμας. Είσαι ένα κράμα όλων των ανθρώπων μαζί.
1: Ό,τι έχεις πει, το κάνω παράσημο και τα κρεμάω και στις δύο μεριές του στήθους μου.
0: Ναι.
1: Και είναι και δασίτριχο, οπότε η λάμψη θα είναι πολύ πιο έντονη.
0: Ναι.
1: Η μοναξιά είναι η απόλυτη δημιουργικότητα. Αυτός που δεν είναι μόνος του δεν μπορεί να δημιουργήσει. Δεν μπορεί. Έτσι.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε για έναν... Για μια κορυφή στην ηθοποιία, την οποία εντάξει, λόγω των τεχνολογικών ας πούμε μέσων της σύγχρονης εποχής που επικεντρωνόμαστε ρε παιδί μου σε άλλα πράγματα, δεν είναι τόσο γνωστός.
1: Ναι. Ωραίος. Ωραία ρε Κυριάκο. Ωραία. Υπέροχη παρουσία και σήμερα.
0: Για να κλείσω, δέστε τη φανέλα για να πάθετε το στόκ.
1: Μου έστειλε χθες ο Ιωάννης από το Αιγίνιο, ο οποίος ζούσε στο Λίτζ,
0: ναι,
1: και είχε καντίνα, τρελή καντίνα έξω από το Λίτζ.
0: Ναι.
1: Σοβαρά, εδώ το παλικάρι εδώ, Ιωάννης.
0: Δεν
1: το...
0: έχουν πετύχει τέτοια απλότητα και τέτοιο κίνημα.
1: Μου έστειλε την κίτρινη. Ναι, μου έστειλε την κίτρινη.
0: Αυτό που δεν είναι ακριβώς κίτρινη, είναι κάτι σαν όχρο μουσαρδί.
1: Ναι, μπράβο. Εσύ όμως εννοούσες την λευκή νομίζω.
0: Όχι, έτσι αυτή είναι.
1: Α, αυτή είναι η κίτρινη. Εντάξει.
0: Αυτή,
1: ωραία. Έγινε Κυριάκο μου, έγινε ψυχούλα μου, να είσαι καλά αγόρι μου, να είσαι καλά. Άχρε Σταύρο, κλείνω με το μήνυμά σου, γιατί μου απαντάς σε αυτό που είπε ο Αταμάν για Ελλάδα και Σερβία. Βγάλανε οι Σέρβοι άρθρα για συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον δάσκαλο του Σπανούλη. Δεν είναι αυτό το ζουμί, βραγόρι μου. Είναι ότι βασικά γράφουν οι Έλληνες και οι Σέρβοι. Αυτό. Ποιος άλλος να γράψει. Άντε και οι Λιθουανοί. Άρε Σταύρο. Ρε. Κοιμάσαι όρθιος. Πληρώνεις ξενοδοχείο και μάλιστα σουίτα. Αντώνιο Ψηλό, για την επικείμενη συμφωνία πάω ο Μπράντοβιτς. Γι' αυτό έγινε. Τόμας Πάρης, πλάκα σου κάνω λέει, που είπε γιατί έριξε την κατάρα, να είναι όλος ο Ιούνιος βροχερός. Όπα βγήκε ήλιος. Άιντε τρέμω. Τρέμει και το χέρι μου στην κονσόλα, να το. Βγήκε ήλιος, άντε λιάκουρα τη μουντίλα μου μέσα. Πλάκα σου κάνω λέει ο Τόμας, ήθελα να τσιμπήσεις και το έκανες. Αγαπάμε το καλοκαίρι, ιστερόγραφο. Οι φωτογραφίες είναι από κάτω σταλό, στα Χανιά. Κλαίω, από σφακιά και λουτρό, κλαίω. Πες τον φίλο που λέει ότι χρειάζονται οι βροχές, φτάνει. Μας σάπισε ο Μάιος. Τώρα σ' αγαπάω ρε Τόμας. Τώρα σ' αγαπάω. Άι τα γόρι μου. Δηλαδή φάγαμε το Μάιο 8 τόνους βροχή. Έχουμε να τρώμε σαλατούλες για 2 χρόνια. Δηλαδή να μου είναι και ο Ιούνιος όλος πίτα στη βροχή. για να φάω

2,5 σαλάτες. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε. Να είναι καλά εκείνος ο μπάρμπας που είναι στα σακουλάκια απάνω, γεμάτα είναι το σούπερ μάρκετ. Ένα μπάρμπα που έχει με μουστάκι. Δηλαδή έλεος. Βασίλης, καλησπέρα Μάριο. Είναι πολύ απλό. Η Ελλάδα και η Σερβία είναι από τις ευρωπαϊκές χώρες με μπασκετική παράδοση οι πιο αντιτουρκικές. Βασικά είναι οι μόνες που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Μαζί και η Λιθουανία. Αυτές. Βασίλη, άγγιξες το πνεύμα μου και αυτό που είπε ο Αταμάν. Αν είδες, ακόμη και το τελευταίο αφρικανικό έθνος ασχολήθηκε με τα όσα έγιναν και δεν έγιναν στο Παρί Άρσεναλ. Ακόμη και το τελευταίο αφρικανικό έθνος. Έκανε κριτική στο Ζίμπερτ, αθλητικό site στην Γκάνα. Στην Γκάνα. Κριτική στον Ζίμπερτ, τον διαιτητή του τελικού. Καληνύχτα και καλή τύχη.

Πηδάω περίπου 15 μηνύματα, όχι, ναι, 17-18 μηνύματα για να πάω στο μήνυμα του Torpedo. Κωμικοτραγικός και άσχετος με αυτοκίνητα είσαι εσύ. Μίλα για μπάλα καλύτερα. Λοιπόν, Torpedo, το διάβασα το μήνυμά σου. Κλείνω και το χαλί. Φίλε, πιο συχαμερές γωνίες σε αυτοκίνητο από αυτές που έχει η Ferrari υπάρχουν? Απάντησέ μου, εγώ είμαι κωμικοτραγικός και άσχετος, το λέω, ναι. Με αυτοκίνητο είμαι άσχετος. Εσύ που είσαι σχετικός. Πιο κωμικοτραγικές γωνίες από αυτές της Ferrari υπάρχουν? Το κατάλαβε μετά από 1,5 αιώνα και το ηλεκτρονικό της το καινούριο τις έχει λιάνει πάρα πολύ. Με μία τάση να τις εξαφανίσει. Έτσι. Με μία τάση να τις εξαφανίσει. Torpedo, δεν σ' ακούω. Περιμένω. 6936-512-099. Καλησπέρα Χριστίνα, μπαίνεις για δασκάλου, να είσαι καλά. Χριστίνα, το live επίσημα του Διογέννη αύριο ξεκινάει 9.30. Τώρα μπορεί να πάει 10 παρα 20, μπορεί να πάει 10 παρα τέταρτο να ξεκινήσει. Επίσης, να πω ότι οι νικητές των δύο διπλών προσκλήσεων για το live του Διογέννη Διασκάλου αύριο στο Θέατρο Κήπου μπαίνουν ό,τι ώρα θέλουν. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είσαι εκεί ακριβώς με την έναρξη ή 10 λεπτά πριν ή 5 λεπτά πριν. Μπορεί να μπεις και 10 λεπτά πριν τελειώσει. Να δεις 10 λεπτά και να φύγεις. Εντάξει, νομίζω όλο είναι 2,5 με 3 ώρες το σόου. 2,5 με 3 ώρες, αν δεν κάνω λάθος. Αυτά. Παιδιά, είπα δύο διπλές, έτσι, για Διογέννη Δασκάλου αύριο το βράδυ, Θέατρο Κήπου. Ονοματεπώνυμο, δίπλα γράφεις live, αποστολή στο Viber 6936-512-099. Σταύρος επανέρχεται. Ποια αλητεία τα Land Rover? Με το ζόρι ανεβαίνουν ανηφόρα με άσφαλτο. Καλά, εντάξει, έγινε. Μιλάμε τώρα για το 4x4 που έχει θριαμβεύσει σε 30 πολεμικές συγκρούσεις, έτσι, 60. Έχει θριαμβεύσει σε καμιά 70-80 πολεμικές συγκρούσεις. Το Land Rover ανεβαίνει με το ζόρι ανηφόρα με άσφαλτο. Και εσένα τώρα σε έχω ακροατή εγώ. Και διαβάζω τα μηνύματά σου. Τόσο βλάκας είμαι κι εγώ. Το λέω, μέγας βλάκας. Μέγας βλάκας. Για αγγλολορδάκια, οκ, okay, προφανώς και μοιάζει πιο αλήτικο και από Harley. Εντάξει. Να υποκληθώ για πολλωστή φορά στη ζωή μου στον τεράστιο Doug Ellis, τον πρώην πρόεδρο, gentleman, επιχειρηματία, περήφανο, αγγλόσκυλο, ιδιοκτήτη της Aston Villa, που είχε δώσει λεφτά στα παιδιά του, μάλλον, συγγνώμη, στο παιδί του και στην κόρη του, να αγοράσουνε ό,τι αυτοκίνητο θέλουν. Και μπαίνουν στο γραφείο του, τότε πρόεδρος ο Doug Ellis, Σταύρο, στην Aston Villa. Αγαπημένη εκείνη η Aston Villa, ειδικά. Και λέει, μπαμπά, δες τι αγοράσαμε. Από την ίδια εταιρεία. Και πήρε και ο ένας και ο άλλος, 4x4, ασιατικό. Και λέει ο Doug Ellis, αν θέλατε 4x4, τώρα τα πηγαίνετε πίσω και παίρνετε Land Rover. Γιατί διαφορετικά θα σας τα κάψω εγώ. Κατεβήκανε, μπήκανε μέσα, τα πήγαν πίσω, πάνε συγγνώμη και πήγαν και πήραν Land Rover. Αγαπητέ Σταύρο, γιατί πολύ απλά ο Θεός σώζει τη Βασίλισσα και την πατρίδα. Τόσο μα τόσο απλά.

Αγαπημένος Τορπέιντο επιστρέφει και λέει: ναι, η BMW, όλο γωνίες και τσινάρι αυτοκίνητο. Όσον αφορά την ηλεκτρική Ferrari, είναι νέο μοντέλο και είναι και άσχημη. Δεν σου πω ότι μου αρέσει καθόλου. Εννοείται. Κάνεις λάθος με τα 4x4. Μη συνεχίζεις, εκτίθεσαι, λέει ο Τορπέιντο. Εντάξει ρε φίλε, αν σου κάνω εγώ δώρο Land Rover ή ασιατικό 4x4, εσύ πάρε το ασιατικό. Εντάξει. Αν έρθει ένας και σου πει: αδερφέ, σου κάνω δώρο Land Rover ή ασιατικό, κορεάτικο ή ιαπωνικό ή κινέζικο, εσύ πάρε το ασιατικό. Μην πάρεις Land Rover. Γιατί να έχουμε και λίγο αισθητική και κάποιο πιστεύω. Τορπέιντο, συγγνώμη, το νέο BMW που πάει σε BMW με γωνίες και τσινάρι αυτοκίνητο. Λίγο αυτό μου αρέσει. Ωραίος αδερφός είσαι. Και τσινάρι αυτοκίνητο. Τσινάρι είχα να τα ακούσω χρόνια. Και βασικά όσες φορές το άκουσα στη ζωή μου, το τσινάρι χαρακτήριζε άνθρωπο. Σταύρος, ή Land Rover θα έχεις ή αισθητική. Είναι η ογκώδης γοητευτική ασχήμια το Land Rover. Αυτό. Τορπέιντο, βρε αγορίνα μου, έχουν περάσει και τα δύο από τα χέρια μου. Να χαρώ εγώ. Μπράβο, να σε χαρώ. Μπράβο και να περάσουν άλλα 15, στο εύχομαι ολόψυχα και καλούς δρόμους. Τορπέιντο, συγγνώμη, ποια εννοείς? Έχει περάσει τα χέρια σου Ferrari και BMW? Γιατί αναφέρεις και σε 4x4, συγγνώμη, δεν καταλαβαίνω. Εννοείς BMW και Ferrari? Σε πιστεύω, απλά να καταλάβω ποια πέρασαν από τα χέρια σου. Ρε, τι πάθαμε σήμερα. Ήρθε ο Σπανούλης και εμείς μαλώνουμε για αυτοκίνητα.

Μήνυμα από Δημήτρης Κρό. Εγώ 70 ευρώ μόνο Φεράρι. Εννοείς έχεις πετσέτα 70 ευρώ. Σε παραδέχομαι. Αν εννοείς αυτό. Γιατί εγώ όταν βλέπω, όταν βλέπω πετσέτες Φεράρι σε ελληνικές παραλίες, δηλαδή οι 9 στις 10 μυρίζουν όχι μαϊμού, ουρακοτάκο. Ξέρεις τι θα κάνεις σε μια παραλία, στη Χαλκιδική. Πήγα πάνω από μια πετσέτα Φεράρι και πέταξα μια μπανάνα. Σηκώθηκε η πετσέτα, έκανε άλμα περίπου 2 μέτρα και άρπαξε την μπανάνα. Κατάλαβες έτσι. Εδώ τελειώνει κάθε συζήτηση. Λέει ο Δημήτρης Κρό, ένα πράγμα δεν έχει χαρακτήρα, Φεράρι. Συγγνώμη, κακή διατύπωση, δεν βγάζω άκρη. Τι θες να πεις, ότι η Φεράρι το μόνο που δεν έχει είναι χαρακτήρα. Δημήτρη, αν θες, γιατί δεν είναι καλή η σύνταξη. Ένα πράγμα δεν έχει χαρακτήρα, Φεράρι. Δεν υπάρχει σημείο στήξης κάπου, δεν ξέρω που να σταματήσω. Αν θέλεις βοήθεια. Και κλείνει λέγοντας, ωραίος ο Μπράντοβιτς. Συγγνώμη, ο Αταμάν ήθελα να πω. Να είσαι καλά, Δημήτρης Κρό.

Εντάξει, Ασλαμάς είναι παικταράς και θα το αποδείξει ευθύς αμέσως. Για αυτούς που ηρωνεύονται τα μεγαλοβρετανικά αυτοκίνητα, έχω ετοιμάσει μία κομματάρα. Όσες τη θυμάστε, θα ανατριχιάσετε. Όσοι το μαθαίνετε τώρα, θα ανατριχιάσετε τώρα από μία τεράστια μπάντα, τους Tom Robinson Band, πίσω στο όχι και τόσο μακρινό. Αν θυμάμαι καλά, είναι 77 ή 78. Ένα από τα δύο. Είναι ή 77 ή 78. Τεράστιο κομμάτι για ένα υπερτεράστιο αυτοκίνητο. Ο τίτλος τα λέει όλα. Grey Cortina.

0: Νίκος, ο Αταμάν ανέφερε Σερβία και Ελλάδα γιατί πολύ απλά η υπόλοιπη Ευρώπη αντιδρά σε ειδήσεις του στυλ «Έκλεισε ο Σπανούλης τον Άρη και πήρε Μοντέρο ο Ολυμπιακός», σαν τον Νίκο Γκάλι όταν του είπε ο Αλέκος Αποκό ότι είναι ξαδέρφια.
1: Α, σοβαρά.
0: Και συνέχισε την προπόνηση. Περίμενε αδερφέ. Σφάζω Τόμ Ρόμπινσον τώρα, νιώθω άσχημα. Νιώθω άσχημα. Το ότι ήρθε η στιγμή στη ζωή μου να σφάξω Τόμ Ρόμπινσον μπαντ, ντρέπομαι ειλικρινά. Νίκος, το μήνυμα της χρονιάς στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο. Έχεις στείλει το μήνυμα της χρονιάς στο ευρωπαϊκό ραδιόφωνο. Ο Αταμάν ανέφερε Σερβία και Ελλάδα γιατί πολύ απλά η υπόλοιπη Ευρώπη αντιδρά σε ειδήσεις του στυλ «Έκλεισε ο Σπανούλης τον Άρη και πήρε Μοντέρο ο Ολυμπιακός». Ναι, κοιτάξτε αυτό, λέει ένας ο Ολυμπιακός. Θα μου πεις τώρα τι περίμενε, αυτός που το είπε τέλος πάντων, μην πω τι είναι τέλος. Εντάξει. Ο Ολυμπιακός εμάθες Μοντέρο, λέει, πήρε, λέει στον άλλον. Λέω κι εγώ, ποιος είναι ο Μοντέρο, λέω, κανένας παικταράς και δεν τον ξέρω. Μοντέρο στον Ολυμπιακό, λέω, ένιωσα και άσχημα. Λέει, ναι, μεταγραφή, κάτσε καλά, λέει. Λέω, ρε, φίλε, πρέπει να κάτσω να διαβάσω, λέω. Δε, καλά, δεν ασχολούμαι, λέω, με Λάτιν και τέτοια. Εντάξει, Μοντέρο, λέω, κάτσε καλά. Κάνα εξτρέμ είναι αυτός, λέω, κανένα οκτάρι είναι, εννιάρι είναι, τι είναι, ρε. Και λέει μετά, εκεί λέει με τον Γουόκαπ, λέει, θα είναι με το... Λέω, ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Για μπάστη μιλάμε τόση ώρα. Τέλος πάντων, αντιδρά, λέει, η υπόλοιπη Ευρώπη σαν τον Νίκο Γκάλι όταν του είπε ο Αλέκος Αποκό ότι είναι ξαδέρφια.
1: Α, σοβαρά.
0: Και συνέχισε την προπόνηση. Παιδιά, επειδή τώρα κάποιοι ακούνε και λέει τώρα τι λέει αυτός. Κάποιοι την ξέρετε τη φάση. Έτσι, Μαρμίτα, Αλέκος, ο Παοκτσής, μορφή, τεράστιος, καταπληκτικός, μια ζωή γκολ λιώμα, απίθανο παιδί, ο ορισμός της καλοαγαθοσύνης, δεν σχολιάζω. Ο Αλέκος, παιδιά, είναι εντάξει, έτσι, γιατί κάτι είχε ακούσει όταν λίγο άρρωστος, κάτι ελπίζω να είναι καλά. Κάτι τον είδα, πρέπει να είναι σε... είχε πάει και σε μια εκπομπή, πήγε ένα τρίμηνο με τον Ραπτόπουλο. Λοιπόν, ο Αλέκος είναι από την ΚΟ, η καταγωγή του, είναι γεωργαλής και είναι όντως ξάδερφος του Νίκου του Γκάλι. Και αποφασίζει κάποια στιγμή, κάπου μέσα τέλη του 80, πηγαίνει στο παλέ να γνωρίσει τον Νίκο Γκάλι, να του πει «Νίκο, είμαστε ξαδέρφια». Εντάξει, εγώ μπορώ να πήγαινα. Όχι, μπορεί. Και εγώ θα είχα πάει και πιο νωρίς. Αν με λέγανε τώρα Μάριο Γεωργαλή και να μάθαινα ότι είναι ξάδερφός μου ο Νίκος ο Γκάλι, δεν τίθε θέμα. Βασικά, εντάξει, και με τον Παραμανίδη να ήμουν, θα πήγαινα. Θα πήγαινα από Βασίλη, και πολύ καλό παιδί ο Βασίλης, δεν σχολιάζω. Βασίλη, είμαστε ξαδέρφια. Εντάξει, οκ, okay, αυτό. Πηγαίνει ο Αλέκος σε προπόνηση του Άρη στο παλέ. Είναι μόνο οι παίκτες του Άρη. Εντάξει, τώρα μπορεί και κάτι, και δύο-τρεις να λέγανε προπόνηση, κάνα δύο παράγοντες. Εντάξει, μπορεί τίποτα 5-6 παιδιά από καμιά ακαδημία γυμναστική, τίποτα κάνα κολοτούμπες και flip-flop και τέτοια. Και πάει ο Αλέκος και λέει, Νίκο, γυρίζει ο Γκάλης, τον κοιτάει, λέει, με λένε Αλέκο, είμαστε ξαδέρφια. Κάνει ο Γκάλης, α, σοβαρά, αυτό, και συνεχίζει την προπόνηση. Αυτό, το έχει κάνει τέλεια ο Αλέκος, κανονικά, στον αέρα, σε εκπομπή. Σε μία είμαστε και μαζί, όταν έβγαινε τότε η Μαρμίτα από το καφέ στην Ανατολική Στράκης. Μεγάλη στιγμή. Νίκο, είσαι γατώνη, ναι. Είσαι γατώνη, ναι. Δηλαδή τώρα, ναι. Να διαβάσει ποιος θα ανεβάσει στο Βέλγιο ή στην Αυστρία ή στην Πορτογαλία, ο Ολυμπιακός πήρε Μοντέρο. Θα πάθουνε σοκ, ας πούμε. Δηλαδή πιο σημαντικό είναι να γράψουνε είχε εψέ διάρρεια ο Λουκακού. Ο οποίος πάλι σκόραρε παρεπτόντως, έτσι. Το δεύτερο γκολ με την Κροατία στο φιλικό. Το βράδυ, παιδιά, να μην ξεχάσουμε, έτσι, 8 η ώρα, Σουηδία-Ελλάδα. Φιλικό στην Στοκχόλμη. Αναμένεται ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να δοκιμάσει κάποια νέα πραγματάκια. Κάτι άκουσα για 3-4-3 και τέτοια. Τζόγο θα έχει αυτό. Σουηδία-Ελλάδα, 8 η ώρα, φιλικό, Στοκχόλμη. ζωντανά και από τον Αλφα, αν δεν κάνω λάθος. Χρήστος Ολούθε. Τι λέει? Τι λέτε ρε παιδιά? Έχω πέσει σήμερα σε όλους τους κυμπάριδες με αυθεντικές πετσέτες Ferrari. Έχω, λέει, εγώ, ο Χρήστος Ολούθε, 80 ευρώ την πήρα από μπουτίκ Ferrari στην Ιταλία. Τι νταλκά ρε φίλε. Και να στην κλέψει κανένας τσακαλάκος στην Καλλικράτεια. Έδωσες 80 ευρώ και να στην κλέψει κανένας τσακαλάκος στη Νέα Ηράκλεια. Να γελάνε και οι ξαπλώστρες. Τέλος πάντων, λέει ο Χρήστος Ολούθε, δεν έχει αεροτομές και side skirts. Αυτό σου αρέσει μάλλον. Α, στη νέα Ferrari, όχι, δεν... Μιλάω για νέα Ferrari, όχι αγωνιστική. Μιλάω το αυτοκίνητο έξω της καθημερινής χρήσης, έτσι. Δεν μιλάω για Φόρμουλα 1. Τι αεροτομές και side skirts. Και τεράστιους αεραγωγούς. Χρήστο, δεν κατάλαβες. Η νέα Ferrari, η ηλεκτρονική, είναι νομίζω η πρώτη Ferrari που δεν έχει αυτές τις πολύ οξείες γωνίες, τις οποίες συχαίνομαι. Δεν μιλάω για Φόρμουλα 1. Μιλάω για το αυτοκίνητο που αγοράσεις εσύ και εγώ. Δηλαδή ούτε εσύ ούτε εγώ, τέλος πάντων. Μα γι' αυτό δεν κλέβουνε, λέει, Ferrari τα ξαντέρφια. Πώς θα κουβαλάνε το τρέιλερ με το σκραπ και τα παντζούρια από ανακαινήσεις. Καλό, καλό. Εντάξει, ακούγεται λίγο ρατσιστικό, αλλά καλό. Λοιπόν, η Σουζάνα δοκίμασε να απαντήσει για την κόντρα του Νάσου Αθανασίου. Δεν είναι η Κανέλη. Αγαπητή Σουζάνα, έχω πολύ πράγμα ρε, πολλά μοντελάκια, μηνυματάκια. Γιάννης, το καλύτερο που έχει κάνει η Ferrari στην ιστορία της είναι που ανάγκασε τον Lamborghini να φτιάξει αυτοκίνητα. Χρήστος, μου στέλνει και το επίθετο του άνθρωπος, καλησπέρα στην παρέα από το κίτρινο μαύρο Frankenthal της Γερμανίας. Τρία θαυμαστικά. Χρήστος άψογος. Άψογος. Έτσι. Ζυγό αριθμό σημείων στίξης. Ή ένα, ή τρία, ή πέντε, ή εφτά και πάει λέγοντας. Ποτέ δύο. Ποτέ τέσσερα. Και μου στέλνει φωτογραφία. Ferrari. Ω, μου βουλώνει το στόμα. Χωρίς γωνίες. Με σχάρα απάνω. Όχι ακριβώς ψησίματος. Με δύο σερφ και μέσα αυτή την βαλίτσα, τι είναι τέλος πάντων, για τα διάφορα τα συμπράγκαλα. Ουσιαστικά ο Χρήστος μου βουλώνει το στόμα ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και εγώ συνεχίζω με Grey Cortina από Tom Robinson Band.

0: Show its age. Λοιπόν, για να μας πει λοιπόν εδώ η παραγωγός η οποία ακολουθεί. Είμαι σήμερα lead-in κάποιας παραγωγού εδώ. Να μας πει αν της έκαναν δώρο 4x4. Ναι. Ή Land Rover, το αγγλικό, ή ασιατικό, ιαπωνικό ή κορεατικό. Τι θα επέλεγε? Καλά είσαι, καλά δεν σε έχω εδώ πέρα.
1: Νομίζω το έχεις ανοίξει όλο, οπότε είμαι καλά.
0: Εντάξει, εδώ
1: αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Γεια σου Μάριε. Ναι. Καλέ, πόσα χρόνια και ζαμάνια.
0: Ναι, λέγε τώρα, τι θα κάνεις.
1: Για ξαναπες λίγο, τι θα διάλεγα.
0: Ή Land Rover, σου κάνω δώρο εγώ. Ναι. Σου λέω έτσι ρε εσύ Μάριον, σε συμπάθησα.
1: Δεν θα με ενδιέφερε νομίζω αν μου το έκανες δώρο, θα έπρεπε να διαλέξω και το δώρο.
0: Ρε φίλε, δώρο και σου λέω διάλεξε.
1: Α, οκ, okay, ναι.
0: Δεν ζητάω κανένα αντάλλαγμα ρε φίλε, δεν είπα κάτι.
1: Εγώ είπα άλλο πράγμα, ότι σου χαρίζουν γάιδερο και τα
0: ξεχνάω. Ναι, μου ήρθανε 3 εκατομμύρια ευρώ. Και λέω, πάρω και στη Μάρια ένα 4x4 την καημένη. Εσύ, εντάξει, ναι. Βασανίζει την κοπέλα με αυτό το που έχει το που ζυγίζει 20 γραμμάρια. Ή Land Rover, το βρετανικό. Ή ιαπωνικό ή κορεάτικο 4x4. Τι θα μου λέει,
1: Μάρια. Land Rover.
0: Land Rover.
1: Βέβαια.
0: Πέσα εδώ στου μπούφου.
1: Γιατί?
0: Έχω εδώ πέρα κάτι μπούφου γι' αυτό.
1: Να σου πω κάτι όμως, υπάρχει μια λογική.
0: Τι όμως, ή διαλέγει ή άστα
1: όμως. Περίμενε λίγο. Ναι. Γιατί να μην πω όμως.
0: Ναι, όμως. Ναι.
1: Εδώ είναι που λένε ναι. Ότι.
0: Ναι.
1: Σου χαρίζουν το γάιδαρο, κοιτά και τα δόντια.
0: Ναι.
1: Το Land Rover, τα ανταλλακτικά θύλε είναι στο Θεό όμως. Ενώ το ναι. Κορεάτικο που είπε είναι πιο φθηνά τα ανταλλακτικά. Γιατί
0: εγώ
1: δεν
0: τώρα...
1: κέρδισε τα λεφτά.
0: Ναι. Θα κάναμε και συμβόλαιο, α σου παίρνω και ανταλλακτικά μια ζωή όσο ζω.
1: Land Rover.
0: Land Rover, αυτό Land Rover.
1: Εάν μου έπαιρνε και τα ανταλλακτικά και τα σέρβις του και τα ΣΕΑ του και τα ΜΕΑ του, Land Rover πατητό.
0: Εντάξει. Αυτό, εντάξει, τέλος. Τέλος, ωραία.
1: Ευχαριστώ.
0: Να χαρώ τη Μάριον. Τώρα μπορώ να σε παρουσιάσω. Ακολουθεί Μάριον. Μέχρι τις 8. Αλλιώς τι να έλεγα, τι να παρουσίαζα, ρε φίλε. Δεν σε παρουσίαζα καθόλου. Αυτό έλειπε. Μεγάλη μου χαρά μετά από πόσο καιρό. Γιώργος, ο Αθανασίου, για τον Άσο λέει το σχορεμένο, κάτι με τον Πέτρο Κωστόπουλο και με του μοντέρνου ύφους λόγω των περιοδικών του θυμάμαι να έχει. Σωστός. Μπράβο. Μεγάλη κόντρα με Πέτρο Κωστόπουλο που τον χαρακτήρισε το παιδί από την ελληνική επαρχία που θαμπόθηκε από τα φώτα της Αθήνας. Είχανε τρελή κόντρα. Και για το ύφος και το ήθος που προωθούσαν τα περιοδικά του ο Πέτρος Κωστόπουλος. Όσο για την Ανδριολάτου, λέει ο Γιώργος, ας το αντιστρέψουμε. Γιατί ένας εκατομμυριούχος να τα έχει με την κλέλια Ανδριολάτου, ποιο το βάθος δηλαδή... Κάτσε τώρα γιατί μας το κάλυψε εδώ πέρα, Γιώργο μου κάνουν χουνέρια. Μου βγαίνει πάνω ένας πίνακας, δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου. Αυτό ποιος το κάνει, Μάριον, ο Πέτρος?
1: Αυτό κανένας δεν το κάνει.
0: Α.
1: Πατάς πάντα τη γραμμούλα αυτή.
0: Α, εντάξει.
1: Φεύγει.
0: Τέλεια.
1: Δεν το κάνει κανένας μόνο.
0: Ναι. Θα την στύψει και γεια σας. Αυτό θα γίνει. Τέλος, ο Μάσκ έχει Μακλάρεν και όχι Φεράρι. Οπότε, μάλλον, θα συμφωνεί μαζί σου. Υπογραφή, δόξας. Δόξας, να είσαι καλά, παλικάρι μου. Κοίταξε, ο εκατομμυριούχος, θα μου πεις τώρα, λέει νεαρός. Αν δεν είναι και όμορφος, γιατί η κλέλια είναι κούκλα, και κούκλα και μαλλιά και σώμα και κάτσε καλά, και ηθοποιός, αν είναι κανένας... Συγγνώμη που με είδατε, μια χαρά του είναι η κλέλια. Του είναι γυναίκα τρόπαιο. Αλλά ισχύει και αυτό που λες, η ερώτηση που λες. Λοιπόν, η κυρία και ο ναύτης, λέει ο Δημήτρης Ολίτς, δεν καταλαβαίνει αυτό. Μάριε, κλέλια Ανδριολάτου ή κλέλια Ρένεση. Πάρα πολύ καλό. Φοβάμαι ότι θα πάω με Ρένεση. Φοβάμαι ότι θα πάω με Ρένεση. Ναι. Πήρα φλωρεντίνες από Φάρσαλα με λίγο χαλβά Φαρσάλων. Κλαίω, Δημήτρη, να είσαι καλά. Αρχές Ιουλίου θα είμαι εκεί, θα ψάξω για πετσέτα στην μπουτίκ. Αν δεν βρω, τι να σου πάρω. Κωνσταντίνος, ειλικρινά, με συγκινάς, δεν θέλω τίποτα. Δεν κοροϊδεύω σοβαρά. Τώρα πέρα την πλάκα. Όχι επειδή είναι Φεράρι, δεν θέλω τίποτα. Χίλια ευχαριστώ, το εννοώ. Αν θέλει να δει ο Βλάκαμαν σφαγή, ας βάλει να δει τον τελικό του Λίντο. Λέει ο κυτρινό μαύρος φάρος. Μάκης, αν πάρεις αγγλικό αυτοκίνητο, αγόρασε και συνεργείο μαζί. Το ίδιο και αμερικάνικο. Το Toyota Land Cruiser ή Mitsubishi Pajero. Βλέπω καταριανούς και σε ήχηδες τι αγοράζουν. Λέει ο Μάκης Φάντομ. Αδερφέ, μην καλάς, κλείνει εκπομπή, μπαίνει η Μάριον. Τώρα με καλάς, ρε φίλε. Μάικ, το Land Cruiser της Toyota μάλλον δεν το έχεις υπόψη σου. Αυτό είναι το απόλυτο εργαλείο και για πολέμους, λέει ο Μάικ. Θα συνεχίσουμε αύριο. Μανώλης από Γιρεάλ Βιώνα. Μάριε, εσύ μιλάς για αισθητικό, αλλά μάλλον πολλοί σου απαντούν για αξιοπιστία. Τα σύγχρονα Land Rover έχουν χάσει πολύ σε αξιοπιστία, ενώ το ασιατικά, η Ιαπωνία, Κορέα κτλ. Είναι πολύ αξιόπιστα. Οπότε μην συγκρίνετε μήλα με πορτοκάλια. Τορπέιντο, κάτι ξέρω, είχα το Defender το 90 και το Pajero. Να σε καλά Τορπέιντο, εκτιμώ πάρα πολύ σημαντική συμμετοχή. Chat GPT, ο Χρήστος. Χαιρετίσματα στη Μάριον, λέει ο Γεώργιος Ελσίνκη. Ακούς Γεώργιε, λέει η Μάριον, αν δεν τη στείλεις μία κούτα σοκολάτες από εκείνες τις μπλε, δεν θέλει τίποτα από χαιρετίσματα. Σταύρος, respect στον φίλο με την αναφορά στη Λαμπορκίνη. Εκεί κάναν καλή δουλειά οι Άγγλοι. Α, όχι, και αυτά ιταλικά είναι. Δεν τρέπεσε λιγάκι, ρε. Ο Αθανασίου πρέπει να έχει ανταλλάξει και κάτι φιλοφρονήσεις με τον φαντασμένο που πάτησε 3 ώρες στη ΣΥΠΑ και έπεισε όλο τον κόσμο ότι έφερε την τηλεόραση στην Ελλάδα. Μπορεί. Με Νίκο Μαστοράκη εννοείσαι. Με Νίκο Μαστοράκη. Δημήτρης Κρό. Το μοντέλο αυτό δεν έχει χαρακτήρα. Το πιο ακριβό αμάξι Ferrari είναι, όχι McLaren. Και ο Γιώργος λέει, γεια σου Μάριε. Κλέλια ρένεση στο μάλιστα σεφ με τον Ιεροκλή. Υποκλίνομαι. Μπράβο Γιώργο, υποκλίνομαι, ναι, ναι, βέβαια, στο μάλιστα σεφ. Ωραία, ωραία, αυτά. Λοιπόν, αδέρφια, με το καλό, τα λέμε αύριο στις 4, εδώ στο Yellow Radio, ακολουθεί η Μάριον, νικητές, 2 διπλές, αύριο, Διογέννη Δασκάλου, Δημήτρης Νουβάκης, Ιωάννης Χατζηλάμπρου. Ιωάννης Χατζηλάμπρου, Δημήτρης Νουβάκης. Αδέρφια, keep on rocking.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo. Τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
6: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Και στους ανθρώπους τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το injection service θεία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Λύσαξες.
9: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
10: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
9: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
10: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
9: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
10: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
9: Καλά τώρα.
11: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
14: Τι και αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
15: GPS και βυθώματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
15: GPS καλό ηχό έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάλεις. Με ημάλεις.
14: Με ημάρεις. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
15: Με ημάλεις.
2: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι Αριανάου. Εδώ είμαστε και σήμερα πιο νωρίς, τα είπα από χθες. Λόγω της συνέλευσης θέλω να πάω να δώσω το παρόν, να δω λίγο εκεί κόσμο, ερωτήσεις, πράγματα και θάματα με τον ΑΣΥΓΜΑ. Γι' αυτό έγινε και η σημερινή αλλαγή. Κιτρινό μαύρο ντύλι η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη. Κανονικά στην ώρα μας είμαστε 8 με 10 το βράδυ. Απλά σήμερα κάναμε λίγο ένα τσίκλι-τακ, μία γυρισιά που λέω εγώ. Από τις 6 μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ παρέιτσα για το επόμενο σκάρτο διωράκι. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Μάριον Συριώτου πίσω από το μικρόφωνο. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί είδα τον Μάριο μετά από τόσο καιρό.
1: Πάνω σου πάρω ανταλλακτικά για το Land Rover.
0: Πάω να σου πάρω λίγα ανταλλακτικά για το Land Rover. Καλά, εδώ, εσύ κέρδισε τα λεφτά. Με το καλό. Παίξω τον Τζόκερ. Κέρδισε τα λεφτά. Και εμένα δεν με χαλάει καθόλου αυτά που λέγανε οι αδερφοί περί... Όχι, είναι ξεπερασμένο, όχι, έχει βγάλει προβλήματα. Καλά, μα το κάνουν δώρο, παιδιά, εσάς μην το παίρνετε.
1: Ο άλλος τύπη Φεράρι λέει δεν έχει σχάρα και κοτσαδόρο.
0: Η Φεράρι δεν έχει σχάρα και κοτσαδόρο. δεν θέλει λίγο τώρα μια Φεράρι με μια σκάρα από πάνω να βάζουμε έναν καναπέ.
1: Και να ψήνεις κανένα δύο σουβλάκι.
0: Στο κοτσαδόρο λέει πίσω, λέει ένα τρέιλερ, ντάγκαλα, ντάγκαλα. Γεια σου Μαριούκο. Γεια, ευχαριστώ. Καλά, το έχουμε πει 100.000 φορές η αλήθεια είναι και κάποιοι από εσάς το ζητήσατε. Έτσι δηλαδή και κάνουμε καμιά εκπομπή εγώ με τον Μάριο, θα γίνει εδώ. Καταρχήν δεν θα μας στάσει ένα δύο ώρο. Ντουρ ντουρ ντουρ αυτός, ντουρ ντουρ ντουρ εγώ. Δεν βάζουμε στόμα και δύο μέσα. Ωραία μάνα μου. Κάν τετράωρο μας κόβω. Λοιπόν, 4 έκτου 2026 σήμερα. Μια βρέχει, μια φυσάει. Μια ήλιος, τώρα ήλιο έχει έξω. Ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί και ο καιρός. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι πλέον γνωστοί σε όλους σας. Μετά τη σφυριχτρούλα μου θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Ωστόσο, μέχρι να ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές, θα δούμε τι έχουμε να πούμε για την Αριανάρα μας. Θα δούμε φυσικά και τον καιρούλι, πάντα το βλέπουν, την υγρασία πάνω απ' όλα. Και φυσικά μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Yellow Viper, στο 6936-512-099 και στο post το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio κάτω από το λόγο της εκπομπής. Κλασικά, καρδούλο like, έλεος λυπάμαι, τσακής φύγε, σχολιάζετε, θα τα διαβάσουμε όλα. Σήμερα έχουμε ελληνικό ρεπερτόριο, γιατί εχθές λόγω των γεγονότων και της πολύ χαρούμενης και τέλειας εκπομπής που είχαμε, βάζαμε ό,τι να είναι. Σήμερα θα έχουμε ελληνικά όμως, έτσι λίγο πιο καινούργιες επιτυχίες, όπως κάθε Πέμπτη άλλωστε. Αφού τελειώσει το εναρκτήριο, έτσι, το We Don't Even Care, το μπλα μπλα μπλα. ...22 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού. Στη Σαλόνικα και η υγρασία 67%. Yeah. Έχουμε μια υγρασία γενικότερη στην πόλη. Είτε αρνητική για κάποιους, είτε θετική για εμάς. Πάντως την υγρασία την πιάσαμε. Τι ανακοίνωση Καλαμάτα, Αλόνσο. Ρε τη μαύρη φίλα! Τώρα το είδα, γι' αυτό το σχολιάζω, ξέρετε, είδα εκεί που βλέπω τον Γερούλια. Τι έγινε σιγά στην Αθήνα, είδα κάτι ιστορία για μπατζούρια. Σήμερα γιορτάζει η Μάρθα. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που έχουν αυτό το υπέροχο όνομα, στις Μάρθες μας. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε γενέθλιο. Σήμερα λέει είναι η Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Κοιτάξτε τώρα γιατί πατώσαμε σαν κοινωνία, έτσι, πολύ συχνά το λέω. Γιατί και μόνο που πρέπει να βγάλεις διεθνής ημέρα κατά την επιθετικότητα των παιδιών και δεν είναι αυτά τα ευκόλως εννοούμενα που θα έπρεπε κανονικά να παραλείπονται, καταλαβαίνετε που έχουμε φτάσει, έτσι. Έπρεπε να γίνει σοβαρό το σχόλιο γιατί είναι σοβαρή η διεθνής ημέρα. Έπρεπε δηλαδή κάποιος να μας το υπενθυμίζει, να υπάρχει μια διεθνής ημέρα, ότι δεν πρέπει να είμαστε επιθετικοί στα παιδάκια.

της εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης, ο Μπιλάκος μου, ένας και μοναδικός, σύσσωμος με την φαμίλια του εκεί στον κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Να φάτε, να σας ψήνει εκεί πέρα η Στελίτσα τα καλύτερα. Δεν έχω ανοίξει γραμμές, ευχαριστώ. Η Στελίτσα είναι η γυναίκα του. Μιλάμε όλη η φαμίλια στον κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής, το καλύτερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι. Ο οποίος Μπιλάκος φυσικά είναι ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Είναι πάνω στο κεντρικό δρόμο του χωριού, δίπλα στην εκκλησία, με δικό του πάρκινγκ. Απλά θα του πείτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Άντε πάμε, καλή μας αρχή, καλή μας εκπομπή. Να μπούμε λίγο με Πέτρο Ιακωβίδη, τι λέτε. Έτσι έχει μάθει. Ο τίτλος.

0: Η καλησπέρα μου στον Κυριάκαρο και Τρινόμαυρο Φίληρο. Και στο Διαμαντή σε ακούμε, λέει. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου στον φίλο τον Διαμαντή στην Κιτρινόμαυρη Μύκονο. Ο οποίος Διαμαντής μου έστειλε και χθες την καλησπέρα μου, παιδιά, και στην παρέα σου, αφού λες με ακούτε. Αρέστε πολύ, έχει στην Κιτρινόμαυρη Μύκονο. Μου έστειλε ο Διαμαντής χθες ένα ωραίο ραπόρτο, το οποίο θα το πω σήμερα. Καλά έκανες και έστειλες για να μου το θυμίσεις. Μου στέλνει λοιπόν την Ιβισάρα εχθές, αλλά είναι που δεν πρόλαβα να δω τα μεσεντζέρια μου. Στη Μύκονο έφτασε πριν λίγη ώρα εχθέ ο Μάικλ Τζόρνταν, κυρίες και κύριοι, με το ιδιωτικό του αεροπλάνο. Και έχω κι άλλο story για αεροπλάνα και ιδιωτικά και πρωτιές και ποιοι δεύτεροι κτλ. Σας έχω story. Έτσι έχει μάθει. Και μου έλεγε συγκεκριμένα ο Διαμαντής εχθές, όταν μου έστειλε για τον Τζόρνταν που βρίσκεται από χθες στην Μύκονο. Καλά, δεν είναι και η πρώτη φορά από ό,τι γνωρίζω, έρχεται, είναι συχνός. Τι να του πω, λέει, για τον Σιάο, λέει ο Διαμαντής, ότι έχει, λέει, και δικό του, λέει, ιδιωτικό αεροπλάνο, δικό μας ο Σιάο. Κιτρινόμαυρη Μύκονος, γεια σου Διαμαντή και στην παρέα σου. Φυσικά έπρεπε να το πεις. Βέβαια, πάνε εκεί πέρα, πιάσε λίγο την κουβεντούλα με τον σχεδόν. Άσε που μπορεί να γνωρίζει κιόλας. Εγώ στο λέω. Με τέτοιος δώρος που έγινε στα ευρωπαϊκά sites και παγκόσμια, όχι μόνο. Από αισθήματα γι' αυτό και αντέγια σου. Χθες είχε ένα παιχνίδι βασκετικό, για μας μιλούσαν όλοι. Έτσι έχει μάθει. Ποιο είναι τώρα το story που σας έχω για το αεροπλάνο, το οποίο δεν το γνώριζα καθόλου. Μαζευτείτε λίγο, έχω story να σας πω, θα απαγγείλω. Προχθές που λέτε, ήμασταν στην γειτονιά μου. Η γειτονιά μου, η οποία είναι κιτρινόμαυρη μέχρι κόκαλο. Βγαίνεις έτσι μια βόλτα και χαιρετάς αβέρτα κουβέρτα αριανάκια. Έτσι λοιπόν και εχθές. Συγγνώμη, προχθές. Πήγα απέναντι στον ηλεκτρολόγο. Καλά, τα παιδιά εκεί, ο ένας είναι στους ηλεκτρολόγους μας, είναι πάω, ο άλλος είναι Ηρακλής. Δύο αδέρφια τώρα. Πιάσαμε και την κουβέντα, ήταν και ένα αριανάκι όμως εκεί παρέα. Πιάσαμε το λακριντή. Απέναντι που λέτε. Και δίπλα από το σπίτι μου είναι το μαγαζί, το καφέ του Παναγιώτη του Κατσιαρού. Το γνωστό όμως. Το αριανάκι μας, ο Παναγιώτης ο Κατσιαρός. Χαιρετάει από απέναντι. Μαζί με τον γειτονά μου τον Σάβα. Γεια σου, Σάβα. Αριανάκι ο Σάβα, εννοείται. Πήραν τα δυο του καφεδάκια, έλα. Πάω κι εγώ που λέτε, στρώνομαι, κερνάει καφεδάκι ο Κατσιαρός. Τα φιλιά μου, Παναγιώτη. Παραδίπλα κολλητά από το σπίτι μου ο Παναγιώτης. Τα λέμε έτσι συχνά πυκνά, πίνουμε τα καφεδάκια μας. Και μου λέει φυσικά το εξής story, το οποίο, ναι, δεν είχε τύχει ποτέ, μα ποτέ, να το ακούσω. Μιλάμε τώρα για, θα πάω λίγο πίσω στην ιστορία της Αριανάρας μας, της ποδοσφαιρικής. Όπου είχαμε πάει, λέει, για προετοιμασία. Μου έλεγε ο Παναγιώτης στην Τρέντο στην Ιταλία. Τώρα μιλάμε επί καιρού Κοντομινά, έτσι. Ποιο χωρέστε να τον κύριο Κοντομινά. Έτσι έχει μάθει. Μαλά πιο αχάριστη στον κόσμο. Ήτανε πως ήτανε, λέει, το τμήμα. Πάμε, λέει, ξαφνικά, λέει, εκεί να κάνουμε την προετοιμασία μας, λέει, εκεί κάπου κοντά νότια, κάπου στις Άλπες, λέει. Εμείς είχαμε χαζέψει, λέει, όλοι. Έλεγε ο Κατσιάρος. Πρέπει να τον φέρω κάποια μέρα λίγο εδώ, να τα πούμε από κοντά τον Παναγιώτη. Το γειτονάκι, Παναγιώτη, δεν πρέπει. Πρέπει, πρέπει, πρέπει, φιλαράκι μου. Λέει, Μάριον, είμαστε λίγο εκεί πέρα, κάνουμε, λέει, την προετοιμασία μας, λέει, όλα καλά, άπλα, λέει, όλα, είμαστε, λέει, ένα κλίμα, άστα να πάνε, λέει. Πλερουά, άμα έπεφτε ο κύριος Κοντομινάς, ο αείμνηστος κύριος, ναι, ο αείμνηστος, όταν έπεφτε, λέει, 30 του μηνού, τέλη του μήνα, Σαββατοκύριακο, λέει, τα λεφτά μας ήταν μέσα, λέει, από τις 28. Πολλά και εσύ πιο λίγη. Έτσι έχει μάθει. Έτσι. Και σκάει μύτη, εκεί είναι φυσικά που ρίξαμε το γέλιο της αρκούδας. Εγώ προσωπικά, γιατί δεν το ήξερα. Και σκάει μύτη που λέτε ο κύριος Κοντομινάς με το δικό του το αεροπλάνο, ελικόπτερο. Τι ήταν, ιδιωτικό εννοείται. Δεν ήταν Αμέρικα, δεν ήταν ελικόπτερο. Σκάει στην. Σκάει μύτη στην προετοιμασία μας. Καλά, αλήθεια του λέω. Όντως, λέω, έχει συμβεί αυτό. Ήρθε, λέω, με το δικό του, λέω, το ελικόπτερο στην προετοιμασία μας στην Ιταλία. Ο κύριος. Ο αείμνηστος Κοντομινάς, τέλος πάντων. Ναι, μου λέει. Ναι! Και είχε, λέει, ένα κομπολόι ολόχρυσο, το οποίο ήταν 1,5 με 2 μέτρα. Ξεκινούσε, λέει, να το γυρίσει, λέει, από εδώ και έφτανε, λέει, ξανά στο χέρι του μετά από κάνα μήνα. χρυσόλεο, ε. Ναι, όλοι λέγαμε να είχαμε, λέει, μία μπίλια, ρε φίλε, μόνο μία μπίλια ο καθένας. Σκάει με τη, λέει, με τη χρυσή, την κομπολογάρα, τάγκαρα, τούγκαρα, με το ελικόπτερο. Καλά, ρε φίλε, λέω. Καλά, ρε, λέω. Εγώ τέτοια θέλω, λέω, νέο να ακούω.
1: Ευθέως.
0: Και σε αυτό, βρε, τα καημένα, λέω. Δεύτερη ήταν, λέω, που χαιρόντουσαν που σκάσε μύτη ο άλλος με το αερόπλανο μέσα στο γήπεδο. Όταν τα κάναμε εμείς. Και φυσικά, φαντάζεσαι τώρα τι κουβέντα έχουμε πιάσει. Πες το, πες το, λέει, Μάριο. Θα πεις, λέει ο Σάββος, ότι όταν τα κάναμε εμείς αυτά, yes. Ακούγατε ελικόπτερο και νομίζατε ότι είναι κουνούπ, βρε.
1: Μα δεν υπάρχει, έτσι έχει μάθει.
0: Έτσι για να τα λέμε όλα, γιατί πολύ χάρηκα που το έμαθα αυτό προχθές. Δεν το ήξερα, δεν είχε πέσει στις αντιληψιές μου. Πώς, για εμείς στις προετοιμασίες ερχόταν και σκάγανε μύτη, αλλά τι να πεις, τι να πεις και για εκείνη την εποχή. Πονάει, πολύ. Τον φάγαμε τον Έρμη, τον φάγαμε. Ήρθαν φράγκα, ήρθαν λεφτά. Τα έδινε άπλας. Καλό παράδεισο στην ψυχούλα του, βρε. Έτσι που λέτε, να, είδε, σας είχα και ωραίο story. Καλά, μερικοί μπορεί να το ξέρετε τώρα, εγώ δεν το ήξερα. Να σου κάνει τώρα στην προετοιμασία σου τώρα στην Ιταλία σκασιά με 1,5 μέτρο κομπολό ή χρυσό. Φάιμνη στο Σκοντομινάς και με το αεροπλανό του εκεί. Πώς, για.
1: Και εσύ πιο λίγη.
0: Έλα, ρε φίλε, λέω. Χάρη, καλό, και εγώ καημένη, λέω. Νόμιζα είχαν, λέω, μια πρωτιά. Ένα βάγιο κι αυτή.

0: Να είσαι καλά, ρε Διαμαντίτη. Ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ, φίλε μου. Ευχαριστώ για το ραπόρτο. Εκεί στην Κιτρινό Μαύρη Μυκονό, Παναγιώτη Δημήτρη, πού είσαι, ρε φίλο. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή να έχει. Χαιρετίσματα σε όλα τα αδέρφια μα. Να έχει υγεία και χαρά. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, ρε Παναγιώτη Δημήτρη. Καλησπέρα, καλή ακρόαση. Και στη Μανούλα, φιλιά, και εσεί, ό,τι υποθείτε. Όλο ο κόσμο.
1: Από εσένα και τα λάθη μου τα πήρα.
0: Α, δεν ξέρω τώρα αν ακούει. Κάτσε να στείλω όμως ένα χαιρετισμό.
1: Και αυτά
0: στον φίλο των Κίμων. Εννοείται, λέει. Βάμος, βάμος ρε Κίμων, τα φιλιά μου την καλή.

λοιπόν την χθεσινή ανακοίνωση για τον κύριο Σπανούλη. Έχει εδώ πέρα στο site μας, στο yellowradio.gr, και ένα πάρα πολύ ωραίο άρθρο που γράφει ο Δημήτρης Οσανλής, λέγοντας κίνηση από το πάνω, από το πιο πάνω ράφι του ευρωπαϊκού μπάσκετ για τον Άρη μας, με τον Βασίλη Σπανούλη φυσικά, με την ομάδα να αλλάζει πλέον επίπεδο, να το δείχνει απλόχερα σε όλους. Αυτό που φαντάζει έτσι απίθανο πριν από περίπου, πριν από περίπου 3 μήνες και κάτι, πλέον είναι πραγματικότητα και μάλιστα αποτελεί και το γεγονός του καλοκαιριού για το ελληνικό μπάσκετ, και όχι μόνο θα πω εγώ, ίσως και για το ευρωπαϊκό. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον ο νέος προπονητής του Άρη μας. Αναμένουμε όλοι και τις δηλώσεις σε μια συμφωνία που έκανε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια κίνηση ξεκάθαρα όπου ανατρέπει ισορροπίες και στην οποία ελάχιστοι είχαν πιστέψει, με εξαίρεση τους ανθρώπους του Άρη και κυρίως τον Νίκο Ζήση, ο οποίος έθεσε σε εφαρμογή το σχετικό σχέδιο. Και αν μέχρι μέσα τα μέσα του Μάη οι πιθανότητες έδειχναν αρκετά περιορισμένες, και όσο αργούσε, θυμάστε όλοι, άμα μας είχαμε κατεβάσει κάτι πλερέζες, ήρθαμε το πάτωμα, λέγαμε αμάν και γιατί αργεί και δεν θα γίνει. Όλα άρχισαν να αλλάζουν έτσι στις τελευταίες 10 μέρες, όπου ο Άρης έδειξε στον ομοσπονδιακό τεχνικό ότι τον ήθελε όσο τίποτε άλλο. Η θέση τώρα του κυρίου Νίκο Ζήση ως GM έπαιξε έναν πολύ πολύ σημαντικό ρόλο στη συμφωνία, και όχι μόνο, εγώ θα πω και ο κύριος Σιάο, γιατί όχι δεν έπαιξε ο κουμπάρος, αλίμονο, αλλά και, και τα λεφτά, να τα λέμε όλα έτσι. Κινητήριος δύναμη. Διαμένεται να μην πάρει φράγκο. Πιστέψτε με ότι και ο κύριος Ζήσης, να ήταν, δεν θα ερχόταν φυσικά.

τη στιγμή ο προπονητής μας ταιριάζει γάντι στον ψυχισμό του συλλόγου μας και φαίνεται φυσικά έτσι σε πρώτη φάση να κουμπώνει άριστα με τα θέλω και τα μπορώ της Αριανάρας μας.

σου σώμα. Αποχαιρέτησε τον Άρη μας και ο κύριος Αγγέλου, βλέπω εδώ, ευχαρίστησε όλον τον οργανισμό, είπε μάλιστα ο ίδιος ότι η ομάδα είναι στα πιο ικανά χέρια του ελληνικού μπάσκετ. Ένα μήνυμα του Έλληνα προπονητή, ο κύριος Διονύσης Αγγέλου, ο οποίος αποτελεί παρελθόν από τη θέση φυσικά του βοηθού προπονητή του Άρη μας. Να δούμε λίγο αναλυτικά τι είπε στην

0: δήλωσή του, θα ήθελα να ευχαριστήσω, μας λέει, όλο τον οργανισμό του Άρη για την τεράστια τιμή που είχα να υπηρετήσω την ομάδα από τη θέση του βοηθού προπονητή. Περάσαμε μία χρονιά με πολλές αναταραχές, αλλά στο τέλος καταφέραμε να ανταγωνιστούμε με αξιοπρέπεια για την επίτευξη των στόχων μας. Ευχαριστώ πολύ όλους, λέει ο κύριος Αγγέλου, τους παίκτες που συνεργαστήκαμε φέτος και από τους οποίους κέρδισα πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες που παλέψαμε καθημερινά πλάι-πλάι και ειδικότερα τον Γιάννη τον Νικητάκη, τον Δημήτρη τον Αποστόλου και τον Παναγιώτη Ζάλογκο. Τέλος, τελειώνοντας με την δήλωσή του, θέλω, λέει, προσωπικά να ευχαριστήσω τον Νίκο Ζήση για την ευκαιρία που μου έδωσε στη νέα εποχή του Άρη να προσφέρω τις υπηρεσίες μου. Οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά, η ομάδα είναι στα πιο ικανά χέρια του ελληνικού μπάσκετ πλέον.
1: Πάνω στην οθόνη, στο κινητό.
0: Εγώ... Να είστε καλά, κύριε Αγγέλου, καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε κι εμείς. Κατερινάκη, Κατερίνα, τα παράπονά μου.
1: Απόψε που μου λείπεις, ο έρωτας σου φταίει.
0: Έχει κανένα μήνα αυτό, δεν μυρίζει πολύ ζελατίνα.
1: Στέ...
0: Αλλά είναι καινούριο.

0: Και, και αυτό που βλέπαμε χθες το βιντεάκι της ΚΑΕ και μερικοί φυσικά όσοι ειδικά δεν είχαμε δει και το έργο αναρωτιόμασταν τι είναι αυτό τώρα, τι θέλει να πει ο ποιητής.
1: Έχω τα παράπονα μου γιατί είσαι μακριά μου και στη θέση της καρδιά.
0: Με εκείνη την κυρία έτσι τα κατούκα τη μακρομαλούσα που έμπαινε μέσα στο γραφείο. Είναι το βιντεάκι της ΚΑΕ που είδαμε χθες. Με έτσι, με έναν ιδιαίτερο τρόπο αποφάσισε να καλωσορίσει τον Βασίλη Σπανούλη στον μπάγκο του ο Άρης, αναρτώντας ένα βίντεο υπό τους ήχους της ταινίας ήταν το Kill Bill.

0: Καλώ το να το φαντομά, ο Μάκη. Ο 296, καλησπέρα λέει Μάριον και καλό καφεδάκι, έτσι. Αν και το ήπια πριν έρθω, νεράκι έχω τώρα. Σήμερα λέει θέλω να μας πας χαλαρά. Να μας ταξιδέψεις έτσι λέει σε παραλίες, νησιά και γενικά έτσι να νιώσουμε λέει καλοκαιράκι. Δεν το είδα πιο μπροστά, είχα ήδη έτοιμο το playlist Phantom. Καλά λέει άντε λες το επιτρέπω, παίξε και σπανούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ βρε. Βάλε το τραγούδι λέει θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα λέει να το λέει ο Σιάο λες στο μυστακίδι. Ήδη τα άπαθαν τα εφράγματα. Καλησπέρα μου Phantom. Καλή ακρόαση παιδιά, καλή ακρόαση σε όλους. Βρε καλώς τα παιδιά τώρα είδατε όλη την οθόνη. Καλέ. Ο φίλος ο Ιωάννης, κάτσε λίγο γιατί η κυρία Παραπονιάρα από εδώ με τα παράπονα νομίζω ότι τελείωσε. Οπότε πού θα πάμε? Η Ιουλία Καλυμάνη να μας λέει το με εξόδεψες.
1: Σε ένα σου μήνυμα χθες.
0: Ο 632 ο Ιωάννης Μάριον λέει καλησπέρα. Ακούγονται λέει απίστευτες ατάκες από δεξιά αριστερά. Οι μεν λέει δίπλα λένε για το πισωγύρισμα λέει του Σπανούλη ότι για καλά ήρθε λέει, σε μια μικρή ομάδα. Μικρό είναι το μάτι μας. Τους. Η δε λέει Παναθηναϊκή ότι πήρες έναν τόπο οδηγό αλλά το αμάξι λέει είναι σακαράκα. Αλήθεια λες. Καλέ είπαμε και χθες. Ξιδάκι top.

0: φόνο είναι, θα περάσει. Πιο εκεί ρε, σας πατάμε.
1: Χάσω απ' τα μάτια μου εσύ. Λίγος ήσουν και είχα πολύ.
0: Αδυνατώντας λέει να πιστέψουν ότι θα αλλάξει η ομάδα, λέει ο Γιάννης, συνεχίζω το μήνυμα.
1: Εξόδεψες όλοι.
0: Εγώ λέει βλέπω πανικόλες στα μάτια τους. Μεγάλο. Και κάτσε ακόμα. Κάτσε ακόμα. Πού να αρχίσω να σκάνε και μεταγραφές. Καλησπέρα Γιάννη. Και τα μαλλιά της καρδιάς μου, ο Στεφανάτιο 297, βλέπω λίγα μηνύματα. Και να ανοίξω μάλλον έτσι σε λίγο και κάμια γραμμή. Μόλις ακούσετε σφυρίχτερα, μην πάρετε. Καλησπέρα λέει ο φίλος μου ο Στεφανάτη από τον κατακίτρινο εύωσμο Μάριον. Επιτέλους λέει συντονιστήκαμε
1: και πάθος.
0: Αν και δεν θα μπορέσω να πάω λέει στη συνέλευση, τουλάχιστον θα ακούσω λέει κίτρινο μαύρο ντυλ μετά από πολύ καιρό. Όντως Στεφανάτη. Να ξέρεις η απουσία σου, σε βλέπω να έρχεσαι με τον κηδεμόνα να τις δικαιολογήσεις για γιατί το απουσιολόγιο σου γέμισε.
1: Και θα σε πληγεί.
0: Τα φιλιά μου στον κιτρινό μαύρο εύωσμο. Γεια σου Στεφανάτη. Γιατί δεν θα έρθεις στη συνέλευση ρε.
1: Τα μάτια μου εσύ.
0: Εγώ γι' αυτό άλλαξα την εκπομπή για να πάω. Μπορεί να αργήσω λίγο. Όσο και να πεις θα προλάβω το κάτι της.
1: Με εξόδεψες όλοι εσύ.
0: Καλή ακρόαση λοιπόν Στεφανάτη μου. Για πάμε να δούμε λίγο σχετικά με την συνέλευση αφού μου έδωσε έτσι πολύ ωραία πάσα ο αγαπημένος μου.
1: Λες, ήσουνα όπως παλιά, πιο όμορφος από κοντά.
0: Σήμερα η έκτακτη γενική συνέλευση λοιπόν του Ερασιτέχνη. Έφτασε αυτή η πολυπόθητη ώρα και αυτό που ζητούσαμε όλοι, έτσι, για να πάρουμε απαντήσεις, να κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Μετά τη χθεσινή αναμενόμενη αναβολή λόγω μία παρτίας, το ραντεβού δίνεται σήμερα στις 7, κάτω από τη θύρα 3 του Κλεάνθης Βικελίδης, στο κλειστό Ανέστης Πεταλίδης. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται, όπως ήταν και η ανακοίνωση, το ανδρικό βόλεϊ, το ανδρικό τμήμα βόλεϊ που από τη στιγμή που ανέβηκε έπρεπε να γίνει και αυτό με το τάπερ. Οπότε δεν γινόταν να μην το αναφέρουν στην θεματολογία. Αυτό είναι, όχι μερικοί που καταλάβω ότι θα είναι μόνο αυτή η θεματολογία. Μήπως μερικοί πιαστήκαμε από αυτό στο να κρυφτούμε πίσω από την κουρτίνα της μη προσέλευσής μας. Λέω εγώ τώρα. Όχι κυρίες και κύριοι, δεν θα είναι η θεματολογία, μόνο το βόλι. Οπότε 7 η ώρα περιμένω να δω κόσμο. Αλλιώς, I'm sorry, αλλά...
1: Με εξόδεψες.
0: Μας δίνεται η ευκαιρία σήμερα να είμαστε εκεί λοιπόν 7 η ώρα και να ρωτήσουμε ό,τι μα ό,τι θέλουμε. Ναι, αφήστε κατά μέρος το ρωτήδατε μόνο για το βόλι. Δεν θα είναι μόνο για το βόλι. Τα έχουμε χιλιοπεί εδώ, όλοι μας. Απλά βρίσκεται σε πρώτο πλάνο το ανδρικό τμήμα βόλι λόγω ανόδου και λόγω κάποιων υποχρεωτικών, τέλος πάντων, πράγματα που πρέπει να γίνουν και να συζητηθούν. Ενώ αναμένεται να τεθούν και άλλα θέματα που απασχολούν όλον τον σύλλογο και όλα τα τμήματα. Υπήρχε και σχετική ενημέρωση του ΑΣ. Ο ΑΣ Άρης ενημερώνει για την αλλαγή ημερομηνίας της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα λάβει χώρα χθες σήμερα 7 η ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Ανέστης Πεταλίδης κάτω από τη θύρα 3 του γηπέδου Κλεάνθης Βικελίδης.

Τα θέματα λοιπόν είναι: 1. Εκλογή Επιτροπής για την Σύσταση και Ίδρυση Τμήματος Αμοιβωμένων Αθλητών, Πεδοσφαιριστών. 2. Προτάσεις ερωτήσεις. Γενικά μιλάει. Δεν λέει για το βόλι. Γενικά προτάσεις ερωτήσεις. Και 3. Λήψη αποφάσεων σε περίπτωση μη απαρτίας, λέει εδώ, ότι θα είναι για σήμερα η συνέλευση, 7 η ώρα, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα και στην οποία απαρτία θα θεωρηθεί όσα μέλη, λέει εδώ η ανακοίνωση, και αν παραστούν από τα ταμιακώς τακτοποιημένα μέλη. Yeah. Δηλαδή όσοι και να είμαστε, σήμερα θα γίνει κανονικά η συνέλευση. Το έχω μεγάλη, μα πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, περίεργο χαρά να δω πόσοι θα είμαστε και θα χαρώ πάρα μα πάρα πολύ να δω πολύ κόσμο. Λίγο κάνε πιο εκεί. Αλλιώς μετά δεν θέλετε να ξέρετε πώς θα μας χαρακτηρίσουν.

0: πληγή.
1: Καλώς τον Χριστάρο, 539.
0: Και δεν τρέπεζε.
1: Μέχρι να χτυπήσουν τα τηλέφωνα, να πω κανένα μήνυμα λίγο, μην μαζευόμαστε. Συνεχίζουμε, λέει ο Χριστάρας, να ακούμε Yellow Radio. Καλησπέρα στην παρέα. Από το κυτρινό μαύρο, κάτσε λίγο, είναι η Deutschland. Πω, πως κάσανε με τη γραμμές, μισό. Έρχομαι στις γραμμές, μισό. Από το κυτρινό μαύρο, Frankenthal, Γερμανία. Στο όπα σωστά, διαβάζετε το... Έτσι, καταπληκτική είστε, παιδιά. Τα φιλιά μου, λοιπόν, Χριστάρα, στην κυτρινό μαύρη Deutschland. Frankenthal, Γερμανία. Καλή ακρόαση. Πάμε στην πρώτη γραμμή για σήμερα, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα στο καλό μας κορίτσι.
1: Γεια σου κύριε Αστέρη μου, πρώτος και καλύτερος. Τι μου κάνεις?
2: Εγώ έφερα το σπανούλι γι' αυτό.
1: Τι έκανες?
2: Έφερα το σπανούλι.
1: Εσύ τον έφερες?
2: Ναι.
1: Τι κάνεις?
2: Τι να κάνουμε, καθόμαστε εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Σας ακούω, περιμένω.
1: Μπράβο,
2: γλυκό. Ακούω όλα τα αυτά.
1: Μπράβο. Μπράβο, να είσαι καλά να μας ακούς αυτό.
2: Τι να κάνουμε, Μάριο.
1: Να είσαι καλά, κύριε Αστέρη μου. Χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Ευχαριστώ, Μάριο. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, φιλούδια. Επίσης, κύριε Αστέρη μου.
2: Γεια,
1: γεια, γεια. Νίκος Απέργης, έτσι είμαι.
3: Αλήθεια, καρδιά μου. Άλλη αγάπη.
1: Ο φίλος μου ο Τζόρτζο, 030, έρχομαι στη γραμμή. Από τον κυτρινό μαύρο εύωσμο, γεια σου λέει Μάριον, υπερπαραγωγή το βίντεο της ΚΑΕ για την πρόσληψη σπανούλη, αυτό που λέγαμε πριν. Πολλά μπράβο λέει σε όλους στην ΚΑΕ για όσα βλέπουμε. Δεν ήταν μόνο ένα, ήταν και το άλλο με το παιδάκι, ήταν πολλά. Άστα.
3: Καλύτερα στη μέση.
1: Τη καλησπέρα μου, Τζόρτζ.
3: Στη φουρτούνα σου, φίλου, την πλάνη.
1: Στο κυτρινό μαύρο μάχημο εύωσμο, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ, ορίστε.
4: Έλα Μάριο, καλησπέρα.
1: Έλα Χρυσό Παππού, καλησπέρα.
4: Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ.
4: Καλύτερα γίνεται, δεν γίνεται?
1: Δεν γίνεται, νομίζω. Καλά, πώς δεν θα... Γίνεται, άμα μάθουμε ωραία πράγματα για όλο το σύλλογο. Εκεί να δεις χαρές.
4: Δεν γίνεται καλύτερα.
1: Γίνεται.
4: Κάσαμε τα βάνη.
1: Τι λες, έχουμε κι άλλο.
4: Κάνε μου μια χάρη όμως, σε παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, αν μπορώ.
4: Το θέμα σπανούλι και μπάσκετ, υποβάθμισε το.
1: Γιατί?
4: Όσο μπορείς. Όσο
1: τώρα τρολάρισες, ξέρω, πας στο παρασύνθημα. Για πες. Είμαι σίγουρη.
4: Ρε εσύ δεν ακούς μπαμ, μπουμ, γύρω γύρω. Σκάσανε. Σκάνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, έτσι.
4: Παράτησε το λίγο, υποβάθμισε το. Πες, δεν κάνει, δεν αυτό, δεν εκείνο. Σε ό,τι λες βάλε το δεν μπροστά.
1: Ναι, ναι, για να τους ικανοποιήσει το θέμα, ναι.
4: Κοίταξε, τους χρωστάμε χαρά, γιατί αυτοί μας δώσανε πολλές.
1: Έτσι.
4: Τελευταία μας δώσανε πολλές. Να είναι καλά τα παιδιά να μας δίνουν για πάντα.
1: Έτσι.
4: Άντε πάντα τέτοια ρε όκια, όκια. Άντε.
1: Πάντα τέτοια να έχουμε. Χαρές.
4: Πάντα τέτοια να έχουμε.
1: Ας έχουμε εμείς χαρές τώρα. Α, αυτοί δεν ξέρω τι κάνουν, αλλά ας έχουμε εμείς χαρές. Και από εκεί και πέρα μη σε νοιάζει.
4: Εμείς ξεκινήσαμε από εδώ και πέρα με χαρές. Τέλος.
1: Έτσι.
4: Ό,τι περάσαμε, περάσαμε. Από εδώ και πέρα.
1: Πτου, πτου, πτου.
4: Θα τους κερνάμε πίκρα.
1: Έτσι.
4: Γι' αυτό σε λέω, υποβάθμισε το λίγο το θέμα.
1: Κοίταξε να σου πω, νομίζω και θαρώ ότι το υποβαθμίσανε ήδη κάποιοι που μιλήσανε πριν την επίσημη ανακοίνωση. Κατάλαβες τι θέλω να πω? Κατάλαβες?
4: Αυτούς ξέρεις πως εγώ κατάλαβα και θυμάμαι και
1: έπρεπε ξέρω. Να βγουν τώρα όλοι αυτοί που τα είπανε αυτά να βγουν να κάνουν δημόσιες δηλώσεις. Υπήρξατε και επαγγελματίες μπασκεμπολίστες, δηλαδή είναι ντροπή αυτό. Καταρχήν τον υποβαθμίσατε τον συνάδελφό σας, γιατί να που όντως πήρε τη δική του την απόφαση και ήρθε σε αυτή την ομάδα.
4: Λοιπόν, τώρα ήθελα
1: έτσι.
4: Να πω κάτι,
1: αυτό,
4: αλλά
1: είναι...
4: γιατί
1: νο,
4: είναι επί προσωπικού δικού μου,
1: νο,
4: μια επιτυχία που είχα στη δουλειά μου. Λοιπόν, δεν θέλω να το αναφέρω, όσοι με ακούνε τώρα και το ξέρουν, καταλάβανε, αλλά εγώ θα πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
4: Εγώ θυμάμαι τον κύριο Στέλιο. Ξέρεις πως τους έλεγε αυτούς? Φαντάσματα.
1: Ναι, φυσικά.
4: Τα φαντάσματα είναι.
1: Και
4: τα
1: κάποιοι βγήκανε.
4: Τα παρελθόντες βγήκανε. Πάλι.
1: Βγήκανε και πριν την επίσημη ανακοίνωση. Φαντάσου την καηλέ είχανε.
4: Γι' αυτό το λέω. Ας βγούνε και τώρα.
1: Τώρα μούγκα στη στρούγκα. Τώρα δεν έχουν να πούν τίποτα. Μα ήταν απαράδεκτο επαγγελματικά και συναδελφικά να το δεις μόνο, πέραν της φιλίας τους. Δεν ήταν καθόλου μα καθόλου σωστό. Εμένα θα με πείραζε πάρα πολύ, δηλαδή, αν είχα τέτοιο φίλο. Θα το πω, τι λες, ρε.
4: Πάρε στο τηλέφωνο μου λίγο να με πάρουν, να με αντιμετωπίσουν, ναι. Αν μπορούν.
1: Δεν μπορούν.
4: Αν έχουν τα κάκαλα που λέμε ποντιακά.
1: Ναι.
4: Δεν τα έχουν όμως. Δεν τα.
1: Έγινε, Χρυσοπαππού.
4: Εγώ λυπήθηκα πολύ για τέτοιους ανθρώπους. Βέβαια. Τους χειροκροτήσαμε κάποτε.
1: Ακριβώς. Και καλώς τους χειροκροτήσαμε, γιατί αθλητικά το άξιζαν. Για τον θέμα του χαρακτήρα τώρα εγώ στέκομαι. Αθλητικά δεν έχει κανένας καμία αμφισβήτηση, αλίμονο.
4: Κοίταξε, ο χαρακτήρας μπαίνει και μία
1: Βεβαίως.
4: Μικρή λέξη μπροστά που λέγεται παλιό.
1: Έτσι.
4: Δηλαδή παλιό χαρακτήρας. Υπάρχουν και αυτοί, τι να κάνουμε.
1: Έγινε,
4: όταν
1: Γιάννη, φιλιά.
4: Ο άνθρωπος δεν ξεχωρίζει το χιούμορ από το σοβαρό.
1: Έτσι.
4: Άσχαμε.
1: Ακριβώς. Έτσι αποκριβώς όπως το
4: έχουμε εμείς επιτυχίες.
1: Ναι, έτσι.
4: Και έτσι ξεσκαρτάρεται που λέει αυτό. Βγαίνουν και τα φαντάσματα από μέσα από εμάς.
1: Πολύ
4: και
1: σωστά.
4: Έχουμε, και εμείς όπως και όλοι έχουμε
1: έτσι,
4: φαντάσματα.
1: Έτσι. Σωστά, τέλος συμφωνώ. Πάνω. Έγινε, Χρυσοπαππού, φιλιά. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
4: Δεν έβαλες τουρκάλα, βάλτε ένα λίγο.
1: Τα έβαλε το βράδυ ο Αλέξανδρος Ένιος σου. Δυο φορές το έβαλε το τραγούδι.
4: Α, δεν άκουσα το βράδυ.
1: Τι ας σε κάνω, το έβαλε ο Αλεξάνδερ. The Great. Άτε,
4: έχουμε και άλλες δουλειές, ρε παιδί.
1: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Άντε, φιλιά πολλά, φιλιά. Καλό βράδυ. Άντε, τσάω, τσάω, γεια.

0: Επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Γεια σου, παιδά μου.
0: Πού είσαι, ρε μαράκι μου.
1: Χαθήκαμε.
0: Πού είσαι, ρε κυτρινό μαύρα λαγινά, ρε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι.
0: Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε. Σε είχα στο μυαλό μου προχθές. Αλήθεια στο λέω, τώρα όχι ότι πήρες. Σε είχα στο μυαλό μου, το συζητούσαμε και με τον Παύλο. Λέω να την πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι κάνουν τα παιδιά, ρε φίλε.
1: Από υγεία καλά είμαι, σε δεύτερο πιο.
0: Μπράβο, πολύ σημαντικό.
1: Τα παιδιά γράφουν.
0: Καλή επιτυχία.
1: Η μικρή αύριο τελειώνει.
0: Άντε με το καλό, άντε μπράβο. Ναι. Μπράβο, μπράβο.
1: Λοιπόν, επειδή πονάει αυτό που πήραμε, δεν πειράζει άσου. Μικρό καφέ κερνάμε.
0: Τη παρηγοριά, τον μικρούτσικο, τον μικρό.
1: Εννοείται. Γιατί ό,τι παίρνουμε εμεί είναι σκάρτο. Ό,τι παίρνουν οι άλλοι είναι σωστό.
0: Μια ζωή δεν το ξέρει. Είναι υποτιμητικό, είναι σκάρτο, δεν είναι καλό, είναι πισωγύρισμα.
1: Όπω είπε ο Χρυσοπαπού, σα έχουμε τι επιτυχίε, δεν πειράζει.
0: Αυτό ακριβώ.
1: Αυτό που θέλαμε το πετύχαμε.
0: Αρχίζουμε
1: σιγά-σιγά. Μπαίνουμε σε άλλη ρέγουλα. Αυτό μετράει.
0: Πολύ σωστά. Ο Σάκης τι κάνει?
1: Έχουμε ρεμπέτικη βραδιά το Σαββάτο.
0: Τι μου λέτε, κυτρινό μαύρα λαγινά.
1: Έχουμε μαριό.
0: Πάλι τη μαριό έχετε, βρε.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλος. Τι τέλεια.
1: Α, δεν το συζητώ.
0: Τέλεια, πολύ ωραία. Κυτρινό μαύρα λαγινά, κυρίες και κύριοι. Όποιος θέλει το Σάββατο το βράδυ πάει εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και περνάει όμορφα.
1: Έλα.
0: Θα το δω, γιατί όχι. Θα πω τον Παυλίτο, άμα δεν φύγουμε δηλαδή.
1: Αύριο πάρε μου τηλέφωνο, αν για να έρθει, να σε κρατήσω ένα τραπέζι. ναι, γιατί άμα είμαι γεμάτη, πού να σε βάλω.
0: Ναι. Σωστό κι αυτό.
1: Έτσι. Γι' αυτό. Άμα είναι πολύ μεγάλο παρέμβαση.
0: Εάν δεν φύγουμε στην κυτρινό μαύρη Χαλκιδική, σουκού, θα μιλήσουμε, μαράκι μου γλυκό.
1: Okay.
0: Να δώσει χαιρετίσματα. Και εσύ, και εσύ στο Σάκη. Να σε καλά, κοριτσάρα μου, χάρηκα.
1: Άντε,
0: φιλάκια, τσάω. Γεια.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Ορίστε, συγχρόνως διάβαζα, Βασίλη μου, και το μήνυμά σου τώρα θα το δω. Παρακαλώ.
1: Όχι που δεν θα έπαιρνε.
0: Όχι που δεν θα έπαιρνε, εξιντάρι μου. Τι έγινε?
1: Τι να γίνει?
0: Είσαι καλά?
1: Τι να γίνει?
0: Τι?
1: Έγινε.
0: Ό,τι ήταν να γίνει. Κάτσε ακόμα, πού είσαι, θα γίνουν κι άλλα.
1: Έγινε, μπήκε το νερό στα βλάκι.
0: Να δεις τι θα έρθει.
1: Έρχεται, έρχεται, το νερό μπήκε στα βλάκι.
0: Έτσι.
1: Ακόμα τίποτα δεν είδαμε. Από εδώ και πέρα ξεκινάει το έργο.
0: Τώρα ξεκινάνε τα καλά.
1: Το τρένο τώρα θα ξεκινήσει, ακόμα είναι στο σταθμό.
0: Έτσι.
1: Τώρα δεις τι έχει να γίνει. Έξι, σας περιμένει.
0: Την τεράστια αγάπη μου μόλις σε άκουσε, λέει ο Κυριάκαρος.
1: Τα χαιρετίσματά μου στον Κυριάκαρο, τον Φιλαράκη, τον αδελφό, και τον κύριο Αστέρη από το Χωριάτι που μόλις άκουσα προηγουμένως, και στον Χρυσοπαπού.
0: Να σε καλά, ρε Ξεντάρη.
1: Λοιπόν, και σε όλα τα Αριανά, να μην λέω ονόματα, ξέρουν ότι συμπαθώ, είναι αδέλφια όλοι. Έτσι, ο καθένας με τη γνώμη του.
0: Έτσι.
1: Δεν τρέχει τίποτα.
0: Αλίμον,
1: όλοι είμαστε αδέλφια.
0: Φυσικά.
1: Λοιπόν, δεν μας χωρίζουν ούτε πολιτικά.
0: Όχι.
1: Ούτε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Να χαρίσει τώρα, μην με χαλάς.
1: Ναι,
0: πά στο παρασύνθημα.
1: Δεν μας χωρίζει τίποτα, είμαστε όλοι αδέλφια, τίποτα δεν μας χωρίζει. Έτσι. Είμαστε όλοι Αριανοί. Ο καθένας έχει τη γνώμη του και την άποψή του. Όλα είναι σεβαστά και όλα είναι δεκτά. Λοιπόν, όλοι θέλουμε το καλό του Άρη. Εγώ αυτό πιστεύω. Όλοι.
0: Θα θύσβερε στη συνέλευση.
1: Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Έχω.
0: Αμάρε, Ξεντάρη, πάλι δεν θα έρθει.
1: Έχω βάρδια, έχω, δεν μπορώ.
0: Α, sorry,
1: έχω, okay. Έχω βάρδια.
0: Ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω ένα πράγμα.
0: Δικαιολογή. Έλα, παιδί μου.
1: Θυμάμαι κάτι, Μάριον, τώρα μου ήρθε στο μυαλό σαν αναλαμπή.
0: Ναι.
1: Καμιά 2-3 χρόνια έχει που θυμάσαι που κάναμε συζήτηση για τον μπάσκετ που ήταν βολοδέρναμε και κάναμε. Και έλεγα να πούμε, έτσι, αυτοί οι δισεκατομμυρίουχοι, λέω, που έχουν τόσα πολλά λεφτά και παίρνουν λέω, ένα κότερο, δίνουν 20-30 εκατομμύρια, παίρνουν ένα κότερο και το έχουν εκεί πεταμένο σε ένα λιμάνι.
0: Άντε.
1: Και πάνε μια Σαββατοκύριακο τον χρόνο βόλτα και δίνουν για τη συντήρηση και για το πλήρωμα καμιά 5-6 εκατομμύρια το χρόνο, έτσι πετάνε και δεν πάνε, καμιά φορά δεν πάνε και όλο τον χρόνο βόλτα.
0: Έτσι.
1: Έτσι, για να
0: το έχουν εκεί πέρα, πιάνει πρασινίλα από κάτω.
1: Δεν μπορεί να έρθει ένα τέτοιο εκατομμύριο γονιό στον Άρη.
0: Θυμάστε τι λέγαμε.
1: Λέγαμε, ναι. Δεν μπορεί να έρθει ένα τέτοιο άνθρωπο να το μάθει κι όλο ο πλανήτη.
0: Ότι είναι
1: το αυτοκράτορα, λέω. Έλεγα, ναι, λέγαμε. Και να που ήρθε, ρε Μάγκα, καμιά φορά τα όνειρα είδε πώ γίνουν, ρε Μάριο.
0: Είδε, να.
1: Και τώρα με ήρθε σαν αναλαμπή αυτό που λέγαμε πριν
0: και έχει απόλυτο δίκιο, όντω το λέγαμε.
1: Το έτσι. Λέγαμε και συνέχεια το λέγαμε.
0: Αυτό.
1: Λέγαμε ρε, εσύ τόσο δύσκολα είναι ένα δεν αρθεί να πάρει αυτόν τον αυτοκράτορα, λέω, την ομαδάρα που είναι η μεγαλύτερη ομάδα, λέω, στον πλανήτη. Και να το μάθει όλο ο πλανήτη, λέω, ότι είναι πρόεδρο στον αυτοκράτορα, λέω, του κόσμου. Και να που ήρθε το παιδί, ρε, αυτό. Ο Θεό μα τον έστειλε, είδε.
0: Όλα γίνονται τελικά.
1: Όλα τα όνειρα καμιά φορά βγαίνουν, ρε, παιδί μου.
0: Έτσι.
1: Και λέω, κοίταξε, μέχρι σαν ένα λαμπί τώρα, λέω, κοίτα τι λέγαμε με τη Μάρων πριν τόσα χρόνια. Και ένα άλλο που βγήκε.
0: Και ένα που βγήκε αληθινό. Καμιά φορά ξέρεις και τα όνειρα τζάμπα είναι και άμα το εύχεσαι από την καρδιά σου.
1: Ναι,
0: να που συμβαίνει τελικά.
1: Ναι,
0: ακούγεσαι. Κάπου ακούστηκε, Ξεντάρη, όλο αυτό που λέγαμε. Κάποιος κάτι κάπου κάποτε το άκουσε.
1: Μακάρι. Ναι. Και όλα πήγανε. Πάνε τώρα και στο ποδόσφαιρο να έρθει ένα τέτοιο πράγμα, ρε παιδί μου. Εύχομαι.
0: Ναι, αυτό δεν έλεγαμε σε όλο το σύλλογο.
1: Στο ποδόσφαιρο να έρθει
0: ένα παιδί.
1: Όχι για εμάς, εμείς θα τα. Εντάξει, πιο πολύ για τα παιδιά. Για
0: και για εμάς, ρε Ξεντάρη, γιατί
1: και
0: όχι για εμάς.
1: Εντάξει, αλλά
0: και για εμάς.
1: Τα νέα παιδιά, εγώ εκεί και εγώ με.
0: Και για τα νέα και για τα μικρά και για εμάς.
1: Για όλους. Να χαίρονται, να πηγαίνουν στο γήπεδο, να φοράνε τα κασκόλ, να φωνάζουν. Όπως πηγαίναμε εμείς πιτσιρικάδες στο μπάσκετ. Και γινότανε χαμός, να πούμε, ξεκινούσαμε, πηγαίναμε στο παλέ και γινότανε πόλεμος με τους άλλους ειδικά.
0: Άντετε.
1: Πόλεμος, τι σκοτώμος, τι γινότανε, τι χαμός.
0: Εξιντάρι μου, ολοκλήρωσε, πρέπει να πάω σε διαφημιστικό και 59 είναι.
1: Ναι, όλα καλά θα πάνε, πιστεύω και... δεν θέλει τώρα λίγο, ρε Μάριο.
0: Δεν θέλει.
1: Πες, ρε Μάριο.
0: Δεν θέλει. Να πριν το έλεγα για τη Φεράρι. Δεν θέλει, λέω τώρα λίγο μια Φεράρι απέναντι από πάνω να έχει σκάρα.
1: Λοιπόν, παιδιά, εύχομαι τα καλύτερα σε όλα τα τμήματα.
0: Έτσι.
1: Και όλοι να ενισχύσουμε τον ΑΣ. Τώρα έγινε ηλεκτρονικό, ρε παιδιά. Άντε, πάρτε να χτυπήσετε ένα μήνυμα εκεί και γραφτείτε στον ΑΣ.
0: Άντε, μπράβο. Έρχεται σειρά σου για ανανέωση. Καλοκαιράκι ήταν,
1: ναι, το μόνο εύκολο είναι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: τάκ, τάκ, τάκ, ένα μήνυμα και τελειώνει η υπόθεση.
0: Έτσι, σωστός.
1: Άντε να γίνουμε καμιά 15-20.000 στον ΑΣΥΓΜΑ, άντε να σηκώσουμε λίγο και να δυναμώσουμε λίγο.
0: Φιλιά το πολλά, εξιδάρι, κλείνω.
1: Φιλάκια, άντε.
0: Φιλάκια, χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Σε όλο τον πλανήτη,
0: φιλιά.
1: Και στον Ιγκόρ, τον φιλαράκι μου, τους τραγουδάρες του.
0: Να σε καλά, εξιδάρι μου, γεια σου, ρε Ιγκόρ, κυτρινό μαύρη, Χόλαντ.
1: Όλο, παντού.
0: Παντού.
1: Παντού.
0: Άντε, φιλιά, τσαου. Γεια, επίσης, γεια, καλή ακρόαση, δηλαδή, όχι, καλές εκπομπές. Λοιπόν, μην τηλεφωνείτε άλλο, γιατί πρέπει να πάω σε διαφημιστικό. Αλλά πριν πάω στο διαφημιστικό, θέλω να διαβάσω λίγο το μήνυμα του φίλου μου εδώ πέρα, του Βασίλη, λέει. Γεια σου, το γνωστό ποιηματάκι. Γεια σου, Μάριον Αρχοντοπούλα και Χωριατοπούλα Καρυπηδιπούλα, 1914 ζωές, μόνο Άρης. Έχω βάλει, λέει, ήχο κλήσεις στο κινητό το τραγούδι από Ultras Nausa. Αχ, αλήθεια! Τι λες, ρε φίλε! Έτσι. Το τραγουδάκι λήξης της εκπομπής μου, έτσι, να τα λέμε όλα. Την τραγουδάρα εκείνη, τόσο θα ζω. Και στο σπίτι, λέει, είναι, λέει, ΠΑΟΚ, εκτός, λέει, από τον μεγάλο μου γιο που είναι αντί-ΠΑΟΚ. Και πλέον, λέει, όταν χτυπάει το τηλέφωνο, όλοι τραγουδάν το σύνθημα, λέει. Και το τραγούδι από τα παιδιά. Πλήση, ρε, λέει, σας κάνω. Σοβαρά, ρε, Βασίλη. Είναι τραγουδάρα, έχουν κάνει τα παιδιά τώρα, τι να λέμε. Έτσι. Ο κιτρινόμαυρος Άγιος Αντώνιος. Το μυαλό σε τάξη και η καρδιά. Καλή φάση αυτό. Δεν ξέρω πώς να τα κάνω αυτά με την τεχνολογία και τα ringtones δεν το έχω. Πώς μπορώ να μετατρέψω ένα τραγούδι σε ringtone. Δεν. Στη φωτιά. Δεν ξέρω πώς να το κάνω. Την καλησπέρα μου, Βασίλη. Το μυαλό σε τάξη. Έτσι, Βασιλάρα 105, έτσι θα ακούγεται παντού το όσο θα ζω. Έτσι ανήκω στη φυγή, στο δρόμο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Πάμε ολοταχώς για την δεύτερη. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Η εκπομπή Κιτρινό Μαύρο Ντύλ, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη. Λίγο νωρίτερα σήμερα, λόγω της συνέλευσης του ΑΣΥΓΜΑ, όπου θέλω να παραστώ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα πάμε να ακούσουμε χορηγό ώρας και ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθω με τα δικά σας μηνύματα. Φυσικά δεν τα διάβασα όλα. Έχω κι άλλα. Και στο post δεν είδα καθόλου. Στη φυγή, στο δρόμο. Μάριο Συριώτου, εδώ παρούσα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπιλί, στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Το καλύτερο παραδοσιακό Greek σούβλακος, μόνο στον Μπιλί. Ανοιχτός κάθε μέρα, όλη μέρα. Έτσι. Δικό του πάρκινγκ έχει. Πάνω στον κεντρικό δρόμο είναι, δίπλα στην εκκλησιά του χωριού, τι άλλο θέτε. Και άμα πείτε ότι είστε από την Μάριο, θα πάρετε και δωράκι. Άντε πάμε για το διαφημιστικό, έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
5: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
5: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
9: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
10: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
12: Smart Finance.
11: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
12: Smart Finance.
11: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
12: Smart Finance.
11: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
13: Money.
11: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Ergo.
17: 50 χρόνια
16: δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλή τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε εμάς μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
17: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθώματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: είχαμε καιρό, είχαμε να το ακούσουμε αυτό. Η Διαδά μου το είπε. Έχω δύο είπε στη σειρά.
1: Νύχτα που γερνείς μες στο βυθό.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, αδερφιά μου. Επιστρέψαμε για την δεύτερη και τελευταία ώρα μέχρι τις 8. Κίτρινο μαύρο ντύλι εκπομπή, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη, λίγο πιο νωρίς σήμερα. Αντί για 8-10. 6-8. Πάμε συνέλευση, λέμε ΑΣΥΓΜΑ 7 η ώρα, ήδη ξεκινήσανε.

Ένας λόγος που χάρηκα σήμερα που θα κάνω πιο νωρίς εκπομπή δεν είναι μόνο ότι θα παραστώ στη συνέλευση του ΑΣ, αλλά γιατί θα πω την πιο όμορφη ώρα της ημέρας. 19 και 14, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαι, Μάριο Συριώτου. Ακούτε Yellow Radio 101,7.

Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Το 23-13-28-8-28 μέχρι παρά 20 περίπου θα είναι ανοιχτές. Για να μπορέσω να διαβάσω και τα δικά σας μηνύματα, όπου στέλνετε και στο Yellow Viper στο 69-36-512-099. Και τα σχόλια στο post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, κάτω από το λόγο της εκπομπής.

0: Χορηγό εκπομπή είναι το εστιατόριο Μπίλι στον κυτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδική. Ο Μπιλάκο που είναι κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά, να φάτε το καλύτερο παραδοσιακό σουβλάκι. Και όχι μόνο, τα κρεατικά του Μπιλάκου ένα και ένα τα διαλέγει ο ίδιο ντόπια. Τον είδα και πρόσφατα σε μια συνέντευξη. Θεός. Στον πειρατή μας εδώ στη Θεσσαλονίκη καλέ. Στο πειρατολόγιο. Σε αυτόν τον υπέροχο τύπο που έχει το καράβι κάτω στην παραλία Θεσσαλονίκης, έτσι. Τα φιλιά μου, τα χαιρετίσματά μου στον πειρατή Παναγιώτη που πήγε και έκανε συνέντευξη τον Μπίλι, ρε φίλε. Και έλεγε την ιστορία του παραδοσιακού σούβλακος στον Άγιο Πρόδρομο. Μα μορφή μπιλάρα, λέω. Μορφή. Τα φιλιά μου στον πειρατή, στον Παναγιώτη. Είναι κάθε μέρα, όλη μέρα ανοιχτός ο Μπιλάκος. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον για να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Έχω γραμμή Viber Calling Köln Calling. Γεια σου Παναγιώτη.
1: Η μεγάλη καλησπέρα μου.
0: Φίλε, τόσο καιρό.
1: Μάριον.
0: Έλα.
1: Ακούμε σουβλάκια εδώ, είμαστε 4 άτομα στα αυτοκίνητα. Και εδώ είμαστε υπηρεσία και σουβλάκια δεν βλέπουμε. Τι γίνεται?
0: Εκεί πέρα στην κολονία, πού να φας σουβλάκια από τον Μπίλι, ρε. Καλέ, πώς λένε την παρέα σου, πώς τη λένε?
1: Γερμανοί είναι όλοι, υπηρεσία είμαστε, βρε. Στη δουλειά είμαι.
0: Στη δουλειά και όλοι Γερμανοί είναι?
1: Γερμανάκια, ναι.
0: Έκανες κανένα αργιανάκι Γερμανό?
1: Το σπίθω.
0: Μπράβο, ρε Πάνο.
1: Τώρα ήρθα, ρε, μία εβδομάδα. Τέτοιο ήμουνα, 2 χρόνια.
0: Ναι, μου είπες.
1: Στην Αμερική ήμασταν.
0: Ναι. Μου είπες, ναι. Όλα εντάξει με τη δουλειά.
1: Τι κάνουμε άλλο? Βλέπω πολλά πράγματα έχουν αλλάξει στον Άρη,
0: Είδες.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν άκουσα τίποτα εδώ και 2 χρόνια.
0: Άτε,
1: ήμασταν στο τρέξιμο. Μιλάμε τόσο εκπαίδευση. Ίσα που προλαβαίναμε για ύπνο και να δω τη μικρή.
0: Σόπα, ρε. Τίποτα ποια άλλο. Μικρή τώρα φαντάζομαι, ναι. Μεγάλωσε.
1: Στα 10 είναι.
0: Πω, στα 10 είπες. Πιο σιγά να τα λες πάνω μου αυτά, ναι. Πιο σιγά, ποια 10 ρε φίλε, εγώ μωρό το θυμάμαι.
1: 10 πήγε, τώρα 27 Μαΐου είχε, έκλεισε τα 9, πήγε στα 10, ναι.
0: Πω ρε φίλος, Γερίνα, να τη χαίρεσαι.
1: Είδες πώς περνάνε, Μάριον, τα χρόνια.
0: Μη συζητάς πάνω, πω. Απειλητικά γρήγορα.
1: Πω. Τι να πούμε εμείς μετά.
0: Να, άστα να πάνε. Άλλαξε κουβέντα, άλλο τι κάνεις.
1: Καλά ρε εσύ, τώρα σου λέω είναι μια εβδομάδα που γύρισα, πιάσαμε κανονικά υπηρεσία και τέτοια.
0: Εσύ εντωμεταξύ
1: και
0: από ό,τι...
1: ο αγώνας συνεχίζεται.
0: Από ό,τι θυμάμαι λέω, εσύ δεν έχεις και social media στο να ενημερωνώσουν έτσι με τα σχετικά, δεν έχεις Facebook.
1: Δεν είχα ανοίξει καθόλου, Μάριον, σου λέω ήμασταν στο τρέξιμο, ναι.
0: Πω.
1: Πρωί σχολείο, βράδυ... με αυτά που ασχολούμαι,
0: ναι.
1: Σου λέω δηλαδή ήταν 2 χρόνια ίσα που μπορούσα να δω λίγο τη μικρή και αυτό, τίποτα άλλο.
0: Ναι. Είσαι μάχημος, ξέρω εγώ τώρα, άσε τα.
1: είσαι
0: γερό μαχήμι και εσύ, άσε που δεν τα λες.
1: Σας προστατεύουμε μόνο, εντάξει, λίγο.
0: Έτσι, τι λίγο ρε φίλε, τι λίγο πλάκα με κάνει.
1: Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε, φιλαράκι.
0: Κι εγώ πάνω μου, πολύ χάρηκα.
1: Και εύχομαι στην Αριανάρα μας τα καλύτερα.
0: Αμήν, Παναγιώτη μου. Να δώσε ένα μεγάλο φιλί.
1: Τα χαιρετίσματά μου σε όλο τον Αριανό κόσμο.
0: Έτσι, και στην Κοράκλα σου, φιλιά.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου ρε Πάνο, κεντρινό μαύρη κόλλη. Τσάω. Νύχτα δεν θέλω να ξαναδώ. Νάτος, είχε στείλει και μήνυμα τη μεγάλη μου καλησπέρα.

Έτσι ακριβώς όπως τα λες, Τζίο, μούτρα της καρδιάς μου, 4-25. Αγιά στο στόμα σου, φίλε. Χόρταση ψήρα και ανέβη και λέει στο γιακά, λένε στο χωριό μου. Έτσι. Για μας. Και κάτι άλλο το λέει. Δίπλα παραδίπλα. Πάνω κάτω, δεξιά αριστερά. Νότο, νότο, νότο ειδικά. Δεν θα με πονέσεις. Τα φιλιά μου, μούτρα της καρδιάς μου.

0: Έλα ρε εσύ Ιωάννη, έλα ρε φιλαράκι 961. Πού είσαι εσύ ρε?
1: Και σπίπες.
0: Κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσω, ο Ιωάννης είναι εκ της κιτρινόμαυρης νάου σας. Τον λόγο σου είχα πριν με έναν αδερφό που έβαλε ringtone στο κινητό του τη δημιουργία σας βρε. Τραγουδάρα λήξης. Αυτός είναι ο Ιωάννης που μου στέλνει αυτό το μήνυμα. Είναι ο ένας εκ των δύο δημιουργών το Όσο Θα Ζω που παίζουμε πάντα στο τέλος.
2: Δεν θα με πονέσει.
0: Καλησπέρα Λιαλάνη μου. Μετά από πολλά χρόνια λέει δεν μπορούμε να κοιμηθούμε με αυτά που συμβαίνουν στο μπάσκετ. Επιτέλους για αυτόν τον περήφανο λαό, λέει ο Γιάννης. Να χαμογελάσουμε και λίγο. Προεδράρα βάρα, έχουμε χάσει το μυαλό μας. Χαιρετίσματα στέλνει από νάουσα μεριά. Τα φιλιά μου Ιωάννη, κιτρινό μαύρη νάουσα. Άκουγες βρε για τον, πριν για τον φίλο τον Βασίλη που έβαλε το τραγούδι σας ringtone. Το άκουσες? Ή θέλεις να στο ξαναπώ? Την καλησπέρα μου. Κοίταξε να σου πω τώρα, Ιωάννη. Δεν μπορεί να κοιμηθεί πολλοί κόσμος, όχι μόνο εμείς, να ξέρεις.
2: Άντρες βέβαιζουν με τις καρδιές, σαν να είναι χάντρες τα παντελόνια. Τιμούν και τις υποσχέσεις.
0: Δεύτερο είπες καπάκι, είπες ήδη Αδάμου.
2: Δεν θα με πονέσει.
0: Και το δεύτερο είπες είναι από το Αριανάκι μας, το Θοδωρή τον Φέρι.

0: μ' αγαπάς.
1: Και ο Ιωάννης ο 556
0: το πας,
1: από την Κιτρινό Μαύρη Πολύχνη λέει. Γιάννης από Πολύχνη, πάρε και την ΠΑΕ λέει, να τρελαθούμε.
0: Πόσο...
1: Α, καλά, εκεί μετά. Άντε, γεια.
0: Ό,τι θα υπάρχεις για μας, είπες ότι αγαπώ, θα αγαπάς.
1: Καλησπέρα μου, Ιωάννη, Κιτρινό Μαύρη Πολύχνη.

Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα, ο 407. Ψίστα. Καλησπέρα, λέει. Θέλω να καταγγείλω την διοίκηση. Να καταγγείλω, μάλλον ήθελες να γράψεις. Την διοίκηση της ΚΑΕ που πέρασε ένα ολόκληρο 24ωρο χωρίς ανακοίνωση. Τρέλανε μας, λέει Ρίτσαρντ. Κάτσε να κάνω κανένα refresh, μπάσκε. Την καλησπέρα μου, Κωνσταντίνε. 407, έτσι. Να πέφτουν οι καταγγελίες λίγο, έλα.

ορίστε, υπάρχει υπόκληση λέει από Eurocup στον deal Άρης Πανούλη. Έτσι. Όλη η Ευρώπα στα πόδια μας. Όλα τα ψέματα όμως τα βρήκε. Μιας και το είπαμε δηλαδή, έχω πάει στις σελίδες λίγο να κάνω κανένα refresh γιατί στο διάλειμμα δεν είδα. Πας και έχουμε τίποτα, καμιά ανακοίνωση βρε παιδί μου. Καινούρια, κάτι της.

Είχαμε και στο Στίβο πρωτιά για τον Σιμώνη στα Βενιζέλια, έτσι. Την πρώτη θέση με επίδοση 47-47 σε 400 μέτρα πήρε ο πρωταθλητής Στίβου του Άρη μας, ο Γιάννης Σιμώνη. Μπράβο παλικάρι μας, συγχαρητήρια.

0: Χθες είπαμε φυσικά και για την επιλογή του Μοκόκα, έτσι, όπου δείχνει το δρόμο. Όπου ο Άρης εξετάζει πολύ σοβαρά τον Άνταμ Μοκόκα. Μοκό. Με τον Βασίλη Σπανούλη να θέλει τον MVP των τελικών του EuroCup ως βασικό κομμάτι της νέας μας εποχής.
1: Θα υπάρχεις για μας, είπες, ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες, άμα θα πονά.
0: Αλλάξαμε άμεσα το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, δημιουργώντας ενθουσιασμό, προσδοκίες για μια ομαδάρα που θέλει να επιστρέψει σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Και φυσικά με την άφιξη του νέου τεχνικού ξεκίνησε και ο μεταγραφικός σχεδιασμός και πυρετός. Με τα πρώτα ονόματα να κάνουν ήδη την εμφάνισή τους, έτσι όπως είπαμε και χθες, την ώρα της εκπομπής μου βγήκε η είδηση, να τα λέμε και αυτά. Ψηλά στη λίστα βρίσκεται ο Άνταμ Μοκόκα, είναι 28 ετών ο παίκτης, ύψος 1,96, guard forward. MVP των τελικών του EuroCup αναδείχθηκε, επιβεβαιώνοντας την ανωδική του πορεία. Επίσης η αθλητικότητα, η ένταση στο παιχνίδι του αλλά και η ικανότητά του να παίζει σε δύο θέσεις τον καθιστούν ιδανικό για το στυλ που θέλει να εφαρμόσει ο νέος προπονητής μας, ο κύριος Σπανούλης.
1: Για μας είπες ό,τι αγαπώ θα αγαπάς, είπες άμα θα πονάω θα πονάς, είπες και τι δεν είπες.
0: Κιτρινόμαυρο Αιγίνιο 176, ο Ιωάννης, καλησπέρα Λιτρελοκόριτσο, καλή εκπομπή με 6 κιτρινόμαυρες καρδού, λες. Γεια σου ρε Ιωάννη, κιτρινόμαυρο Αιγίνιο. Καλησπέρα φιλαράκι μου, καλή ακρόαση.

0: αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα και ο δρόμος και
1: Νίκος Οικονομόπουλος, ένα πολύ πολύ αγαπημένο εκ των τελευταίων ημερών, το όπου κι αν πας.
0: Μια καλή

σαπών. Ιωάννη 9.13, είσαι θεότρελος. Θέλει λέει να με ηχογραφήσει, να τραγουδάω. Ρωτάς, έχει... Κάτσε να ακούσουμε λίγο το ρεφρέν και θα διαβάσω την μηνυματάρα σου. Τρελοκομείο!

παραμιλάνε τώρα και οι εχθροί και φίλοι. Yeah. Ήρθε στον αυτοκράτορα, θυμίσου, για να σαρώσουμε τα κύπελα μαζί σου. Τρέμει το σύμπαν, ευχαριστώ. Λύσω. Λέει ο Γιάννης. Έλα λοιπόν, ετοιμάσου, πάμε. Θες και δυνατά, να μας πάρει το κυνήγι όλη η πολυκατοικία εδώ. Θα μου πεις δικό μας δεν είναι, τώρα 2 μέγαρο είναι. Ποιος? Πάθεις, φοβάμαι, μεγάλη ζημιά. Κάτσε, ακούσουμε ακόμα μία ρεφρέν και έρχομαι. Πάμε. Να κάνω για μια γαργάρα.

0: Πάμε λοιπόν λίγο να το τραγουδήσουμε αφού το θέλει ο αγαπημένος ο Γιάννης.
1: Θα είμαι πληγής.
0: Ρε μπίλι, ρε μπίλι, ρε μπίλι, παραμιλάνε τώρα και εχθροί και φίλοι. Ήρθες στον αυτοκράτορα θυμίσου για να σαρώσουμε τα...

0: τα σκοινιά μα θα λύσουν.
1: Τι να είστε καλά, είμαι κι εγώ.
0: Μην κάνεις πίσω. Να η πόρτα και ο δρόμος χιλιάδες.
1: Γεια σου Νικόλα, 311. Καλησπέρα Λιμάριον από την Κιτρινό Μαυρική Φυσιά, κάθετος Βότση. Να και η γειτονιά. Την καλησπέρα μου Νικόλα, Κιτρινό Μαυρική Φυσιά, Κιτρινό.

Ο φίλος ο Γιώργος, βλέπω εδώ, Μάριον λέει καλησπέρα. Ο Γιώργος ο 246. Λες να βγει για καμιά καλή είδηση, λέει, για το ποδόσφαιρο, λέει, σήμερα. Α, Τζόρτζ, μακάρι, Παναγία μου. Εγώ το έκανα το ριφρεσάκι μου εδώ πέρα, αλλά δεν είδα καμία καινούρια ανακοίνωση, η αλήθεια είναι. Δυστυχώς, λέει ο Γιώργος, λόγω δουλειάς δεν μπόρεσα να πάω στη συνέλευση του ΑΣ. Εντάξει, εννοείται ότι πάνω απ' όλα είναι η δουλειά μας, Τζόρτζ. Μιλάω περισσότερο για τα παιδιά, για εμάς που δεν εργαζόμαστε τα απογεύματα γενικότερα.

0: μεγάλη.
1: Μας κράτησαν, λέει, την πρόσληψη Σπανούλη μέχρι τώρα για να πέσει, λέει, μαζί, λέει, με το ποδόσφαιρο. Λες, ρε Τζόρτζ.
2: Λες.
1: Τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου, καλή δουλειά, πως ανεργάζεσαι.
0: Κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο. Όπου κι αν πας, καρφιά θα πατάς.
1: Ο Βασίλης εδώ μου στέλνει μια φωτογραφία AI. Το Βασίλη Σπανούλη μέσα στο Νιγκάλης Χολ, σε ένα φλεγόμενο Νιγκάλης Χολ, να δίνει την χειραψία του με τον έναν και μοναδικό Νίκο Γκάλη.
0: Θα είμαι πληγή σου αυτά.
1: Βασιλάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Νίκο Οικονομόπουλο.
3: Εδώ περνάς καλά.
1: Θα ακούσουμε την Ελένη Φουρέιρα. Το «Δεν κάνω εγώ για σπίτι» είναι ο τίτλος. Έχει, εννοείται, την εισαγωγή. Άντε, κοριτσάκι μου, δεν κάνω εγώ για σπίτι, ούτε εγώ.
4: Ξεκίνησες ωραία.
1: Ο συνονόματος ο Μάριος, ο 974. Καλησπέρα, λέει, Μάριον. Επειδή από εχθές είμαστε ανεβασμένοι, βάλε ένα τραγούδι, λέει, που ταιριάζει με το προηγούμενο από τον πλανητάρχη Μπουγά. Το «Δεν μου πέφτει με τίποτα η διάθεση». Την καλησπέρα μου, συνονόματε Μάριον.

0: Μετά το Λενιό, μετά τη Φουρέιρα, Μάριε, δικό σου. Λοιπόν, τι ώρα είναι, παρά 20 πάει σε λίγο. Ο φίλος ο Μιχάλης, ο 204. Κιτρινό μαύρη καλαμαριά είναι ο φίλος ο Μιχάλης. Νόμιζα, λέει, ότι είμαι, λέει, από τους πιο αρρωστημένους, λέει, αριανούς, αλλά με ξεπερνάς. Μπα. Έχει χειρότερα έννοια σου, Μιχάλη. Μία απορία, λέει, ο Αβραάμ που κορόιδευε τον Σιάο, λέει, τώρα γιατί, λέει, χάθηκε. Ω, δεν χάθηκε, πήρε χθες τηλέφωνο, βέβαια. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τον ψάχνανε αρκετοί με τον ντούρο ντούρο και τον μπίρι μπίρι του. Τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου, Μιχάλη, στην κιτρινό μαύρη καλαμαρία. Εν τω μεταξύ, ο φίλος ο... που ήθελε να ηχογραφήσει, ο Γιάννης, το ηχογράφησε, άργησε. Γιατί, τι ώρα έχει το μήνυμα, 7, εντάξει, δεν άργησα, σιγά. Καλή ακρόαση, Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ελένη Φουρέιρα, και το τραγουδάκι σας το κερνάει ο φίλος ο Μιχάλης. Ο Τάσος ο Μπουγάς, ο πλανητάρχης.
1: Ακούστε, ρε γκάις,
0: έτσι, ρε γκάις.

0: Καλώ ήταν και τον Κωνσταντίνο με το ωραίο το όνομα 056. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Γυρνάμε από δουλειά, λέει Χαλκιδική. Κύπιαμε, λέει, και κάτι τσιπουράκια. Δεν πιστεύω να οδηγάει κάποιο που ήπια. Και δεν μπορούμε να αναθέσουμε, λέει, σούμε από χθες. Δεν μπορείτε να συνέλθετε, μάλλον ήθελες να γράψεις, αλλά λόγω του ντάγκαρα-ντούγκαρα της οδήγησης, το correct, το μαμημένο. Από χθες, λέει, 19:34 της ανακοίνωσης. Έτσι. Λίγο πριν την εκπομπή μου ήτανε. 8 ξεκινούσα εγώ, βρε παιδί μου. Μπορείς να βάλεις, λέει, στα ελληνικά, λέει, το πούτα μάντρε. Εννοείται. Στα ελληνικά, όχι. Τώρα συνειδητοποιήσα τι λες.
1: Δεν ψήνω με τίποτα.
0: Θες το ξένο συμβιβάζεσαι, γιατί μου το ζήτησε χθες και ο Καλλικράτης, ο φίλος μου. Τίποτα, δεν μου πέφτει με τίποτα. Αφιερωμένο, λέει ο Κωνσταντίνος, στα παιδιά που άρχισαν να βγαίνουν τρίχες στην πλάτη. Ένα ωραίο πετυχημένο διάβασα εχθές από μήνυμα φίλου Κωνσταντίνε. Τα φιλιά μου σε σένα και στην παρέα σου καταρχήν. Καλησπέρα, καλό δρόμο. Προσοχή. Μεγάλη. Και μου έγραψε ότι εκτός από τις τρίχες, λέει, στην πλάτη, τώρα θα μείνουν, λέει, και φαλακροί.
1: Ψήνω με τίποτα.
0: Έκλαψα.
1: Από τίποτα.
0: Καλό δρόμο, Κωνσταντίνε.
1: Τα θέλει όλα ή τίποτα.
0: Κάτσε ένα YouTube-άρο τώρα που ζήτησε το πούτα μάντρε. Θα το βάλω σήμερα, Καλλικράτη. Χθες το ζήτησε με λίγο χρόνο καθυστέρηση. Λοιπόν, πριν πάω όμως, είναι και 40, οπότε τι κάνουμε τώρα. Κλείνουμε τις γραμμές, αν και δεν είχε πια. Κλείσανε, μην πάρει τηλέφωνο. Δόξα τον Πανάγαθο σήμερα, ησυχάσαμε.
1: Δύσκολη πολύ.
0: Μπερδεύτηκε. Αλλάξαμε ώρα. Αρχίζει να παίρνει 8:30-9:30.
1: Δεν φύγει με τίποτα. Δεν διψίνω με τίποτα.
0: Το θέμα είναι ένα. Η ουσία είναι μία και ο μπακλαβασμόνια. Τι γλίτωσα, εγώ τι γλίτωσα.

0: κάτι με τίποτα.
1: Έτοιμο είναι σώσο μάνες πούτα μάντρε. Στέλνει καρδούλες εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Τώρα που ζήτησε την τραγουδάρα.

το ξένο, αφιερωμένο. Σα παρέξυπνε. Βάλ το λέει και θα έρθουμε εμείς λέει για το αυτόφορο. Τι μου μπε, τι μας λες. Εγώ τι λέει, μέχρι να έρθείτε εσείς, θα έρθεις να μου φέρεις τσιγάρα. Έξυπνη. Μια ζωή θα τρέχετε, δεν ακούγεται. Άκου λίγο. Άκου λίγο στο ρεφρέν, ότι ακούγεται. Με μια ζωή θα τρέχετε, άσχετα αν είναι στα γαλλίσκι. Γαλλικά το ένα, γαλλικά και τα άλλα. Ο παραπονιάρης, ο φάντομ, μόνο το δικό μου λέει δεν έβαλες. Άντε καλά βρε, παραπονιάρη, γιατί που ξέρεις ότι δεν το έβαζα, ακόμα 20 λεπτά εκπομπή. Αλλά έτσι, παράπονο,

λέει ο Φάντομ. 20 λεπτά εκπομπή, λέει, τα 15 τα μπουρουμπούρου σου, θα το ξεχάσεις. Έτοιμο είναι, βρε γκρίνια, έτοιμο είναι, βρε. Λέει ο Βασίλης, βάλε λέει, τώρα και τις τουρκάλες, λέει, να γίνουμε. είστε θεοπάλαβοι, ρε φίλε. Όπα, τελείωσε το πουταμάντρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους σωσομάνες. Ακούσαμε. Το επόμενο είναι για τον παραπονιάρη. Από την Άντζη. Είναι το ατύχημα αφιερωμένο από τον Φάντομ από το κεντρινό μαύρο Όσλο.

0: το ηχογράφησα, λέει, μόνο που το έχασες λίγο στον αυτοκράτορα. Ναι, η αλήθεια είναι. Για πρώτη φορά μια χαρά τον πήγατε. Λες, α, σταματάς ένα δευτερόλεπτο και συνεχίζεις. Λίγο να το εξασκήσεις, λέει, και την επόμενη φορά θα το πεις τέλεια. Πάντως, λέει, φωνάρα, ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Να μου το θυμίσεις την επόμενη φορά, ναι. Θα το κάνω λίγο μια πρόβα, βρε αδερφέ. Έτσι απροβάριστο το είπα, βρήκες και εσύ για ένα δευτερόλεπτο, το βρήκες το λάθος. Αυτά είναι και τα ωραία, βρε, φαίνεται ότι είναι original. Και... δεν το κάναμε και πρόβες. Και δι... Γεια σου Γιάννα ρε, μερσί.
1: Γιατί νόμιζες εγώ, χωρίς εσένα θα...
0: Ο φίλος ο Όντι εδώ, ο 643 λέει.
1: Και θα πάθεις ατύχη.
0: Φαλακρύλι με σχιστά.
1: Ατύχημα, θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα.
0: Κλαίω, κλαίω. Άρα φύγετε από το κεφάλι μου.

0: βάζει στη γυμνά.
1: Πολλά κρύλα είμαι σχιστά μάτια. Και θα πάθει. Σχιστό μάτι, δεν σου λέτε όλοι, ενωθείτε. Μα θα σε κάνω να παραμιλά. Από πού είσαι εσύ? Ξένο τηλέφωνο βλέπω. Την καλησπέρα μου στο κιτρινό μαύρο. Πού, Όντι? Καλό, καλό πετυχημένο, πολύ καλό. Σου το λέγα πως δεν θα γυρίσω. Λέει ο Φάντομ, ο Μάκης από το Όσλο και δεν το αφιερώνει, λέει, από τον Σιά, τον κύριο Μυθακίδη. Νόμιζες εγώ, χωρίς εσένα θα χαθώ. Καλό στο φωτογράφο της καρδιάς μας, Ταριανάκη μου, ο Τάσος. Τάσος Γραμματικόπουλος, 803. Μάριον, προβλέπετε, λέει, καυτό καλοκαίρι. Την καλησπέρα μου. Και μου στέλνει υγρασίες, στάλες. Υδρότας. Όταν θα με συναντάς. Γεια σου, Τασούλη, καλησπέρα. Και θα πάθεις ατύχημα. Το έλεγα εχθές, θα είναι hot. Λοιπόν, να πάμε μήπως και σε κανένα post που το άφησα πάλι το καημένο τελευταίο και παραπονεμένο.

0: Καλώς τον τον Πορτογιάννη. Καλησπέρες, λέει Μάριον, με κιτρινό μαύρες καρδούλες. Ο κιτρινό μαύρος Βόλος. Γεια σου, Πορτογιάννη. Τα φιλιά μου σε όλον τον κιτρινό μαύρο Βόλο, εκτός από έναν.
1: Πάλι η νυχτό που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό, έτσι ξαφνικά.
0: Καλώ τον Κωνσταντίνο με το ωραίο το όνομα και την ωραία φώτο προφίλ. Αριανάρα. Καλησπέρα, λέει Μάριον, και καλή εκπομπή. Ωρε φίλος, δεν πόνεσαι ρε όλο αυτό. Για το τατού έκανε, μην νομίζεις. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλή ακρόαση όσο έμεινε. Ένα δεκαλεπτάκι, μπαίνουμε τελική ευθεία.
1: Απ' την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί. Για να το λες εσύ.
0: Οι γυναίκες ενάριοι εδώ παρούσες. Η Πόλα, ο Στέφος και ο Αγγελούκος. Η κοριτσάρα μου η Πόλα, μία ομάδα, μία καρδιά. Μου στέλνει φωτογραφία εδώ με ένα καρδιογράφημα για μία κίτρινη καρδιά.
1: Έχω να χάσω το ρισκάρο και όπου φτάσω δεν γουστάρω.
0: Έτσι, κοριτσάρα.
1: Έλα, έλα, έλα.
0: Την καλησπέρα μου, τα φιλιά μου σε όλους σας.
1: Θέλα, θέλω.
0: Η κοκκινομαλούσα, η ομορφιά μου, η Αντιγονίτσα μου στέλνει 6 κιτρινόμαυρες καρδούλες. Από την κιτρινόμαυρη, μία και μοναδική τούμπα. Χρόνια τώρα, μόνο κιτρινόμαυρη. Γεια σου, Αντιγόνη μου, και στους γονείς, φιλάκια.
1: Νύχτα μέρα και δεν θα το πω σε κανέναν. Έλα, έλα, έλα. Πες μου τι θες πάλι.
0: Ο Γιάννης λέει καλησπέρα, Μάριον. Γεια σου, Γιάννη, και σε σένα καλησπέρα.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Αρία Ελληνίδου με το υπέροχο «Κάτι ξέρεις». Το επόμενο όμως είναι το εναρκτήριο του «Καλησπέρα και καλή βραδιά». Καλησπέρα σας.

0: εσύ Ιωάννη 828. Μάριον, ευχαριστώ για την αφιέρωση, λέει. Εγώ είμαι, λέει, ο οδηγός. Μπράβο. Και είμαι καλά. Μπράβο, παιδιά. Έτσι, μπράβο. Τα φιλιά μου, Ιωάννη. Μαζί με τον Κωνσταντίνο. Επειδή γυρνάμε, λέει, η Χαλκιδική καθημερινά. Από λόγω δουλειάς. Εκεί στα Ψακούδια, λέει, που πας. Ω, βεβαίως. Τι, ποτά. Συγγνώμη τώρα, έγραψες ποτάκι. Καλά, εντάξει.
1: Απόψε θέλω χέρια στο αέρα.
0: Καλά έγινε, οκ. Οκ. Τώρα το πίστεψα το γιώτα. Εγώ βάζω και ένα αλφα δίπλα στο γιώτα, εσύ τι λες. Σιγά μην πιούμε μόνο ένα ποτάκι, ρε Ιωάννη. Είμαστε άρρωστοι. καλό δρόμο αδέρφια. Σγά, σγά, σιγά, σιγά. Εννοείται ότι θα γίνει, φίλε μου, εννοείται. Νησιά, αυτό... Ορίστε, λέει ο Φάντον. Δεν είπα εγώ όλοι 15 λεπτά, λέει μπυρι-μπύρι. Ποια 15, μωρέ, 2 ώρες μη με μπυρι-μπύρι, στα 15 κόλλησες. Δεν άφησες, λέει, κλειστρίδα, λέει, στον ελληνικό κάμπο.

είσαι σλίγη γλιστρίδα στον ελληνικό κάμπο και ήμουν κορφή. Κάνα καλό. Τίποτα, όλα τα άφαγα. Μάριο Θεάλε, πάρ' το στο μυαλά, σήμερα στον Αλφα Σίγμα δυνατά. Πάω, πάω, έφυγα τώρα σφαίρα. Τα φιλιά μου και την Ινώμα Βρόσλο, γεια σου φάντομ. Ο Πάνος από την από τη Γερμανία, από την Κολονία, δώσε λέγε γελάει. Μαζί. Χορεύει λέει στο γραφείο, πλάκα κάνεις. Σε θέλω χέρια στον αέρα, όλοι μαζί. Τα φιλιά μου στο κορίτσι το χορεφταρούδικο. Τρέλα. Και το ζουμπουρλούδικο. Μπράβο το κορίτσι, έτσι πάντα να έχει κέφια. Εύχομαι όπως έχουμε και εμείς αυτές τις ημέρες. Που μας ματιάξω πάλι. Σε νύχτα με, σε ο φίλος μου ο Παγανώτης, ο 201. Γεια σου Μάριον. Χθες λέει σε σένα, λέει, ανακοινώθηκε, λέει, ο Σπανούλης. Ρωτάς, γιατί... Αν άκουγες δεν θα ρωτούσες. Όχι. Όχι. 25 λεπτά πριν ξεκινήσω ανακοινώθηκε. Αλλά τον Dr. D εγώ το είχα μετά. Καλησπέρα μου Παγανώτη. Αυτό το βράδυ θέλει μόνο. Σε μένα όμως έγινε ομοκόκο. Μαζί. Ο Αποστόλης ο 737. Μάριον ζούμε στο... φίλε. Γιατί? Με έχει στείλει όλα τα τηλεπαιχνίδια ο Αποστόλης. Τώρα σήμερα μου λέει, Μάριον λέει, ζούμε στον τροχό της τύχης να σε δούμε. Αριανάρα Κατερίνη, τι θες τώρα να πάω? Αφού ξέρεις, δεν θα πάρω τίποτα. Άστα να πάω. Τα φιλιά μου, κυτρινόμαυρη Κατερίνη, γεια σου Αποστόλη μου και στη φαμίλια σου και στην Ήβη μου. Σε όλα τα αδέρφια εκεί στην Κατερίνη. Αέρα, όλοι μαζί. Πόσο τρέλα, λέει ο φίλος μου ο Βασίλης, μόνο με τον Σπανούλη, λέει. Φαντάσου, λέει, να αλλάξουν και όλα τα κόζια, λέει, και στην μπάλα. Ώρα... Βασίλη, άστο ρε φίλε, μην το συζητάς. Οχ, η ώρα πήγε, κύριε Ιακωβίδη, μάλλον για να βάλω κι εγώ το τραγουδάκι λήξης. Για να δω λίγο τι έχουμε εδώ, είναι και 56. Ναι, ήρθε η ώρα λοιπόν να βάλουμε το τραγουδάκι. Τραγουδάρα, κυτρινό μαύρη νάουσα. Όσο θα ζω. Ισόπια και κόσμια και τα μαζί. Ακόμα κι αν πεθάνω θα είμαι εκεί. Καθότι θέλουμε και κάνα πεντάλεπτο να κλείσουμε, που λέει και ο φίλος μου ο Μιλτουά. Γεια σου Μιλτουά μου. Ούτε εκεί θα είσαι μονάχος. Άσε ρε Βασίλη λίγο να χαρούμε. Ούτε εκεί θα είσαι μονάχος. Θα κάνω ένα ριφρεσάκι λίγο μπάσκε. Στο κλείσιμο λέει. Να βλέπουμε, να βλέπουμε, πρέπει να βλέπουμε.

Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Ακόμα ένα μάχημο κυτρινό μαύρο ντύλ λαμβάνει τέλος. Ήμουν η Μάριον Συριώτου τις δύο προηγούμενες ώρες πίσω από το μικρόφωνο. Κυτρινό μαύρο ντύλ η εκπομπή μας, όπως κάθε Τετάρτη και κάθε Πέμπτη. Κανονικά είμαστε 8 με 10 λόγω της συνέλευσης που τρέχω να πάω τώρα εκεί. Θα τα πούμε εκεί με όσους παρευρεθείτε. Έχει ήδη μία ώρα που ξεκίνησε, ό,τι προλάβω. Σήμερα λοιπόν και μόνο για σήμερα τα είπαμε 6 με 8. Το κεντρινό μαύρο ντύλ ανανεώνει το ραντεβού του. Πρώτο ο Θεός για την επόμενη εβδομάδα, Τετάρτη και Πέμπτη, στην ώρα μας, 8 με 10 το βράδυ. Ήδη βράχνεις εδώ μεταξύ. Εμείς όμως θα τα πούμε και αύριο βράδυ με την άλλη μας την εκπομπή. Παρασκευόβραδο, το καλησπέρα και καλή βραδιά στις 10 το βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή και τα μηνύματα και σήμερα. Χαμός. Να είστε όλοι καλά παιδιά. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Τα λέμε αύριο στις 10. Ακούτε Yellow Radio 101,5. Χορηγός εκπομπής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ είναι το εστιατόριο Μπίλης στον κυτρινό μαυρό Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι. Ο Μπιλάκος στον Άγιο Πρόδρομο που αν του πείτε ότι είστε από την Μάριον, πέραν της χαράς και τον τέρτη που το τρελό που τρώει, έχει ένα χαμόγελο Colgate. Τσεπώνεται και δωράκι. Να μην τραπείτε λοιπόν, να του το πείτε.

τα λέμε αύριο το βράδυ λοιπόν στις 10. Πρώτο ο Θεός, να είμαστε καλά. Βλέπω το ρολογάκι μου. 8 ντάγκα. Ακούμε χορηγόρας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Και το πρόγραμμα συνεχίζεται. Φιλούμπες, Αριανά μου, φιλούμπες. Βρε ποτέ, βρε, να μη σοβαρευτείτε. Είναι πολύ μεγάλη fucking παγίδα, λέμε, βρε.

ο σοφάζω. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από το βραδιφαγείο Σουμάκι. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρ!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
15: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, νεοσκάλ τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της Επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις?
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
10: GPS πλοϊχό έχεις?
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
10: Μεϊμάρης.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανουσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, τρίτη συνεχόμενη μέρα, ο Χριστός και η Παναγία, 5η 4 Ιουνίου του 2026. Στράτος Μουζίνας με Διονύση Γιακουμέλο πίσω από το μικρόφωνο, έτσι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γιατί είναι καλοκαίρι και εντάξει, κάνουμε τα rotation. Έχω κάνει και τα τρεις συνεχόμενες εκπομπές με τρεις διαφορετικούς ανθρώπους.
1: Εγώ είμαι ντεμπούτο με σένα.
0: Εσύ ντεμπούτο, ναι, εσύ ντεμπούτο. Σωστό, με πτυχιούχο Διονύση Γιακουμέλο. Θέλω να μου πεις γι' αυτό. Θέλω να μου πεις για ορκομοσία, γιατί δεν ξέρω. Με τριγκάρει σαν θέμα. Καστοριά, ε.
1: Ναι.
0: Εξωτική Καστοριά.
1: Κοίτα, καλή εμπειρία είναι η ορκομοσία. Ναι. Αρκεί να μην έχει 40 βαθμούς μέσα στην αίθουσα και να μην ξεκινάνε, ξέρεις, όλοι οι πρόεδροι και οι αντιπρόεδροι των τμήματων να παγγέλουν Νέλσον Μαντέλα και τέτοια.
0: Ναι, είχε τέτοια ωραία.
1: Ναι, και εσύ να περιμένεις από κάτω να πάρεις απλά το πτυχίο.
0: Από κάτω, δεν είσαι πάνω δηλαδή.
1: Όχι.
0: Είσαι κάτω. Και πρέπει να φοράς και μακριά ρούχα, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Κουστούμάκια και τέτοια.
1: Δύσκολα.
0: Εντάξει, πάντως οι ορκομοσίες εκεί δεν γίνονται. Ή Ιούνιο, ας πούμε, ή Σεπτέμβριο, Αύγουστο, εκεί δεν γίνονται συνήθως.
1: Ναι, έχει και Δεκέμβρη. Βέβαια, άλλα προβλήματα το Δεκέμβρη στην Καστοριά.
0: Τι δηλαδή.
1: Με τους μείον.
0: Α, ναι, σωστά. Ναι, αλλά μέσα στην αίθουσα δεν σε πειράζει. Σε πειράζει μετά.
1: Ναι.
0: Είχε και χαρακτηριστικές κόρνες μετά απ' έξω και τέτοια.
1: Είχε αυτή τη. Τη βιαιότητα, την ηχητική.
0: Την είχε. Είχε αυτά τα πανό που τα φτιάχνουν με καταληξίες.
1: Και καπνογόνα και τέτοια, ναι.
0: Okay.
1: Πανό ευτυχώς δεν είχε πολλά. Ναι. Δεν κριτζάραμε πολύ.
0: Είχε για σένα καταρχάς.
1: Πανό, όχι. Έβαλα βέτο ότι.
0: Εντάξει. Respect. Έπρεπε. Συνήθως όλοι κάνουν εξές και με στοιχήματα και τέτοια. Αυτά είναι τη μόδα πάρα πολύ.
1: Κοίτα, νομίζω άμα γινόταν μία μέρα αργότερα. Θα υπήρχε πανό με κάποιο λογοπαίγνιο για σπανούλι.
0: Κάτι... Εντάξει, και όμως θα ήταν ωραίο.
1: Εκεί θα έπαιζαν πάνω.
0: Εκεί ωραία, καθώς κάναμε και θέμα στο site. Δηλαδή, πιστεύω. εκεί θα ήταν ωραίο. Άρα είχε κόρνες, είχε καπνογόνα, κομφετή τέτοια.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ήσταν πολλά άτομα.
1: Είχα, κατέβασα μια εντεκάδα.
0: Όχι, εννοώ ήσταν πολλά άτομα.
1: Α, ναι.
0: Κατέβασε την εντεκάδα στην Καστοριά από εδώ.
1: Ναι. Φαντάζομαι μας είπαν κιόλας μη φέρετε πολλά άτομα. Εντάξει, λέω.
0: Εντάξει, κοίτα, τους είχε απ' έξω.
1: Φαντάζομαι
0: ότι δεν μπορούν να μπουν όλοι.
1: Μπήκαν τώρα κάτι κόλπα κάναν πάνω στον εξώσταν. Είχαμε καμιά 60 άτομα αρκιζόμασταν.
0: Ήταν.
1: Είναι πολλά, ναι.
0: Γιατί βλέπω ότι τέλος πάντων σε δηλώσεις που κάνουν υποτίθεται πρέπει να δηλώσει 4-5 άτομα.
1: Καθένα
0: σχεδόν οικογένεια. Αλλά και απ' έξω μετά έχει κόσμο. Φαντάζομαι. Φαντάζομαι να έρθουν εκεί δεθούς. Άρα χαμούλης, κατέβαζε την δεκάδα. Ωραίο. Μόνο για την εμπειρία αξίζει. Μετά φαγητό και τέτοια.
1: Ναι.
0: Ωραίο.
1: Για Καστοριά είναι καλή εποχή.
0: Ναι.
1: Τέτοια.
0: Είχαμε πάει κάποτε με το σχολείο μονοήμερη στην Καστοριά. Αλλά αυτή είναι η μόνη μου εμπειρία με την Καστοριά. Δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, από Οκτώβριο μέχρι Απρίλιο είναι πέφτει σε χειμερινή ανάρκεια και δεν έχει.
0: Πήγε, έμεινε καθόλου εκεί.
1: Πήγα.
0: Πέφτει σε χειμερινή ανάρκεια. Ναι. Okay. Εντάξει, τι να κάνουμε. Υποθέτω ότι ήταν μια ωραία εμπειρία. Καλή σταδιοδρομία λοιπόν και δημόσια και από τον αέρα του Yellow Radio. Όποιος θέλει μπορεί να στείλει και ένα μήνυμα, γιατί συνήθως μπαίνουμε με τα τυπικά να τα πούμε 6-9-36-5-12-0-99 το Viber του σταθμού, στέλνετε μηνύματα. Θα δούμε για γραμμές, θα κρατήσουμε στο 2-3-0-3-28-8-28, θα δούμε για γραμμές. Και νομίζω ότι έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε έτσι πως είναι η κατάσταση και από χθες. Δεν είπες για Βασίλη Σπανούλη, οπότε νομίζω θα σου δώσω το λόγο. Τώρα μπορείς να πεις κάτι κακό. Πες για Βασίλη Σπανούλη. Θέλω ένα πρώτο σχόλιο.
1: Κοίταξε, ξύπνησα σήμερα και τα ξανά άνοιξα άλλη μια φορά να τα ξαναδώ ότι υπάρχουν. Είναι αλήθεια όντως. Δεν ήταν κάποιο όνειρο θερινής νυχτός.
0: Ναι. Να πάρουμε γραμμή.
1: Να τη βγάλουμε ό,τι θες.
0: Άντε, να τη βγάλουμε, ας πάρουμε μια γραμμή. Τώρα
1: βέβαια. Αυτού... Το...
0: Άντε. Για το καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αβραάμ. Τι γίνεται.
2: Μου λες.
0: Ναι.
2: Είσαι στη συνέλευση τώρα.
0: Όχι, στο στούντιο είμαστε.
2: Όχι,
0: δεν ήμουν συνέλευση.
2: Δηλαδή δεν έχει τελειώσει.
0: Δεν έχει τελειώσει. Αν βγει κάτι θα ενημερώσουμε. Αν βγει κάτι θα ενημερώσουμε.
2: Θα ενημερώσει αυτό ακριβώς.
0: Ναι, εννοείται. Εντάξει.
2: Σπανούλης.
0: Ναι, πες για Σπανούλη.
2: Εντάξει, Σπανούλης. Οι άλλοι λέγανε που θα πιάνε το ψέμα,
0: Πρωταπηλιάτικο ψέμα, κορόιδευαν, αλλά ήρθε η ώρα τους. θα δουν, θα πάθουν κι αυτοί.
2: Αυτό το προβλήμα που πήραν ο Παναγκός δεν τον είχε και τον έδειξε.
0: Τον προπονητή.
2: Αυτό που πήραν, το Ιταλό.
0: Α, τον Τρινκέρι. Στην Εθνική ήταν και το διώξανε, ναι, στην Εθνική. Από την Εθνική έφυγε, το διώξανε, ναι.
2: Παναγκό, ρε.
0: Όχι, ρε, δεν ήταν στο Παναθηναϊκό Τρινκέρι.
2: Ήτανε, ρε, έτσι μου.
0: Δεν ήταν.
1: Με κάποιον άλλο, μάλλον τον
0: μπερδεύει. Με κάποιον τον μπερδεύει, Αβραάμ. Δεν πειράζει, εμείς έχουμε καλύτερο τώρα. Θα πάρουμε, θα πάρουμε καλούς παίκτες. Νομίζω, νομίζω το μέλλον είναι λαμπρό. Θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
2: Πλάκα κάτω από την Αθήνα, όλοι τους.
0: Ναι, ναι, δεν μπορούν να το χωνέψουν.
2: Χτες, όχι, χτες έλεγε ο Αντένα, τους δημοσιογράφους, λέει Βόβο, λέει στο ολικό μπάσκετ.
0: Έτσι, όλοι ασχολούνταν με αυτό.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Τρία χρόνια λέει 4 εκατομμύρια είναι,
0: ναι, ναι, ναι, 3 χρόνια 4 εκατομμύρια.
2: Από ένα 300 χρόνο.
0: Και το επιτελείο του, θα μοιραστεί και με το επιτελείο, εντάξει. Ναι.
2: Εντάξει.
0: Μια χαρά, χαρούμενο σε βλέπω.
2: Αργά, αργά.
0: Έτσι.
2: Εγώ θέλω, ακούσω.
0: Ναι, και ολοκλήρωσα με αυτό.
2: Θέλω από σένα.
0: Ναι.
2: Να μάθεις τι είπε για τον επενδυτή στην ΠΑΕ.
0: Ωραία, εντάξει, έγινε. Θα ρωτήσω
2: αυτό. Αυτό θα το θέλω, όχι για τον διεκρινήσεις και να επιμένεις τι είπανε για τον επενδυτή. Άμα και ποιοι μίλησαν σου, μίλησε σου με τρία.
0: Δεν ξέρω τι θα πούνε, Αβραάμ. Θα σου πω, θα μάθω, αν μπορέσω θα μάθω.
2: Μάθε και πες.
0: Εντάξει, αλλιώς Δημήτρης αν λύσει το μεσημέρι θα ξέρει σίγουρα καλύτερα.
2: Ποιο μεσημέρι ρε.
1: Δεν θα κοιμηθεί άμα δεν
0: μάθω. Άντε θα κοιμηθεί, εντάξει. Έγινε Αβραάμ, ό,τι γίνει θα μάθω, σωστό, καλά λες.
2: Ποιο μεσημέρι είναι το βράδυ, πες.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό, σωστό. Έγινε Αβραάμ, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Εντάξει, ναι. Εντάξει, δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να μην υπάρχει αναμονή μέχρι το επόμενο μεσημέρι. Είναι η αλήθεια.
1: Εντάξει, είχαμε και την Πινελιά Αβραάμ.
0: Ναι, είχαμε και την Πινελιά Αβραάμ. Και ένας καλός λόγος για να κλείσουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, νομίζω. Μέχρι να τις ανοίξουμε σε λίγο. Αλλά εντάξει, ήταν χαρούμενος. Και λογικό. Και λογικό με Έλευση Σπανούλη. Είναι από τις πάρα πολύ καλές συνθήκες αυτή. Λοιπόν, έχουμε στο Viber μηνυματάκια μέχρι να σκρολάρω. Πάνω, ναι, είχαμε μείνει εκεί με τον Σπανούλη που έλεγες,
1: Ναι, το συνειδητοποίησα πως είναι αλήθεια. Ναι. Όλο αυτό που συζητούσαμε τώρα είχε κοντά ένα μήνα, πιο πολύ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, που λέγαμε βρελές.
0: Ναι,
1: και μετά το βρελές έγινε.
0: Το πιστεύαμε, αλλά.
1: Ναι, θέλαμε να το πιστέψουμε πιο πολύ. Από το θέλω πήγαζε η αισιοδοξία.
0: Ναι.
1: Άρχισαμε να το καταλαβαίνουμε τις τελευταίες μέρες ότι μάλλον προς τα εκεί πάει η δουλειά. Και εντάξει, χθες, τι να σου πω, τέτοια χαρά καιρό είχα να νιώσω προσωπικά.
0: Από πέρσι, από την ανακοίνωση της αλλαγής της μεταβίβασης των μετοχών, έτσι.
1: Πραγματικά,
0: νομίζω.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Στην ουσία ήταν λες και μπήκε η σφραγίδα ότι αυτά που ελπίζαμε ότι θα γίνουν πέρσι όταν έγινε η αλλαγή ιδιοκτησίας, με μια ανακοίνωση, για μένα κατευθείαν έχεις μπει σε μια, ξέρεις, στις ράγες.
0: Ναι,
1: για να
0: γίνουν,
1: να πραγματοποιηθούν. Γιατί δεν είναι απλά ότι έχει έρθει ένας πολιτικός προπονητής, είναι και όλο το υπόλοιπο που ακολουθεί για το budget, για το. Ναι. Όλο αυτό το σούστρο που γίνεται γύρω από τον Άρη αυτή τη στιγμή.
0: Και συνοδεύτηκε και από μια διαφαινόμενη κίνηση μετά, έτσι.
1: Ναι.
0: Μια κίνηση η οποία, αν δεν γινόταν, νομίζω, ακριβώς με την ανακοίνωση του Σπανούλη, θα λάμβανε πολύ μεγαλύτερη προσοχή.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Ήταν σαν το μετασεισμό, το πιο,
0: ναι, ναι,
1: το
0: ναι.
1: πιο ήπιο, ήταν. Αλλά και αυτό μεγάλη κίνηση, αν πράγματι ολοκληρωθεί, ο Μοκόκα.
0: Ναι, μακάρι, μακάρι. Ένα παίκτη, νομίζω, που ταιριάζει τέλεια στα θέλω της ομάδας. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Μακάρι, μακάρι να έρθει ο Μουκόκα και θα μιλήσουμε και αναλυτικότερα για το συγκεκριμένο παίκτη. Έναν παίκτη τον οποίο έχει αντιμετωπίσει ο Άρης στο παρελθόν. Τον ξέρουμε αρκετά καλά και στην Κλούζ όταν έπαιζε.
1: Ναι,
0: με
1: ναι,
0: την Μπουργκ
1: ναι.
0: δεν τον έχουμε αντιμετωπίσει, νομίζω.
1: Όχι, με την Μπουργκ δεν τον πετύχαμε γιατί μια χρονιά μείνε μόνο.
0: Ναι.
1: Βασικά, αν δεν κάνω λάθος, πήγε από τα τέλη της προηγούμενης. Αλλά δεν ήταν σε διάστημα που.
0: Αλλά δεν παίξαμε, ναι. Όταν ναι, είχαμε ναι. παίξει δεν έπαιζε, νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν είχαμε παίξει, που του είχαμε πάρει και διπλό κιόλα. Εντάξει, το παλαιό δεν συζητάμε για ό,τι έγινε. Πάμε παρακάτω. Ο Μίλτος, καλησπέρα. Έχω μια θεωρία για του χρόνου. Τώρα που υπάρχει και ο Αυτοκράτορας για διεκδίκηση τίτλου, ο Λιόλιος του Ολυμπιακού θα κοιτάξει να σφάξει με τη διαιτησία τον Παναθηναϊκό και πιστεύω πως μπορεί ο Αυτοκράτορας να παίξει του χρόνου με Ολυμπιακούς στους τελικούς. Δεν ξέρω, πολύ.
1: Εντάξει, έχουμε μέχρι τότε.
0: Too much μου φαίνεται, ναι, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σχολιάσω κάτι πάνω σε αυτό.
1: Εντάξει, προσωπικά. Το πρώτο πράγμα που έχω στο μυαλό μου για του χρόνου είναι ποιες είναι οι πιθανότητες μας για διεκδίκηση του EuroCup. Όχι
0: ναι,
1: τόσο το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Θυσιάζω αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος για να κάνουμε νίκες στην Ευρώπη. Ναι, ναι. Εδώ φέτος το έκανα, δηλαδή δεν θα το κάναμε του χρόνου.
1: Ναι.
0: Μακάρι. Μακάρι. Το EuroCup είναι και πιο εφικτός στόχος, κατά ψέματα. Και λες ότι okay, και εκεί θα έχεις κάποιες κακές διαιτησίες, θα έχεις κάποιες καλές. Αλλά λες ότι στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, είναι πολύ πιο δύσκολο να έχεις καλές διαιτησίες.
1: Προσωπικά για μένα, α πούμε, έχει και μεγαλύτερη έγκλη.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: σου
0: ναι.
1: λέω ότι δεν θα πεθαίναμε όλοι να κερδίσει ο Άρης και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να πάρει πρωτάθλημα. Απλά επειδή ξέρεις, πρέπει να φτάσεις Ας πούμε τώρα παίζονται η ελληνική τελική Ιούνιο. Δεν ξέρεις μέχρι τότε σε τι κατάσταση έχει φτάσει η ομάδα, δεν ξέρεις τι διαδικασίες θα αντιμετωπίσει. Υπάρχει και όλη αυτή η τοξικότητα γύρω από αυτό. Νιώθεις ότι δεν είναι και πλήρως αξιοκρατικό ακόμα και μια φανταστική ομάδα να φτιάξει ο Άρης.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ το EuroCup είναι ένα στόχο που ξέρεις ότι θα τον κυνηγήσει η ομάδα μόλις δυνάμεις και πιστεύω και θέλω να πιστεύω θα φτιάξει ένα ρόστερο αντάξιο.
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, ο Δημήτρης μπορεί να ξέρει τι εκπομπή θέλαμε να κάνουμε πριν, γιατί έχει στείλει κάποια ονόματα. Νίκολιτς, Φλίνκα, Μπεγγέλε, Κάβανο.
1: Spoiler.
0: Κράτα ονόματα, φίλε Δημήτρη, και γενικά αρχίστε να σκέφτεστε ονόματα, γιατί θα έχουμε πολλή ονοματολογία σήμερα. Όχι όμως από πληροφορίες, από το μυαλό μας, έτσι ξεκάθαρα. Μην τρελαθούμε, γιατί πιστεύω έτσι πως γράφω τα άρθρα μπορεί να πούμε και να. Οτιδήποτε να πούμε, να το γράψει κάποιο site.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κανένα δύο έχει γραφτεί ήδη, θέλοντας και εμείς.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν εννοώ το Μουκόκα, άλλο.
0: Ναι, υπάρχει, εντάξει. Και πούς ακόμα. Ναι. Και πούς ακόμα, πιστεύω. Γιώργιος Αβραάμ, με κόκα σε βλέπω σαν Μουκόκα. Ωραίο. Εντάξει, δεν υιοθετούμε, αλλά δικλείς ναρκωτικών. Αλλά εντάξει, τέριαζε πάρα πολύ. Γενικά με το Μουκόκα υπάρχει αυτή η προοπτική. Ο Μπιλ, καλησπέρα. Μας ακομαθαίνετε αυτήν την εβδομάδα με τις εκπομπές. Ξέρουμε γιατί ήρθε ο Σιάου στην Ελλάδα. Μήπως για τις υπογραφές μας, Φανούλη. Δεν ξέρω γιατί ήρθε, αλλά ξέρω ότι θα πάει στο Grand Prix.
1: Ναι, δεν θα μείνει για πολύ. Έχει, νομίζω, αύριο, δεν είναι.
0: Δεν πιάνει εντελώς
1: αδιάφορο
0: σε σχέση με φόρμουλα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, παρακολουθείς φόρμουλα.
1: Πλέον όχι.
0: Εντάξει. Εντάξει, υπάρχουν και φήμες ότι πάει στο Μονακό για να μιλήσει με τον Μάικ Τζέιμς έτσι κι αλλιώς. Άρα νομίζω ότι είναι δύσκολο να βρεθεί άκρη. Ο Βασίλης, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Καλή σταδιοδρομία. Το είπα και στη Μάριον, έχουμε χαζέψει. Μόνο με έλευση Σπανούλη σκέψου να αλλάξει η διοίκηση στην μπάλα. Άντε, Αριανάρα, 1914 ζωές, μόνο Άρης.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Την καλησπέρα μας και στο Βασίλη. 1914 ζωές, μόνο Άρης. Εντάξει, έχουμε χαζέψει όντως μόνο με την ανακοίνωση. Και είναι πάρα πολύ λογικό. Αυτή τη στιγμή ζούμε πράγματα τα οποία δεν το περιμέναμε να μας το λέγατε πρόπερση. Αν μας το λέγατε πέρσι τον Απρίλη, μάλλον.
1: Ναι,
0: οπότε είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό δρόμο. Πώς φαίνεται η κίνηση Μουκόκα, διαφαινόμενη η κίνηση Μουκόκα?
1: Νομίζω ότι αυτό που λέγαμε και πριν εκτός αέρα, ότι άμα, επειδή προφανώς έχει ξεκινήσει ήδη να γίνεται μια προεργασία με τον Σπανούλη,
0: ναι.
1: Στο μπλοκάκι του μπορεί να ήταν και το πρώτο όνομα.
0: Ναι, δεν το είχα σκεφτεί, αλλά μου αρέσει αυτή η ιδέα. Ένα παίκτη πατάει εκεί στο 2-3, μπορεί να μαρκάρει και μέχρι το 4, πιστεύω.
1: Είναι... 1-4 πιστεύω μαρκάρει.
0: Ναι, είναι πολύ αθλητικός. Okay, σουτ δεν έχει σταθερό, αλλά αν είχε και σταθερό τρίποντο θα ήταν προφανώς ένα παίκτη στην Ευρωλίγκα που θα έκανε τη διαφορά.
1: Αυτό είναι μάλλον η πιο τρανταχτή αδυναμία του. Όχι ότι είναι κακό σουτέρ, είναι ασταθή σουτέρ.
0: Είναι ασταθή σουτέρ. Γιατί πέρυσι στου τελικού σουτέρ με πολύ καλό ποσοστό. 39 νομίζω ήταν.
1: Φέτος, για παράδειγμα, έχει πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ Γαλλικού Πρωταθλήματος και EuroCup.
0: Ναι.
1: Στο ένα ήταν στο 32, στο άλλο 43.
0: Οκ. Okay. Yeah. 43 ήταν στη Γαλλία ή στο EuroCup?
1: Στο EuroCup, αν δεν κάνω τρομερό λάθος.
0: Μάλιστα. Στο EuroCup δηλαδή πήγε καλύτερα. Μάλιστα. Περισσότεροι παίκτες σουτάρουν καλύτερα στην χώρα πρωταθλήματά του από ότι στο EuroCup.
1: Όχι, στη Γαλλία ήταν 43. Στη Γαλλία 43, στο EuroCup 32%.
0: Okay, είναι πιο λογικό μου ακούγεται αυτό. Και άλλα σουτ στη Γαλλία, δηλαδή έτσι πως είναι το μπάσκετ εκεί πέρα, ένας άλλος ρυθμός.
1: Ναι.
0: Αλλά γενικότερα ένας ρυθμός που βόλευε το Μουκόκα. Ένας άνθρωπος που μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ για να τρέξει στο ανοιχτό γήπεδο με καλύτερες αποφάσεις από το Χάρελ, ας πούμε, που αρέσκεται να παίζει αυτό το παιχνίδι.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος προφανώς βασίζεται πάρα πολύ στην αθλητικότητά του. Έχει τρομερή αθλητικότητα. Έχει φανταστικό άνοιγμα χεριών που τον βοηθάει πάρα πολύ και στο κομμάτι της άμυνας που είναι, ας πούμε, το νούμερο ένα του, ειδικά πάνω στην μπάλα. Έχει άνοιγμα χεριών 2-8.
0: Okay,
1: ενώ είναι 1-96.
0: 1-96, αυτό. Ναι. Εντυπωσιακό.
1: Έχει και τη διείσδυση.
0: Έχει και νομίζω ότι είναι από τους λίγους παίκτες που πατάνε όταν μπαίνουν μέσα με jump stop αρκετές φορές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν πάει στο κλασικό βασιματάκι, πάει στο jump stop, έχει πολύ δυνατό πάτημα. Είναι πολύ δυνατό παιδί γενικά, Μουκόκα. Νομίζω θα βοηθήσει πολύ.
1: Νομίζω ότι στο μυαλό του Σπανούλη μπορεί να λειτουργήσει ως ένα βαθμό εντάξει, όπως λειτουργούσε ο Ντιαλό στη Μονακό.
0: Αλλά κοντό,
1: λίγο, ναι, εντάξει, και λίγο πιο περιορισμένο επιθετικό ρεπερτόριο, αλλά είναι τέτοιου τύπου παίκτης.
0: Okay, ναι, έτσι άμυνα και τα λοιπά. Rebound επίσης.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός rebound.
0: Guard που βοηθάει στα rebound, γιατί η αλήθεια είναι ότι χρόνια έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα με το κομμάτι του rebound. Οπότε σίγουρα τέτοια κορμιά κάνουν τη διαφορά. Και είναι ένα κορμί, νομίζω, που ξέρεις πολλές φορές όταν παίζαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Φέτος όχι τόσο μεγάλο βαθμό, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια όταν παίζαμε, ασχέτως αν κερδίζαμε τον Παναθηναϊκό. Όταν παίζαμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, φαινόταν η διαφορά στα κορμιά των παικτών. Φαινόταν ότι ήταν πιο μεγαλόσωμη η αντίπαλη. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια φαινόταν ότι ήταν άλλα κορμιά, άλλο επίπεδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά και ο Νουάν είναι ένα τέτοιο κορμί, και ο Μοκόκα, α πούμε, αν έρθει ένα τέτοιο κορμί, και ο Κώστα είναι ένα τέτοιο κορμί. Κορμιά που λες ότι κάλλιστα θα μπορούσαν να παίζουν και στην άλλη ομάδα.
1: Έτσι,
0: σαν νέο σωματοδομή. Οπότε είναι μια πάρα, πάρα πολύ καλή κίνηση, έτσι. Ο Μπιν λέει: Κόκολα θα εννοούσε το παιδί. Ο Γιάννης, καλησπέρα για καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μας. Ο Δημήτρης, κάθε μέρα θα γράφω για Καμπεγγέλε, ζήσει, ακούς. Ο Καμπεγγέλε όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι στο Euro. Ο Καμπεγγέλε αυτή τη στιγμή προέρχεται από μια σεζόν καταπληκτική με Ντουμπάι.
1: Τον χάσαμε νομίζω τον Καμπεγγέλε.
0: Ναι, τον χάσαμε.
1: Τον είχαμε λίγο στα πόδια μας, αλλά τώρα.
0: Τον είχαμε στα πόδια μας σε λάθος timing όμως. Ναι. Αν είχαμε Σιάο. Πέρσι,
1: ναι, θα απασχολούσε.
0: Θα απασχολούσε και θα ήταν μια πάρα πολύ δυνατή κίνηση. Ο Μίλτος, οι παίκτες Μονακό μετά τη διάλυσή τους θα μπορούσαν να τους πάρει ο Άρης. Έτοιμο κορμό, ξέρω εγώ. Τι, όλους. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσαν να τους πάρουμε όλους κατευθείαν.
1: Εντάξει.
0: Και δεν ξέρω ποιους κιόλας.
1: Ναι, ρίχνει κάποιες ματιές. Τώρα φαντάζομαι πολύ στους παίκτες του rotation της Μονακό προφανώς.
0: Ναι, ναι, μεγάλα... φαντάζομαι. Δηλαδή James, Οκόμπο, Τάις, Διαλό και τέτοια.
1: Τον Τάις δεν ξέρω αν θα τον απέκλεια τελείως.
0: Σοβαρά. Μα θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να ερχόταν ο Τάις.

0: Κόκα θα ανεβαίνει και στο 3, δηλαδή και να συνεπάρχουν κιόλα σε σχήματα. Δεν είναι τόσο μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, και είναι και ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να σε βοηθήσει και σε σημεία που δεν πηγαίνει καλά το παιχνίδι, να πιέσει, να κάνει παγίδε, να καλύψει τι αδύνατε πλευρέ μεγαλύτερο ρίσκο, δηλαδή να ρισκάρει να κλέψει μπάλε. Μπορεί να το κάνει αυτό νομίζω ο Κόκα πάρα πολύ καλά.
0: Πιστεύω ότι είναι παίκτη ο οποίο δέχθηκε κρούσει και από κάποιε ομάδε Ευρωλίγκα, κυρίω μάλλον από τι γαλλικέ λόγω διαβατηρίου. Και θεωρώ ότι το γεγονό ότι έκλεισε ο Σπανούλη στον Άρη και ότι είναι ένα προπονητή που αντιλαμβάνεται και ο ίδιο ότι μπορεί να τον εκμεταλλευτεί πολύ καλά τα θετικά του στοιχεία, πιστεύω ότι έπαιξε αυτό το καταλητικό ρόλο. Αν φυσικά ολοκληρωθεί η συμφωνία, να έρθει στον Άρη.
1: Ναι, είναι πια περίπτωση πάρα πολύ σημαντική του Μοκόκα. Θα τον περιμένουμε. Όταν είχαμε πάει με τον Ιάσονα στη Ρουμανία στο παιχνίδι αρχές του 2024, στο παιχνίδι Κλούζαρης.
0: Ναι.
1: Και είχαν πάει στην προπόνηση ομάδας πριν το, πριν το παιχνίδι που τέλος πάντων αφήνουν ένα τέταρτο περίπου να είσαι μέσα. Είχαμε μιλήσει με τον Καστρίτη. Το είπε μετά και ο Καστρίτης βέβαια στην συνέντευξη τύπου. Είχαμε μιλήσει με τον Καστρίτη και μας είχε πει, μιλούσαμε πάρα πολύ καλά λόγια και τόνισε αρκετά τα τέσσερα γκάρτ που είχε Κλούζ εκείνη τη χρονιά. Ότι είχε τέσσερα φοβερά γκάρντι Κλούζ.
0: Ο ένας και ο Τζόνς.
1: Ο ένας ήταν ο Τζόνς, ο ένας ήταν ο Μοκόκα, ο ένας ήταν ο Γκούσμαν και ο άλλος νομίζω ήταν ο Ρίτσαρντ.
0: Άρα οι άλλοι δύο παραμένουν στην Κλούζ.
1: Οι άλλοι δύο παραμένουν στην Κλούζ, ναι, δεν ξέρω αν χάνω κάποιον. Όχι, ο άλλος ήταν ο Ρίτσαρντ. Ο Ρίτσαρντ ήταν ο πέμπτος, ο Σίλεϊ. Ο DJ Σίλεϊ που παίζει και στην Bayern στο
0: ναι, σωστά.
1: Που ήταν πολύ καλή περίπτωση παίκτη. Νομίζω σε κάποια γωνιά του Βαρέζε θα κάθεται και θα χαμογελάει. Πια που τη μία χρονιά πήραμε τον έναν και την άλλη πήραμε τον άλλον. Εντάξει, ο Μοκόκα είναι ξεκάθαρα παίκτη Καστρίτη.
0: Ναι.
1: Είναι από τα όνειρα του Γιάννη Καστρίτη, νομίζω, βγαλμένο.
0: Πραγματικά.
1: Έτσι. Και ιδανικά θα τον ήθελε να έχει και χειρότερο σουτ. Εντάξει. Κατάλαβε με ποιο τρόπο το λέω, βέβαια. Έτσι. Να ρωτήσω, ο Νουά με το Μοκόκα είναι ίδια θέση? Όχι. Ο Νουά είναι πιο χαμηλά. Ο Νουά είναι πιο χαμηλά από το Μοκόκα. Είναι 4 ο Νουά, ο Μουκόκα είναι στο 2-3.
0: Ναι,
1: έτσι. Δεν πατάνε στην διαθέση. Τώρα σε σχήματα Σπανούλη, εγώ δεν αποκλείω να δούμε και το Μουκόκα στο 4 σε κάποια πολύ ρισκαδόρικα σχήματα.
0: Και τον Νουά στο 5.
1: Και τον Νουά στο 5, ναι. Τον είδαμε και φέτος με το Μίλιτς.
0: Ναι.
1: Κουλμπόκα Νουά αυτό το σχήμα.
0: Ναι, νομίζω μπορεί να το υποστηρίξει.
1: Ναι, μπορεί να το υποστηρίξει. Ας είναι ο Νουά στην ομάδα μας. Βέβαια, γιατί ακούγονται κάποια πράγματα για Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο μπάτζετ, το ξέρετε νομίζω όλοι.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Νομίζω το δελαστικό της υπόθεσης είναι ότι δεν μιλάμε απλά το ότι έχει ενδιαφέρον από ομάδα Ευρωλίγκας. Δεν θεωρώ ότι αυτό από μόνο του συγκινεί αρκετά για να φύγει από τον Άρη. Είναι
1: ναι,
0: ότι
1: ναι.
0: Μιλάμε για ομάδα η οποία είναι από την πόλη που κατάγεται. Ο Νουά είναι η πατρίδα του, έχει ξαναπαίξει τη Βιλερμπάν. Και
1: από εκεί δεν ξεκίνησε.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησε και φαίνεται ότι πάει και για το κάτι παραπάνω του χρόνου.
1: Πάει για το κάτι παραπάνω και είναι και ένα γαλλικό διαβατήριο. Βέβαια και ο Μοκόκα είναι γαλλικό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω κάλλιστα θα ήθελα, να ελπίζω να του κερδίσουμε σε αυτέ τι μονομαχίε. Η Γαλλία είναι μια μεγάλη δεξαμενή. Παίκτων. Μπορούν να βρουν κάποιου άλλου. Δεν χρειάζεται.
0: Αυτό,
1: δεν χρειάζεται να πάρουν αυτού που θέλουμε εμεί. Έχουν μια μεγάλη δεξαμενή παίκτων. Πάντω νομίζω και ο Νουά γουστάρει εδώ. Πιστεύω ότι.
0: Τώρα για να βιάσει και αυτό τόσο να βάλει υπογραφή σε νέο συμβόλαιο, δεν νομίζω ότι
1: πρέπει
0: έχει το μυαλό
1: καλά.
0: Του αλλού.
1: Πρέπει να περνάει καλά. Βέβαια θα έχουμε περίπου ένα μήνα μέχρι να μάθουμε τι θα γίνει με τον Αμίν Νουά, γιατί τότε τελειώνει εκπνέει ουσιαστικά η ρήτρα που έχει το EuroLeague Out.
0: Ακριβώ ένα μήνα στην ουσία.
1: Ναι. 5 Ιουλίου, πότε είναι.
0: 7 Ιουλίου νομίζω.
1: Okay. Μια χαρά. Ο Γιώργος του Χαρλαμπόπουλου είναι τελειωμένη μεταγραφή. Νομίζω ναι.
0: Να.
1: Νομίζω να παίξει πάρει ο Χαρλαμπόπουλος.
0: Μέχρι να μπει και η υπογραφή επίσημα, ναι, αλλά είναι τελειωμένη.
1: Ναι. Και σιγά σιγά κλείνει ο ελληνικός κορμός. Δεν έχουμε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή μία κίνηση ακόμη.
0: Ναι, και δεν είμαι και σίγουρος και σε ποια θέση θα είναι αυτή η μία κίνηση.
1: Αυτό. Μία...
0: Νομίζω θα εξαρτηθεί και από το που. Δηλαδή πρώτα ίσως να δει. Τι παίκτε θα βρει από ξένου στην αγορά και αναλόγω να προσαρμόσει το αν θα πάρει guard Έλληνα ή forward Έλληνα.
1: Να, εδώ μα στέλνει και, και το ρόστερ μα προ το παρόν. Αντοκούμπο, Μποχωρίδη, Χαρλαμπόπουλο, Χατζηλάμπρου, Μήτρου Λόγκ. Έχει βάλει μέσα και το Μοκόκα, Μοκόκα, Νουά, Πουλιανίτη και Τανούλη. Ναι, εντάξει, για τον Κώστα Αντοκούμπο μένουν κάποια θέματα για τον Τανούλη τυπικά. Αλλά
0: ναι.
1: Αυτό που βγαίνει από παντού είναι ότι θα είναι εννοείται. Παίκτες του Άρη του χρόνου.
0: Δεν νομίζω άσχημα. Και για τον Κώστα κάνει άλλα πλάνα ο Ολυμπιακός για του χρόνου. Δηλαδή, ακούστηκε και εσύ με το Φάλ το ενδεχόμενο να πάρει ελληνικό διαβατήριο, του ανήκει και ο Καραγιανίδης. Δηλαδή, έχει ήδη και τρεις ξένους ψηλούς που είναι
1: νομίζω.
0: Και οι τρεις πολύ καλοί.
1: Δεν νομίζω ότι το χρειάζεται.
0: Δεν νομίζω και εγώ. Δεν νομίζω.
1: Αμερικάνο δεν βλέπω. Θα δεις Αμερικάνο, εντάξει. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να μην έχουμε Αμερικάνο. Δεν είμαστε λιθουανική ομάδα για να μην έχουμε Αμερικάνο. Δηλαδή. Ναι, εντάξει, Ήμαρτον. Και οι Λιθουανοί κάνουν κάτι ομάδες και αυτοί οι Αμερικάνοι που έχουν κάτι λευκή τεσσάρια που σουτάρουν. Που λες, αν δεν μας έλεγαν ότι είναι Αμερικάνος, δεν το πιστεύαμε. Το Λιόπουλο Δεν έχω ιδέα. Τελικούς παίζει τώρα. Δεν πιστεύω εγώ θα τον αφήσει ο Παναθηναϊκός Ντολιόπουλο.
0: Με δεδομένο ότι ο Ταμάν λογικά δεν θα συνεχίσει.
1: Ναι.

0: Θα έχει μια μεγάλη ευκαιρία ο Τελειόπουλος του χρόνου.
1: Έχει πάλι δύο Έλληνες γκάρντ πλην του Σλούκα ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι και οι δύο θέλουν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Ο ένας δεν ήταν καθόλου φέτος στο ρόστερ, ο Μωραϊτής, ναι, ναι, αλλά ανήκει, ναι, και ο Τελειόπουλος.
0: Ναι.
1: Λογικά δεν θα μείνουν και οι δύο του χρόνου. Αλλά ναι, επίσης λογικά θα μείνει ο Τελειόπουλος.
0: Ναι, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Αν είσαι Παναθηναϊκός, δηλαδή θα κρατήσει τον Τελειόπουλο. Γιατί έχει μεγαλύτερο ταβάνι, ρε, εσύ. Και έχοντας και να παίξει τον Καλατζάκη στο ρόστερ που λες ότι κάνει τις δουλειές του Μωραϊτή ουσιαστικά σε τομέα άμυνας τουλάχιστον. Ναι. Στην επίθεση δεν σου λείπει η δημιουργία του Μωραϊτή όταν έχεις, ας πούμε, αυτούς που έχεις μέσα. Και δεν ξέρεις και ποιους παίκτες θα πάρει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρεις τι θα γίνει και με το Σόρτς, ακούγεται ότι θα φύγει. Δηλαδή, γενικά, ένα μπάχαλο ο Παναθηναϊκός. Είναι πολύ απρόβλεπτη ομάδα. Είναι πολύ απρόβλεπτη, δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις ποιον θα αφήσει, ποιον θα πάρει, πόσους παίκτες θα έχει. Δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται ότι λειτουργεί σαν κανονική ομάδα.
1: Είδα και το μάτς χθες, το πρώτο τελικό.
0: Το είδα τότε κι εγώ. Πώς φάνηκε?
1: Κοίταξε, για φετινός Παναθηναϊκός καλή εμφάνιση ήταν.
0: Μετά τα μέσα τρίτη περίοδου ήταν πολύ καλός.
1: Θεωρώ κιόλας ότι είναι και από τις περιπτώσεις που έχει βάση, έχουν βάση φωνές του Παναθηναϊκού.
0: Κοίτα, το φάουλ στον Φουρνιές στο τέλος είναι απίστευτα μούφα.
1: Ναι,
0: είναι απίστευτα μούφα.
1: Είναι πρόκληση.
0: Είναι πρόκληση. Είναι εκνευριστικό φάουλ. Και ξέρεις γιατί γίνεται κουβέντα, αν έκρινε αποτέλεσμα. Όταν είναι σε αυτό το σημείο, μπορείς να πεις κάλεσε το έκρινε αποτέλεσμα. Όντως, θεωρώ ότι φωνάζουν πολύ. Θεωρώ ότι τα περισσότερα δεν έχουν βάση. Θεωρώ ότι, δηλαδή, το βίντεο που βγάλει κάποιο Παναθηναϊκός με 18 φάσεις, δεν το είδα, αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει κάποια τόσο μεγάλη σφαγή μες στο παιχνίδι. Αλλά η φάση στο τέλος είναι εγκληματική. Είναι πολύ κακό σφύριγμα.
1: Ναι, εντάξει, και η διαφορά στις βολές ως έναν βαθμό δικαιολογείται με βάση τον τρόπο που επιλέγει να παίζει κάθε ομάδα.
0: Δικαιολογείται. Ήταν πολύ. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά το καλό του διάστημα ήταν όταν έπαιζε με τον Μήτογλου στο 5 και σούταρε.
1: Ναι, ο Μήτογλου έκανε. Μπορεί και την καλύτερη φέτινη εμφάνιση.
0: Σοκαριστική εμφάνιση, ναι. Σοκαριστική εμφάνιση.
1: Δεν τράβηξε καθόλου ο Χέις Ντέιβις, καθόλου.
0: Καθόλου. Δεν τράβηξε και υπάρχουν και κουβέντες. Αν ήσουν Παναθηναϊκός, τον άφηνες εκτός για να βάλεις τον Χουάντσο στο επόμενο.
1: Όχι, θα του έβαζα και του δύο.
0: Θα του έβαζε και του δύο.
1: Τώρα θα μου πει ποιο μένει έξω για να βάλει και του δύο. Ναι, ο Σόρτς μένει. Ναι.
0: Σόρτς.
1: Ναι.
0: Ναι,
1: πρέπει. Μπασκετικά είναι απολύτως λογικό.
0: Είναι απολύτως λογικό γιατί λες ότι μάλλον επιστρέφει και ο Σλούκας, έστω και αμφίβολος. Λες ότι λογικά θα μπει και ο Ρογκαβόπουλος και μαζί με τον Χουάντσο. Θες κάτι παραπάνω στο rebound γιατί τους έκαναν πλάκα στο rebound.
1: Ναι, ναι.
0: Ή του Ολυμπιακού. Οπότε ναι. Δεν καταλαβαίνω τι έγκλημα έχουν κάνει και στα πεντάρια φέτος στο Παναθηναϊκό.
1: Κάνανε λίγο δουλειές ποδαριού νομίζω.
0: Ναι, έως πολύ.
1: Δηλαδή ο Φαρίντ εν τέλει αυτοί που άσκησαν την όποια κριτική άσκησαν όταν ήρθε στον Παναθηναϊκό είχαν δίκιο θεωρώ. Δεν ήταν τώρα επιλογή για ομάδα που πάει να διεκδικήσει.
0: Δεν μπορούσαν να πάρουν κάτι καλύτερο εκείνη την περίοδο.
1: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι.
0: Απλά δεν έπρεπε να διώξουν τον Χόλμς.
1: Να σου πω την αλήθεια, ακόμα και ο Γιούρτσεβ δεν πιστεύω ότι ήταν χειρότερος από τον Φαρίντ.
0: Είναι εντελώς άλλο στυλ όμως.
1: Ναι,
0: κοίτα, θεωρώ ότι έπρεπε να κρατήσει τον Χόλμς και να κρατήσει και το Λεσόρ και να πάρει το καλό. Δηλαδή το καλοκαίρι να έπαιρνε μάλλον τον Χόλμς και να έπαιρνε ένα πρώτο πεντάρι βασικό. Θεωρώ μεγάλο λάθος ότι περίμεναν φέτος ότι το πρώτο μας πεντάρι θα είναι ο Λεσόρ, ο οποίος επέστρεφε από αυτό που επέστρεφε.
1: Έτσι, έτσι.
0: Όπως και ο Ολυμπιακός περίμενε τον Κίναν Εβανς. Άσχετα που μετά τέλος πάντων έκανε, πήρε γκάρντ μες στη χρονιά, πήρε και τον Τζόζεφ και τον Μόρις και τα ψιλομπάλωσε τέλος πάντων εκεί τα κενά.
1: Άλλες επιλογές προσφέρει αγορά στους γκάρντ για άλλες ψηλούς.
0: Ισχύει. Ψηλή είναι πολύ πιο δύσκολη. Και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός το πληρώνει. Αν ο Μήτογλου τώρα ξανακάνει τέτοιο παιχνίδι, βέβαια έχει βάση με την κερδίση. Δύσκολο, κι εγώ έτσι λέω.
1: Ο Οσμάν μπορεί να ξανακάνει τέτοιο παιχνίδι, γιατί είναι σε πολύ καλή φόρμα γενικότερα.
0: Ο Οσμάν είναι καλός παίκτης έτσι κι αλλιώς. Και ο Γκραντ δεν ήταν ιδιαίτερα καλός.
1: Όχι, όχι.
0: Που γενικά βοηθάει. Νομίζω ο Σόρτς, αφού δεν έβαλε, δεν σκόραρε και στα τελευταία λεπτά κάτι, νομίζω καθάρισε.
1: Πήρε τις πρωτοβουλίες πάνω του, αλλά δεν του βγήκε.
0: Ναι. Και περίμενα έστω χθες να δω παραπάνω τον Τελειόπουλο. Νομίζω ότι δεν πήρε καν προσπάθεια. Πήρε ένα δίποντο, ας πούμε. Που είχα αυτό, νομίζω.
1: Νομίζω ότι αρχίζουν και. Όχι, αρχίζουν δηλαδή. Τώρα έχει φανεί εδώ και πολύ καιρό ότι υπάρχουν κάποιες εμπάθειες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πιστεύω ότι θα παίξει και καθοριστικό ρόλο στο να μην συνεχίσει ο Ταμάν, γιατί είναι πολλοί παίκτες οι οποίοι προφανώς είναι δυσαρεστημένοι και έχουν και δίκιο να είναι.
0: Νομίζω ναι, με αυτή τη διαχείριση είναι πολύ δύσκολο. Ειδικά όταν έχει αποτύχει ομάδα στο μεγάλο στόχο τη EuroLeague. Γιατί αν πάρει την Ευρωλίγκα, λες ότι. Ότι υπερισχύει ο προπονητής με κάποιον τρόπο,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Εννοείται.
0: Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Αν και ο Παναθηναϊκός με τη χθεσινή του εμφάνιση έχει βάσει μια ελπίδα να πιστεύει ότι θα το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι, κοίτα, πιστεύω ότι θα ενίσχυε πάρα πολύ τις πιθανότητες του αν έπαιρνε το πρώτο μάτς.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Εκεί πάνω που δεν τον υπολόγιζε κανείς. Δηλαδή είναι από τους πιο μονόπλευρους τελικούς του τελευταίου χρόνου. Αν έκανε ένα γκάλωπ στον κόσμο,
0: ναι,
1: ποιος
0: ναι,
1: πιστεύει
0: ναι.
1: θα το πάρει. Ήταν συντριπτικά. Δηλαδή και οι Παναθηναϊκοί πιστεύουν θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: μια νίκη στο πρώτο παιχνίδι, ένα upset, θα μπορούσε να αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τώρα, παρότι ήταν καλός, δεν κέρδισε, δεν το εξακολουθώ να μην το βλέπω πολύ πιθανό.
0: Και εγώ δεν το βλέπω, αλλά νομίζω ότι οι Παναθηναϊκοί μπορούν να αισιοδοξούν. Βέβαια και ο Ολυμπιακός νομίζω ότι έδειξε ένα τεράστιο άδειασμα μετά από ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι στο ΑΚΑ δεν θα το δείξει αυτό. Στο εκτός έδρας παιχνίδι πιστεύω πάντα είσαι πιο συγκεντρωμένος, κοιτάς παραπάνω λεπτομέρεια και είναι ένα εκτός έδρας ντέρμπι, δηλαδή πάντα θες να το πάρεις. Νομίζω ότι αν κερδίσει τώρα μέσα στο ΑΚΑ θα αδειάσει και ο Παναθηναϊκός, δηλαδή εντελώς. Θα αδειάσει εντελώς και ο Παναθηναϊκός και πέρα από το θα είναι 0-2. Τέλος πάντων, ο Μπιλ δημοσίευσε στο Insta της ΚΑΕ με την κυρία που κρατάει την κίτρινη ομπρέλα και τη βλέπουμε να περπατάει με την πλάτη σε εμάς και μπαίνει στο γραφείο του προπονητή. Τι σημαίνει και ποια είναι? Δεν ξέρω ποια είναι η κυρία που περπατάει.
1: Το βίντεο που βγήκε χθες μετά την ανακοίνωση.
0: Όχι, σήμερα με μουσική Kill Bill. Δεν ξέρω το έχεις τσεκάρει. Στο Instagram της ΚΑΕ.
1: Έχω δει στο Instagram της ΚΑΕ ένα βίντεο που.
0: Με κίτρινη ομπρέλα. Αλλά δεν έχω δει καθόλου Kill Bill στη ζωή μου, έτσι.
1: Από εκεί πρέπει να είναι.
0: Ναι, ναι, παίζει και η μουσική του Kill Bill από πίσω, ξεκάθαρα. Το σφύριγμα αυτό. Οπότε.
1: Α, ναι, εντάξει, το ίδιο βίντεο λέμε. Αυτό είχε κυκλοφορήσει από χθες στο TikTok, γι' αυτό το είχε
0: δει.
1: Okay,
0: δεν έχω TikTok.
1: Ναι, υποτίθεται ότι είναι ο χαρακτήρας από το Kill Bill, γι' αυτό.
0: Και
1: μπαίνει
0: στο γραφείο του προπονητή.
1: Ναι.
0: Μωρέ, τι έπαιρνες?
1: Αυτό πήγα να σου πω πριν. Ανάλογα με γιατί ρόλο.
0: Μετά δεν ξέρω ποιος ήταν ο ρόλος του Πουλιανίτη.
1: Ναι.
0: Αλλά νομίζω ταιριάζει περισσότερο ο Μωραήτης στο ρόλο που θέλουμε να έχει ο Πουλιανίτης.
1: Το θεωρώ και λίγο καλύτερο παίκτη, έτσι.
0: Ναι, και εγώ το θεωρώ καλύτερο παίκτη, ναι.
1: Αλλά απ' την άλλη, τον Πουλιανίτη τον έχουμε για πέμπτο γκάρντιο του χρόνου.
0: Και είναι πιο πολύ σε κατάσταση catch and shoot, δηλαδή να περιμένει τη γωνία να πάρει την μπάλα και να αποφασίσει. Νομίζω έχει καλύτερο shoot,
1: ναι,
0: από τον Μωραήτη. Παίζει πιεστική άμυνα. Και ο Μωραήτης υποτίθεται παίζει πιεστική άμυνα, βέβαια. Οπότε.
1: Γενικά, σαν ρόλο, πιστεύω ότι κολλάει περισσότερο από ο Πουλιανίτης. Δεν ξέρω καν θα δεχόταν ο Μωραήτης να έρθει από εκεί που φέτος ήταν στην ουσία πρωτοδεύτερο βιολί στην ομάδα, που ήταν εντάξει, αρκετά κατώτερο επίπεδο. Δεν ξέρω τώρα αν θα ερχόταν πέμπτο γκάρντ σε μια ομάδα. Γενικά, έχει ποιότητα σαν παίκτης.
0: Μπορεί να βρει συμβόλαιο σε ομάδα της Basket League, εννοείται. Και, εγώ σου λέω και στην ΑΕΚ, ας πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Κάλιστα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω,
1: έχει βέβαια τους Έλληνες η ΑΕΚ, αλλά.
0: Έχει τους Έλληνες, αλλά πέρα από το Φλιόνι, ποιον θα έχει.
1: Ο Κατσίβελης δεν θα μείνει.
0: Θα είναι ο Κατσίβελης, σωστά. Που κουτουλάν πολύ και οι τρεις μεταξύ τους. Είναι τρία γκάρντα άσουτα που.
1: Και ο Λεκαβίτσιος, σαν ξένος, μοιράζεται κάποια στοιχεία.
0: Ναι, ναι, ισχύει.
1: Ενώ καλός παίκτης, δεν ξέρω αν είναι πολύ ορθολογικό για την ΑΕΚ να μείνει και ο Λεκαβίτσιος.
0: Δηλαδή, ιδανικά η ΑΕΚ θα ήθελε έναν Έλληνα σαν τον Πουλιανίτη.
1: Να, ναι.
0: Να έχει μια μεγαλύτερη εξοικείωση με το τρίποντο.
1: Να.
0: Γιατί, okay, ο Φλιόνης και ο Κατσίβελης δεν έχουν πολύ καλή σχέση.
1: Είναι ασταθής, ναι. Και ο Μωραήτης και αυτός, ενώ γενικότερα παλιότερα είχε τις περιόδους του, φέτος ήταν κακός στο μακρινό σουτ.
0: Ναι, ναι, δεν το έχει πολύ, είναι η αλήθεια. Αλλά θα είναι μια τίμια λύση. Πάντως μετά πάει και η κουβέντα στο πόσους χειριστές θα έχεις. Γιατί δεν ξέρω, θα πάρεις και παίκτες. Ο Μποχωρίδης μπορεί να λειτουργήσει σε κάποια plays ως χειριστής. Θα δούμε και τον Μήτρου Λόγκ, εγώ πιστεύω, ως χειριστή. Γιατί ο Σπανούλης είναι ένας παίκτης που τον είχε στο Περιστέρι και τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Έτσι, ναι, φαίνεται. Και γενικά θέλει πάντως ο Σπανούλης χειριστές που να παίζουν pick and roll.
1: Εγώ περιμένω και από τον Ελάιζα του χρόνου να έχει σημαντικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Και εκεί πάνω
0: μπορεί,
1: όμως...
0: έχει μεγάλο ταβάνι.
1: Και, ναι, ναι, ναι.
0: Και πολύ χαμηλό πάτωμα, βέβαια, αλλά έχει μεγάλο ταβάνι ο Λάιζα.
1: Εκεί πάνω είναι που συμφωνώ κιόλας με την επιλογή του να κινηθείς για ένα γκάρντ όπως ο Μοκόκα, ο οποίος μπορεί να μην. Πώς να σου το πω, να έχεις μια επιλογή στα γκάρντ που να μην έχει τόσο υψηλό usage, δηλαδή να μπορεί να παίξει και μακριά από την μπάλα.
0: Mm-hmm. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια για τον Μοκόκα ότι δεν θα καταχρηστεί κατοχές. Δεν θα καταχρηστεί κατοχές.

0: Για χθες, Τσαρούχα, έχει το μάτς, τι περιμένατε? Μας έχει κατασφάξει. Μακάρι ο Σιάο, δεν ξέρω πώς θα κινηθεί όπως πρέπει και χρειάζεται, γιατί πρέπει να προστατεύσει και την επένδυσή του. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό, και όταν έχει. Αλλά δεν είμαι αισιόδοξο ότι κινείται στο παρασκήνιο ο Σιάο. Οκ, πιστεύω ότι ο Σπανούλη μπορεί να έχουμε ένα μεγαλύτερο σεβασμό τουλάχιστον από την Θετησία, αλλά δεν πιστεύω ότι ο Σιάο θα κινηθεί ποτέ στο παρασκήνιο.
1: Όχι, σίγουρα δεν είναι.
0: Δεν το βλέπω δηλαδή.
1: Δεν είναι τέτοιο τύπο. Τώρα με το Σπανούλη. Δεν ξέρω και πόσο ρόλο παίζει στο τέλος της ημέρας. Μακάρι.
0: Μακάρι, ναι. Γιατί και το Σύση είχαμε φέτος και δεν είδα να αλλάζει κάτι τρομερά, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει, να σου πω την αλήθεια. Εγώ είδα έναν λίγο μεγαλύτερο σεβασμό φέτος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά όχι ότι πάλι στο σύνολο δεν είχες και τα δικαιολογημένα παραπονά σου. Και μάλιστα απέναντι στις συγκεκριμένες ομάδες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή απέναντι στις Μικόνους και στις Καρδίτσες θεωρώ ότι ήταν σωστή έτσι απέναντι στον Άρη.
0: Σε κάποια μάτια. Κοίτα, μέσα στο Μαρούς ήταν πολύ κακή.
1: Ναι, μέσα στο Μαρούς ήταν κακή.
0: Με την ΑΕΚ ήταν ότι.
1: Με την ΑΕΚ είχε σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια δικαιολογημένα παράπονα.
0: Ναι, ναι. Okay. Είναι μια μεγάλη κουβέντα η Διαιτησία που θέλει εκπομπές και εκπομπές, νομίζω. Ο Μίλτος, μια εντρικαδόρικη ερώτηση. Ο Μοκόκα θα μπορούσε να συγκριθεί με Δημήτρη Διαμαντίδη? Στο άνοιγμα χεριών, μπορεί.
1: Ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα μπορούσε να συγκριθεί με τον Βασίλη Σπανούλη. Μη.
0: Είναι από τα ονόματα της κυτρινόμαυρης επικαιρότητας ο Διαμαντίδης, άθελά του εντελώς, νομίζω.
1: Να ρωτήσουν τον Διαμαντίδη άμα θέλει τον Μοκόκα στον Άρη.
0: Σωστό.
1: Αν θα του πρότεινε να έρθει στον Άρη.
0: Σωστό, σωστό.
1: Μήπως θεωρείται για παραπάνω. Μήπως δεν...
0: Εντάξει, πιστεύω κάλλιστα θα μπορούσε να βρει συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Σε ποιες θέσεις θα γίνουν οι βροντερές μεταγραφές σε επίπεδο Ευρωλίγκας? Δεν έχω ιδέα.
1: Σε όλες. Κοίτα, άμα σου λένε 5 νουά, σημαίνει στο ναι. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Απλά εικάζω όταν κάνεις ομάδα ότι θα πάρεις ένα παιχταρά στο 5, ένα παιχταρά στον Άσο και έναν πολύ καλό σκόρερ. Δηλαδή αυτό μου ακούγεται το πιο λογικό. Αλλά ναι. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει ο Σπανούλης. Δεν έχω ιδέα τι μπορεί να θέλει ο Σπανούλης. Να το φέρουμε εδώ να το ρωτήσουμε, πιστεύω. Μόλις έρθει Θεσσαλονίκη θα το φέρουμε από εδώ να το ρωτήσουμε.
1: Κοίτα, στο 1 και στο 5 είναι το σίγουρο. Πιστεύω και στο 3 θα δούμε μια μεγαλύτερη επένδυση σχέση με φέτος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Για Ρόνι Χάρελ τι λέμε?
1: Κοίταξε.
0: Να σου πω την αμαρτία μου, εγώ θα τον κρατούσα. Εγώ θα του δίνα μια θέση στο ρόστερ και του χρόνου.
1: Κοίτα, κατά πρώτον, εκεί που μπαίνει η κουβέντα για τον Χάρελ, με λίγο διαφορετικά δεδομένα την έβαζε και για τον Τζόνς. Ενώ ήμουν υπέρ της άποψης να μείνει ο Τζόνς, με τα τωρινά δεδομένα καταλαβαίνω και συμφωνώ το γιατί δεν μένει. Τώρα για τον Χάρελ. Πάλι, αναλόγως ποιος είναι ο προγραμματισμός της ομάδας. Δηλαδή, αν θέλουν να έχουν 8 ξένους.
0: Είναι 8 ξένους, ναι.
1: Και ο 8ος να είναι ο Χάρελ.
0: Ναι,
1: το
0: θεωρητικά,
1: ακούω.
0: Ναι.
1: Το ακούω.
0: Πιστεύω ότι θα είναι 8 ξένοι και ένας από αυτούς θα είναι ο Χάρελ για συγκεκριμένους ρόλους. Εγώ πιστεύω πάντως ότι ο Χάρελ, αν μείνει, θα σου παίξει και σε μάτς που δεν το περιμέναμε. Δηλαδή, μπορεί να τον έχεις να τελειώνει και παιχνίδια στην άμυνα, τέτοια πράγματα.
1: Ναι.
0: Πιστεύω δηλαδή και rebound πάρα πολύ επίσης. Θεωρώ ότι, ας πούμε, το Χάρελ Μοκόκα μπορεί να είναι ένα Χάρελ σαν όγκο, απλά μια θέση πιο πάνω.
1: Πιστεύω ότι στην περίπτωση του Χάρελ παίζει μεγάλο ρόλο και το ότι είναι ένας καλός χαρακτήρας και
0: ναι.
1: Γενικότερα τους παίκτες που είναι στο βάθος, ας πούμε στην άκρη του πάγκου που λέμε, θέλεις και να είναι ο hype man, ο αυτός που δεν δημιουργεί προβλήματα.
0: Έτσι,
1: αυτός
0: να μην γλυνιάζει,
1: που...
0: έτσι.
1: Είναι, δηλαδή έχει κάποια, τικάρει κάποια κουτάκια ο Χάρελ.
0: Ναι, ναι, σωστό. Και έχει και μια σχέση αγάπης νομίζω με τον κόσμο του Άρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι ένας παίκτης που νομίζω αυτό αρέσει και ο Σπανούλη. Είναι ένας παίκτης που πάντα την υδρώνει τη φανέλα, ρε φίλε. Δεν θα πεις ποτέ ότι δεν προσπάθησε σε κανένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Άσχετα μπορεί να σε εκνευρίσει, αλλά με μειωμένες θεωρητικά επιθετικές αρμοδιότητες μπορεί να δώσει κάποια πράγματα. Εγώ τον κρατούσα δηλαδή. Ο Άρης για τον Justin Smith γράφουν στο Ισραήλ. Όντως δεν το σχολιάσαμε. Έχει βγει δημοσίευμα από το Ισραήλ που λέει ότι ο Άρης ασχολείται με την υπόθεση του Justin Smith, 27χρονος Αμερικάνος forward, στο 3-4 με ύψος 2-1, στη Χάπολη Ιερουσαλήμ. Το αντιμετωπίσαμε φέτος. Έτσι, ενδιαφέρει για τον παίκτη Χάπολη Ιερουσαλήμ. Πρόκειται να αυξήσει τον budget ο Άρης. Ναι. Στα δύο παιχνίδια με τον Άρη. Στο πρώτο είχε 18 πόντους, 20 λεπτά με 8, 11 δίποντα και 2-5 βολές. Μας έκανε ζημιά, είναι η αλήθεια. Μας έκανε ζημιά. Και στο EuroCup είχε μέσο όρο 2,6 πόντους, 3,8 rebound. Στο Ισραήλ έχει 14,3 πόντους και 3,5 rebound. Μάλιστα, η Χάπολη Ιερουσαλήμ προκρίθηκε και στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Έτσι, αυτά για τον Justin Smith. Δεν είναι κακή ιδέα.
1: Όχι, και νομίζω μιλάμε και για περίπτωση παίκτη που δεν παίρνει και λίγα λεφτά.
0: Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Τι έχει κάνει στην καριέρα του? Παίξει ο Justin Smith.
1: Έκανε μια απόπειρα να περάσει από το NBA, δεν του βγήκε πολύ.
0: Mm-hmm.
1: Από τους Sixers. Από εκεί και πέρα, πριν τη Χάπολ, στην οποία είναι τα τελευταία δύο χρόνια με αρκετά σταθερά νούμερα, ήταν στην Χαπόελ Χολόν, πάλι στο Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Και εκεί είχε 16,9 πόντους. Εκεί έκανε, ας πούμε, το πρώτο μπαμ.
0: Ναι.
1: Τώρα, okay. στη Χάπολ που είναι εδώ και δύο χρόνια, mm-hmm. είναι ένας παίκτης ο οποίος, από ό,τι βλέπω εδώ, δεν σουτάρει ωριακά καθόλου από απόσταση. Είναι αυτό... πιο κοντά στο ζωγραφιστό.
0: Αυτό δεν ξέρω πόσο καλό μας κάνει, αλλά έχοντας τον Νουά.
1: Βλέπω μεγάλες τυχές βολές τώρα, λεπτομέρεια θα μου πεις, αλλά το 56% της βολές, εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω.
0: Όταν το ζήσουμε θα δεις πόσο λεπτομέρεια δεν είναι. Όταν το ζήσουμε,
1: δεν μπορώ να το σχολιάσω το 56% της βολές.
0: Περίεργο για παίκτη 2-1 Αμερικάνο. Ναι. Δηλαδή πρέπει να είναι όμως πολύ σκληρός και πολύ καλός αμυντικός για να επιβιώνει σε αυτό το επίπεδο, έτσι και αθλητικός.
1: Ναι.
0: Για παρτινέρ του Νουά, θα στηριχτεί η ερώτηση τώρα από αυτά, ξέρεις, από όποια μεταγραφή, από ποιο όνομα και γράφετε, προκύπτουν και άλλες ερωτήσεις. Δηλαδή, θα στηριχθεί για ακόμη μια χρονιά στο Νουά, θα σουτάρει τόσο τέλεια όσο σουτάρει φέτος.
1: Κοίτα, όπως σουτάρει στο δεύτερο μισό της σεζόν, ναι. Δηλαδή, συνολικά
0: στο χρονιά του, 40.
1: Στο δεύτερο μισό της σεζόν σουτάρει γύρω 40. Στο πρώτο που ήταν όντως εξωπραγματικό, είχε πιάσει κοντά 48.
0: Εγώ και το 40 το θεωρώ εξαιρετικό για τον Νουά.
1: Ναι. Δεν το πιστεύω ότι μπορεί να το προσεγγίσει με σταθερότητα.
0: Και έτσι πως σηκώνεται και σουτάρει, η μηχανική που έχει το στυλ και τα σουτ που παίρνει, λες ότι ρε παιδί μου, γιατί να μην βάζει. Ναι. Έχει μια έφεση.
1: Στην πραγματικότητα, ακόμα και στο μακρινό σουτ, ήταν ο πιο αξιόπιστος σουτάρ της ομάδας φέτος. Ήταν πιο αξιόπιστος και από τον Κουλμπόκα και από τον Άντουσιτς.
0: Ναι. Ο Άντουσιτς έπεσε πάρα πολύ στο δεύτερο μισό του. Κυρίως στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος. Ο Κουλμπόκα, ναι, οκ. Okay. Ναι. Δεν ξέρω, ο Κουλμπόκα με γεμίζει με ικανοποίηση όταν σηκώνονταν να σουτάρει. Για άλλα πράγματα τον εκτιμούσε ιδιαίτερα. Για πολλά άλλα πράγματα.
1: Εντάξει, θα τον βλέπουμε μάλλον στον Ηρακλή του χρόνου.
0: Για τον Ηρακλή είναι τέλεια κίνηση.
1: Ναι, για τον Ηρακλή καλή.
0: Είναι πάρα πολύ καλή. Για Europe Cup ειδικά και έτσι είναι. Ομάδα πας να πάρεις το Europe Cup σίγουρα.
1: Και ο Μέλβιν.
0: Έχει θέση το Europe Cup ο Κουλμπόκα σε μια ομάδα. Δεν πιστεύω ότι σε μια Μανρέσα δεν θα μπορούσε να παίζει. Έχει θέση.
1: Ναι, νομίζω...
0: Σε μια ομάδα που γυρίζει έτσι μπάλα κυκλοφορεί.
1: Ναι, εντάξει, ας πούμε στο Σπανούλι, δεν λέω μόνο τώρα με βάση το επίπεδο το ποιοτικό που θέλει να φτιάξει ομάδα, αλλά γενικά σαν τύπο παίκτη, αν του λέει Κουλμπόκα θα πάθαινε κάποιο.
0: Ναι, πιστεύω ότι αυτό το soft δεν αρέσει στο Σπανούλι καθόλου. Ναι.
1: Αλλά σίγουρα πάντα κάθε ομάδα θέλει ιδανικά. Λίγο πιο στο βάθος του πάγκου της θέλει ένα τέτοιο παίχτη.
0: Ναι, όταν έχεις δύο τεσσάρια κάπως έτσι και ο ένας να είναι έτσι στρέτς να σουτάρει, όλοι ψάχνουν τεσσάρι με σουτ.
1: Πιστεύω ότι ο Χαραλαμπόπουλος, που δεν είναι ακριβώς αυτός ο παίχτης, είναι στο 3-4, αλλά έχει κάποια κοινά χαρακτηριστικά με τον Κουλμπόκα, είναι μια αναβάθμιση για μένα.
0: Από τον Κουλμπόκα.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε, δεν το πιστεύω με τίποτα.
1: Όχι.
0: Όχι, δεν το πιστεύω.
1: Θεωρώ ότι έχουν τις ίδιες περίπου αδυναμίες αμυντικά, αλλά πιστεύω ότι είναι πιο ολοκληρωμένο σκόρερ ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Σαν σκόρερ μπορεί να σκοράρει με περισσότερους τρόπους, αλλά ο Κουλμπόκα. Δεν ξέρω αν το χρειάζεσαι βασικά κιόλας αυτό. Δεν ξέρω αν χρειάζεσαι από τον Χαραλαμπόπουλο τις έξτρα λύσεις του σκοράρισμα.
1: Έχει το καλό ότι δεν είναι ένα παίκτη που σκοράρει πιο πολύ μετά από δημιουργία συμπαικτών του.
0: Ο Κουλμπόκα σκοράρει αποκλειστικά μετά από
1: σχεδόν αποκλειστικά. Εντάξει, ο Κουλμπόκα σκοράρει σχεδόν αποκλειστικά από το τρίποντο με κάτσε σουτ. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα τίποτα.
0: Το χρειάζεσαι. Δηλαδή σε πολλά παιχνίδια στο τέλο έβαλε κρίσιμα σουτ ενώ ήταν άστοχο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και με στο Ιβανόφιο θυμάμαι εκεί που κάναμε ένα πολύ καλό Δεκέμβρη και με στο Αμβούργο που δεν το πήραμε εύκολα το παιχνίδι. Τρει πόντου το πήραμε.
1: Γενικά ο Δεκέμβρη ήταν ο καλό του μήνα του.
0: Ήταν ο καλό του μήνα
1: του. Τώρα από εκεί και πέρα μετά τον πήρε λίγο 100 βόλτα.
0: Ναι. Και έχει κάνει και ένα πολύ καλό παιχνίδι με την Άξο Παλέ τώρα τελευταίο. Okay. Εντάξει, μια χαρά και ο Αρνόλντας. Ο Βασίλης, άρα εφόσον ανέβουμε τόσο πολύ ποιοτικά, ο Μήτρου Λόγκ θα έχει λιγότερο χρόνο την επόμενη χρονιά. Θεωρώ ότι θα έχει λιγότερο χρόνο την επόμενη χρονιά. Μη σας ξαφνιάσει αν παίξει κάποιο παιχνίδι 30 λεπτά, επειδή θα του βγαίνουν όλα ωστόσο.
1: Ναι,
0: δεν είναι απίθανο, είναι τέτοιος παίκτης. Απλά θεωρώ ότι τα κάτω διαστήματα θα μπορούμε να μειώσουμε την επίδραση που θα έχουν τα αρκά διαστήματα του Μήτρου Λόγκ στην εικόνα της ομάδας.
1: Φέτος ο Άρης αναγκάστηκε να εξαρτάται πολύ από τον Μήτρου Λόγκ.
0: Γιατί
1: του βγήκαν οι άλλες επιλογές στο 2. Αλλά του χρόνου νομίζω ότι αυτό που θα παρέχει είναι ότι έχεις από τον πάγκο ένα παίκτη που αν είναι στη μέρα του μπορεί να σε ξεκολλήσει το σκόρ ή να σου φέρει από το second unit σκορ που να αλλάξει το φόντο δεδομένα σε ένα παιχνίδι. Αν δεν του βγαίνει, όπως λες, θα καθίσει στον πάγκο. Δεν είναι για όλα τα μάτς.
0: Ναι. Είναι μια πραγματικότητα αυτή για τον Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, τον οποίο φυσικά περιμένουμε του χρόνου και ακόμα καλύτερο. Έχει εθνική, φιλικό.
1: Πιστεύεις ότι υπάρχει άνθρωπος που θα.
0: 0-1, ορίστε, νικάμε. Νικάμε, 0-1. Ποιος έχει βάλει το γκολ, πιστεύω. Ο Κουάισον παίζει στην Εθνική Σουηδία. Ο Τσιμίκας το 10.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Έχει κουνήσει τέτοιο ο Τσιμίκας μετά από εκείνο το πέναλτι στο τελικό του FA Cup με τη Τσέλσι.
1: Δεν νομίζω. Α, πρέπει να έχει σκοράρει άλλη μια φορά με την Εθνική. Μήπως με τη Σκωτία έχει σκοράρει.
0: Μπορεί κάτι με Εθνική. Ναι, μπράβο, γιατί θυμάμαι να ψάχνω πότε έβαλε τελευταία φορά γκολ ο Τσιμίκας. Μπορεί, μπορεί. Άξ, πολύ πιθανό.
1: Κακή, ναι. Κακή χρονιά φέτος.
0: Ναι, είναι αλήθεια, το ξέρει.
1: Επειδή είμαστε και οι δύο και Λίβερπουλ, φαντάζομαι ότι ρίχνει μια ματιά γενικά τι κάνει. Γιατί...
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Ιραόλα.
1: Ιραόλα, ψήνουμε πολύ εγώ.
0: Σε ψήνει πολύ, ναι. Κοίτα, θα ήθελα να τελειώσουμε πιο πριν για να πάρουμε τον Τζάμπι Αλόνσο. Δηλαδή, δεν κατάλαβα γιατί περιμέναμε να διώξουμε το σλότ. Δηλαδή, πίστευα ότι θα τον κρατήσουμε αφού δεν τον διώξαμε για να πάρουμε τον Τζάμπι Αλόνσο. Με ψήνει ο Ιραόλα, θεωρώ ότι είναι κλοποειδές.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Θεωρώ ότι είναι κάτι κλοποειδές. Και θεωρώ ότι μπορεί να δούμε κάτι τέτοιο. Έχουμε τους παίκτες, έχουμε το ρόστερ. Θεωρώ ότι κάπου μέσα στην κουβέντα ψιλοαδικείται και ο Άρνε. Ο καημένος, γιατί okay, έκανε πολύ κακό κουτσάρισμα φέτος, έβαζε το χάκπο χωρίς λόγο να παίζει. Αλλά θεωρώ ότι όσα χρήματα για να εξοδέψει, είναι δύσκολο μια ομάδα με τόσους καινούργιους παίκτες να την κάνει ομάδα.
1: Δεν μπορείς να χρεώσεις όλο το μέρος της ευθύνης πάνω του. Ναι. Εγώ το χρώνω πιο πολύ στο συνδυασμό του κακού ποδοσφαίρου με άστοχες δηλώσεις, δηλαδή γενικότερα μια δημιουργία ενός κλίματος ναι, που ναι. Δεν ήταν, δεν ενέπνε.
0: Ναι, οκ, okay, αυτό το.
1: Αλλά
0: το...
1: και οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν τις μεταγραφές, εντάξει, δεν παίρνουν και πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Όχι, δεν παίρνουν μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι είναι κατάκαιρη της ιδεολογίας Λίβερπουλ να αλλάζει προπονητές πρώτον. Είναι μια ομάδα η οποία ο Ιραόλα νομίζω θα είναι ο 23ος προπονητής στην ιστορία της.
1: Ναι. Όσο έχει αλλάξει η Chelsea τα τελευταία 3 χρόνια, δηλαδή.
0: Ναι, πιστεύω κάτι τέτοιο. Ένα απίστευτο νούμερο. Η Chelsea και ο Άρης μπορεί, πιστεύω. Είμαστε κι εμείς εκεί κοντά. Αλλά ναι, νομίζω θα παίξει κάτι καλό. Θα έχει δεθεί η ομάδα. Θα πάρει και παίκτες, δεν γίνεται.
1: Θα δούμε καμιά πιο ψαγμένη μεταγραφή.
0: Καμιά πιο ψαγμένη μεταγραφή. Και η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει. Και οι ποιοτικές μεταγραφές θα βγουν, δεν γίνεται να μην παίξουν. Να. Δεν γίνεται να μην παίξουν.
1: Εντάξει, πονάει λίγο που πάλι φεύγει ελεύθερος βασικός παίκτης για τη Real.
0: Ναι, ναι,
1: και δεν έχει κάνει τίποτα πολύ για να τον αποτρέψεις.
0: Πονάει πολύ. Μακάρι να ξυπνήσουν και να πάρουν στόπερ βασικά. Δεν ξέρω ποια είναι η σχέση Liverpool με τα στόπερ. Δηλαδή πάντα πρέπει να έχουμε 2,5. Γιατί ο Τζον Γκόμεζ η αλήθεια είναι.
1: Πήρα ένα 19χρονο τη Ρεν, αλλά δεν μπορεί να βασίζει εκεί.
0: Δεν μπορεί να βασίζει εκεί. Είναι και αν ο Λεόνι γυρίσει και παίξει. Είναι περίεργα τα πράγματα εκεί πέρα. Ακούστε για Φούλαμο σλότ.
1: Για Φούλαμε, και εγώ και για Μίλαν άκουσα.
0: Για Μίλαν, ναι, ταιριάζει για Μίλαν, ωραίο. Ωραίο. Αλλά γενικά η Λίβερπουλ είναι μια ομάδα που δεν έχει συνηθίσει πολλές μεταγραφές και πέρα από όλα τα άλλα, είχε και αυτό το τραγικό του καλοκαίρι ότι πέθανε ποδοσφαιριστής της.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πόσο σε επηρεάζει μια χρονιά, φαντάζομαι ότι το επηρεάζει.
1: Για μένα προς τιμή της δεν πάτησε πολύ σε αυτό.
0: Καθόλου.
1: Καθόλου. Αλλά ναι, είναι και αυτό μια πραγματικότητα. Δηλαδή είναι και λίγο αυτό που λέμε ότι η κακή μέρα φαίνεται από το.
0: Ναι, από το πρωί. Ναι. Εδώ ένα φίλο μου στέλνει ότι όταν όμως ο Χάκπο βάλει το 1-2 για να πάρει το Μουντιάλ, είμαι και εθνική Ολλανδία.
1: Είμαι σίγουρο ότι θα κάνει καλό Μουντιάλ. Σίγουρα θα κάνει καλό Μουντιάλ.
0: Μακάρι, ρε φίλε.
1: 3-4 γκολ σίγουρα τα έχει.
0: Πιστεύω ότι η Ολλανδία θα είναι απάτη στο φετινό Μουντιάλ.
1: Καλά, με κούμα στον πάγκο και εγώ
0: δεν. Ναι, ρε φίλε, δεν το μπορώ καθόλου. Αν και προ τη μήνυ του πήγε με την Αγγλία με τελικό και σφάχτηκε. Δεν υπάρχει χέρι του Σάκα πριν το πέναλτι που κερδίζει ο Κίνα. Και σφάχτηκε, αλλά.
1: Στο Euro καλή παρουσία έχει. Γενικά δηλαδή ψιλοκαλή μπαλίτσα έπαιξε.
0: Ναι, θεωρώ τον Γκούμαν ότι είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν τον ήθελα στον Άρη, ας πούμε. Αλλά εντάξει, τώρα τον ήθελα, αλλά κατάλαβε. Δεν τον ήθελα στην ομάδα μου. Δεν τον ήθελα στη Λίβερπουλ. Τι να σου πω, ρε φίλε. Αλλά θεωρώ ότι είναι και κάτι άλλο στις εθνικές. Πάλι όμως δεν με ψήνει ιδιαίτερα. Ωστόσο, γιατί άφησε εκτός το Φρίμπονγκ.
1: Ναι, και για μένα υπερβολή. Και ας μην έκανε την καλύτερη σεζόν. Είδες τον ένας Γερμανός μαθηματικός που λέει προέβλεψε ότι θα το πάρει η Ολλανδία.
0: Τον είδα, αλλά χαλιέμαι όταν προβλέπει μια ομάδα που υποστηρίζω.
1: Τι εξισώσεις μπορεί να βγάλει για να το βγάλει αυτό το αποτέλεσμα.
0: Δεν ξέρω. Δεν βρήκα ένα τέτοιο. Πρέπει να βρω ένα που να λέει. Λες, θα καταλάβουμε
1: δηλαδή,
0: τίποτα.
1: Τα center forward της Ολλανδίας που ας πούμε όλα μαζί κάνουν.
0: Ό,τι πάει.
1: Το πιστεύω. Αριστερό πόδι του Κέιν και άμα.
0: Του Μωρόν, νομίζω θα λέγαμε.
1: Ναι, του φετινού δύσκολα. Του περσίνου δύσκολα.
0: Του Μωρόν
1: όμως,
0: κάλλιστα.
1: Ναι.
0: Τα center forward της Ολλανδίας, δηλαδή ο Ντεπάι, ο οποίος είναι με τεσσάρκωση του Άντρε Γκρέι.
1: Πραγματικά. Ειδικά τώρα εκεί στη Βραζιλία που έχει χαλαρώσει λίγο. Πρέπει να έχει φτιάξει λίγο κυλίτσα.
0: Παίζει και με κορδέλα μπασκετική, δηλαδή τι να πω. Του Χάκπο.
1: Βέκχορστ.
0: Ο Βέκχορστ, ο Χριστός και η Παναγία. Εντάξει. Όλοι αυτοί είναι συμπαθητικές φυσιογνωμίες, αλλά πίστευα ότι μετά το Κατάρ θα τελειώσουν. Δεν πίστευα ότι θα του δώσω το επόμενο Euro και δεν πίστευα ότι θα του δώσω και στο επόμενο Μουντιάλ.
1: Και η αγαπημένη στιγμή του Κούμαν που τον ρωτάνε σε συνέντευξη τύπου τώρα πριν λίγες μέρες, χωρίς να κατονομάζουν για ποιον παίχτη μιλάνε, ότι είχατε και έναν Ολλανδό center forward ο οποίος έβαλε διψήφιο αριθμό γκολ φέτος στην Premier League, αλλά δεν τον επιλέξατε.
0: Ναι.
1: Και δεν κατάλαβε ποιον έλεγαν. Είναι ένα παιδί ο Φλέμινγκ ο οποίος έπαιζε στην Μπέρνλι και έβαλε 11-12 γκολ.
0: Ναι,
1: δεν τον ήξερε.
0: Δεν τον κατάλαβε. Ναι, ήταν. Χάσαμε και 0-1 από την Αλγερία στο φιλικό. Αν και εγώ θα θεωρήσω τον καλύτερο ιονό να φάμε μια φάπα στους ομίλους. Θεωρώ ότι αν φας μια φάπα στους ομίλους, μπίσκο και πρώτη αγωνιστική από την Ιαπωνία, μετά έχεις όλα τα φόντια για να το πάρεις. Αν σοβαρευτείς, αν είσαι σοβαρή ομάδα.
1: Να κάνεις Αργεντινή δηλαδή, γιατί και αυτή το ίδιο έκανε.
0: Η Αργεντινή, η Ισπανία το 10.
1: Ναι.
0: Η. Η Γερμανία το 14 πρέπει να κάνει κάτι παρόμοιο. Δεν πρέπει να κάνει κάτι εντυπωσιακό.
1: Η Γερμανία έπαιξε αρκετά τότε με τη φωτιά, αλλά δεν την πλήρωσε. Δηλαδή με κάτι Αμερικές, Αλγερίες και αυτά ήταν.
0: Ναι, δεν θυμάμαι να έκανε γκέλα, αλλά ναι. Το 18 ήταν η Γαλλία, η οποία στην πρεμιέρα δεν έχω ιδέα τι έκανε.
1: Νομίζω η Γαλλία τρένο πήγε.
0: Πήγε τρένο, μπορεί να πήγε τρένο. Αλλά γενικότερα έχει αποδειχθεί ότι σε όλα τα τελευταία χρόνια οι ομάδες που το παίρνουν τρώνε και μια φάπα στην αρχή.
1: Ναι, ναι, καλό κάνει.
0: Και η Ισπανία στα Euro, δηλαδή, έτρωγε μια φάπα.
1: Και είναι και το φορμάτ τέτοιο φέτος που και αν τη φας τη φάπα είναι οριακά δύνατο να αποκλειστείς. Δηλαδή.
0: Ναι, ναι, πιστεύω. Πρέπει να χάσεις δηλαδή, από όλους. Αν κάνεις με τρεις βαθμούς, έχεις περάσει ρε φίλε. Ναι. Έτσι φαίνεται. Ωραία. 9 φτάσαμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε να κάνουμε κουβεντούλα για μπασκετικό Άρη. Έχουμε ετοιμάσει, έχουμε έτοιμο draft για Eurocup. Οπότε θα γίνουμε λίγο Νίκο Ζήσης. Περιμένω να ζητήσετε όλοι συγγνώμη. Δεν γίνουμε όλοι Νίκο Ζήσης και εσείς φυσικά. Θέλω τις επιλογές σας να τις γράψετε στο 6936-512-099, να τις στείλετε στο Viber να τις διαβάσουμε. Διαλέγουμε ξένους από το EuroCup. Οκτάδες ή δωδεκάδες θα πάρουμε.
1: Πάμε οκτάδες.
0: Πάμε οκτάδες. Οκτάδες ξένων. Δηλαδή πείτε ότι έχετε μια ομάδα που έχει τους Έλληνες και πάμε με ομάδες με οκτάδες ξένων.
1: Το φτιάχνουμε εμείς τον κορμό από την αρχή.
0: Το φτιάχνουμε τον κορμό από την αρχή. Μην πείτε ότι έχουμε τον Κώστα Ντοκούμπο, οπότε παίρνω και ένα ψηλό να ταιριάξει. Φτιάχνουμε ένα κορμό από την αρχή. Παίρνετε μια ομάδα από το 0, 8 ξένους του EuroCup θέλω να τους μοιράσετε εσείς. Αν θέλετε, παίρνετε και 8 άσους, δεν με νοιάζει. Κάντε ό,τι ομάδα θέλετε, θα κρυθείτε γι' αυτό. Παίρνετε όπως θέλετε να μοιράσετε την ομάδα σας και κάνουμε έτσι οκτάδες. Θα επιστρέψουμε λοιπόν και θα μιλήσουμε αναλυτικότερα γι' αυτό. Break και επανερχόμαστε. Μείνετε συντονισμένοι στο Yellow Radio και στους 101,7 των FM.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
2: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Open Trainings. Ο Άρης WFC ανακοινώνει ανοιχτές προπονήσεις για όλες τις αθλήτριες που επιθυμούν να στελεχώσουν την ομάδα της K17 και της K14 για την επόμενη αγωνιστική χρονιά. Έχεις γεννηθεί το έτος 2010, 2011, 2012 και 2013, 2014 και 2015? Τότε μη χάνεις την ευκαιρία. Οι προπονήσεις πραγματοποιούνται στα γήπεδα ΤΕΦΑ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6946 844 051 ΡΙΑ 6989 873 085 Ιωάννα και 6937 328 172 Αναστασία. Σε περιμένουμε.
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
12: GPS και βυθόματο έχεις.
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
12: GPS, λογικό έχεις.
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
11: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
12: Μεϊμάρις.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
10: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
14: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος. Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του Hello Radio 101,7. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 10. Δεν θυμάμαι να έχω ξανακάνει εκπομπή 8-10. Αλλά νομίζω με αυτό τέτοιο έχω καλύψει πολλές ζώνες. Δηλαδή. 12-2 δεν έχω κάνει.
1: 12-2, ωραίο.
0: Δεν έχω κάνει 12-2, ναι, πιστεύω. Εντάξει, το 8-10 έχω κάνει. 10-12 έχω κάνει. 12-2 έχω κάνει με Ιάσονα. Και 2-4 πρέπει να έχω έρθει που έχει ο Ιάσονας. Άρα, 4-6 δεν έχω κάνει, αλλά Μάριος Ισλαμάς, ρε φίλε. Έχω κάνει μόνο στούντιο από τις 4.
1: Για αλλά, ναι, για εγώ.
0: Αλλά μεγάλος Μάριος Ισλαμάς, δεν μπλέκεις. Δεν μπλέκεις εκεί πέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λέγοντας συγχαρητήρια στη Μάγια Τσβαλίνσκα, την ταινίστρια νούμερο 114 στον κόσμο, την Πολωνή, η οποία προκρίθηκε στον τελικό του Ρολάν Γκαρός σε μια τεράστια έκπληξη.
1: Βλέπω.
0: Κέρδισε στον ημιτελικό την Σνάιντερ.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία απέκλεισε τη Σαμπαλέγκα στον προμητελικό.
1: Okay, ναι.
0: Οπότε γίνεται χαμός με την Πολωνή, την νεαρή, η οποία έχει φτάσει στον τελικό. Είναι τεράστια έκπληξη. Θα παίξει με τη 19χρονη Αντρέεβα εκεί πέρα.
1: Τι νούμερο είναι αυτή?
0: 114. Είναι, το σκεφτόμουν σαν τι είναι και λέω, ρε φίλε, είναι σαν να πάει Καλαμάτα τελικού κυπέλου φέτος. Δηλαδή η καλύτερη ομάδα Super League 2 να πάει τελικού κυπέλου. Νομίζω είναι η δεύτερη φορά που παίζει γενικά σε Grand Slam σε κυρίως ταμπλό.
1: Μπράβο.
0: Απέκλεισε και τη Σάκαρη στη διαδρομή τη. Μπράβο τη.
1: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να πω ότι μου κάνει τόση εντύπωση.
0: Ναι, οκ, okay, αλλά αυτή μπορεί να τη έκανε, ρε φίλε. Άρα ναι. Οπότε ναι, υπάρχει έκπληξη εκεί πέρα. Γενικά γίνεται χαμούλη ο Ρολάν Γκαρός.
1: Αντίπαλο ξέρει.
0: Με την Αντρέεβα.
1: Α, Αντρέεβα. Ναι.
0: Τη 19χρονη Αντρέεβα, η οποία είναι και αυτή σε εξαιρετική κατάσταση. Έτσι. Αλλά γενικά γίνεται χαμός. Δηλαδή δεν ξέρω αν του έλεγε ότι μια ταινίστρια από Μπολονία θα πάει στο τελικό, σίγουρα δεν περίμεναν να είναι Τσβαλίνσκα. Αυτή που θα πάει, όπως και αν έλεγε ότι θα πάνε τρεις Ιταλοί στους ημιτελικούς, στους προημιτελικούς, θα έλεγε ότι ένας ήταν ο Σίνερ. Δεν υπάρχει ναι. περίπτωση. Κι όμως πλέον έχουμε σίγουρο Ιταλό στον τελικό κιόλας. Παίζει ο Κόμπολη με τον Αρνάλντι και περιμένουμε τον Σβέρεφ που παίζει με τον. Μην παίζει ο Σβέρεφ, ημιτελικό. Θα δω ευθύς αμέσως ποιον έχει ο Σβέρεφ στον ημιτελικό, γιατί έχει καεί και λίγο το κεφάλι μου. Αλήθεια, έχω δει πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες. Και νομίζω ο Σβέρεφ είναι το απόλυτο φοβορή. Παίζει με τον Μένσικ, ναι, καταπληκτικός και ο Μένσικ. Ωραίο, πάρα πολύ ωραίο θα είναι και αυτό το αυριανό.
1: Λες να είναι ευκαιρία του Σβέρεφ να πάρει ένα.
0: Η τελευταία. Ναι. Τεράστια. Ποιον θες να σου φέρουμε να παίξεις για να πάρεις Grand Slam? Ποιον θες να σου φέρουμε να παίξεις? Σου φέραμε τον Αλκαράθ τραυματία. Νικούσε σερβίρες για να πάρει την νίκη και έχασε τον ημιτελικό να παίζει τελικό με τον Τζόκοβιτ στο Αυστραλιανό. Σε φέραμε 2-0 σετ πάνω με τον Τζόκοβιτ σε τελικό στο Αυστραλιανό, έχασε. Σε φέρουμε με τον Σίνερ σε κάθε χιλιάρι τελικό, παίρνει 4 games συνολικά. Εντάξει, ποιον θες. Ποιον θες. Τι να κάνουμε. Στις γυναίκες είναι πάντα πιο ανοιχτό το ταμπλό πάντως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πάντα είναι πιο ανοιχτό το ταμπλό στις γυναίκες, γίνονται πιο εύκολα εκπλήξεις. Δεν ξέρω, παρατήρησα ότι στις γυναίκες, όταν μια παίκτρια χάνει φίλε το μυαλό τη. Το χάνει εντελώς, δηλαδή μπορεί να χάσει ένα set 0-6 έτσι απλά.
1: Θεωρώ ότι είναι πιο πολύ θέμα ημέρας εκεί.
0: Ναι, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θέμα ημέρας εκεί πέρα. Mm. Πάρα πολύ θέμα ημέρας. Γι' αυτό γίνονται και πάρα πολλές εκπλήξεις. Όπως και να έχει, διαβάσουμε τα μηνυματάκια σας. Αν θέλετε, μας στέλνετε για τέννις, θα λέγαμε όχι. Ο Βασίλης λέει: ο Μπράις Τζόουνς θα μπορούσε να επιβιώσει το ρόστερ από τον πάγκο. Θα μπορούσε ποιοτικά, δεν ξέρω αν. Αν ένα παίκτη όμω ποιο μπορεί να έρθει από τον πάγκο, θέλει μπάλε στα χέρια του.
1: Και εγώ το ξανασκέφτηκα λίγο.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολη κατάσταση.
1: Μου φαίνεται πιο ορθολογικό το να μην συνεχίσει με τον Άρης μαζί του.
0: Ο Δημήτρης ο Χαρλαπόπουλος ήταν ο Δόνης του μπάσκετ, βαρύ κορμί, μεγάλη έφεση τραυματισμού. Εντάξει, είναι βαρύ κορμί τώρα, έφεση τραυματισμού. Είχε έναν μεγάλο πέρσι.
1: Ναι, εντάξει, όσους έχει βγάλει ο Χαρλαπόπουλος στην καριέρα του, ο Δόνης τους βγάζει σε 2 σεζόν.
0: Ναι, και ο Χαρλαπόπουλος φανταστείτε είναι παίκτης που τραυματίζεται συχνά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, οκ. Okay. Ελπίζουμε να είναι καλά, να μην έχει κάτι μεγάλο. Το είχε πάθει και στο παλέ, νομίζω. Ήταν κάτι πάρα πολύ άσχημο.
1: Οπότε, έκανε καλό bounce back φέτος.
0: Νομίζω ήταν ότι έπρεπε να μην τον πέραμε δηλαδή, το καλοκαίρι, να κάνει το πρώτο μισό της χρονιάς που ήταν πολύ κακός, να επιστρέψει και να αρχίσει να ανεβαίνει στο δεύτερο που να φτάσει να κάνει και μεγάλα παιχνίδια όπως αυτό στο παλέ και να έρθει σε αυτό το σημείο στον Άρη. Νομίζω ταιριάζει τέλεια.
1: Συμφωνώ.
0: Νομίζω ταιριάζει τέλεια. Δηλαδή, οριακά τον αφήσαμε στην άγκη να μας το δώσει του χρόνου. Ο Μπιλ Ελάιτζα στον Άρη και ο Νάν στον Μπάουκ, τα δύο αδέρφια αντίπαλοι. Άντε να δούμε και ο Ντανούλη επιτέλους. Όντως, ο Νάν Μίτρου Λόγκ θα είναι στον Μπάουκ, θα είναι τα δύο αδέρφια αντίπαλοι.
1: Το hot take μου εμένα είναι ότι ο Ελάιτζα θα είναι ο καλός Μίτρου Λόγκ από του χρόνου.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Μη σου πω και από φέτος. Επειδή δεν έχουμε εικόνα ακριβώς τι κάνει πέρυσι. Στην Ιταλία.
0: Ναι, αυτό... ναι, το πιστεύω ότι είναι ο καλός Μίτρου Λόγκ Ελάιτζα. Στην αρχή το έλεγα για πλάκα, αλλά κοίτα να δεις, το πιστεύω. Να δούμε και ο Ντανούλη. Ναι, σίγουρα θα έχει ένα μεγάλο κίνητρο να παίξει. Και ειδικά στα μάτια του ελληνικού πρωταθλήματος θα πάρει μεγάλες ευθύνες.
1: Ναι, ήταν λίγο κρίμα τώρα το timing του τραυματισμού του φέτος, γιατί θα έπαιζε ακόμα περισσότερο φέτος.
0: Θα έπαιζε, ναι.
1: Αλλά ήρθε και έκατσε τώρα έτσι που νομίζω ότι είναι ακριβώς ότι πρέπει για αυτό το ρόλο του τρίτου σέντερ, του Έλληνα, γιατί γενικότερα αν δεις και την αγορά σε επιλογές Ελλήνων σέντερ είναι να κλαις, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, είναι για να κλαις.
1: Εδώ είδες, δηλαδή οι άλλοι θα πάρουν το Κακλαμανάκι 33 χρονών.
0: Ναι, πρέπει να έχει καλές επιλογές.
1: Φαντάσου. Φαντάσου. Τον Ντανούρη τουλάχιστον λες ότι είναι 23 χρονών και ακόμα έχει μπροστά του. Ναι. Δηλαδή, αν μπορεί να ανακάμψει και τον τραυματισμό.
0: Σωστό. Ο Δημήτρης μας έστειλε μια φωτογραφία. Α, ναι, το είδα. Δεν ξέρω τι θέλει να μας πει με αυτή η φωτογραφία. Η ιστορία τέλος πάντων είναι για την Τερνάνα. Μια ομάδα της οποίας ο πρόεδρος αποφάσισε να δώσει τα δικαιώματα χρήσης στην 23χρονη κόρη του, την Κλαούντια Ρίτζο, ως πρόεδρο. Και το 2026, μετά από ένα χρόνο, η Τερνάνα χρεοκόπησε και αναγκάζεται να ξεκινήσει ξανά την πέμπτη κατηγορία του τελικού ποδοσφαίρου.
1: Από τα λίγα πράγματα που δεν κινδυνεύουμε στο άμεσο μέλλον.
0: Τι, το να έχουμε γυναίκα πρόεδρο.
1: Να έχουμε κόρη.
0: Ναι, κάποιο τα λέει ότι έχουμε, ναι. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, τι.
1: Όχι, πήγαινα πιο πολύ στο κληρονομικό.
0: Α,
1: ναι, εντάξει. Ακόμα είπα.
0: Αυτό ακόμα πιο.
1: Είπα ακόμα.
0: Αυτό ακόμα πιο wild, ναι.
1: Ναι,
0: ναι, δεν κινδυνεύουμε, ναι. Okay. Όλα τα έχουμε δει. Όλα τα έχουμε δει. Για το ποδόσφαιρο, ειδικά πιστεύω ότι τα έχουμε δει όλα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πω, ναι. Κουράγιο όσο παντού Τερνάνα που μας ακούνε, αν μας ακούνε. Μακάρι να επιστρέψουν Δημήτρη και να τους πετύχουμε στην κλήρωση στη League Phase του Champions League τη σεζόν 2032-33. Ωχ, λοιπόν, να πάμε να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία του draft. Τους κανόνες πρώτον. Διαλέγουμε παίκτες. Έχουμε περιόριστο budget. Είμαστε σαν τον Ρίτσαρτ Σιάου. Δεν μας νοιάζει. Παίρνουμε όποιους θέλουμε. Έχουμε λοιπόν μεγάλο budget. Απεριόριστο. Παίρνουμε όποιον θέλουμε.
1: Εντάξει, κοίτα, εγώ σε ρεαλιστικά πλαίσια έχω κινηθεί. Εφόσον μιλάμε και για παίκτες EuroCup.
0: EuroCup μόνο, ναι.
1: Είναι ρεαλιστικά πλαίσια.
0: Ναι, ναι, είναι ρεαλιστικά. Απλά λες ότι ίσως να μην μπορώ να τους φέρω όλους μαζί, ρε φίλε. Αυτό, ναι. Ναι, EuroCup. Μόνο από το EuroCup το περσινό. Από αυτό που τελείωσε το 25-26 το EuroCup. Παίρνουμε παίκτες οκτάδες ξένων. Διαλέγουμε να αλλάξει και ο καθένας φυσικά μπορεί να στείλει και το μήνυμά του να μας πει τι οκτάδα θα φτιάχνε και μοιράζουμε όπως θέλουμε τις θέσεις. Δηλαδή, μπορούμε να πάρουμε και 8 διάρια, αν θέλουμε, ας πούμε.
1: Ναι, ωραία. Ένα disclaimer πριν ξεκινήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τους ήδη υπάρχοντες στο ρόστερ του Άρη ξένους, τους υπολογίζουμε ή τους βγάζουμε απ' έξω?
0: Αυτό θέλω να το ρωτήσω κι εγώ. Παίρνουμε ξένους του Άρη. Εγώ λέω να πάρουμε και ξένους του Άρη.
1: Okay. Να δούμε και πού τους κατατάσσουμε.
0: Που παίξανε στο τέτοιο του Άρη, ναι. Ωραία. Και θα δούμε πώς δομείται η ομάδα του καθενός. Δηλαδή, σε άποψη ξένων. Πόσα πεντάρια παίρνει, πόσα τεσσάρια. Αν δίνει κάτι παραπάνω στον Άσο. Για να δούμε τι έχω σημειώσει εδώ. Ωραία. Θες να ξεκινήσεις? Ξεκίνα. Σου δίνω την αρχή να ξεκινήσεις με το πρώτο pick.
1: Πρώτο pick,
0: Πρώτο pick, ναι.
1: Πολύ, πολύ βάρος.
0: Δεν υπάρχει κομπανιά μας στο roster, δεν υπάρχει κομπανιά μας στις επιλογές, οπότε πρέπει να διαλέξεις, ναι. Και θέλω και εξές δύο λόγια για τον παίκτη και ένα σκεπτικό τουλάχιστον.
1: Κοίτα, επηρεαζόμενος λίγο και από την περιραίωση ατμόσφαιρα. Θα πω με πρώτο πικ τον Μαλακάι Φλίν.
0: Ναι, ναι, ήμουν σίγουρος. Μόλις είπες για ατμόσφαιρα, ναι. Για πες.
1: Έχουν αρχίσει λίγο να ανοίγουν κάποια στόματα. Θα δούμε αν έχουν βάση. Κοίτα, ο Φλίν είναι ίσως ο καλύτερος σκόρερ του EuroCup που μας πέρασε. Σαν καθαρή ικανότητα, θεωρώ. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πιστεύω ότι ταιριάζει και στα θέλη του Σπανούλη. Είναι ταυτόχρονα και δημιουργός αλλά και scoring guard. Έχει μεγάλη έφεση και με τα δύο χέρια και σε διείσδυση και shoot καλό. Έχει background NBA, θα μου πεις, εντάξει.
0: Και 50 στο NBA έχει.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Φλίν.
1: Είχε φέτος γύρω στους 18 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, και είχε και 4 assist.
0: Ένας εξαιρετικός παίκτης.
1: Ναι. Από τα μεγάλα συμβόλαια, εντάξει, έχει τη δυσκολία που σχολιάζαμε και πριν και ότι έχει πλέον τουρκικό διαβατήριο, οπότε αλλάζει αυτό κάπως τα δεδομένα. Αλλά αν έχει τη δυνατότητα ο Άρης να τον πάρει, εννοείται ότι είναι εξαιρετικό.
0: Ωραία. Τώρα αυτά γράφουμε κάπου έστω σε ένα note για να μην τα ξεχάσουμε. Ναι. Αν πήρες Φλίν, ωραία. Κάτσε να ανοίξω και γωνία σημείωση. Ωραία. Κοίτα, βλέπω τον Γκάρντα που πήρε στο Φλίν τώρα με τη δικιά μου λογική, λέω ότι. Να πάρουμε και παίκτες να ταιριάζουν λίγο. Μην κάνουμε τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν είμαστε ο αντικαταστάτης του Μπετσίροβιτς. Δεν ξέρω καν ποιος ήταν φέτος που τους έφερε αυτούς τους παίκτες. Αν και νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει τεχνικό διευθυντή στην πραγματικότητα. Ή το να είσαι τεχνικός διευθυντής στον Παναθηναϊκό, ας πούμε στο μπάσκετ, δεν είναι ό,τι πιο περίεργο σαν δουλειά.
1: Θεωρώ ότι έχει κάποια κοινά με το να είσαι τεχνικό διευθυντή στον ποδοσφαιρικό Άρη.
0: Όχι, γιατί στο Παναθηναϊκό μπορεί να φέρει του καλύτερου. Στο ποδοσφαιρικό Άρη απλά φέρνει όποιον θες.
1: Ναι, εντάξει, εννοούσα πιο πολύ για τα θέματα.
0: Α, σχέση με πρόεδρο, ναι.
1: Παρεμβατικότητα.
0: Ναι, ναι, ναι, εννοείται πως έχει. Εκεί εννοείται πως έχει. Ωραία, Φλίν. Το σκεφτούμε πολύ με τι θα απαντήσω. Δεν θα απαντήσω με guard. Θα απαντήσω με πεντάρι και με Trevion Williams. Με Trevion Williams, baby Jokic, ο ψηλός της Μπαρτσέσα Χίρ που τον είχε, ήταν πάρα πολύ κοντά στο να το φέρει ο Γιάννης Καστρίτης, τον ήθελε, τον είχε βρει, αλλά η Ούλμ του έκανε μεγαλύτερη πρόταση, έπαιζε στη θηγατρική των Warriors νομίζω. Ένας ψηλός ο οποίος έχει τα κιλάκια του, αλλά κάνει τα πάντα στο γήπεδο, μπορεί να βάλει την μπάλα στο παρκέ, να δημιουργήσει, να σκοράρει από το post, να σουτάρει ενίοτε πίσω από τη γραμμή του τρυπόντου, συμπαίξει με τον Φλίν στην Μπαρτσέσα Χίρ και από είναι να απορρεί κανείς πως αυτή η ομάδα δεν πήγε ούτε στους τελικούς του Euro, κάποια είναι αλήθεια με ένα τέτοιο ρόστερ. Αλλά εντάξει, και Μπεσίκτας καλή ομάδα. Άρα Trevion Williams, ναι. Ωραίος
1: λοιπόν,
0: ψηλός.
1: Τον Williams τον είχα δεύτερο, θα σου πω.
0: Ναι. Δεύτερο, ναι.
1: Συνολικά. Και πρώτο okay. από τους ψηλούς.
0: Οκ, okay, το πιστεύω, το καταλαβαίνω.
1: Μου αρέσει πολύ, όπως είπες, στην πρόσωπη πλάγια ότι έχει και τη φοβερή ικανότητα ότι είναι και passing ψηλός.
0: Έτσι, έτσι. Α, να πω τρόπες για passing ψηλούς ότι ξέχασα ένα μήνυμα που μας έστειλε ένας φίλος ότι εμείς δίναμε στον Παναθηναϊκό τον Ίνοχα, αλλά δεν τον ήθελε. Για εκεί που λέγαμε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπήρχε ένας ψηλός στην αγορά, ρε φίλε, ένα κορμί. Είναι passing ψηλός ο Ίνοχ. Αλλά ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ο Trevion λίγο καλύτερος νομίζω.
1: Κοίτα τώρα.
0: Ναι.
1: Επειδή στους ψηλούς, όπως είπαμε, είναι πιο περιορισμένες επιλογές.
0: Mm-hmm.
1: Και ήδη τη μία την πήρες. Και θεωρώ ναι. ότι είναι μετρημένες.
0: Είναι λίγο.
1: Θα πάω κι εγώ σε ψηλό για να κλείνουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Αν και θεωρώ τον Trevion την καλύτερη επιλογή, mm-hmm. η αμέσως επόμενη για μένα είναι ο Άντε Ζίζιτ.
0: Οκ. Και αυτός γράφτηκε τον Άρη. Πολλά χρόνια εμπειρίας.
1: Ναι.
0: NBA.
1: Πολύ βαρύ όνομα και βιογραφικό και λίγο βαρύ παίκτη βέβαια για Σπανούλη. Αλλά εντάξει, νομίζω η ικανότητα που έχει στο finishing κοντά στο καλάθι δεν
0: και μπασκετικό IQ, δηλαδή okay, είχε τον Μπίλαν για ψηλό.
1: Ναι, ναι.
0: Είχε τον Μοτχεγιούνας ως ένα σημείο. Ο Ζίζιτς νομίζω σε αυτό επίπεδο, για επίπεδο Άρη, τώρα στο πλέον, για επίπεδο Άρη, έτσι λίγο και αν φτιάξει με βάρη να αρχίσει είναι πολύ καλό. Νομίζω ο Ζίζιτς, αν έχει και έναν κόστο αθλητικό, δηλαδή από πίσω είναι ταμάμ.
1: Είναι παίκτη που σου λύνει σε έναν βαθμό το θέμα με τα rebound.
0: Ναι, ναι. Πολύ καλές τοποθετήσεις. Γενικότερα έξυπνος παίκτης.
1: Παίζει καλά το pick and roll.
0: Και είναι μόνο 29.
1: Ναι, είναι σε καλή ηλικία.
0: Εγώ φίλε θα σου λέω 34.
1: Ναι, με βάση το παρελθόν που έχει που είναι σχεδόν δεκαετές, θα μπορούσες να σκέφτεσαι ότι γράφει 3 μπροστά, αλλά είναι μόνο 29.
0: Είναι 29 χρόνια, αν δεν ζει, φέρτον. Πολύ καλή επιλογή, ναι, οκ. Okay. Εγώ τον είχα λίγο πιο πίσω γιατί προφανώς τον τζέκαρε την ηλικία του. 2-10, στα 2-10 ο Αντεζίζιτς, ο οποίος έχει παίξει, δηλαδή έχει παίξει στους Cavaliers και έχει παίξει στους Cavaliers, έχει κάνει παιχνίδια εννοώ.
1: Να.
0: Και έχει μια σεζόν 59 αγώνων, οκ. Okay. Έχει παίξει στη Μακάμπη, στην Εφές, στην Πολώνια. Κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Όχι, δεν κατέκτησε. Αλλά ήταν εκεί κοντά και φέτος στην Μπεσίκτας 12,4 πόντους. Από τους καλύτερους παίκτες νομίζω το Euro.
1: Απλά μόνο ένας αστερίσκος, αν θες να παίξεις με άμυνα με full αλλαγές. Εκεί υπάρχει ένα θεματάκι.
0: Εντάξει, θα πάρεις άλλο πεντάρι, με ένα θα είσαι.
1: Ναι. Νομίζω και με τον Κώστα, αν και είπαμε δεν θα μετράμε τους.
0: Ναι,
1: με τον Κώστα θεωρώ ότι αλληλοσυμπληρώνεται και καλά.
0: Ναι. Εντάξει, πιστεύω μπορείς να βρεις αθλητικό ψηλό για να αλληλοσυμπληρωθούν καλά. Τώρα κοίτα. Θέλω πάρα πολύ να κλείσω τους. Σκέφτομαι πολύ να κλείσω τους ψηλούς. Έχω πάρει το Williams, αλλά δεν θα το κάνω. Δεν θα κλείσω τους ψηλούς ακόμη. Πρέπει να κάνω κάτι στα guard. Πρέπει να πάρω κάτι στα guard και αφού πήρες τον Flynn. Και είπες τώρα τον Ζίζιτς. Εγώ θα πάρω. Είμαι ανάμεσα σε δύο παίκτες. Ωραία, θα πάρω τον MVP του EuroCup. Τον άνθρωπο ο οποίος για δύο συνεχόμενες χρονιές βγήκε MVP του EuroCup. Ευελπιστώντας να έχει τόσο καλή σφυρίχτρα όταν έρθει και σε εμάς. Τον Τζάρετ Χάρπερ. Τον πρώην της Βαλένθια, είναι της Χάπολ Ιερουσαλήμ.
1: Λογικότατο.
0: Ο κοντός της Χάπολ μας έχει κάνει ζημιά, τον ξέρουμε νομίζω πάρα πολύ καλά. Σκόρερ ρολκής με εμπειρία από Ευρωλίγκα και ένας παίκτης ο οποίος. Αν δεν αποβαλώνω και με 5 φάουλ στο τελευταίο παιχνίδι, στο παιχνίδι που αποκλείστηκε από τον Ντρουκ Τέλεγο Μιχάπολ, πολύ πιθανό να ήταν και του Ισραηλινού αλλιώ τα πράγματα στη φετινή σεζόν.
1: Εντάξει, άρα λεφτά στην τράπεζα.
0: Λεφτά στην τράπεζα, νομίζω είναι πιο σίγουρη λύση. Πού θα κινηθεί,
1: τώρα αρχίζουν λίγο τα πιο δύσκολα. Κοίτα, μπορεί να μην είναι και η πιο έξυπνη επιλογή τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά επειδή τον εκτιμώ πολύ και αγχώθηκα και λίγο σήμερα με τις. Με τα σενάρια που βγήκαν, κατά το να μην Νουά για τρίτη επιλογή.
0: Ναι, κρατά τον Νουά.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, δεν το περίμενα.
1: Το ψηλά, πολύ ψηλά.
0: Τον είχα και εγώ στις επιλογές μου, ναι. Αλλά όχι τόσο ψηλά. Τι το. Μάλιστα.
1: Θεωρώ ότι ο Τέσσερα είναι από τις καλύτερες, μήπως δηλαδή και οριακά η καλύτερη επιλογή που προσφέρεται στο EuroCup. Καθαρό τεσάρι, έτσι.
0: Είναι καθαρό τεσάρι. Είναι καθαρό τεσάρι ο Νουά. Νομίζω αυτά που είδαμε φέτος ήταν εξαιρετικά. Ελπίζουμε να τα δούμε και του χρόνου φυσικά όπως είπαμε. Παίζει με πλάτη, παίζει με πρόσωπο, παίζει άμυνα, μαζεύει rebound. Παίζει και στο 5 αμαλάχη. Τι να κάνει.
1: Πολύ ολοκληρωμένος.
0: Ωραία. Θα απαντήσω με τεσάρι. Και επίσης με τεσάρι με εμπειρία από NBA και από εκείνη τη μεγάλη ομάδα των Brooklyn Nets. Νομίζω ήταν και όταν οι Nets είχαν αυτή την τριάδα, η οποία ποτέ δεν έπαιξε μαζί οριακά, Harden, Kyrie και Durant. Νομίζω ήταν μαζί, δεν ξέρω αν ήταν λίγο μετά. Αυστραλός, εξαιρετικός καλωδοσφαιριστής, τεσάρι Mitchell Creek. Μίτσελ Κρίκ από την Κλουζ. Θεωρώ ότι ένας παίκτης σε παρόμοιο πακέτο που τα κάνει επίσης όλα. Δηλαδή και σουτάρει. Δεν βάζει το ίδιο καλά την μπάλα στο παρκέ με τον Νουά, αλλά είναι πιο δυνατό παιδί, πιο σκλοτράχυλος και θεωρώ ότι είναι και καλύτερος αμυντικός ο Κρίκ. Οπότε υπό το άγχος να μην έχω τεσσάρια να πάρω, παίρνω και τον Μίτσελ Κρίκ.
1: Κατεβαίνει και στο 3 ο Κρίκ.
0: Ναι. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει ο Κρίκ, ναι. Μπορεί να το κάνει. Οπότε παίρνω τον Μίτσελ Κρίκ τη αγαπημένη μου Κλουζ.
1: Ωραία. Τώρα. Κοίταξε, έχω μια επιλογή που την υπολογίζω πολύ, αλλά επειδή έχω την αίσθηση ότι δεν θα την πάρεις εσύ ακόμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν πρέπει να την αφήσω για λίγο πιο μετά.
0: Εσύ διαλέγεις.
1: Ωραία, δεν θα πάω με αυτό. Λοιπόν, θα πάω με το Μοκόκα, το μετράμε κανονικά, έτσι. Ωραία, θα πάω με το Μοκόκα.
0: Ήταν καλή λύση ο Μοκόκα, είναι η αλήθεια. Ήταν καλή λύση, τον ήθελα και εγώ το Μοκόκα. Ναι, νομίζω για όλους τους λόγους που είπαμε.
1: Ναι.
0: Για όλους τους λόγους που είπαμε.
1: Αν ακούγατε πριν.
0: Ναι.
1: Νομίζω κάναμε καλό.
0: Πολύ καλό, ναι, για το Μοκόκα. Ήταν
1: μια από τις
0: επιλογές που τον ήθελα σίγουρα. Μικρό διλημματάκι στο draft, γιατί ο Δημήτρης λέει για την κόρη του Προέδρου ότι μπορεί να έρθει να μας αναλάβει όποτε θέλει. Θυσιάζουμε. Τι να πω, θυσιάζουμε δηλαδή για μια κόρη Προέδρου. Θυσιάζουμε τον Άρη μας. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, πιστεύεις θα μας ρίξει.
1: Πιστεύω ότι θα πάμε λίγο χειρότερα από τώρα.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να μάθουμε άρα. Δεν χρειάζεται να μάθουμε. Απλά το θεώρησα.
1: Χωρίς να εξηγώ το τι σημαίνει το λίγο χειρότερα από τώρα.
0: Δεν χρειάζεται. Δεν μας υποχρεώνει κανείς. Λοιπόν, ωραία. Τώρα πρέπει λίγο να γεμίσουμε τα guard. Τη θέση των guard. Έχουμε Creek, έχουμε Williams και Harper. Ωραία, αυτές τις θέσεις, αυτές του Μουκόκα. Μ' αρέσουν πολύ αυτοί οι παίκτες που παίζουν σε αυτές τις θέσεις. Αυτά τα γρανάζια. Ήταν ο Μουκόκα στις επιλογές μου. Έχω κι εγώ ένα παίκτη που πιστεύω ότι δεν τον πάρει γαμώτο δηλαδή, αλλά θέλοντας να κάνω μια δυνατή ομάδα, θα πάρω ρε φίλε τον εκεί κάτι στο 2-3 προφανώς. Ωραία, θα πάρω τον γιατριάρη, ένα που λένε και με τον Κώστα το λέμε πολύ συχνά, από τα που λένε της εκπομπής, τον DJ Stewart της Τσεντεβίτα. Άρα πάμε με DJ Stewart σε DeVita εκεί πέρα. Τρία μπορεί να πατήσει και ως τέσσερα, παίζει όμως και στο 2. Δηλαδή πολυδιάστατος παίκτης γενικά. Πολυδιάστατος, δεν έχει σταθερό σουτ, αλλά πολύ αθλητικός, πολύ ωραία κατασκευή. Θα ήθελα να δω πάρα πολύ τον DJ Stewart στον Άρη. Το αντιμετωπίσαμε και τα δύο τελευταία χρόνια με DJ DeVita, η οποία βγήκε πρωταθλήτρια Σλοβενία στα πιο αδιάφορα νέα νομίζω που υπάρχουν, γιατί ξέρεις δεν μετράει. Καλός παίκτης, ευκίνητος, ευλίγιστος, αθλητικός, μακριά χέρια και αυτός. Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει και σε επίθεση και σε άμυνα.
1: DJ Stewart. Ηλικία.
0: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Δεν πρέπει να είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Γιατί θα μου έκανε εντύπωση. DJ Stewart είναι στα 25 του.
1: Άψογα.
0: Μια χαρά. DJ Stewart. Μια χαρά. Η καλύτερη ηλικία. Σαν τον Ντέβιν Βασέλ περίπου. Πάμε παρακάτω. Ναι. Βάλει ένα σούτρε άνθρωποι να κερδίσουμε χθες. Ναι.
1: Λοιπόν. Τώρα σκέφτομαι αν πρέπει να κλείσω τα guard, γιατί εγώ στο πλάνο μου έχω 3 guard. Έχω πάρει τον Flynn και τον...
0: Έχουμε από 4 ξένους, Το έχουμε διαλέξει από 4
1: ξένους, ναι. Ωραία. Ναι. Έχω πάρει τον Flynn και τον Mokoka, 1-2 βασικοί.
0: Mm-hmm.
1: Θα τον πάρω γιατί τον θέλω, νομίζω ότι είναι καλή τριάδα, αλλά συμπληρώνεται καλά. Θέλω για τρίτο guard.
0: Ναι.
1: Και στην ουσία βασικό facilitator του second unit της ομάδας μου, τον Arnautz Velička.
0: Ωραίος ο Άρνας Βελίτσκα, πάρα πολύ ωραίος. Ο Λιθουένιν Άλεξ Καρούσο, αν και νομίζω ότι σταματάει πια μετά από αυτές τις αλητίες που έκανε ο Καρούσο τα τελευταία 2 χρόνια, σταματάει πια να είναι κάποιο καλό και παρατσούκλι επιβράβευσης για τον Βελίτσκα. Αυτό θα το λέμε και το Άρνας Βελίτσκα. Δεν είναι, δηλαδή μπορεί αν παίξει καλά ο Άλεξ Καρούσο του χρόνου που θα το ξαναπετύχουμε του Στάντρε και θα το ξαναγλεντήσουμε. Μπορεί αν παίξει καλά να τον λέμε American Arnas Velička, αν θέλει. Εξαιρετικός παίκτης, πολύ σκληρός.

0: Ευτυχώς δεν μας έκανε τη ζημιά φέτος με την Νεπτούνας, με αυτό το ιδιαίτερο στυλ ομάδας που πρέσβευε φέτος η Νεπτούνας. Ωραία, ωραίος ο Βελίτσκα. Κοίτα τώρα τι γίνεται. Καλά, θα το δω βασικά. Ωραία, κοίτα. Θέλουμε κάτι ακόμη στα. Θέλουμε κάτι στο 2 βασικά. Κάτι στο 2 γιατί δεν έχω πάρει έναν άνθρωπο να μου παίζει και στο 2 και να καλύπτει κενά. Θα δω. Κοίτα, τώρα σκέφτομαι να πάω στη λογική του βάθους κατευθείαν ή να πάρω κάποιον ποιο. Δηλαδή, ή να πάρω κάποιο βασικό. Αυτό σκέφτομαι. Θα πάω με έναν παίκτη ο οποίος μπορεί να δώσει σίγουρα πάρα πολλά πράγματα. Είναι ο δικός μου Μοκόκα, αφού εσύ πήρες το Μοκόκα. Εγώ φυσικά θα έχω στις επιλογές μου ένα παίκτη που ανέκαθεν έπρεπε να έρθει στον Άρη και τέριαζε. Σκληρό παιδί, Κάρελ Γκούσμαν. Κάρελ Γκούσμαν της Κλουζ.
1: Σταθερά με Κλουζ μας.
0: Ναι, πάμε, μ' αρέσει Κλουζ. Μ' αρέσει Κλουζ. Παίρνω Γκούσμαν γιατί θεωρώ ότι σε μια ομάδα που έχει το Χάρπερ πρέπει να παίζει μέσα για να τον καλύπτει κάπως και όχι μόνο. Θεωρώ ότι ένας παίκτης ο οποίος κάθε χρόνο βελτιώνεται επιθετικά. Ένας παίκτης ο οποίος είναι εξαιρετικός αμυντικός, το έχει κερδίσει το βραβείο απέναντι στο Χάρελ. Χέρια στην μπάλα, γρήγορος και νομίζω ότι μόνο καλά πράγματα έχει να προσφέρει. Ρίχνουμε λίγο την ποιότητα, αλλά παίρνουμε κάτι παραπάνω στην άμυνα.
1: Με αυτά που έδειξε και στο τελευταίο μάτς κανονικής διάρκειας, νομίζω.
0: Ναι, καλά, αυτά που δείξαν και ψεύτικα. Ναι, ναι.
1: Είναι μια καλύτερη εκδοχή του Χάρελ.
0: Ναι, είναι καλύτερη εκδοχή. Πιο ποιοτική σίγουρα.
1: Ωραία. Κοίτα, τώρα πάμε στον έκτο παίχτη. Mm-hmm. Έχω αφήσει από βασικούς, έχω αφήσει ανοιχτή τη θέση του 3. Ναι. Το ρίσκαρα, επειδή πίστευα ότι δεν θα τον επιλέξεις και ευτυχώς δικαιώθηκα. Είναι ένας παίχτης ο οποίος μου αρέσει πολύ και πιστεύω ότι θα τον ήθελε και στην πραγματικότητα ο Βασίλης Πανούτζης τον Άρη του χρόνου.
0: Ναι.
1: Είναι συμπαίκτης του Μογκόγκα στη Μπουρκ. Okay. Μπορώ να πω ο δεύτερος που ξεχώρισα δηλαδή από αυτή την ομάδα φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Ελπίζω να πω σωστά το όνομά του γιατί είναι λίγο περίεργο. Είναι ο Both Guts.
0: Δεν το ξέρω καν.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω καν.
1: Λοιπόν, είναι τριάρι.
0: Για να τον ψάξω, ναι.
1: Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πακέτο συνδυασμό αθλητικότητας, ύψους, δύναμης και σχάτος. Έχει φτιάξει πάρα πολύ και το ποσοστό του στο τρίποντο.
0: Ήταν πολύ ψαγμένη επιλογή, είναι αλήθεια. Θα το, ναι.
1: Ήταν φέτος το διψήφιο με την Μπουργκ.
0: Α, Guts, εδώ αυτόν λες.
1: Ναι.
0: Both Guts, μάλιστα.
1: Για δες λίγο ποσοστά στο τρίποντο. Ελπίζω να μην κάνω λάθος.
0: Στο EuroCup τώρα βλέπω τα νούμερά του. 41,6.
1: Ναι, ωραία, μου κάνει.
0: Εντυπωσιακό. Ένα παιδί στα 2 μέτρα, 13,5 πόντι, rebound 3,5, μια χαρά, 0,8 κλεψίματα προφανώς και άμυνα και έτσι.
1: Φέτος το κάνει το step up. Ναι, θεωρώ ότι είναι στην ίδια λογική του, έτσι λίγο πιο tough περιφέρεια να φτιάξουμε.
0: Νότιο
1: δεν
0: Σουδάν,
1: θα πάρει πάρα πολλές μπάλες, ναι, Νότιο Σουδάν. Mm-hmm.
0: Ωραίο, ωραίο. Ψαγμένο βασικά και μ' άρεσε. Ωραία, έχουμε μια πεντάδα ξένων. Να σου πω κάτι, κοίτα, λέμε ότι να γίνουν ομάδες καλές, οκ, okay, ναι, ναι, κτλ. Κτλ. Να ταιριάζουν οι παίκτες αφού πήρα τον Γκούσμαν και θυσίασα ποιότητα. Θα έχω τον Χάρπερ και ας έχω δίπλα του επίσης έναν κοντό παίκτη για του second unit, ο οποίος όμως θα δένει πάρα πολύ καλά με τους άλλους τους εργάτες που υπάρχουν στην ομάδα. Δεν μπορώ να περάσω έτσι αυτή την προοπτική. Υπάρχουν παίκτες που μου αρέσουν, αλλά μπορεί να είναι παρόμοιος με τον Χάρπερ. Αλλά και προκειμένου να μην τον πάρεις, γιατί ταιριάζει με τον Φλι, νομίζω, για το second unit, αφού πήρε το Βελίτσκα κιόλας. Νταρόν Ράσελ, συνεχίζω με κλουζ.
1: Πολύ καλός.
0: Νταρόν Ράσελ, Νταρόν Φάτς Ράσελ, όπως είναι το Παρτζούγκλου, επειδή ήταν στρομπουλό παιδάκι.
1: Νομίζω ο πρώτος κόρτ φετινού EuroCup.
0: Πρέπει να ο πρώτος κόρτ φετινού EuroCup. Κοίταξε, είναι στεδίκευικά με τον Χάρπερ, είναι κοντοί παίκτες. Πιο πολύ όμως έχει το δημιουργικό ο Ράσελ, δεν έχει τόσο το σουτ, την εκτελεστική δυνατότητα του Χάρπερ και νομίζω ότι δένοντας με τους άλλους ψηλούς σχετικά γκάρτ που θέλω να πάρω, μπορεί να έχει μια θέση στην ομάδα. Δηλαδή έχει τόσο ταλέντο που αρκεί. Οπότε πάμε με Νταρόν Ράσελ. Μας έκανε και αυτό στη ζημιά.
1: Ωραία.
0: Και έχουμε φτάσει στους 6.
1: Να.
0: Έχουμε άλλες 2 επιλογές.
1: Θα πω κι εγώ σε.
0: Και μια πλάνα και πεντάρι πράγμα. Τέλος πάντων, ναι.
1: Πόσους γκάρτ έχεις επιλέξει?
0: Έχω 2 στον Άσο, ένα διάρι, ένα τριάρι. Έχω ένα τεσάρι και ένα πεντάρι αυτή
1: okay,
0: τη στιγμή.
1: Οκ, ναι. Εντάξει.
0: Άρα θέλω κάτι. Αν και ο Στιουαρτ το θεωρώ και 3-4, αλλά θα το βρούμε. Ναι.
1: Ξέρεις, επειδή έχει πολλές επιλογές στους γκάρτ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα άμα. Αμέσως το επόμενο όνομα που είχα γραμμένο ήταν γκάρτ, αλλά ίσως μπορώ να το αφήσω να κυλήσει λίγο πιο παρακάτω. Λοιπόν. Όχι, θα πάω διαφορετικά. Μία επιλογή που είχα για τους forward, αλλά ίσως να μην ταιριάζει τόσο καλά μαζί με τον Guts, λίγο συμπίπτουν σε κάποια στοιχεία, είναι

0: Ο Πονίτκα.
1: Ωραίο. Κι εγώ τον είχα στι επιλογέ.
0: Λίγο αμφιλεγόμενη επιλογή για κάποιου.
1: Τον είχα. Μπορεί και να τον έπαιρνα άμεσα, να ξέρει.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τον έπαιρνα τώρα τον Πονίτκα, ναι.
0: Θα πάμε αυτόν. Εντάξει, τώρα κλείσω το μυαλό μου. Ναι, θα πάμε τον Πονίτκα γιατί εφόσον δεν τα λογαριάζουμε και τα λεφτά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι παίρνει αρκετού τσικά. Είναι παίκτη ο οποίο είναι γκλου γκάιθερο.
1: Ναι.
0: Τα κάνει όλα από ένα επίπεδο και πάνω. Είναι, πιστεύω ότι φέρνει και winning mentality στην ομάδα.
1: Ναι, έχει και εμπειρία από το ψηλότερο.
0: Έχει την εμπειρία.
1: Και παίζει και καλά με το Μίλιτσιτς.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να θέλει να το φέρεις προπονητή.
0: Σωστό και αυτό.
1: Ναι. Ωραίος. Ωραίος. Δεν μπορώ να πω ωραίος. Ωραία. Και τι θα γίνει τώρα. Πρέπει να προορίσω το Στιούαρτ που ακριβώς τον έχω. Ωραία. Θα πάω με Κρίκ και Στιούαρτ στο. Τώρα, μεγάλο ρίσκο να πάω με Στιούαρτ. Κάτσε να δω το ύψος του Στιούαρτ, βέβαια. Για να ξέρω ακριβώς σε τι επίπεδο θα κινηθούμε. Ο Στιούαρτ έχει ένα ύψος 96. Δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός. Ωραία. Θα κινηθούμε διαφορετικά. Θα αφήσουμε το Στιούαρτ εκεί που είναι στο 3, να παίζει με Γκούσμαν, Χάρπερ, Ράσελ. Και θα είναι λίγο ψηλή ομάδα. Θα έχουμε ένα κενό εκεί, αλλά τι να κάνουμε. Μεγάλες ομάδες έχουν εκεί κενά. Για οκτάδα είπαμε. Τώρα, έτσι που μας βγήκανε, πρέπει να πάρουμε και ένα πεντάρι και ένα τεσάρι. Λοιπόν, κοίταξε, έχω επιλογές στο 4, αλλά θέλω κάποιον να ταιριάζει ιδανικά με τον Μίτσελ Κρίκ, του οποίου αυτή τη στιγμή ευθύς αμέσως θα πάω να δω τα ποσοστά στο Eurocup για να είμαι σίγουρος. Νομίζω έχει καλά. Αλλά θέλω
0: ναι, πολύ καλά έχει.
1: Θέλω να είμαι σίγουρος με το τι θα κάνω στο τρίποντο. Εντάξει, αρτέ 6,8. Okay. Ναι. Ωραία. Και θα πάρω από πίσω του ένα, όχι τόσο stretch παίκτη, ένα παίκτη που μου αρέσει πιο low budget. Θα έπαιρνα τον Πονίτκα. Θα έπαιρνα τον Πονίτκα, αλλά θα πάω με τον Λαμπ της Χάπολ Ιερουσαλήμ. Ο Λαμπ είναι ένα τεσάρι το οποίο είναι αρκετά αθλητικό. Δεν έχει πολλούς πόντους, νομίζω είναι και κοντά στους 6 πόντους μέσο όρο. Αλλά σου κάνει πολύ βρώμικη δουλειά. Παλεύει, παίρνει rebound. Είναι αυτός ένα αθλητικό τεσάρι που θέλουν όλες οι ομάδες και έχει μέγεθος. Το οποίο το θέλουμε βάσει το έχουμε και το Williams στο 5, θέλουμε λίγο παραπάνω size στο 4. Οπότε παίρνουμε και τον Λαμπ. Άντωνι Λαμπ νομίζω είναι το όνομά του.
0: Ναι, από τα δυνατά ονόματα βάσει background που έχει και στο NBA.
1: Ναι, ναι. Οπότε με ψήνει ο συγκεκριμένος και μου μένει μία θέση κενή. Αυτή του center προφανώς.
0: Λοιπόν, τώρα και των υστέρων, επειδή είπες και το Lamp, θυμήθηκα ότι είχα και μια άλλη επιλογή για το 3, την οποία ήταν λίγο πιο hipster. Και θα, δεν ξέρω αν τυχόν μας ακούει ο Ιάσονας, θα την.
1: Στο τέλος θα πούμε και τις επιλογές που
0: θα την υποστήριζε αρκετά αυτή την επιλογή, ο Denzel Valentine.
1: Δεν είμαι κατά. Είμαι κατά.
0: Είμαι κατά. Είναι λίγο, ναι.
1: Είναι hipster επιλογή. Είναι, ή σ' αρέσει πολύ ή δεν σ' αρέσει.
0: Ναι.
1: Ο Denzel Valentine, ναι.
0: Θα πω Πονίτκα γιατί νομίζω είναι πιο safe. Τώρα του άλλου κλείδωσε.
1: Και εγώ προτιμώ Πονίτκα, ναι.
0: Ωραία. Μας έχουν μείνει άλλοι.
1: Άλλος ένας. Πώς είναι, πρέπει να πάρεις ένα πεντάρι λογικά.
0: Ή ένα πεντάρι, θέλω να πάμε. Ναι, λογικά ένα πεντάρι. Γιατί έχω τρεις guard. Ναι, θα πάμε πεντάρι. Και θα πάω με τον φίλο μου, τον πολύ συμπαθή.
1: Ναι.
0: Τον Ντούσαν Μίλετιτς.
1: Όχι ρε φίλε, τον ήθα. Είναι το μεγαλύτερο που λένε μου. Μεγαλύτερο από το Στιούαρτ. Είναι το μεγαλύτερο που λένε νομίζω που έχω στο Eurocup από Μίλετιτς και παίζει και στην Κλουζ. Άρα κατάλαβε. Αν έπρεπε ορισμό δηλαδή για Κλουζ, δεν θα ήμουν πολύ καλά. Αλλά ναι, Ντούσαν Μίλετιτς, ναι, εντάξει.
0: Εντάξει, αρκετά, ό,τι καλύτερο. Αρκετά ευρωπαϊκό frontcourt.
1: Με ποιον άλλον το έκανε?
0: Με το Ζίζιτς και 4 τον Νουά.
1: Ο Νουά δίνει μια αθλητικότητα που χάνεται.
0: Ναι. Όχι, το αρχικό πλάνο ήταν με τον Τρέβιον.
1: Ναι, οκ, okay, λογικό. Και εγώ τον ήθελα με τον Τρέβιον και έλεγα να τον πάρω, μην τον πάρω. Εντάξει, κρίμα, αλλά έχω μια εναλλακτική. Πολύ καλό παίκτη. Σέρβο ψηλό που διαβάζει γήπεδο.
0: Τρομερά efficient.
1: Τρομερά efficient. Από το short roll πολύ επικίνδυνο και στο να σκοράρει και στο να πασάρει. Είναι και έξυπνο αμυντικό ενώ δεν έχει πολύ μεγάλο κορμί. Μαζεύει rebound στο παλέ, νομίζω. Είχε διψήφιο.
0: Double-double είχε, ναι.
1: Έκανε double-double. Εξαιρετική περίπτωση να αντιμετωπίσαμε και με τη Slask το συγκεκριμένο.
0: Ναι, καλά και έβγαζε μάτια.
1: Και έβγαζε μάτια. Αλλά έδειξε και στην Κλουζ ότι μπορεί να σταθεί. Ουσιαστικά το πρώτο πεντάρι της Κλουζ είναι.
0: Ναι, έπαιζε γύρω στα 20 λεπτά. Αλλά
1: ναι, αλλά έπαιζε και ο Σέζαρ. Αλλά ναι. Πιο καλό παίκτη, νομίζω, ο Μίλετιτς αρκετά.
0: Σίγουρα.
1: Αρκετά πιο καλό. Ωραία. Και μένει ένα πεντάρι.
0: Ξέρω ότι παίξει οικονομία. Απλά να.
1: Ναι, ναι. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Πολύ μ' αρέσει ο Ντούσαν Μίλετιτς, εννοείται. Μακάρι να έρθει στον Άρη μας. Ωραία. Και πια. Μας μένει ένα πεντάρι να πάρουμε. Έχουμε τις επιλογές μας. Ο Μίλετιτς δεν είναι μέσα σε αυτές. Τον ήθελα. Τώρα μπορούμε να πούμε ονόματα. Υπάρχει η επιλογή του Wiley, ο οποίος είναι πολύ αθλητικός και παίρνει πάρα πολλά rebound. Έχω Τρέβιον, θέλω όμως κάτι περισσότερο σε ύψος. θα πάω και θα ποντάρω σε νιάτα, θα ποντάρω σε ένα χαμένο παρελθόν που. Σε μια χαμένη προοπτική, μάλλον, η οποία. Να ξαναβρω μια χαμένη προοπτική που είχε ο συγκεκριμένος παίκτης, ο οποίος ήταν για NBA, στα prospects του NBA. Και ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μοιάζει με κανονικό μπασκετμπολίστα από τους Τάουρες Αμβούργου, ο Ζακαρί Περίν, νομίζω έχει μια θέση στην ομάδα να κάνει δήμο ψηλών με τον Τρέβιον Βίλιαμς. Είχα και τον Κώστα στις επιλογές, αλλά νομίζω ο Περίν μου δίνει κάτι. Θεωρώ ότι έχει πολύ ψηλότερο ταβάνι.
0: Να.
1: Και είναι και πάρα πολύ νέος. Οπότε κλείνουμε με Ζακαρί Περίν.
0: Νομίζω ότι μπορεί να κατέβει και στο 4, κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν το θεωρώ. Δεν θα πόνταρα εκεί τα λεφτά μου.
0: Να,
1: δεν το θεωρώ πάρα πολύ πιθανό. Αλλά Ζακαρί Περίν.
0: Ωραία.
1: Ωραία. Βγάλαμε τις ομάδες και μουσικούλα και τις αναφέρουμε, ολόκληρες. Θες να ξεκινήσεις τα δικιά σου και να έχεις μπροστά σου.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ωραία, πάμε. Τι ξένους έχεις πάρει?
0: Έχω πάρει Φλίν, βασικό άσο, Μοκόκα στο 2, τον Βελίτσκα σαν τρίτο guard στο second unit, βασικό τριάρι τον Both Guts, βασικό τεσάρι τον Αμίν Νουά, βασικό πεντάρι τον Ζίζιτς και μετά έχω πάρει τον Πονίτκα στο 3-4 στο rotation και τον Μίλιτιτς για backup center.
1: Πονίτκα και Μίλιτιτς για backup center, πάρα πολύ καλά. Έχω πάρει Harper στα guard να μου ξεκινάει την ομάδα, έχω πάρει Russell να έρχεται να βοηθάει, έχω πάρει Κάρελ Γκούσμαν για να παίζει κάποιο άμυνα, DJ Stewart της Τσεντεφίτα, εκεί να πατάει στο 3 και 2 και 4 μπορεί, αλλά νομίζω το 3 είναι η θέση του συγκεκριμένου. Έχω πάρει στο 4 το Mitchell Creek και από πίσω τον Anthony Lamb, με μεγάλη εμπειρία από NBA και αθλητικότητα. Και στο 5 ένα δίδυμο, έχει λίγα κιλάκια παραπάνω, Λοπερίν νομίζω μπορεί να τα χάσει, Trevion Williams και Ζακαρί Περίν. Έχουν στείλει και μηνύματα, έχω δει, έχει πάρει το μάτι μου. Εδώ πέρα, ας πούμε, μας έχει στείλει ο Δημήτρης Τζαλίν Σμιθ και Βελίτσκα. Τον είχα σε επιλογές του Τζαλίν Σμιθ, είναι η αλήθεια. Α, να πούμε ποιους είχες επιλογές που δεν πήρες. Να πούμε αυτά πρώτα. Και...
0: θα σου πω κάποιους που τους είχα ψηλά και τους πήρες εσύ. Mm-hmm. Και αυτούς που δεν τους πήρα καθόλου, ενώ μπορούσα.
1: Ναι.
0: Είχα πολύ ψηλά τον Τρέβιον, όπως είπα, ήταν το δεύτερο μου πικ. Είχα πολύ ψηλά τον Χάρπερ, αλλά στα σημεία προτίμησα τον Φλίν.
1: Ναι, λογικό.
0: Είχα τον Κρικ πολύ ψηλά, θα τον έπαιρνα. Mm-hmm. Κατά βάση αυτούς.
1: Ωραία.
0: Και μετά οι παίκτες που έκοψα, δηλαδή αν μου έλεγες να κάνουμε δεκάδες,
1: ναι,
0: για
1: ναι,
0: να κλείσουμε δύο πεντάδες από ξένους, οι επόμενες επιλογές ήταν για backup διάρρη τον Νίκολιτς.
1: Ναι, ωραίο.
0: Και για backup τεσάρι το Wiltshire.
1: Πάρα πολύ καλό. Και εγώ τον είχα σε επιλογές μου το Wiltshire, πάρα πολύ καλό. Και του Wiltshire και με τον Νουά Wiltshire είναι, δηλαδή, αν μπορούμε να το δούμε φέτος, τον Άρη, τον Νουά Wiltshire θα είναι τα μαμ. Θα είναι τα μαμ. Εντάξει, προφανώς είχα πρώτη επιλογή το Φλίν να πάρω σαν άσο. Είχα τον Βελίτσκα στις επιλογές μου, δεν ξέρω αν τον έπαιρνε. Είχα επίσης πάρα πολύ ψηλά τον Νουά, πιο ψηλά από τον Λαμπ, θα τον έπαιρνα κι εγώ. Και τον Μίλετιτς είχα να τον πάρω μετά τον Βίλιαμ σίγουρα για ψηλό. Από εκεί και πέρα έχω σημειώσει και Τζαλίν Σμιθ και Μάθιου Μίτσελ σε αυτές τις θέσεις. Στην Μπαχτσεχίρ το παιδί που παίζει Ζαλγκύρης. Εντάξει, πολύ βαθιά έχω βάλει τον Χάρελ, θα τον έπαιρνα, αλλά αυτό το στυλ πιο πολύ για να προσανατολίσει. Σαν επιλογές επίσης, όχι σε αυτό το επίπεδο, και Wiltshire έχω σημειώσει προφανώς, από αυτούς που δεν είπες, Wild και Κώστα Ντουκούμπο είπαμε, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που μπορεί να δέσει στην κορυφή είναι ο Μπάσοχαν, αν και είναι μεγάλο σε ηλικία, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να δέσει μια ομάδα στην κορυφή, να παίξει άμυνα και να κάνει κάτι πιο δημιουργικό τουλάχιστον από το να σκοράρει. Έχω τον Τζαλίν Σμιθ, όπως είπαμε, έχω και τον Χόμσλι της Μπαχτσεσεχίρ. Και ένας παίκτης επίσης, ένα διαράκι σκόρερ που μου αρέσει, που έπαιζε και στην Bayern και έχει κάνει καριέρα και παίζει φέτος στη Χάπολ Ιερουσαλήμ και το θεωρώ πολύ καλό παίκτη, είναι ο Κάσιους Γουίνστον. Οπότε έχω και αυτούς σαν λύσεις. Okay, νομίζω βγάλε μια έκρη, νομίζω κάνουμε καλές ομάδες, ικανοποιητικές. Όποιος θέλει στέλνει, όπως έστειλε ο Δημήτρης, μας έστειλε εδώ Τζαλίν Σμιθ και Βελίτσκα στον Άσο, στο 2 Χέιλ, στο 3 Ντισόν Πιέρ και Πονίτικα. Πού παίζει φέτος ο Πιέρ? Ντισόν Πιέρ, δεν έχω ιδέα.
0: Έπαιζε.
1: Δεν ξέρω αν μπαίνει στους κανόνες. Πονίτκα, Νουά και Μακουντού.
0: Α, ο Μακουντού, ναι.
1: Μακουντού, πολύ καλή λύση. Και Όστιν Βάιλι στο 5. Εντάξει, έχει κάποια κενά στο 5.
0: Έχω κάποιες ενστάσεις για το Χέιλ.
1: Για το Χέιλ και εγώ έχω ενστάσεις.
0: Για το Χέιλ έχω μεγάλες ενστάσεις.
1: Ναι, και εγώ. Δεν τον πιστεύω τόσο. Δεν πιστεύω τόσο ούτε εγώ το Χέιλ. Και θα ήθελα κάτι καλύτερο στον Άσο. Δηλαδή, αντί για Τζαλίν Σμιθ μαζί με τον Βελίτσκα, θα ήθελα κάποιον άλλον.
0: Δύο πολύ καλοί παίκτες τώρα που μου ήρθαν που πιστεύω έτυχε και δεν τους αναφέραμε. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να τους είχαμε αναφέρει. Είναι ο Κάβανα. Από ψηλούς.
1: Ναι, υπάρχει ο Τάιλερ Κάβανος.
0: Και δεν είπαμε καθόλου και τον Γιόγκι Φέρελ στους κοντούς. Θα μου πει εντάξει, του Γκάρντ είχαμε πολλούς.
1: Αλλά είχαν πολλούς, ναι,
0: και Ντεβάντε Τζόνς από Τρέντο. Τους είχα αυτούς γενικά στα
1: σχέση. Ναι, ναι. Υπάρχουν λύσεις. Και ο Φόρντ της Μπαχτσεσεχίρ πέρσι έκανε πολύ καλή σεζόν, φέτος όχι τόσο βέβαια.
0: Έχει, η Μπαχτσεσεχίρ είχε. Η Μπαχτσεσεχίρ πιστεύει ότι είχε τον καλύτερο ρόστερ φέτος.
1: Ναι. Ναι, το είχε. Το είχε. Καλύτερο από την Μπεσίκτας, γιατί κάθεσε τα είδα. Μπεσίκτας πιο ομάδα βέβαια. Προπονητή ποιο θα παίρναμε.
0: Ο Σπανόλης είναι σαν επιλογή.
1: Όχι, πέρσι είπαμε. Ο Σπανόλης είναι σαν επιλογή. Τα περισσότερα που θα παίρναμε.
0: Από αυτούς που τους έχω παρακολουθήσει λίγο πιο στενά, μου άρεσε πολύ η δουλειά που έκανε ο προπονητής της Τεντεβίτα.
1: Οκ, Μίτροβιτς, ναι.
0: Ο Μίτροβιτς. Θα μείνει έτσι, όχι, έχει κάνει.
1: Νομίζω μένει, αλλά δεν ξέρω.
0: Θα το κοιτάξουμε. Καλό έτσι δεν μας απασχολεί πλέον.
1: Ναι, ναι.
0: Ποιον άλλο θα μπορούσαμε.
1: Εγώ συμφωνώ με τον Δημήτρη που λέει τις κλουζ. Δίνω μεγάλα credit στο Σίλβα Σάν για τη δουλειά που έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τη Τουρκ Τέλεκομ ο Τσάν είναι χρόνια και είναι αρκετά καλό επίση. Τώρα βλέπω του Πανιωνίου. Τον Πανιόνιο ούτε ένα παίκτη δεν πήραμε, δεν είναι δυνατόν. Ούτε ένα παίκτη τον Πανιόνιο. Ο Σπάχια δεν με τρελαίνει τώρα που βλέπω έτσι τις λύσεις των προπονητών.
0: Όχι, εντάξει.
1: Το Μίλιτς.
0: Το Σπάχια τον έδεσε κόμπο ο Καρέτσης.
1: Ισχύει, ισχύει, χαζό τον έκανε, σωστό. Το Μίλιτς δεν θα τον κρατούσε σαν μια τέτοια ομάδα. Ο Αλιμπίγεβιτς είναι μια σταθερά που πάντα υπάρχει.
0: Ναι, ο Αλιμπίγεβιτς είναι από τα δυνατά ονόματα.
1: Είναι μια σταθερά που πάντα υπάρχει. Ο Μπάρατς είναι νέος, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει. Έχει προοπτική θεωρητικά να πάει καλά, αλλά κατάλληλα δεν έχει τους τρομερούς προπονητές. Ούτε ο Φωτού που είναι στην Εθνική Γαλλία με έχει τρελάνει και το πήρε φέτος. Άρα τι να πω. Είναι γι' αυτό μια επιλογή που θα μπορούσε. Αλλά και κατάλληλα. Slash, cool.
0: Νομίζω ο Kill Bill δεν βλέπει κανέναν για τις γενικές γραμμές.
1: Ναι, ναι, πιστεύω. Ναι. Εντάξει, βέβαια τώρα είχα πολλού όλοι πήρε εσά ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή υπάρχουν αλλαγές. Να πάρουμε τη Νεπτούνα και να παίζουμε αυτό το μπάσκετ που παίζει Νεπτούνα. Να παίζουμε ένα να καταφέρουμε να σουτάρουμε τρίποντα. Πιστεύω μπορούμε κάλλιστα αν θέλουμε ξέρεις, να χάνουμε την τελευταία ομάδα και να κερδίζουμε την πρώτη. Να πάμε σε αυτή τη λογική. Πολύ, πολύ περίεργο μπάσκετ. Δεν ξέρω τι έκανε αυτός ο τύπος εκεί πέρα. Δεν ξέρω τι έκανε. Προσπαθούσε να τη δει κάτι ταμπελίνη και τιάγκο σπλίτερ, αλλά στην πραγματικότητα με πολύ κακό τρόπο.
0: Τον Λόμας τον είχες πουθενά.
1: Όχι, στο μυαλό μου τον είχα, αλλά όχι, δεν τον είχα πουθενά τον Ριχάρδο. Και αυτός Ριχάρδος, σαν τους Ιάου. Μια χαρά. Πάντως το γεγονός λέει ο Ανδρέας ότι ο Γκάλης είπε πως ο Ζίζιτς είναι τριτοτέταρτη επιλογή για σέντερ. Δείχνει ότι θα κοιμανθούμε σε εξαιρετικά υψηλά μεταγραφικά επίπεδα και είναι τρομερά ευχάριστο αυτό να θεωρεί το βασικό σέντερ της Μπεσίκτας ως Καβάντζα. Δεν το άκουσα αυτό.
0: Νομίζω ότι για να είναι τριτοτέταρτη επιλογή.
1: Αλλά είναι ο Ζίζιτς στον Άρη τριτοτέταρτη επιλογή υψηλό.
0: Πάει να πει ότι υπάρχει τουλάχιστον μια ευρωλυγκάτη επιλογή από πάνω.
1: Ευρωλυγκάτη και παιγμένη δηλαδή.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά ίσω.
1: Δηλαδή να μου πει να φέρουμε τον Γουενιάν Γκέμπριελ α πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε, μακάρι. Δεν ξέρω, τριτάρτη ο Ζήτης που φαίνεται πολύ
0: δύσκολο. Ξέρεις ποιον έχουμε, σαν όνειρο απαντηλό, ξέρεις ποιον έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, ότι θα θέλαμε πάρα πολύ να τον δούμε στον Άρη.
1: Σαν όνειρο, Ευρωλίγκα, ναι. Το Moses Wright.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, νομίζω.
0: Πλέον είναι τελείως ουτοπικό, αλλά εντάξει.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Έχει ένα νόημα. Μακάρι να πάμε καλά. Μακάρι να πάμε καλά και να φέρουμε καλύτερους παίκτες κιόλας και από το Ζίζιτ και από όλους. Και να γίνουμε το πρώτο φαβόρι για τον Γιούρκοπ και να το πάρουμε κιόλας. Ας είμαστε και το πέμπτο φαβόρι, αλλά στο πάρουμε. Ναι.

0: Φαντάσου ότι είπε πως δεν τον έχουν ως βασική επιλογή, αλλά αν χαλάσουν οι υπόλοιπες, μιλάμε τρέλα. Μακάρι, τι να πω. Μακάρι να έρθει και ο Τάις που είπαμε στην αρχή. Ο Κώστας, καλησπέρα με τον ΑΣ. Τι γίνεται, έχουμε ενημέρωση? Όχι, δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, αλλά φαντάζομαι από αύριο, συγγνώμη Αβραάμ, από αύριο όμως θα τα ακούσετε καλύτερα. Έτσι. Έχει τελειώσει η Γενική Συνέλευση, φαντάζομαι. Να τα πούν και άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί. Τώρα εμείς είχαμε εκπομπή, δεν ήμασταν εκεί πέρα. Αλλά νομίζω ότι από αύριο θα έχετε ρεπορτάζ από το τι υπόθηκε και για το βόλεϊ κυρίως, αλλά και για όλα τα άλλα, έτσι. Justin Smith, τι παίζει? Είναι δημοσίευμα του Ισραήλ.
1: Ναι, προς το παρόν δεν έχουμε κάτι παραπάνω. Δεν το αναφέραμε κιόλας.
0: Δεν το αναφέραμε κιόλας, ναι.
1: Νομίζω μας αποθάρρυνε λίγο με το ποσό της βολές.
0: Ισχύει, yeah. Μπορεί.
1: Nice.
0: Μπορεί, ξέρεις, σκεφτόμουν να λέω, πω ρε φίλε, δεν έπρεπε να αναφέρω Kyle Alexander. Αλλά εντάξει. Πολύ καλός παίκτης.
1: Από τους πολύ καλούς ψηλούς.
0: Θεωρώ ότι είναι η πιο καλή μεταγραφή του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής.
1: Σίγουρα.
0: Και από Φώστερ, δηλαδή, και ακόμα και.
1: Μπορώ να σου πω και από όλα τα ονόματα που έχουν ακουστεί.
0: Το σέβομαι τον Νίκ πάρα πολύ, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ο Αλεξάνδερ είναι. Ναι, και από τα ονόματα που έχουν ακουστεί. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι τρομερός και μας έχει κάνει και μαζί μια. Τελικά, είναι πολύ καλός παίκτης. Αλλά με τον Justin Smith, αυτή τη στιγμή είναι ένα δημοσίευμα που έχει βγει από το Ισραήλ. Περιμένουμε, κάνουμε κάποια σχόλια για τον παίκτη. Τώρα, παιδιά, λογικό είναι θα αυξάνονται και θα πληθαίνονται τα δημοσιεύματα, έτσι.
1: Και έκανε και πολύ καλή διάδα μαζί με τον Bankston. Στους ψηλούς.
0: Σωστό. Ο οποίος ανανέωσε.
1: Θα πάει για βασικό άρα.
0: Δεν ξέρω. Ναι.
1: Είναι καλή χρονιά για τα λεπτά που έπαιζε.
0: Καταπληκτικός παίκτης επιθετικά. Από ό,τι καταλάβετε, ξενάνοιξε τις γραμμές. Έχουμε ένα 9 λεπτό να πάρουμε μια γραμμή. Άντε, ας πάρουμε μια γραμμή. Καλησπέρα. Έλα ρε Αβραάμ, τι έγινε? Δεν έγινε, δεν μιλήσαμε. Εκπομπή έχουμε, κάτσε να τελειώσει και.
2: Δεν τελείωσε, παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Αβραάμ, δευτερολογείς. Μην μας αγκαζητήσουμε.
2: Καμάρι. Τόσο ιστικά είναι.
0: Δεν ξέρουμε, ρε Αβραάμ, δεν ήμασταν εκεί.
2: Πάντα δεν πήρε τηλέφωνο, ρε.
0: Τηλέφωνο, οι άνθρωποι, εντάξει, τηλέφωνο τους πάρουμε. Οι άνθρωποι τώρα γύρισαν, θέλουν να ξεκουραστούν λίγο, θα σας πούνε, θα διαβάσετε, θα τα ακούσετε. Δεν θα μείνει κάτι μυστικό. Δεν ξέρω, αύριο δεν ξέρω αν θα έχει ο Μίλτος μετά να πει κάτι. Δεν ξέρω.
2: Τι Δευτέρα, ρε. Τι καραγιοζουλίκια είναι αυτά.
0: Έγινε, Αβραάμ, έγινε. Ευχαριστούμε.
1: Καλό
0: βράδυ. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι. Δεν το περίμενα. Με την δεύτερη γραμμή από τον Αβραάμ. Περίμενα κανείς να μας πει.
1: Γιατί δεν πήγε απ' έξω, αφού είχε τέτοια αγωνία.
0: Ναι, ισχύει. Νόμιζα να φέρει τις πεντάδες του. Από ξένους. Θα μπορούσε κάλλιστα. Μπορεί να μας έλεγε, φίλε, ξέρω εγώ ότι εγώ θα έπαιρνα τον Μάθιου Μίτσελ στο 3. Ή και όχι, αλλά.
1: Θα έπαιρνα τον Βράνκοβιτς.
0: Ναι, σωστό. Ο οποίος Στόγιαν Βράνκοβιτς, νομίζω πριν από 5 μέρες έχει μετανομαστεί σε. Ή μάλλον ο Λουκ Κορνέτ είναι ο Στόγιαν Βράνκοβιτς. Πιστεύω έτσι πως έπαιξε και στο τελευταίο παιχνίδι τόσο άσχημα που έπαιξε. Έχει τα αργά πόδια του Στόγιαν Βράνκοβιτς. Αλλά πρέπει να ξυπνήσει κι αυτός. Άντε, δηλαδή με εκνεύρισε το τελευταίο. Ήταν πάρα πολύ αργός. Αλλά εντάξει. Έχει 100% στα τρίποτα στα playoff το ένα που έχει πάρει το έχει βάλει. Ο Απόστολος ποιος Πανούλης φέρθη τον Ιαννία Σούλη Μαρκόπουλο Αριανάρα Κατερίνη. Την καλησπέρα μας, γείτονο Μαύρη Κατερίνη. Τον Ιαννία Σούλη Μαρκόπουλο. Εντάξει. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά αυτό. Όταν προσπαθήσαμε σε μια κακή περίοδο για τον Άρη γενικότερα, τελευταία στιγμή σωθήκαμε. Έφυγε, ξέρεις, και πήγε και ένα άλλο Καμπερίδης. Δεν θέλω να σχολιάσεις, σε βλέπω, ναι.
1: Δεν ξέρω άμα το ότι έφυγε μετά ήταν τα πράγματα έγιναν καλύτερα χειρότερα, αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Εντάξει, οι λογοί του θα σωνόμασταν. Ναι. Ενώ με τον Σούλη μάλλον θα σωνόμασταν.
1: Εντάξει, αυτά είναι. Ευτυχώς έχουμε αφήσει στο παρελθόν, γιατί πραγματικά μόνο που τα ξαναθυμάμαι με COVID κρύος υδρότας.
0: Ναι, έτσι.

0: Κοσμοϊστορικές στιγμές στη Σουηδία, κοσμοϊστορικές στιγμές στο Χόλμη. Η Σουηδία γυρίζει στο παιχνίδι απέναντι στην εθνική μας, πανηγυρίζουν. Έχει σκοράρει ο Γιόκερες στο 53. Μάρε, παιδιά, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ρε παιδιά, φάγατε γκολ από το Γιόκερες. Έχει σκοράρει ο Γιόκερες λοιπόν στο 53 και στο 69. Ο Νίλσον έχει στείλει την μπάλα σε αριθμό για το 2-1. Πανηγυρίζουν όλοι οι Σουηδοί. Είναι έτοιμοι να εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, πιστεύω, με τη λήξη αναμέτρησης για τη φιλική αυτή νίκη, όπως φαίνεται, της ομάδας του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας τους απέναντι στην τιμημένη γαλανόλευκη. Έτσι.
1: Ο τελικός, θα μπορούσαμε να πούμε, των ομάδων που δεν πέρασαν στο Μουντιάλ.
0: Γι' αυτό παίζουν.
1: Γι' αυτό παίζουν. Μαζί και με την Ιταλία που θα αποτελέσει το δεύτερο φιλικό.
0: Θα κατέβει με την ΚΑΠ 21.
1: Ναι. Πιστεύω θα χάσουμε και την ΚΑΠ 21.
0: Πιστεύεις?
1: Ναι, μωρέ.
0: Εντάξει, μπορεί να. Εγώ πιστεύω θα κερδίσουμε και θα ψηλωθούμε πάλι.
1: Δεν ξέρω, θεωρώ τώρα ίσως να μην είναι να το συζητήσουμε, αλλά πιστεύω ότι το όλο πέρασμα του Γιωβάνοβιτς από τον πάγκο της Εθνικής είναι από τα πιο υπερτιμημένα.
0: Ωραίο. Λοιπόν, παίρνουμε. Ελπίζω να μην. Τι να πω. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, παλικάρια.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Επειδή νιώθω ότι έχουν απορίες για αυτά που γίνονται στο Δέλτα Σίγμα.
0: Ναι.
2: Καλό ήσουνα... θα ήταν, βέβαια, αν έχετε απορίες να ήσασταν εκεί όλοι. Τέλος πάντων.
0: Ήσουν εκεί, φίλε.
2: Ναι, μόλις έχω φύγει.
0: Okay.
2: Για το φλέγον θέμα φαντάζομαι όλοι θέλουν να μάθουν για επενδυτή και ύπαρξη τυχόν επενδυτή.
0: Ναι.
2: Δεν υπόθηκε κάτι ουσιαστικό, παιδιά, να μην περιμένετε κάτι.
0: Ναι, ναι.
2: Εκτός κι αν έχω λάθος αντίληψη εγώ. Οπότε περιμένουμε επίσημα από τους δημοσιογράφους, έτσι.
0: Ναι.
2: Εγώ από ό,τι κατάλαβα βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμασταν με την ανάληψη του ΑΣΥΓΜΑ από το τωρινό Προεδρείο.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό.
0: Ωραία.
2: Αυτό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Ευχαριστούμε.
2: Οπότε αβράμι ρέμιση.
0: Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Καλό,
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ένα, και ένας άνθρωπος που ήταν στη Γενική Συνέλευση του ΑΣΥΓΜΑ και μπορεί να μας διευκρινίσει παραπάνω. Προφανώς δεν υπόθηκε κάτι ιδιαίτερο, όπως είπε και ο φίλος, για την ποδοσφαιρική ομάδα. Θα μου έκανε μεγάλη εντύπωση να έλεγαν ότι ήρθε επενδυτής, αυτός είναι.
1: Ναι,
0: δεν πιστεύω ότι θα
1: μπορούσε. Δεν μένουν και τόσο από τα στράγια στα μυστικά αυτά.
0: Ναι, πιστεύω ότι αν υπήρχε κάτι που μπορεί να ξέραμε έστω κάτι παραπάνω. Παρελθόν ο Διονύσης Αγγέλου από τον Άρη. Όντως, παρελθόν ο Διονύσης Αγγέλου από τον Άρη. Ευχαρίστησε και την ομάδα. Εντάξει, νομίζω ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων στην ομάδα και του κόσμου.
1: Σίγουρα πρόσφερε, θεωρώ, αρκετά τη φετινή χρονιά.
0: Όρθιος κάθε φορά εκεί να φωνάζει οδηγίες. Έτσι ήταν, νομίζω. Και σαν να μάθει πρώτος προπονητής.
1: Ναι, δεν θα εκπληρωθεί ποτέ η επιθυμία πολλών να τον δούμε πρώτο προπονητή στον Άρη.
0: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια ότι μελλοντικά το βλέπω πλέον. Αλλά...
0: ναι, πιστεύω όχι, αλλά μακάρι να είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Και συνεργάτης, γιατί άλλοι, ας πούμε, κάνουν και δουλειά ως βοηθή και είναι επίσης εξαιρετικοί στον τομέα τους. Ο Καμπερίδης, ας πούμε, και ο Σερέλης είναι εξαιρετικοί. Αν και ο Σερέλης δεν είναι μόνο δεύτερος προπονητής πια, δεν είναι μόνο βοηθός, με τη συχνότητα που βάλει το Αταμάν, νομίζω ότι πρέπει να βάλει κάτι παραπάνω στο βιογραφικό του.
1: Και συνήθως ότι φτιάχνει και την κατάσταση όταν αναλαμβάνει.
0: Ναι, ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι αφανείς ήρωες που λέμε, που κόβουν βίντεο, που κάνουν δουλειά, πολλή δουλειά, ειδικά στις ομάδες που έχουν δύο αγώνες και την εβδομάδα.
1: Και ο Σιγάλας ως βοηθός στον Άρη έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Εντάξει,
0: ενώ τώρα... ο πρώτος δεν τα πήγε καλά.
1: Ναι, δεν τα πήγε τόσο καλά.
0: Ναι, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και είναι εξίσου δύσκολο, πιστεύω, πολλές φορές. Δηλαδή, μπασκετικά θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι η διαφορά μεγάλη είναι και στο κομμάτι του πώς διαχειρίζεσαι προσωπικότητες όταν είσαι πρώτος.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί ο βοηθός είναι πάντα φίλος με τους παίκτες. Αλλά μπασκετικά μπορεί να έχουν και παρόμοια δυσκολία, πιστεύω. Στο μηγός μπασκετικό.
1: Ναι, νομίζω ότι χρειάζεται διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά για να υπηρετήσει τον κάθε ρόλο από αυτούς.
0: Συμφωνώ. Ο Βασίλης, θα θέλατε shorts του Παναθηναϊκού? Αν θα θέλαμε, θα θέλαμε. Αλλά...
1: θα θέλαμε, ναι, εντάξει.
0: Αλλά νομίζω ότι το θέλαν και άλλες ομάδες της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι είχε γραφτεί για τη Βαλένθια. Άρα είμαστε και με TG Shorts. Αν θέλει, ας έρθει μια βόλτα του παλέ. Τώρα ανοιχτές είναι οι αγκαλιές μας.

0: Δεν έχει βγει κάτι άλλο από την Γενική Συνέλευση του Εραστεχνιάρη. Φαντάζομαι θα περιμένουμε. Αυτά νομίζω από εμάς για σήμερα. Η πρώτη εκπομπή, Στράτος Μουζίνας, Διονύσης Γιακουμέλος. Διονύσης Γιακουμέλος και Στράτος Μουζίνας ήμασταν πίσω από τα μικρόφωνα από τις... Από τις 8 και κάτι. Μέχρι τις 10, πώς φάνηκε, θα το ξανακάνεις?
1: Θα το ξανακάνω σίγουρα.
0: Εντάξει, θα το ξανακάνουμε. Οπότε να ξέρετε, τώρα καλοκαίρι, παιδιά, το πρόγραμμα θα είναι πιο θα είναι διαφοροποιημένο. Θα έχουμε και Κώστα, θα έχουμε και Νίκο, πολύ πιθανό για μια εκπομπή για NBA. Αν και ελπίζουμε να μας τιμήσει με την παρουσία του, πιστεύω τώρα, ειδικά που κέρδισαν και Νίκο το πρώτο παιχνίδι, θα έρθει πετώντας.
1: Λες να έρθει καβάλα στο άλογο.
0: Ελπίζω να μην έρθει καβάλα στο άλογο, να κάνουν οι Σπέρς μια νίκη. Να κάνουν οι Σπέρς μια νίκη τώρα, να τους φαρίσουν και να δούμε μετά.
1: Εντάξει, τουλάχιστον θα κάτσει πρωτάθλημα εδώ.
0: Θα κάτσει πρωτάθλημα στο γέλο, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και όχι με τους Orlando Magic. Και όχι με τους Orlando Magic το πρωτάθλημα. Εσύ πώς στηρίζεις κάποια ομάδα στο NBA?
1: Λέω Lakers.
0: Λες Lakers, αλλά είσαι αντιλεμπρό, ναι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι πολύ μεγάλη κουβέντα που πρέπει να την κάνουμε. Θα σε άλλη εκπομπή, γιατί. Δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Εντάξει, να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
0: Καλά, φαντάζομαι κάπου θα μας το αναλύσει, πιστεύω. Όλοι περιμένετε την άλλη εβδομάδα που ο Διονύσης θα μας αναλύσει γιατί είναι αντιλεμπρόν. Ελπίζω να έχεις πιστικά takes, αν και πιστεύω ότι δεν θα υπάρχουν τόσο πιστικά για να μας πεις. Πριν αποχαιρετήσουμε, να πούμε ότι ο Χαμπίτο μας ρωτάει: διαλέγετε έναν Mike James ή Kevin Pander. Καλό σας βράδυ. Διάλεξε, Mike James ή Kevin Pander.
1: Mike James.
0: Kevin Pander. Διαφοροποιούμε, Kevin Pander. Kevin Durant της Ευρώπης, Kevin Pander. Τελείωσε. Εντάξει, μακάρι να έρθει, ξέρεις, οποιοσδήποτε από τους δύο.
1: Κοίτα, Mike James ή LeBron James, αν μου πεις αυτή τη στιγμή, παίζει.
0: Εντάξει.
1: Καλή συνέχεια.
0: Μη. Θα σας αφήσουμε, δεν ξέρω αν έχει έρθει ο Βίλτος Αυγερινός που ακολουθεί να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 12. Οπότε να τελειώσει η διαφήμιση για να βάλουμε και μια μουσική πριν φύγουμε. Αυτά από εμάς. Θα βάλω αυτό πιο καλό, πιο Latin. Πιο Latin, έπαιζε και στο Shrek 2 στο τέλος, οπότε αξίζει παραπάνω. Ωραία, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια σε όλους. Μένετε συντονισμένοι στο Hellu Radio και στους 100,7. Θα τα ξαναπούμε την άλλη εβδομάδα. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει το πρόγραμμα. Δευτέρα θα είμαστε σίγουρα μαζί. Και Τετάρτη και τώρα ή Τρίτη, Πέμπτη θα το δούμε, θα το βολέψουμε. Εσείς τη βελόνα στο Hellu, έτσι λίγο θα την αλλάξετε για να ακούσετε ό,τι έχει να συμβεί. Και πιστέψτε με, θα είναι πολλά αυτά που θα συμβούν στον Μπασκετικό Άρη. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γάλα Milk Delta 1,5 λίτρο μόνο 2,19. Kellogg's Coco Pops 330 γραμμάρια μόνο 2,24. Και παγωτά κορνέτο πολυσυσκευασίες στη μισή τιμή.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν!
3: Τι!
5: Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
8: Smart Finance.
7: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
8: Smart Finance.
7: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
8: Smart Finance.
7: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
9: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
8: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
9: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
8: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
9: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
10: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
11: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
10: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
11: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
10: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
12: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη.
14: Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Πολύ πολύ καλησπέρα. Πάλι εδώ είμαστε, έκτακτα σήμερα, γιατί Σαββατοκύριακο δεν είχε εκπομπές. Είμαι ο Μίλτος Αυγερινός, θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 12, να βγουν τα φαντάσματα και μετά θα φύγουμε. Την εκπομπή την ξέρετε, παίρνετε τηλέφωνο, μιλάμε. Αν δεν παίρνετε τηλέφωνο, θα έχουμε τραγουδάκια εδώ να παίξουμε ελληνικά ξένα σήμερα τα πάντα όλα. Εδώ κάμερα σε μένα. Και πάμε έτσι επαναστατικά και ωραία και καλά, γιατί μεγάλα πράγματα αρχίζουν να συμβαίνουν γενικά στον πλανήτη και ειδικά στον πλανήτη Άρη.

Αν κάποιος φίλος ήταν στη Γενική Συνέλευση, ας μας πάρει τηλέφωνο να μας πει τι παίζει. Και όποιος άλλος θέλει να πάρει τηλέφωνο εδώ 2-3-10-3-28-8-28 για να πει τα δικά του και να ακουστούμε.

Αρχίζω λοιπόν με τα γραφολογίες. Ένθεν και κήθεν και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Σήμερα παίρνουμε και απόφαση Γενική Συνέλευση για το τμήμα βόλεϊ. Οπότε όλα θα μπουν στο δρόμο του σιγά σιγά. Το καλοκαίρι έρχεται, βέβαια με δροσούλες σήμερα, δεν πειράζει, καλά είναι, μακάρι να μας πάει έτσι όλο το καλοκαίρι. Για εμάς που μένουμε στην πόλη, εσείς πάτε διακοπές, δεν ξέρω τι διακοπές θα κάνετε με μια βροχή και μια ήλιο. Τζάμπα το αντιλιακό, θα βάζει αντιλιακό, θα πέφτει η βροχή, θα στο παίρνει, τζάμπα βρίζει μετά.

2-2 η Εθνική Ελλάς. Σε ένα φιλικό. Με τη Σουηδία. Τα γκολ ο Τσιμίκα στην αρχή. Και ο Μασούρα στο τέλος.

Το γήπεδο που παίξαμε, που το βλέπω όλοι στην τηλεόραση, είναι ένα ωραίο γήπεδάκι 50.000 θέσεων, παρακαλώ. 50.000 θέσεων. Και σε ένα φιλικό της χώρας εκεί ήταν 39.139 τα εισιτήρια. Σύμβαλα από εδώ και από εκεί, καμιά 35.000, σε καμιά 40.000 κόσμος δηλαδή. Η αλήθεια είναι πως βλέπω τέτοια γήπεδα και τα ζηλεύω που είναι γεμάτα ή ολίγον τη γεμάτα. Αυτό που με λυπεί είναι ότι δεν υπάρχει πλέον παίκτης της εθνικής, παίκτης του Άρη στην εθνική ομάδα, δυστυχώς μετά από πολλά χρόνια. Και εδώ και πολλά χρόνια.

0: πάνω μου και βγαίνω να ανοίξω την πόρτα. Παρακαλώ, περάστε.
1: Καλησπέρα, Νίλτο.
0: Καλησπέρα, έλα.
1: Δεν μου λες να σου πω ένα πράγμα. Ένα πράγμα να σου πω.
0: Δύο πες με, δεν πειράζει.
1: Δηλαδή, δεν βγήκε κανένα ή οτιδήποτε. Μίλτο, ναι. Να ξαναλέω ότι ξέρεις, Μίλτο, ναι. Μην το λες εκεί. Μην το λες εκεί. Κάτσε μυστικό. Δηλαδή, μυστικό που κατάνε τη συνέλευση. Δεν τρέμονται λίγο, ρε. Δεν τρέμονται λίγο.
0: Τι εννοείς, τι εννοείς.
1: Τι εννοώ. Να μην κανένας, να μην μάθει ο λαός τι έγινε στη συνέλευση.
0: Άμα η ακόμα συνέλευση.
1: Όχι, ρε, μην σε πάρει αυτό μόνο στον Άγιο. Μόνο στον Άγιο.
0: Όχι, ψέματα λες, γίνονται και στην ΠΑΕ Ηράκλεια. Και η ΠΑΕ Ηράκλεια έκανε συνέλευση και δεν πήρε κανένα να πει. Είμαι εδώ, δεν γίνονται μόνο στον Άρη. Σε παρακαλώ τώρα.
1: Μόνο στον Άρη δεν θα.
0: Όχι, όχι. Γίνονται και στην. Και στη Σελήνη και στο Δία γίνονται.
1: Ακούσε εδώ. Γι' αυτό μα κοιτάνε οι απέραντοι.
0: Κάτσε κάτω. Περίμενε, εσένα μπορεί να σ' αρέσει. Εμένα δεν μ' αρέσει και δεν μου το κάνανε οι απέναντι. Οι απέναντι δεν με κάναν ποτέ τέτοιο πράγμα. Ποτέ δεν με κάνανε τώρα. Τώρα
1: θα βγει η συνέλευση και ο κόσμος έπαιρνε τηλέφωνο. Τι ρεφτάρε!
0: Έλα ρε!
1: Καραγιοσλίκη.
0: Σωστά! Μαζί σου λοιπόν, πάμε! Έλα ρε Καραγιοσλίκη!
1: Γιατί είμαστε μικρή ομάδα!
0: Ναι!
1: Γιατί είμαστε μικρή ομάδα!
0: Ναι, ναι, ναι! Να αλλάξουμε! Να αλλάξουμε! Να γίνει μια μεγάλη ομάδα! Θα γίνει μια μεγάλη ομάδα!
1: Ο κόσμος το έχει δει όταν κοιμήσει το καμπάρι!
0: Ακριβώς! Σωστός! Δίκιο!
1: Δίκιο!
0: Δίκιο! Όχι, παιδί μου, δεν ειρωνεύομαι. Εγώ θα ήθελα.
1: Δεν
0: ήθελα
1: να τηλεύω καθόλου, γιατί εσύ με ειρωνεύεσαι. Γι' αυτό. Εσύ με ειρωνεύεσαι.
0: Εντάξει, αφού στο πάνε και άλλοι αυτό. Ή μόνο εσύ το κατάλαβε.
1: Τε βλέπω από την κουβέντα που σου
0: λέει. Τι έγινε τώρα, Κάρα.
1: Ρίπερ, εσύ. Κύριε και οι άλλοι.
0: Αβραάμ, άκου να σου πω για να εξηγηθούμε. Το πρόβλημα δεν είμαστε εμείς. Το πρόβλημα είσαι εσύ. Εσύ παίρνεις και τα κάνεις εδώ πέρα όλα νταμπαρντούμπαρ. Γιατί είσαι μίζερος, γιατί θεωρείς τον Άρη μικρό, γιατί είσαι να μη σε πω. Άντε που σε αντεχόμαστε. Βρε, άντε από εδώ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Ναι. Το κλείσε. Λοιπόν, εδώ συνεχίζουμε. Ξανά ο Αβραάμ από μένα τέλειωσε. Σας το δηλώνω, όσο αν είμαι εδώ, γιατί μπορεί και να μην είμαι, αλλά από μένα τέλειωσε. Θα τον κλείνω με το που παίρνει. Τέτοια μιζέρια,

Στο σύλλογο τρέχουν οι εγγραφές για τον ΑΣ και ο ΑΣ ανακοινώνει το πρόγραμμα των εγγραφών και ανανεώσεων για την τρέχουσα εβδομάδα. Είναι από τις 2 έκτου Τρίτη μέχρι το Σάββατο 6 έκτου. Νύχτα ξαστεριά. Το Σάββατο θα είναι από τις 10 μέχρι τις 3 και αύριο Παρασκευή θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7. Για περισσότερες πληροφορίες γράψτε το τηλέφωνο 2310-326-619. Ο Χρήστος ο Βλάχος θα είναι εκεί πέρα να σας κάνει αυτό που πρέπει να κάνετε και να γραφτείτε στην μάνα του συλλόγου.

0: Έχουμε τηλέφωνο, πάμε να πάρουμε, παρακαλώ.
1: Είμαι το ερημιστικό σου.
0: Α, καλώς το να. Τι κάνεις, πουλάκι μου?
1: Είμαι το χάπι σου.
0: Α, πουλάκι μου, πουλί μου, πουλί μου.
1: Όχι το χάπι εν.
0: Ναι, βρε. Το χάπι στάρτ. Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Είμαι κι εγώ ένας οπαδός.
0: Της μικρής ομάδας ή της μεγάλης?
1: Έλα μου.
0: Ποια ομάδα είσαι, της μεγάλης ή της μικρής?
1: Μεγαλύτερη, όχι της
0: μεγάλης. Α, μπράβο.
1: Η μεγαλύτερη.
0: Γιατί αν ήσουν από το μικρή που μικραίνει το τέτοιο, θα σου έλεγα μάλλον να μιλήσεις.
1: Όχι, όχι. Είπαμε, η ομάδα για μας είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο.
0: Εννοείται.
1: Όλες οι ομάδες έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, γιατί το ταξίδι για τον προορισμό της κορυφής πρέπει να το απολαμβάνουμε. Είτε είναι σε δύσβατους δρόμους, σε στενάκια, σε κατσάβραχα και σε λακκούβες, είτε είναι σε αούτομπαν. Αυτή τη στιγμή το μπάσκετ βγήκε στον αούτομπαν. Πιστεύω ότι μέσα στον Ιούλιο γενικότερα θα έχουμε έστω κάτι, ελπίζω δηλαδή πιο πολύ, και για το άλλο μας το τμήμα, το παιδάκι μας το αρρωστούλικο.
0: Έλα, ένα βιχαλάκι έχει, θα του γράψει ο γιατρός μια συνταγή και θα γίνει και εκεί πέρα.
1: Ναι, εντάξει, ξέρεις τι, αυτό είναι το πρόβλημά μας, ότι διωγγώνουμε το πρόβλημα. Δηλαδή η καταστροφή, λες και ξαναπέσαμε στις κατηγορίες χαμηλές κτλ. Όχι ρε παιδιά, δεν. Πάμε να το στηρίξουμε το άρρωστο το παιδάκι μας, το οποίο έχει λίγο πυρετούλι και θέλει 2-3 ενέσουλες κτλ. Για να στρώσει. Να το στηρίξουμε για να έρθει ένας πολύ καλός γιατρός και να το κάνει περδίκι. Αυτό δεν θέλουμε. Αλλά εμείς πρέπει να το συντηρήσουμε το αρρωστούλικο.
0: Ακούς.
1: Τι έκανες εκεί, ζάρια παίζεις μόνος σου?
0: Γιατί Μάριον το κάνω αυτό. Η οποία πρέπει να είναι συνέλευση.
1: Ναι, ήταν να πάω και εγώ, αλλά με στράβωσε.
0: Από τη βροχή.
1: Ρε, εσύ, αυτό με τη συνέλευση τώρα, καλά που το είπετε. Θα γκρινιάξω τώρα.
0: Γκρίνιαξε.
1: Γιατί γκρινιάζω πολλά χρόνια για αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτοί που έχουν καταστήματα, πώς μπορούν να πηγαίνουν τις μέρες και τα απογεύματα που οι συνελεύσεις πέφτουν πάντα σε Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή, απόγευμα. Ξέρω πολύ καλά ότι ήταν εχθές, ναι. Αλλά επειδή δεν μπορείς να συμπληρώσεις το 50-1, αυτό που ξέρεις ότι δεν μπορείς να συμπληρώσεις το 50-1, κάνε το Τρίτη, για να έρθει η επαναληπτική Τετάρτη. Και το κάνουν συνέχεια αυτό, χρόνια τώρα. Και μετά παραπονιούνται ότι έχει μόνο 180 άτομα και 5 άτομα. Και... δεν γίνεται ρε παιδιά. Ας το κοιτάξουν λίγο αυτό στον Άστα, για να μπορούν να είμαστε πολύ να... ποτέ δεν ξέρεις. Και μια βλακεία που θα πω εγώ ή θα πεις εσύ ή θα πει ο παραδιπλανός, μπορεί να βγει κάτι καλό.
0: Λοιπόν, εδώ κάνουμε κίνημα. Έχουμε συνθήματα.
1: Την βλακείας.
0: Όχι ρε, δεν είμαστε τόσοι όλοι. Κάτω τα χέρια από τον Αβραάμ. Μας λέει ότι.
1: Τώρα εσύ έκανες αυτό βέβαια, πραξικόπημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον έβγες πρόεδρο και τώρα τον καθαίρεσες.
0: Αφού τώρα έχουμε Τσίπρα, ρε, τι να κάνουμε. Όσο δεν ήταν ο Τσίπρας, είχαμε μια ελπίδα τώρα. Αφού ήρθε ο Τσίπρας, τώρα όλα λυτήκανε. Όλα λυτήκανε, όλα είναι αληθή.
1: Άρα το ναι θα το κάνουμε όχι.
0: Το ναι θα το κάνουμε ακριβώς.
1: Ό,τι γουστάρουμε θα κάνουμε.
0: Το μικρό θα κάνουμε μεγάλο. Α, πάρουμε καμιά εφημερίδα να το τυλίξουμε να δεις πώς θα γίνει. Δισελίδο.
1: Εσύ, αλήθεια τώρα, όσο μεγαλώνουμε, εγώ προσωπικά απογοητεύομαι πάρα πολύ από τον κόσμο, ειλικρινά. Τώρα πάμε από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Ναι.
1: Τώρα για Τσίπρα. Εσείς, είναι δυνατόν να έχουν τα ποσοστά που έχουν αυτοί που μας κυβέρνησαν? Δεν γίνεται.
0: Γιατί δεν είναι.
1: Δεν γίνεται. Ψηφίζει άλλος και εγώ Νέα Δημοκρατία, λέμε τώρα παραδείγματος χάρη, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέει, να πάμε καλά, το πρόγραμμά της και τα λοιπά. Βλέπει ότι μας έχει ρημάξει, λέει, θα ψηφίσω Πασόκ τώρα. Βγαίνει το Πασόκ, τα ίδια. Ξαναψηφίζει Νέα Δημοκρατία για να μας σώσει από το Πασόκ που ήρθε να μας σώσει από τη Νέα Δημοκρατία. Και σκέψουν πόσα χρόνια επαναλαμβάνεται αυτό το πράγμα.
0: Κοίταξε.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, ο οποίος ήταν το νέο Πασόκ και τα λοιπά. Και τώρα ο Τσίπρας που είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ που ήταν το παλιό Πασόκ και ξέρω εγώ. Τι ερμαφρόδιτα πράγματα είναι αυτά.
0: Τώρα που κάνουμε πολιτικές τέτοιες ανακατεύσεις αυτά, υπάρχουν διάφοροι τέτοια. Εγώ θα πω γενικότητες. Ένα, ότι ζούμε στην Ελλάδα και η Ελλάδα κατοικείται από Έλληνες. Ένα, αυτό τα λέει όλα.

0: τίμια κυβέρνηση. Ναι. Άσχετα να το πιστέψαμε εμείς. Τίμιος.
1: Η σκληρή αλήθεια είναι και πραγματικότητα.
0: Δεν σου τάξε τίποτα.
1: Ας αφήσουμε αυτά. Πάμε τώρα στα χαρούμενα.
0: Ναι.
1: Τι έγινε, ο Σπανούλης θα έρθει?
0: Δεν ξέρω ρε, δεν ξέρω τώρα.
1: Ρωτάνε και ανησυχούν.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πήρα τηλέφωνο, ας πούμε, πήρα τηλέφωνο τον Δημήτρη τον Διαμαντίδη, τώρα που μου το λες, ναι, και μου είπε ότι μίλησε μαζί του και ήταν, δεν ξέρω, το σκέφτεται λέει πάρα πολύ θα έρθει ή όχι. Δεν ξέρω.
1: Εγώ ένα site που είδα 24 Μαΐου και το έχω κρατήσει, ξέρεις αυτά είμαι λίγο τέτοιος, έχω κρατήσει το αυτό, είχε γράψει ότι έκλεισε, τελείωσε, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να χαλάσει στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ισχύει. Ναι, ισχύει, ναι. Ισχύει.
1: Ποιο θα πάρουμε τώρα?
0: Κοίταξε, εγώ τώρα πριν έρθω είδα πάνω από τη γωνία. Πήγαμε μέχρι τη γωνία και πού είναι αυτό. Δεν τον είδα να έρχεται.
1: Ερχόσουν, μήπως.
0: Ερχόμουν ή εγώ ερχόμουν και αυτός έφευγε, ή εγώ έφευγα και αυτός ερχόταν, αλλά δεν τον είδα. Τώρα δεν ξέρω, θα ξαναβγώ στο μπαλκόνι να δω.
1: Άμα έρχεσαι.
0: Άμα έρχομαι, ναι, να δω που είμαι, για να δω αν θα έρθει. Δεν ξέρω.
1: Άμα το σοβαρέψουμε λιγάκι γιατί την πραγματικότητα, εντάξει, δεν είναι τόσο, ξέρεις, ο Σπανούλης. Για όσους καταλαβαίνουν, δεν είναι ο Σπανούλης σαν Σπανούλης, σαν προποντής. Ένας πολύ καλός προποντής, με πολύ, σίγουρα με μεγάλη εξέλιξη που θα έχει ο άνθρωπος. Είναι η νοοτροπία του που φέρνει στον Άρη, στην ομάδα. Είναι η νοοτροπία αυτή που είχαμε επιγκάλει. Αυτό είναι που ξεσήκωσε, πιστεύω, τον κόσμο. Που ο κόσμος κατάλαβε τι πάει να γίνει και το ότι επισπεύθηκαν οι διαδικασίες. Και αυτό που λέγαμε, Μίλτο μου, και μας βρίζανε τα 600 μηνύματα ότι ναι, χαιρόμαστε που ο Μιστακίδης ήρθε στους δίπλα. Και θυμάστε που το λέγαμε, παρακαλάμε ναι, να έρθει, γιατί ξέρουμε τι, και τι έχει να γίνει εκεί μέσα μεταξύ τους, αλλά και το ότι θα επισπεύσει εμάς. Και αυτό που, που άκουσα και μου άρεσε πάρα πολύ, φυσικά αυτό φαίνεται, έτσι, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, έναν από τους πιο πλούσιους ιδιοκτήτες της Ευρώπης, στην Ελλάδα είναι ο πιο πλούσιος εννοείται, δεν είναι όμως ότι είναι πιο πλούσιος, είναι αυτό που λέγαμε και για το ποδόσφαιρο. Θέλουμε έναν πλούσιο που να μην είναι φυτευτός. Για μας αυτό ήταν θείο δώρο. Δεν εξαρτάται από κανέναν, από την τσέπη του μόνο. Και ξέρει μπάσκετ, ασχολείται με τον μπάσκετ. Όλα αυτά είναι τα θετικά που ο κόσμος πανηγυρίζει από χθες και όλοι μας είμαστε σε άλλη φάση. Είναι η νοοτροπία που επαναφέρει στον αυτοκράτορα. Και το ότι, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, δεν υπάρχει όριο στο μπάτζετ, από ό,τι κατάλαβα πλέον. Εκείνα τα 3-4 εκατομμύρια που λέγαμε στην αρχή και τα λοιπά, του γύρισε το μυαλό. Αυτό λοιπόν που μου άρεσε πάρα πολύ, βλέποντας το σιά όλοι μας, είπαμε ότι, και το είπε και ο φίλος μου Δημητράκης το πρωί, ότι αυτή η ταπεινότητα που έχει ο Σιάος σαν άνθρωπος, γιατί έχει άλλη παιδεία από εκεί που κατάγεται, οι Ασιάτες αυτού του είδους είναι σε αυτό το τύπο, ήρθε και κόλλησε στην ομάδα απόλυτα, απόλυτα. Εμείς δεν θα πρέπει να διαψεύσουμε αυτό με καμία έπαρση. Επαναλαμβάνω ότι οποιαδήποτε έπαρση από μέρους μας θα είναι εκτός DNA Άρη, να το πω έτσι. Εμείς δεν είμαστε σαν νεόπλουτοι ή σαν τους άλλους. Πάντα διαφέραμε, γι' αυτό και ξεχωρίζαμε.
0: Όντως ο Σιάο είναι ταπεινός, ας πούμε. Στο αριστερό χέρι φοράει ένα Rolex όσο κάνει τέτοιο ο μισός Παναθηναϊκός και στο δεξί. Ναι, είναι ταπεινός, δεν το λέω.
1: Η ταπεινότητα είναι στη συμπεριφορά.
0: Αφού να φανταστείς, έρχεται από το τέτοιο με το Τραμπ και τώρα έχει πρόβλημα με το μετρό που δεν έχει και γι' αυτό δεν ήρθε.
1: Με τα πόδια τώρα, λοιπόν, άκου να σου πω.
0: Έλα,
1: η ταπεινότητά του φάνηκε δίπλα στη μαμά του Άλκη. Ναι. Η ταπεινότητά του φάνηκε μέσα στο μουσείο. Η ταπεινότητά του φάνηκε όταν πρώτο ήρθε στο παλέ και έκατσε σε καρέκλα που δεν ανήκε σε κανέναν, γιατί λέει αυτή την πλήρωση, εγώ δεν θα κάτσω εδώ πέρα. Η ταπεινότητά του λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία που άκουσα χθες από το Σταμάτη του Μουρελί, ο οποίος είναι και αυτός έγκυρος, σαν το δικό μας το δασκάλου κτλ. Είπε ότι όταν ο Σιάο έφερε τους Αντετοκούμπο και τη μαμά, αυτοί στην Ασία έχουν πολύ έντονο το αίσθημα της φιλοξενίας. Θέλουν να τιμάς το φιλοξενούμενο τους. Να τους τιμάνε.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν είδε την αντίδραση του κόσμου με τους Αντετοκούμπο, το σύνθημα, την αγάπη που έδειξε ο κόσμος στη Βερόνικα, στον Θανάση, στον Γιάννη, αυτός, η χαρά του ήταν υπερδιπλάσια. Και είπε ο Μουρελής, γιατί ήταν μπροστά προφανώς ο άνθρωπος, έτσι σαν δημοσιογράφος του Άρη και τα λοιπά, για το ρεπορτάζ που καλύπτει, ότι όταν ανεβήκαμε πάνω στο γραφείο,

0: Τη μία ώρα μιλούσε γι' αυτό. Εκθίαζε τον κόσμο για το πώς φέρθηκε στους φιλοξενούμενους του. Γιατί κακά τα ψέματα, πλέον το παλέ είναι το σπίτι του.
1: Μικρό αυτό είναι λοιπόν, το παλέ για αυτό που γίνεται όμως γαμό του.
0: Λοιπόν, όλα... Ξέρεις γιατί είναι μικρό τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Τι λέγαμε ότι βήμα-βήμα πρέπει να ανέβει η ομάδα. Ο Σιάο αυτό το πλάνο είχε. Να μπει να αυξήσει λίγο το παλέ, να κάνει ένα βηματάκι αγωνιστικό κτλ. Και μετά σιγά σιγά να φτάσουμε στη διαδικασία στην πενταετία να γίνει κάποιο γήπεδο μεγάλο ή στο παλέ ή αλλού και τότε να φορτσάρει. Όλα αυτά επιστρέψαν τη διαδικασία και μείναμε εμείς με την ποντικότρυπα. Εντάξει, έτσι είναι. Αυτό λοιπόν που θα σου έλεγα είναι ότι αυτό ήταν μια όθηση για το Σιάο να παρατήσει το πλάνο στην άκρη και να πει ότι εδώ που είμαι πάμε να κάνουμε μεγάλα πράγματα. Και το αποδεικνύει ο άνθρωπος και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ αυτό θέλω να πω για να μην σε κουράζω άλλο. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την προηγούμενη διοίκηση και όλους τους χρηματοδότες, τους συγχωρεμένους, Πιάκη και... πώς τον... δεν ξέχνω το όνομα του άλλου μου. Τον Ρουσιαμάνη, τον Αρβανίτη, τον, και φυσικά τον Χάρη τον Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι ακόμα πρόεδρος, ο οποίος έβαζε την υπογραφή του σε χρέη. Που λίγοι από εμάς πιστεύω, πολύ λίγοι, ελάχιστα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο. Να έχουν αυτό το θράσος γενναιότητας. Να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτούς ευχαριστούμε γιατί αυτοί ανοίξαν τον δρόμο. Και ας ελπίσουμε να ανοίξει ο δρόμος παντού γιατί ο ΑΣ βρίσκει τον δρόμο του, η ΚΑΕ βρίσκει τον δρόμο του, έμεινε το αρρωστούλικο. Που για μένα είναι ο μεγαλύτερος μου πόνος. Έτσι, το
1: εγώ θέλω οι Αριανοί να βάλουν ένα στοίχημα. Τα 8 χιλιάρικα του Χρήστου να γίνουν τουλάχιστον 18.
0: Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Ναι, να δείξουμε δυναμική.
1: Μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Είμαστε δεύτερη σε αριθμό μελών πάντως, έτσι.
1: Δεν ξέρω. Πες μου τώρα, αν πάει μια λίστα, ένας τηλεφωνικός κατάλογος Χρυσός Οδηγός με 20.000 ονόματα, οι 18 στον Σιάο και στον τέτοια, δεν θα λειτουργήσει αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια, άλλη δυναμική. Τα λέγαμε αυτά. Χτυπάς το τραπέζι αλλιώς σαν πρόεδρος του ΑΣΥΣΤΕΡΑ. Ζητάς απαιτήσεις και λες δικαιούμε αυτά, τα θέλω τώρα. Δικαιούσε, γιατί ο Άρης δικαιούται πάρα πολλά που του στερήσανε τόσα χρόνια. Κακά τα ψέματα, δίνοντας σε άλλες ομάδες διάφορα και μειώνοντας και αφαιρώντας χρέη και γήπεδα τζάμπα. Και
1: ναι, αλλά έτσι βγαίνανε εκεί που βγαίνανε και κυβερνήσεις και δημαρχαίοι και τα λοιπά. Και είδαμε τι κάνανε. Τα τρώγανε, όπου και πέ και τέτοια τα κάνανε. Είδαμε τι γινότανε.
0: Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε και να δείξουμε τη δυναμική μας επιτέλους. Την κανονική δυναμική μας, όχι την έκτακτη και όχι μόνο σε χαρές. Η δυναμική ενός λαού φαίνεται παντού και πάντα. Να είσαι όπως όταν ήμασταν στη Β' και Γ' και προσπαθούσαμε και υπήρξαν φορές που γέμισε και το γήπεδο. Αυτό έπρεπε να γίνεται σε κάθε αγωνιστική. Να έχεις δηλαδή στη Γ' εθνική 20.000 μέσο όρο εισιτήρια. Εκεί να σε πω ρε φίλε, να πεις κοίτα ρε φίλε, τι γίνεται εκεί. Υπάρχει δυναμική. Ένας επενδυτής θα πει εκεί υπάρχει δυναμική. Δηλαδή φαντάσου στις επιτυχίες πώς θα είναι. Μην τις περιμένουμε πρώτα τις επιτυχίες. Πρέπει εμείς να τις οδηγήσουμε. Για να φτάσουμε στην επιτυχία και να φτάσουμε στην κορυφή. Γιατί εκεί αξίζει να νοάρεις. Και αξίζει να είναι γιατί δεν ήταν ποτέ σαν τους άλλους.
1: Αχ, η Μάριον λέει ότι είναι εδώ μόλις γύρισε από τη συνέντευξη. Ακούω τα παγάκια, για σένα τα κάνω πάντα μάτια μου. Από τη στιγμή που μου το έγραψε σε μήνυμα, το έχω δέσει.
0: Να πεις τα μηνύματα, πες τη φράου Μάριον.
1: Ναι.
0: Και να πάρει τηλέφωνο να μας πει τι έγινε.
1: Άντε φράου Μάριον, πάρε τηλέφωνο. Να κοιμηθεί και ο Βράμεσα, να περιμένει. Λοιπόν.
0: Πες να πάρει τηλέφωνο και να τη βάλεις ό,τι τραγούδι θέλει.
1: Ναι, ό,τι θέλει. Ναι. Αυτή η όπερα του Πουτσίνη θα ζητήσει τώρα. Θέλετε να την αφιερώσει στους τέτοιους που είναι καλλιεργημένοι.
0: Και κάτι πήρε ταυτάκι μου ότι για τους ανησυχούντες τους δικούς μας το λέω. Δεν με ενδιαφέρουν τι κάνει άλλη, ξέρεις πολύ καλά.
1: Ναι.
0: Αλλά κάτι πήρε ταυτάκι μου, έτσι κάτι παίζει ίσως και μήπως και τα λοιπά δεν παίξουν στο EuroCup, δεν δηλώσουν συμμετοχή που κλείσανε. Αυτοί εδώ μεταξύ έχουν κάνει ένα budget, ένα μεγάλο budget. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτούς που παίρνουν, ρε φίλε, πληρώνουν πολύ μεγάλη υπεραξία. Έτσι, τέτοιο μπάτζετ δεν θέλω.
1: Και ποιος σου είπε σένα ότι όλα αυτά είναι πραγματικά?
0: Εννοείται. Πότε αυτοί ήταν πραγματικοί για να είναι τώρα?
1: Άστο. Δεν θα ασχοληθούμε. Δεν θέλω να ασχοληθώ. Ούτε που με νοιάζει. Α πάρουν και τον Κανονιέρη και τον Τρικέρη και τον Τριποτσέρη και τον Κουλοχέρη και όποιον θέλω να σπάρουν. Α τον πάρουν. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Όταν έρθει η ώρα, εννοείται.
1: Αλλά... Εγώ θέλω δύο μάτς στη σεζόν. Αν είναι, και μετά αν συναντηθούμε, γιατί μπορεί και να μην συναντηθούμε ξανά. Δύο μάτς στη σεζόν εκεί που τα αφήσαμε.
0: Επειδή εγώ δεν είμαι υποστηρικτής.
1: Και με Κορομιλά και με Τσαρούχα και με ό,τι θέλουμε.
0: Επειδή δεν είμαι οπαδός, θα το κλείσω για να σηκώσω τηλέφωνο, ναι. Οπαδός των μπάτζετ, ένα θα πω. Ότι η σωστή οργάνωση και το σωστό μοίρασμα των χρημάτων στο μπάτζετ μπορεί να φέρει πολύ μεγαλύτερα πράγματα από αυτά που περιμένουμε. Και εγώ το πιστεύω πολύ, να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τα φιλιά μου, να με σηκώσει την άλλη γραμμή.
1: Ναι, μπορεί να είναι και Μάριο.
0: Αυτό το ρήμα θα είναι όλη τη χρονιά, να ξέρετε.
1: Οκ.
0: Άντε, φιλιά.
1: Τα ξαναλέμε, bye-bye. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
2: Μπάμπης.
1: Γεια σου Μπάμπη, τρεις
2: λοιπόν,
1: φορές.
2: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που έλεγε ο φίλος τώρα για τη Σατετοκούμπο.
1: Ναι.
2: Τους είχα όλη την ημέρα εκείνη που ήρθαν στο ξενοδοχείο. Λοιπόν, μάλιστα προνόησα να πάρω και μια κύπερνη αυτοδέσμικη από τη Βασιλεία Ηρακλείου για τη Βερόνικα. Είναι ταπεινή, είναι αρκετά ταπεινή όσο πρέπει, παρόλο που... Τον Άρη, εντάξει, σίγουρα μέσω Γκάλη και τόσα χρόνια που ήταν εδώ, είδανε τι σημαίνει Άρης. Τυχαία δεν κάναν τίποτα. Την κίνηση γιατί αυτή την κάνανε τόση άδεια, δεν ήρθε από μόνος του.
1: Εννοείται.
2: Άρα αυτό σημαίνει ότι έχουν τη γνώση, κάνανε κάτι το οποίο θα ωφελήσει και τους ίδιους στο μέλλον. Και μην ξεχνάμε ότι ο Γιάννης τις επιχειρήσεις σχεδόν τις έχει όλες στην Ελλάδα. Αν όχι όλες. Δηλαδή μετά από 2-3 χρόνια θα είναι εδώ σίγουρα στην Ελλάδα. Δεν θα μείνει Αμερική με τίποτα. Η οικογένεια.
1: Α, κοίταξε. Εμένα
2: ναι,
1: ένα
2: αυτό
1: όνειρό μου είναι να κρεμάσει τα παπούτσια του στο παλέ. Αυτό
2: αλλά
1: είναι.
2: Αλλά θα παίξει είναι σίγουρο. Ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Αυτό είναι.
2: Όλες τις κινήσεις που έκανε,
1: ας περάσει να πάει και στους πράσινους και στους κόκκινους, αλλά εδώ να τερματίσει.
2: Όχι, στους πράσινους κόκκινους δεν πρόκειται να πάει. Ούτε για δείγμα. Αυτό στην καριέρα του τη σβήσει εδώ στον Άρη. Όπως πρέπει. Έτσι πρέπει να γίνει. Από όσον έκανε, γιατί και αυτός, δεν μην γελιόμαστε τώρα, πέρα από τους Ζήση, που οφείλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στο παλικάρι, τον οποίο τον έκραζα επί έναν ολόκληρο γύρο, για αυτά που γινότανε, αλλά αποδείχθηκε ότι ήταν σοφά αυτά. Τώρα κοίταξε, τώρα εμείς, για να είμαστε ειλικρινείς, πολλά χρόνια μείναμε πίσω και επειδή είχαμε συνηθίσει τον Άρη εκείνο τον ασύλληπτο, μας κακοφαινόταν ύστερα από τόσα χρόνια. Και δικαιολογημένα εν μέρει πολλοί ο κόσμος δεν αισθανόταν καλά με τις ενέργειες. Αλλά αποδείχτηκε ότι κάναμε λάθος. Ότι ήταν η καλύτερη επιλογή ο Ζήσης. Πέραν του Προέδρου που ήρθε, που έχουμε και τη δυνατότητα την οικονομική, έγινε πολλή δουλειά και σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να ασχοληθεί ο Ζήσης με τον Άρη, κάτι τρέχει από πίσω και δεν είναι τυχαίος και όλα τα κάνουν όπως τα κάνουν. Και
2: όχι,
1: βέβαια, ευτυχώς. Που δεν μας άκουσε ο Ζήσης, ευτυχώς.
2: Ευτυχώς, ναι, ναι. Όχι.
1: Και που δεν μας άκουσαν και άλλοι.
2: Και κάτι παραπάνω θα έλεγα. Εγώ δεν περίμενα για να είμαι ειλικρινής, αλλά φάνηκε στην τελική ότι κάπου είχαμε, δεν ξέρω, η αναμονή μας κούρασε. Και βάζω και στη συνωμοταξία και το ποδόσφαιρο, έτσι. Που εκεί και αν έχουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε αγανακτήσει. Και ίσως όλα μαζί σε έναν Αριανό. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Αλλά τέλος καλό όλα καλά, αν μπορέσουμε και κάνουμε και εκεί κάτι καλό, τότε θα είμαστε καλά. Πάμε για πολλά πράγματα. Πάμε για πολλά πράγματα, η ομάδα θα προχωρήσει πάρα πολύ καλά στο μπάσκετ. Δεν το συζητάμε. Όσοι είναι έξυπνοι θα φύγουν κοντά στον Άρη τώρα να απολαύσουν ανεπανάληπτες στιγμές όπως εκείνες τις καλές που ζήσαμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Οι νέοι θα είναι τυχεροί. Να είναι γεροί όλοι, όλα τα αριανάκια. Να απολαύσουν αργανάρα να τρελαθούν φέτος. Και έχουμε και συνέχεια. Φέτος θα είναι η αρχή. Φέτος θα είναι η αρχή. Να είμαστε γεροί όλοι.
1: Αμήν, σαν την υγεία δεν έχει και όλοι δίπλα στην ομάδα.
2: Ναι, σαν την υγεία δεν έχει, βάμος αργανάρα.
1: Βάμος.
2: Καλό βράδυ, καλό
1: ευχαριστώ
2: βράδυ.
1: Πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Μαριώνη, άντε κάνε κανένα τέτοιο.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Καλησπέρα Σουζάνα, λέει η Σουζάνα Μίλτο, μην αφήνεις αυτό που σε τρώει, σε στεναχωρεί να σε χορτάσει. Πολύ σοβαρό αυτό και πολύ σοφιστικέ, θα το γράψω και στο κινητό. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 65, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 65, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 65, 56, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,

Ο φίλος μας ο Ιωάννης λέει: καλησπέρα, έχω κάνει τη διαδικασία της online εγγραφής από προχθές και ακόμα δεν μου έχει έρθει μήνυμα να πληρώσω για να ολοκληρωθεί η δικασία. Είναι φυσιολογικό αυτό, ξέρει κάποιος να μου πει? Φίλε Γιάννη, πάρε 2-3-10-3-26-6-19. Ανέφερε το πρόβλημά σου να στο λύσουν, γιατί και έχουν τα κομπιούτερ τους και θα τα κάνουν όλα. 2-3-10-3-26-6-19. Και όποιος θέλει να γραφεί στο σύλλογο, παίρνει αυτό το τηλέφωνο, ζητάει το Χρήστο ή όποια άλλη κοπέλα το σηκώσει εκεί.

0: Παρακαλώ.
1: Πόσο βλάκες είστε,
0: ρε. 3 κιλά.
2: Ενώ αυτό, εσύ είσαι έξυπνος τώρα, ε. Αυτός τώρα είπε, έκανε κατάθλιψη. Θα το πει και στους φίλους του. Πήρα τηλέφωνο εκεί και τους είπα: πόσο βλάκες είστε, ρε. Αυτός είναι έτσι, ναι. Ξέρει τι είναι. IQ. IQ. Ζαμπόρκα έγινε, ρασμπόρκα που λένε εδώ πέρα. Είναι δυνατόν να είσαι αργιανός και να πιστεύεις ότι είναι μικρή ομάδα? Οξ!

0: Άντε και ο Αλέξανδρος, άλλος τώρα. Μίλτο, να σε ρωτήσω κάτι, όλοι πρέπει να έχουμε την ίδια άποψη? Όχι, ο καθένας τη δικιά του. Αλλά την κρατάει για τον εαυτό του και να μην την επιβάλλει. Άντε Μαριώνη. Γιατί δεν την κάνουμε Σαββατοκύριακο, να μια ερώτηση που θα μπορούσα να κάνουμε εκεί. Συμφωνώ για τη Γενική Συνέλευση. Γιατί Σαββατοκύριακο οι περισσότεροι δουλεύουν τα παιδιά, δεν ξέρω εγώ τι, ποιοι είναι. Αλλά οι εκλογές γίνονται Κυριακή. Οι συνελεύσεις γιατί να μην γίνονται Σαββατοκύριακο? Ο Πάνος λέει τη μεγάλη μου καλησπέρα aus Kochen. Κόλλον από την Κολονία. Κόλλον. Να και ο Απόστολος. Να, αυτά είναι τα σοβαρά τα πράγματα που μπορείς να διαβάζεις τα μηνύματα. Ποιος παλούρης ρε, φέρετε τον Σούλη Μαρκόπουλο. Άντε Αργιανάρα Κατερίνη. Να, αυτά είναι τα λάθη που κάνει ο Σιάο. Έχει Μαρκόπουλο και μου φέρνει Σπανούλη τώρα, εντάξει. Δεν μπορούσα να πάει και τον Μουρατίδη για βοηθό και είμαστε εντάξει. Άντε να πάμε να πάρουμε ένα Viber. Να πάρουμε ένα Viber από τον Πάνο που είναι... Αλόχα!
1: Τη μεγάλη καλησπέρα μου, κύριε Μίλτο.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, είμαι να κάνω εκπομπή εδώ βραδιάτικα.
1: Έχουμε κάτι χρόνια να τα πούμε.
0: Ναι, ναι. Τι κάνεις εσύ εκεί πέρα?
1: Δεν με θυμηθήκες.
0: Πού βρεθήκαμε? Και στο γήπεδο. Και στο... Και πού αλλού? Έξω από το γήπεδο δεν μιλήσαμε?
1: Ναι, ρε, αλλά έχει καιρό. Έλειπα από Γερμανία, ήμουν εκτός. Και τώρα σε άκουσα, άλλο τον πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Το πιάσε το πονούμενο. Σου λες τον κολόγερο με το Αλτσχάιμερ θα με θυμηθεί? Να, ορίστε. Το πιάσε το πονούμενο.
2: Τι να σε κάνω, πουλάκι μου, τι να σε κάνω.
1: Έλα.
2: Τι να σε κάνω, πουλάκι μου, τι να σε κάνω. Γέρος άνθρωπος είμαι.
1: Τα παράπονα σου στην Μάριον.
0: Στην Μάριον, ναι. Α, δεν με παίρνει τηλέφωνο τώρα, αυτή δεν θέλει.
1: Ίσως τελείωσε ή...
0: Τέλειωσε, κάτι... λέει, αφού έστειλε μήνυμα, λέει, μόλις γύρισα.
1: Α, οκ. Okay.
0: Θα τα κρατήσει okay. Τα μυστικά για την εκπομπή της αύριο, το ξέρω εγώ, δεν θα το πει εδώ τίποτα.
1: Α, δεν θα κάνει αργότερα ή...
0: Όχι, 12 η ώρα κλείνω εγώ και κατεβάζω και τα ρολά.
1: Α, οκ. Okay. Μην τα ξεχάσεις.
0: Όχι, όχι, θα ταΐσω και το σκύλο και είμαστε εντάξει.
1: Έγινε φίλε, χάρη για τα λόγια.
0: Να είσαι καλά πάνω μου, για χαρά, σαν την υγεία.
1: Έγινε, καλό βράδυ, καλό βράδυ.

Πάντως, Αλέξανδρα, θέλω να πεις την άποψή σου. Γράψε την να τη διαβάσω και πάρε εδώ τηλέφωνο να το πω. Όλες οι απόψεις είναι εδώ ανοιχτές. Το μόνο που διαφωνώ είναι ότι ο Άρης είναι μικρή ομάδα. Δεν το δέχομαι με τίποτα.

0: Έχουμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Γεια ναι. σου Μίλτο, Δημήτρη Σινό.
0: Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις?
1: Έλα να τα πούμε, λοιπόν.
0: Λέγε.
1: Καταρχάς απαράδεκτη. Αντί να έχετε εκπομπές μέχρι τις 4 το πρωί να πούμε, το κλείσατε χθες από 12.
0: Και σήμερα 12 θα κλείσει.
1: Λοιπόν, κατά δεύτερον. Φιλαράκι, δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο κόσμος του Άρη τι γίνεται. Γιατί μαζί τα λέγαμε με πολλούς παραγωγούς. Κάποιοι είχαν συνηθίσει τη μετριότητα. Και όταν σου έλεγα εγώ αυτό το γελίο, το σύνθημα, λέει ο Άρης, λέει δεν γίναμε Άρης για τους τίτλους. Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε αυτό, ποιος το επινόησε. Το αποσύρω το χαρακτηρισμό. Τέλος πάντων το πολύ άστοχο. Αυτά τα 20 χρόνια που βλέπω Άρη ήταν ό,τι πιο άστοχο έχω ακούσει στη ζωή μου αυτό το πράγμα. Σε σχέση με τον Άρη. Φίλε όμως να σου πω και κάτι.
0: Πες,
1: έχω και ένα μικρό παραπονάκι από τους παραγωγούς.
0: Εδώ τους μουσικούς, όχι τους παραγωγούς που βγαίνουν στην τηλεόραση.
1: Τους παραγωγούς, ναι. Φίλε. Τη μετριότητα την είχαμε συνηθίσει πάρα πολύ στο σύλλογο. Δεν απαιτούσαμε και πολλά και ό,τι έρθει και δεν βαριέσαι και δεν πειράζει και καλά είμαστε και τα λοιπά. Το έχω μεγάλο παράπονο αυτό το πράγμα από όσους έχουν μικρόφωνο σε σχέση με τον Άρη. Δεν άκουγα φωνές που να μπορούν να απαιτήσουν αυτά που πρέπει, ρε φίλε, για αυτό το σύλλογο. Δεν άκουγα, δεν, δηλαδή θα μου πεις γιατί τα λες τώρα. Μια πικρία, ρε φίλε, τώρα που τελείωσε το θέμα και το καράβι μπήκε, το τρένο μπήκε στις ράγες. Και ένας κόσμος δυστυχώς άνω το 45 βυθισμένος σε μια, τι να πω, σε μια θλίψη. Δεν απαιτεί ο κόσμος, ρε Μίλτο, του Άρη, δεν απαιτούσε. Λοιπόν, τώρα προσδοθείτε, βάλτε ζώνες, τις έβαλες.
0: Τι φοράω εγώ τη ζώνη.
1: Φοράς εκεί, ναι, στο στούντιο.
0: Έχει, ναι.
1: Μπράβο, βάλε ζώνη εκεί στο στούντιο.
0: Για απογείωση να ετοιμαστώ.
1: Άκου να σου πω,
0: ναι.
1: 4 Ιουνίου, μην ακούσουμε 4 Ιουνίου του χρόνου γκρίνια. Όχι χάσαμε από αυτόν, όχι κάναμε από εκείνον, όχι κάναμε...
0: Εσύ πολύ μακριά το πας. Ιούλιο του χρόνου.
1: Άκου, το DNA του Έλληνα είναι γνωστό, ρε φίλε. Άστο. Και ένα συγγνώμη στον Νίκο Ζήση. Τον κριτικάραμε μες στη χρονιά άδικα από ό,τι φάνηκε και το αποτελέσματος. Είχε ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Οφείλουμε να πούμε μια συγγνώμη. Και φίλε, τι ας πω τώρα, διαρκείας, ο καθένας τώρα άντε να βρει τώρα και να κάνει. Αυτό δεν θέλαμε. Και ένα τελευταίο και στο γέλο κανονίστε μέχρι τις 4 πριν έχετε εκπομπές πλέον από εδώ και στο εξής.
0: Καλοκαίρι είναι, ναι, τώρα...
1: Μετά, κάθε ξεκινήσουν οι αγώνες, μετά. Δεν... πρέπει να έρθουν και φωνές.
0: Α, να σου πω αγόρι μου, αν βγουν γούστα, γιατί να μην κάτσω και μέχρι τις 4.
1: Μα με σπανούλη αυτό περίμενα, ρε παιδιά, να βάλω 3 το πρωί εκπομπή και να έχει. Εδώ ρε Σιμίλτο, να πω αυτό για να κλείσω το Σάββατο.
0: Ναι.
1: Βγαίνω στα παιδιά και λέω, ρε παιδιά, στον Σταυρούλα και στον
0: Πέτρο. Ναι.
1: Λέω, μπαίνω στο Έντερν 4 το πρωί να δω και σπανούλη. Και βγήκε φίλος του Άρη μετά από μένα, ένας κύριος. Και λέει, ο άνθρωπος λέει, είναι τρελός, ας πούμε, και τα λοιπά. Τέτοια τρέλα έχει ο κόσμος του Άρη. Μπαίνει 4 το πρωί και ψάχνει για προπονητές και ψάχνει για τα πάντα. Εντάξει, φίλε.
0: Έγινε, αγόρι μου.
1: Εντάξει είμαστε.
0: Θα τα ξαναπούμε όλα καλά, ολοθυρά. Εντάξει είμαστε.
1: Λοιπόν, και όσο για το Διαμαντίδη, κρίμα, ρε Σιμίτσο, γιατί σε έχασε μεγάλη, τρομερή υπόλοιψη σαν παίκτη.
0: Πάλι σαν παίκτη και σαν τέτοια θα τον έχουμε υπόλοιψη. Τώρα, ίσουν τι μας πήκρανε, θα τον αποστομώσουμε στο γήπεδο.
1: Ήσουν παικταράς, αλλά εντάξει, νομίζω πρέπει να είμαστε, να κάνουμε δηλώσεις που... Τέλος πάντων, θέλω να επεκταθώ.
0: Ναι, ναι. Μεγάλη μπουκιά φάει, μεγάλη κουβέντα, μη λες, λέγανε τέτοιοι.
1: Όχι, φίλε, εντάξει, έχει κερδίσει το δικαίωμα να λέει τη γνώμη του. Εντάξει, δεν το κατηγορούμε για κάτι, δεν το πιζεύουμε. Λοιπόν, έγινε, φιλαράκι.
0: Τα λέμε, σε ευχαριστώ. Πάμε στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Δεν περίμενε ο φίλος, δεν πειράζει. Πάμε εμείς παρακάτω, ξέρουμε που θα πάμε.

το πιστεύω, μηνύματα στο Viber τέτοια ώρα. Ενάτος ο Ντένις τώρα με φτιάχνει. Λευτεριά στη φωνή του Αβραάμ.

Η Μάριο απολογείται με ένα δάκρυ από τα μάτια της, τα κατακίτρινα μάτια της. Αυτά λέει είναι δημοσιογραφικές δουλειές. Ωραία, όπα, ωραία, σωστή. Βάλ τα πράγματα στη θέση τους. Μπράβο. Από εκεί θα τα μάθετε αύριο. Από εδώ δηλαδή, ναι, από τον Γέλο και από τους δημοσιογράφους. Ναι. Εγώ το μόνο που έχω να πω λέει ότι ήμασταν περίπου 200 άτομα μόνο. Και λογικό λέει γιατί είναι εργάσιμη μέρα. Αν τα 200 άτομα Μαριών είναι μαγιά για κάτι μεγαλύτερο, εγώ είμαι εκεί. Μπράβο σας. Μπράβο σας, μπράβο σας. Μάλιστα ο κύριος.

0: Έχουμε γραμμή, πάμε να δούμε ποιος είναι, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε.
1: Καλά.
0: Πάρετε τηλέφωνο, θα το σηκώσω. Αν μην βιάζεστε, εδώ είμαστε. Πρέπει να το δούμε τι γίνεται. Θα το αλλάξουμε κιόλας το σύστημα.

0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μίλτο, συγγνώμη από τη γραμμή. Ο Δημήτρης είναι.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, θέλω ένα Tom Jones, ρε φίλε. Θα μου βάλει σαν τραγούδι.
0: Ναι.
1: Το Σιζε Lady, ξέρεις, δεν κάνω παραγγελίες και σου είπα πριν για την φιλαράκι. Ω,
0: Σιζε Lady.
1: Ναι, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, εντάξει. Δεν είναι ότι πρέπει να είμαστε φίλοι, ας πούμε, και έξω. Απλώς σας ακούω και εγώ το ραδιόφωνο, έτσι ένα τραγουδάκι.
0: Οκ, αγόρι μου, θα έρθει.
1: Ένα Tom Jones βάλε, όποιο θες εσύ.
0: Εντάξει. Πάμε με το φίλο τώρα εδώ.

Πω, τώρα ο φίλος πήρε τηλέφωνο, ζήτησε ένα τραγούδι και η τεχνολογία αμέσως τον ακούστηκε. Και θυμόμαστε παλιά στα ραδιόφωνα, τα παλιά με τους δίσκους και τις κασέτες, τι κόπο κάναμε να πάμε να στη δισκοθήκη και να βρούμε το τραγούδι που κάποιος ζήτησε και να ψάξει το δίσκο και να τον έχει πάρει ο άλλος ο συνάδελφος και να μην τον έχει βάλει στη θέση του. Ωραίες εποχές, δεν λέω.

Άντε ντυθείτε καρναβάλια και χορέψτε. Καλά το είπε. Γιατί μου είπες την πήρα εσύ. Βρήκα στο τραπέζι και την ήπια την πήρα σου. Τι θέλεις τώρα.

0: Γραμμούλα, πάμε στη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Έλα, φιλαράκο.
0: Καλά ως το να.
1: Τι έγινε?
0: Δεν κοιμάσαι τέτοια ώρα?
1: Όχι. Σε στεναχωρούνε.
0: Γιατί βρε? Μια χαρά είναι.
1: Αβραμάκος.
0: Και εγώ βλέπω τώρα μου στέλνουν συμφώνηση με τον Άριο Νένο Δημητρίεβιτς. Μπράβο, καλό είναι αυτό.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Γερμανικό πρωτάθλημα.
1: Ναι ρε παιδί μου, αυτός τι είναι, ποδόσφαιρο?
0: Μπάσκετ βρε.
1: Και τι?
0: Από Μπάγερν μονάχου. Θα το ψάξω, το βρω, τώρα μου ήρθε στο κινητό.
1: Τι θες παίζει αυτός, μην τον επιτρέπετε?
0: Δεν το ξέρω, τώρα πρέπει να το δω, τώρα ήρθε τέτοια.
1: Πώς λέγεται?
0: Δημητρίεβιτς.
1: Τι είναι, Γιουγκοσλάβος, Βουλγαρός?
0: Αχ, με βρίσκεις απροετοίμαστο, τι ήθελα και το είπα. Πρέπει να ψάξω να το βρω. Όσο μιλάμε θα το βρω, θα πω μέσα στα τέτοια και θα το
1: βρούμε. Μπορούμε να μιλάμε και να το δεις.
0: Ψάχνω, γι' αυτό σε λέω. Μίλαση, μην με κάνεις ερωτήσεις. Μίλα, μίλα να το ψάξω.
1: Για να μιλάμε και ίδιο όμως.
0: Θα μιλάω, θα λέω κι εγώ. Να, θες να σε κάνω με τον Αβραάμ ανοιχτή συνομιλία, μπορείς.
1: Σε παρακαλώ, εντάξει. Καλός είναι ο Αβραμάκος, μην το συγχύζεις.
0: Θα το ψάξω το βρω, Δημητρίεβιτς.
1: Στην Μπάγκερ Μονάχου έπαιζε, είπες.
0: Ναι.
1: Δημητρίεβιτς, αυτός θα είναι κανένας κοντός.
0: Θα το βρούμε ρε, μη στεναχωριέσαι.
1: Ναι, δες το εκεί. Και συμφωνήσαμε με αυτός με τον Άρη Μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνω και λεπούρι.
0: Λοιπόν, ο κύριος Νένταν Δημητρίεβιτς είναι όντως κοντός.
1: Ναι.
0: Είναι που, πόσο λέει, είναι 1,90.
1: Ναι.
0: Point guard στην Μπάγκερν Μονάχου του πρωταθλήματος Γερμανίας Ευρωλίγκα. Εθνικής ναι. ομάδας καλαθοσφαίρισης της Βόρειας Μακεδονίας. Α, είναι από εδώ πάνω, δικός μας είναι. Στα Σκόπια γεννήθηκε.
1: Βόρεια Μακεδονία
0: είναι.
1: Εδώ.
0: Ναι. Από Μπανταλώνα Βαλένθια, Ούνις Καζάν, Ολύμπια Μιλάνο, Αγία Πετρούπολη, Μπάγκερν Μονάχου. Μια χαρά το βλέπω.
1: Σκόρερ.
0: Τι θες να δούμε, τι σκόρα έκανε?
1: Ναι, είναι καλό σε τρίποντα, δίποντα, τι είναι.
0: Τα, βλέπει εδώ πότε το λέει. Είχε μέσο όρο 11,5 πόντους και 7,5 ασίστ σε 10 αγώνες. Είχε μέσο όρο, λέει, κέρδισε τον τίτλο MVP στο Μιλάνο, 16 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ στον τελικό. Μέσο όρο έχει 7,6 και 1,6 και 2 ασίστ, εντάξει.
1: Τρίποντα.
0: Δεν λέει για τρίποντα τώρα, ναι, είναι.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος είναι διάρρη, ασώδιο ή διάρρη?
0: Μάλλον για να παίζει ένα 90, ασώδιο.
1: Α, ξέρει και κανένας φίλος αριανός.
0: Ναι, point guard είναι, εντάξει.
1: Άρα θα είναι καλός μέσα στην
0: ναι, ναι.
1: Τι ήθελα να ρωτήσω, Μίλτο.
0: Τι βάζουμε στα μακαρόνια?
1: Αυτή πια τη διαφήμιση που κάνει ο Θανάσης, τη μέλισσα.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι θες να ρωτήσεις.
1: Άκου τώρα να σε πω.
0: Για πέμε.
1: Στο πρωτάθλημα θα ξαναγίνει, έγινε συνέλευση στην ΕΠΟ και θα είναι πάλι με play-off, αυτό το ξέρεις?
0: Όχι, δεν ξέρω τίποτα από αυτό.
1: Ξέρει κανένας να μας πει, δηλαδή...
0: Άμα ακούει κανένας ακροατής και ξέρει και μας πάρει, αλλιώς άκου το πρωί τις δημοσιογραφικές.
1: Γιατί λέγανε ότι ζητούσαν να γίνει μία και έξω το πρωτάθλημα, δηλαδή να μην έχει ένα 4, 5, 8 και τέτοια.
0: Εντάξει, θα βρούνε τώρα, ανάλογα θα περιμένουν αυτοί να δουν τι μεταγραφές θα κάνει ο Άρης, πώς θα πάει, ποιος θα έρθει, τι θα κάνει. Playmaker λένε ο Δημητρίεβιτς, μας ακούνε. Λοιπόν, ναι. Και ανάλογα τι θα κάνει ο Άρης, τότε θα το αποφασίσουν. Μπορεί ας πούμε να κάνουν τις θέσεις ας πούμε 1 με 4 και μετά το υπόλοιπο πρωτάθλημα να γίνει στις θέσεις 6 με 10. Οι δύο τελευταίοι θα παίζουν και ο 7ος θα πάει κατευθείαν γάμα εθνική. Ο 5ος θα πάει κατευθείαν γάμα εθνική.
1: Ναι. Από τα μέρη του Λάζαρου Λέσιτς είναι δηλαδή αυτός.
0: Ναι.
1: Μακάρι να είναι λαβράκι, όπως εντάξει. Εσύ άλλο.
0: Ποτέ δεν ξέρεις. Εγώ τι να πω, να εδώ κάνω λίγο παρέα. Όποτε με φωνάξει ο κύριος Σταθμός έρχομαι. Δεν θέλω να σας αφήνω μόνος.
1: Και εγώ έχω να τα πούμε ρε Μέλτο.
0: Κοίταξε, τώρα Σαββατοκύριακο, επειδή δουλεύω στο ταξιδιωτικό και θα κάνουμε τις εκδρομές και επειδή το καλοκαίρι είναι full πασιόν για μένα, full σεζόν, yeah. full δεν ξέρω εγώ τι, δεν θα μπορώ να έρχομαι όλα τα Σαββατοκύριακα κτλ.
1: Κάπου
0: τους είπα να με φέρουν καθημερινές τέτοιες ώρες. Όσο αντέξω.
1: Και κάπου, κάπου πρέπει να τα λέμε να σ' ακούμε. Οι φωνές παλιές στο ράδιο πρέπει να ακούγονται. Δηλαδή, δεν, ξεχάσαμε. Λέμε πού να μιλτάγουν.
0: Εντάξει, ήρθα το Σαββατοκύριακο, έκανα το περασμένο. Και Σάββατο και Κυριακή 8 με 10. Τώρα, δεν, αφού κάναμε τα post-game μετά, θα δούμε. Ναι. Θα γίνει και το καινούργιο πρόγραμμα.
1: Αυτό σαν τι πιάνετε τώρα, σαν ξένος.
0: Από τα Σκόπια ξένος, ξέρω εγώ. Ξένο διαβατήριο θα έχει.
1: Λοιπόν, μπορούμε να τον κάνουμε Έλληνα, δεν υπάρχει κανένα μπέρδεμα για να τον πάρουμε. Κάτι θα παίζει μας.
0: Θα πούμε ότι ο θείος του ήταν ο Λάζαρος ο Λέσιτς που ήταν στην Ελλάδα, οπότε είναι Έλληνας και αυτός και τελειώνει. Σιγά τώρα. Δύσκολο είναι, δύσκολο είναι να κάνεις ένα ξένο Έλληνα, σιγά τώρα. Εδώ τώρα ο Γουόκα πάει να γίνει βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία τώρα. Τι μας λες.
1: Εδώ λένε να κάνουν οι Ολυμπιακοί το ΦΑΛ, να τον κάνουν Έλληνα το ΦΑΛ.
0: Όλοι θα τους κάνουν. Όλοι θα τους κάνουν Έλληνες αυτοί.
1: Να πω μωρέ, δεν είπε. Μας θυμίζουν τις παλιές εποχές, δηλαδή εμείς είμαστε και λίγο πιο παλιοί που είχαν κάνει Καστρινάκη, Γιατζόγλου, Μελίνη, δηλαδή είχαν όλους αυτούς που τους είχαν κάνει σε μια μέρα. Δεν θυμάσαι τότε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, βρε τώρα τι. Καλά, εκείνο εκεί το τέτοιο, δεν θυμάσαι με τα Γιάννενα που παίζανε Γκλασμάνη, Κοντογιοργάκη, Αλβαρέ, Μοντέζ, όλοι αυτοί τέτοια, μετά πήγαν στον Παναθηναϊκό. Τα ξεχνά αυτά τώρα.
1: Ναι, σε πού να τα ξέρω, εντάξει. Τα θυμόμαστε και. Κάναμε κι εμείς, εντάξει, αλλά. Αυτοί ήταν πρωτοπόροι σε τέτοιες.
0: Με έτσι παίρνανε, τι νομίζει.
1: Σε τέτοιες λοβετούρες.
0: Όπως λέει και ο Θωμάς, λέει, εδώ συμφωνήσαμε με τον Κοντζάμ Δημητρίεβιτς, να συμφωνήσω και εγώ με τον Αβραάμ. Δεν κάθομαι εγώ στο τραπέζι των διαμαρκατεύσεων. Αν δεν έρθει ο Τραμπ, αν δεν έρθει ο Τραμπ ο ίδιος, με Νετανιάχου και τέτοια, εγώ δεν παίζω.
1: Μάλιστα. Άμα ξέρει τώρα κανένας φίλος συναδριανός να μας πει για τον τύπο, δεν ξέρουμε τώρα. Αν πιάνετε, πιθανό να πιάνετε ξανά.
0: Καλά, ρε, τώρα αυτό το άγχος έπιασε εσύ. Τι έπιασε πέρα στο πιάντε. Κοιμήσου, αγόρι μου, όλα θα γίνουνε. Μην ακούς τίποτα τώρα. Θα έρθουν, θα φύγουν, θα έρθουν, φύγουν. Όταν θα γίνει το πρώτο φιλικό και η παρουσίαση της ομάδος, αυτή είναι και αυτή δεν είναι, αυτός είναι και αυτός δεν είναι, και γίνει της τρελής έξω στο παλέ, 5.000 μέσα και άλλες 5.000 έξω, τότε θα αρχίσεις να μιλάς. Τώρα θα ακούς. Τι.
1: Να μην έχουμε τα περσινά φύγες ή έλαση.
0: Γιατί?
1: Έχουμε πάντα το 8-9 εκατομμύρια και το πάμε 14-15.
0: Και ποιος φύγες ή έλαση,
1: εγώ
0: δηλαδή τι
1: είμαι
0: να
1: λίγο
0: κάνεις.
1: Προσγειωμένος, γιατί είμαι παλιός και ο Άρης,
0: ναι.
1: Σαν Άρης, η ομάδα μπάσκετ του Άρη,
0: ναι.
1: Ο πάγκος του Άρη είναι ηλεκτρικός. Το Bat Trail να έφερνες, θα δεχόταν κάποια πίεση.
0: Και ποιος είναι ο Πατ Ράιλι, δεν κατάλαβα. Έχεις Σούλη Μαρκόπουλο και θα φέρεις Πατ Ράιλι. Χαζός είσαι.
1: Εγώ δεν ξέρω, το Σπανούλη τον πιστεύω, αλλά πρέπει να
0: δω. Ο Σπανούλης, αγόρι μου, εδώ στο λέω, 28 δεν παρέλαση δεν θα κάνει. Δεν θα κάνει γιατί. Γιατί δεν θα κερδίσει τις ομάδες με πάνω από 30 πόντους.
1: Ναι, ρε αγόρι μου, εγώ είπα να γυρίσουμε σελίδα, να κερδάμε καρδίτσες, να περνάμε τα Περιστέρια, να περνάμε Κολοσσούς Ρόδους. Αυτά τα μάτια θα χάνουμε. Να πάμε στην Πηλέ, 9 χρόνια έχουμε κερδίσει με στην Πηλέ. Αυτά τα μάτια, κοίταξε, από την πρώτη χρονιά δεν γίνονται. Δεν είναι θεός ο Σπανούλης. Τον πιστεύουμε τον άνθρωπο.
0: Κάτσε ρε τώρα, με συγχωρείς, αν του φέρεις δυο παιχταράδες, θα στο τελειώσει.
1: Να σηκώνω το δίκτυο.
0: Θα στο τελειώσει, δεν υπάρχει θέμα. Έχει την οτροπία του νικητή, θα στο τελειώσει.
1: Αυτό το πιστεύω για το παιδί αυτό.
0: Απλά αυτός, επειδή τα έχει ζήσει και από μέσα και από έξω, θα κάνει. Και στους παίκτες λέω τώρα εγώ με το μικρό μου το φτωχό το μυαλό και πείτε με χαζό, θα τους περάσει την οτροπία ότι μη σας ενοχλεί η κουρουμπίλια,
1: ναι.
0: Μη σας ενοχλεί η τσαρούχα, ο κορομιλάς και έτσι. Αφήστε τους, αυτούς θα κάνουν τη δουλειά τους. Η δουλειά τους είναι να σας φάνε. Δεν βλέπεις τώρα που σφυρίζουν στον Κωστάκη τον Αντετοκούμπο κάτι πράγματα αλλοπρόσαλα, κάτι αυτά και ο άλλος θα... κρατάει την ηρεμία του, τον έχουν πει. Έχεις μπλέξει με αυτούς. Αυτοί οι άνθρωποι.
1: Είναι... Θα δεχτείς πόλεμο τώρα που πάνε να ανέβεις.
0: Τώρα θα το δεχτείς. Αλλά είδες ο Κωνσταντίνος, δεν διαμαρτύρεται, δεν κάνει. Μόνο ο καημένος, επειδή είναι αργιανάκι και τρέχει κίτρινο αίμα, ο τέτοιος.
1: Από μικρό παιδί, ναι.
0: Ο αυτός το βάζει μέσα του, ο Μποχωρίδης. Μόνο αυτός βγαίνει έξω από τα ρούχα του και καμιά φορά του τα λέει χύμα. Αλλά αυτοί είναι ανήθικοι άνθρωποι. Δεν έχουν καμιά ηθική μεταξύ τους.
1: Ο Λευτέρης θα μείνει,

0: Ο Γιάννης μου λέει να ρίξεις το σύνθημα που, είχες, που είπες προχθές στην εκπομπή. Ποιο σύνθημα είπες?
1: Να το ρίξω.
0: Ρίξ το βε.
1: Ναι, αλλά...
0: Τι?
1: Το, εσύ το είχες ακούσει.
0: Πες το βραγόρι μου τώρα.
1: Ναι, μην με κλείσεις όμως.
0: Όχι. Κάτσε, περίμενε. Θα λες σεξουαλικά για τέτοια και αυτά.
1: Όχι, ένα μόνο για κάτι για κλάση μου.
0: Λέει. Σιγά τώρα αυτό τι είναι. Ανάγκη φυσική είναι, δεν πειράζει. Πώς θα το πεις.
1: Ο Γιάννης από τον Βόλο θέλει να το ακούσει.
0: Πού το κατάλαβες? Ρασμπόρκες κάνετε εδώ πέρα, Παναθήμά σας.
1: Ναι. Μιστακίδη, Μιστακίδη, έλα κλάσε μας το φρύδι. Μιστακίδη, για τον Αβραάμ που φοβάται τους άλλους.
0: Ναι.
1: Θα τους λιώσουμε τους αλλόχριστους.
0: Δεν πειράζει, αυτοί τώρα έχουν θέμα. Έχουν θέμα με τον Ερντογάν.
1: Αυτός που θα πάρουν, αυτός που έχουν, που κλείσαν προπονητή,
0: ναι,
1: θα τους κάνει άνω κάτω. Ήταν στην Εθνική Ελλάδος. Ανάθεμάμαι αν κλείσει αυτός πάνω από 2-3 μήνες ο προπονητής.
0: Αυτός ήταν που ήταν προς την Εθνική Ελλάδος και έκανε 8 ήττες.
1: Εγώ σου στη λέω, σειρά. Αυτός ο τύπος, αν δεν φύγει στον τρίτο μήνα, εμένα το λέω από τώρα.
0: Α, θα κάτσε 3 μήνες, λες εσύ.
1: Ναι.
0: Καλά.
1: Έχει όνομα, αλλά. Ναι. Είναι άφη και μέλο κουλτοβάρα που λένε.
0: Ναι.
1: Ο τύπος είναι απαράδεκτο. Προσωπικά για μένα. Αν δεν το διάφορα...
0: Καλά, δεν θέλω να ασχολούμαστε με τους τύπους. Άστο.
1: Δεν ασχολείται.
0: Άστο. Αυτοί έχουν διάφορα... πρόβλημα τη γαλάζια πατρίδα τώρα, με αυτό θα ασχοληθούν. Ναι. Έχουν και εκλογές στην Κωνσταντινούπολη.
1: Αν δεν τον έδιωχνε από την Εθνική τότε, ναι, η Εθνική Ελλάδος, θα μας είχε διαλύσει.
0: Ναι.
1: Τι να πω ρε μετά.
0: Τίποτα να πεις. Λοιπόν, άσε να πάμε βάλουμε κανένα τραγουδάκι για τον κόσμο που δουλεύει και μας ακούει.
1: Να μας πει κανένας για το πρωτάθλημα αν βγήκε...
0: Αύριο πρωί, αυτά νύχτα δεν λέγονται. Νύχτα τώρα εμείς κρατάμε συντροφιά σε κάποιους ανθρώπους που δουλεύουν και δεν κοιμούνται. Και δώσε να βάλουμε κανένα τραγουδάκι να περάσει ευχάριστα η ώρα τους, γιατί άλλη μισή ώρα έμεινε. Τα είπαμε αυτά. Αύριο το πρωί θα ακούσει από τους δημοσιογράφους. Εμείς δημοσιογράφοι δεν είμαστε.
1: Χριστιανός Ορθόδοξος.
0: Το έχω έτοιμο, αλλά πότε θα προλάβω να το παίξω.
1: Το έχω.
0: Άντε, bye bye. Γεια γεια.
1: Γεια
0: γεια. Τι να παίξουμε τώρα, τι έχουμε έτοιμο. Αυτό έχουμε. Άντε ψηφτετέλη.

Αυτός που λέει ο Χριστοδουλόπουλος ο Ασμεκένε είναι ένας πάρα πολύ καλός από την Ιγυρία ποδοσφαιριστής, είναι εξτρέμ και μακάρι να τον ακούσει ο τέτοιος, ο Καρυπίδης και να το φέρει.

0: Όπα, γραμμή. Κάποιος δεν κοιμάται. Παρακαλώ.
1: Δεν κοιμόμαστε, Μίλτο. Τι θα κάνουμε.
0: Γεια σου, ρε Τζόνι.
1: Τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα στο μπάσκετ εκεί πέρα, πού να κοιμηθείς τώρα.
0: Ναι.
1: Ξημερώνεις χωρίς να κοιμάσαι. Όχι, δεν περιμένουμε εκεί τίποτα. Ό,τι είναι θα το δουλέψουν εκεί πέρα τελείως. Εκεί έχει τελειώσει το ζήτημα. Όπως και να έχει, θα έρθουν και οι παίκτες, θα έρθουν πολλά πράγματα να πούμε. Εντάξει, θα δούμε καλά πράγματα.
0: Έρχονται,
1: το θέμα είναι
0: έρχονται.
1: Ότι έγινε γενική συνέλευση για το βόλεϊ και κύριο θέμα ήταν για το βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Και μετά συζητήθηκε και για την ΠΑΕ, έτσι.
0: Δεν έμαθα τι έγινε στη γενική συνελεύση, δεν ήμουν εδώ. Η
1: Μάριο
0: θα το πείτε αύριο. Θα κοιτάξω εγώ αν γράφτηκε κάτι.
1: Για δες το.
0: Θα το γράψω. Αν γράφτηκε κάτι θα το διαβάσω τώρα.
1: Απλά έχει συζητηθεί ότι εντάξει είναι... υπάρχει αυτό μυστικοπάθεια τώρα εκεί πέρα μεταξύ τους. Θα το δουλέψουν αλλιώς το ζήτημα, μήπως βρουν κάποιον επενδυτή και το φέρουν εκεί πέρα στην ΠΑΕ.
0: Γιατί
1: δεν βλέπω να κινείται τίποτα.
0: Τι να κινηθεί εκεί.
1: Τίποτα. Τι να πεις.
0: Τι να πεις.
1: Στάσιμα τα πράγματα. Δύσκολο θέμα, τουλάχιστον γιατί πάει. Δεν ξέρω.
0: Δύσκολο.
1: Ποιος θα μας ενημερώνει τι γίνεται εκεί πέρα. Όταν ο κόσμος απομακρύνεται και βλέπει τα πράγματα έτσι, είναι χειρότερα. Ακόμα χειρότερη γίνεται η κατάσταση εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι το βλέπω. Δυστυχώς. Δυστυχώς.
0: Μην αγχώνεις, όλα θα
1: γίνουν. Τώρα για την ΠΑΕ, για το ποδόσφαιρο, εντάξει. Και εκεί που ήταν το μπάσκετ στα Τάρταρα, βλέπεις έχει γίνει πρώτο θέμα, να μην πω παγκοσμίως, τουλάχιστον ευρωπαϊκά εδώ πέρα έχει γίνει πρώτο θέμα.
0: Ακούγεται. Το σημασία έχει άρχισε να ξανακούγεται.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο αυτοκράτορας στο θρόνο του θα επανέλθει, πού θα πάει. Αν όχι φέτος, τουλάχιστον του χρόνου πιστεύουμε ότι θα είμαστε πιο δυνατοί. Αλλά όπως είπα, το ποδόσφαιρο μας ενδιαφέρει λιγάκι. Εκεί και εγώ είμαστε. Θα μπορεί να γίνει αλλαγή εκεί πέρα.
0: Εύκολο είναι. Αρκεί να βρεθεί κάποιος.
1: Εύκολο
0: γιατί
1: είναι.
0: Να το πας στην ομάδα στη Λαϊκή και να την πουλήσει σε πάγκο δεν γίνεται.
1: Σίγουρα.
0: Όλα τα άλλα εύκολα είναι.
1: Μετά από αυτό το ντόρο που έχει γίνει στο μπάσκετ και με τον κόσμο και με όλα να πούμε, πιστεύω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Και στην ΠΑΕ. Πιστεύω έτσι.
0: Θα γίνει.
1: Θα γίνει, Μίλτο.
0: Γιατί στο μπάσκετ τι περιμέναμε, δεν θα γινότανε. Θα γίνει.
1: Μακάρι, μακάρι, μακάρι, γιατί έχουμε τρελαθεί να πούμε.
0: Λοιπόν, θα διαβάσω, εγώ βρήκα κάτι για τη Γενική Συνέλευση. Μόλις κλείσεις θα το διαβάσω, μη σε κρατάω.
1: Ωραία, ωραία, ωραία, εντάξει. Γιατί τουλάχιστον δεν κινείται ρε παιδί μου. Έχεις κάποιον προπονητή, τον έχεις φέρει μέσα στην ΠΑΕ. Αυτός τι κάνει, δηλαδή γιατί τον έχει εκεί πέρα.
0: Όταν λες δεν κινείται τι να κάνει, να τρέξει να φέρει παίκτες αυτός.
1: Ναι, αν είναι να παραιτηθεί. Αν βλέπει ότι δεν πάει κάτι καλά να πούμε, να σηκωθεί να φύγει. Να ξέρουμε και τι γίνεται, τι συμβαίνει, κατάλαβες.
0: Καλά ρε εσύ, και 50 χιλιάρικα να παίρνει το χρόνο, δεν την αφήνεις τη δουλειά έτσι.
1: Είναι και
0: γιατί,
1: αυτό,
0: για ποιο λόγο τον άνθρωπο να τον κλείνουμε. Δεν έχει οικογένεια, δεν έχει παιδιά, κάτι έχει. Για σένα τώρα θα
1: κάνει. Αν είναι για αυτό το πράγμα, εντάξει, να μείνει.
0: Άσον αυτό το πράγμα, πάρει να παίρνει 100 χιλιάρικα και αν μην κάνει τίποτα, θα τον πει κανένας τίποτα.
1: Τώρα για την οικογένειά του και για τα αυτά.
0: Κρίμα δεν είναι, άσον τον άνθρωπο τώρα. Εδώ μεταξύ σου λέει, εγώ θέλω να πάρω παίκτες από πρώτο ράφι. Ακόμα αυτοί παίζουν μουντιάλ. Μουντιαλικούς παίκτες θέλω να πάρω, δεν μπορώ να τον πάρω τώρα.
1: Είναι και αυτό.
0: Να κλείσω τώρα ένα παίκτη. Πες ότι κλείνεις τώρα τον Ραφίνια, λέμε τώρα.
1: Μουντιαλικούς, αφού ψάχνει
0: ναι.
1: από την Αφρική.
0: Φέρνεις τον Ραφίνια και σπάει το πόδι του στο μουντιάλ, χτύπα ξύλο. Τι να τον κάνεις, να τον έχεις σαν τον Αρφαρελά εδώ πέρα και σαν τον αυτόν και σαν τον Μπέρθ που το δάγκωσε ο άλλος. Δεν ρισκάρει ο Γρηγορίου για τέτοια πράγματα. Θα φέρει μόλις τελειώσει το μουντομπάσκετ ή όταν βλέπει ποιες ομάδες αποκλείονται, θα παίρνει από εκεί ποδοσφαιρίστες, θα τους φέρνει. Από εθνικές.
1: Κοίταξε Μίλτο, τη στιγμή που δεν βλέπω να κινείται κάτι, μήπως πάει να γίνει κάτι και στην ΠΑΕ. Αυτό διαφορετικά αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Ποιος θα την κάνει, την ΠΑΕ κάτι, αυτό το κάτι ποιος θα το κάνει.
1: Όπως είναι ο ΑΣ τώρα που το συζητάμε κιόλας.
0: Ναι. Ναι. Εσένα σε πήραν τηλέφωνο να σου πούνε ότι θα έρθει ο Αντετοκούνμπο με το ΣΥΑΟ.
1: Όχι.
0: Ούτε τώρα θα σε πάρουν τηλέφωνο μα θα έρθει κανένας.
1: Άντε ρε Σιάο, κάνει κάτι ρε παιδί μου. Κάτι
0: θα το δεις μπροστά σου, περίμενε.
1: Άντε κάνει να πούμε, από σένα περιμένουμε. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί πέρα. Ίσως να έχει κάποιο κολλητό επιχειρηματία που να ασχολείται με το ποδόσφαιρο, τουλάχιστον κάτι να γίνει. Διαφορετικά δεν βλέπω φως εκεί πέρα, Μίλτο.
0: Θα έρθει, θα έρθει. Υπομονή.
1: Άντε, από όσο το λες εσύ πρέπει να γίνει.
0: Θα έρθει, θα έρθει.
1: Όλα μαζί πακέτο, έτσι.
0: Όλα μαζί.
1: Άντε, βάλε, βάλε.
0: Bye, bye.
1: Bye, bye, bye.

Με παρουσία αρκετών μελών συζητήθηκαν αρκετά θέματα, με το Βόλιο να βρίσκεται αρχικά στο επίκεντρο και την ΠΑΕ να ακολουθεί σε επίπεδο ερωτήσεων. Σε ό,τι είχε να κάνει με το Βόλιο, εγκρίθηκε η νέα σύσταση του νέου ΤΑΑ στο Βόλιο Ανδρών και η εκλογή τριμελούς διοικούς της Επιτροπής, η οποία θα απαρτίζεται από τους κυρίους κυρίους Αϊβαζίδη, το Σουνίδη και Καντόνα. Μπράβο, παιδιά. Για την ΠΑΕ, αυτό το οποίο τόνισαν οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ είναι ότι συνεχίζονται οι επαφές για την εξέβρεση επενδυτή. Παράλληλα, υπήρξε ερώτηση για τα κατά πόσο ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει υπογράψει κάποιο χαρτί, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει ρήτρα πιστευτικότητας ανάμεσα σε ΑΣΥΓΜΑ, ΠΑΕ και στην Ντελόιτ. Από εκεί και πέρα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση ως προς τη συνέπεια στην τήρηση του εξοδικαστικού, αφού περίπτωση μη τήρησης οποιοδήποτε σημείο επανέρχεται η ωφελία των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, αποφασίστηκε άμεση έκδοση κοινού εισιτηρίου διαρκείας για τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ, ενώ έγινε γνωστή η συμφωνία του Συλλόγου με εταιρεία ένδυσης για το Σύλλογο των Τμήματων. Ωραία, και εκεί κουνιούνται τα πράγματα.

0: Ο σύνδεσμος παλεμάχων ποδοσφαιριστών του Άρη Θεσσαλονίκης με υπερηφάνεια ανακοινώνει την συμμετοχή του στη μεγάλη επαιτειακή εκδήλωση του τομέα ιστορίας του Συλλόγου με τίτλο Άρης Ελλάδα Κύπρος. Στο πλαίσιο αυτής της ιστορικής και πολιτιστικής βραδιάς θα λάβει χώρα μια ιδιαίτερη στιγμή για την αθλητική ιστορία της Ελλάδος και της Κύπρου. Μετά από πολλές επαφές και συνεργασία αρκετών μηνών, έφτασε η στιγμή που οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Άρη Θεσσαλονίκης και του Άρη Λεμεσού θα οργανώσουν μια τελετή αδελφοποίηση των δύο ιστορικών συλλόγων την Παρασκευή 5 Ιουνίου στο Κλεάδης Βικελίδης. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή όλων των παλεμάχων ποδοσφαιριστών των δύο ιστορικών συλλόγων, αλλά και μια υπόσχεση ότι από εδώ και στο εξής θα πορεύονται μαζί, τιμώντας το παρελθόν και πνέοντας το μέλλον τις επόμενες γενιές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν παλέμαχοι της Κύπρου που αγωνίστηκαν στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Τάκης Παπέτας, Παπέτα, ένα γκολάκι πέτα. Ο Γιώργος Πατζιαράς, θα το φας, ή δεν είσαι Πατζιαράς. Ο Μάριος Αγαθοκλέους, ο Χριστοδούλου Μάριος, ο Ανδρέας Παπαχαραλάμπος, καθώς και ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Άρη Βασίλης Ψηφίδης. Άιντε δυο πουλάκια τα καημένα. Η πρόσκληση λέει: ο ΑΣΥ Άρης και ο Σύνδεσμος Παλεμάχων Ποδοσφαιριστών του Άρη σας προσκαλούν στην εκδήλωση που διοργανώνει το Μέσο Ιστορίας με την ονομασία Άρης Ελλάδα Κύπρος, ακατάλητη δεσμή αίματος. Θα αδελφοποιηθούν οι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές του Άρη Θεσσαλονίκης και Λεμεσού. Θα τιμηθούν οι Κύπροι παλέμαχοι ποδοσφαιριστές Παπέτας, Πατζιαράς, Χριστοδούλου, Αγαθοκλέους και βουλευτής Ανδρέας Παπαχαραλάμπους. Παρουσιάζει ο Θανάσης Λούδος, θα μιλήσει ο Τάκης Μιχαήλ. Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 στις 19 και 14 στην αίθουσα Ναός Μπαρ του γηπέδου Κλεάδης Βικελίδης στη Θεσσαλονίκη. Όσοι θέλουν μπορείτε να παρευρεθείτε.
1: Αργά,
0: δεν βγαίνεις να σε ειδώ. Αργά, σιγά, επειδή είναι αργά το λέει και το τραγούδι.

Λοιπόν, άντε, πηγαίνετε να ξαπλώσετε να κοιμηθείτε. Να πάμε κι εμείς, γιατί αύριο έχει πρωινό ξύπνημα για τις δουλειές. Πού πηγαίνεις, πού γυρίζεις και δεν δίνεις άλλο. Ευχαριστώ πολύ που μου ακούσατε. Θα τα ξαναπούμε όποτε με καλέσει το καθήκον. Σας χαιρετώ. Καλό βράδυ και ευχαριστώ που με ακούσατε. Μια καλή νύχτα από τον Μίλτο Αυγερίνο, από το Yellow Radio και από όλους εσάς. Ευχαριστώ όσους τηλεφωνήσατε και τα ξαναλέμε. Εδώ είμαι για να κάνω ίντριγκες. Η μία έγινε.

too late.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.